Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

0: Και στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Χαίρετε.
0: Συνεχίζοντας, λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, την παρουσίαση των ψαλμών που διαβάζονται κατά τις ακολουθίες του νυχθημέρου, βρισκόμαστε πλέον στην ακολουθία του όρθρου, το πρώτο μέρος του οποίου καταλαμβάνει η πιο γνωστή ίσως συλλογή ψαλμών, ο Εξάψαλμος. Ποιους ψαλμούς περιλαμβάνει ο Εξάψαλμος, κύριε καθηγητά?
1: Αν την αρχή της καινούργιας μέρας σηματοδοτεί σύμφωνα με την λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας η ακολουθία του Εσπερινού που τελείται κατά τη δύση του ηλίου, έχουμε μιλήσει γι' αυτό, κατά την Αυγή ο ημερήσιος λειτουργικός κύκλος συνεχίζεται με την ακολουθία του όρθρου όπως είναι γνωστό. Η ακολουθία εμφανίζεται ήδη διαμορφωμένη κατά τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα και το τυπικό της παγιώνεται κατ' επίδραση, βέβαια, όπως συμβαίνει με όλα τα λειτουργικά τυπικά, της ιεροσολυμητικής λειτουργικής παράδοσης γύρω στον 7ο αιώνα. Οπότε διαδίδεται με τις απαραίτητες προσαρμογές φυσικά σε ολόκληρη την Εκκλησία. Όπως είπατε, την αρχή του όρθρου, στη σημερινή του μορφή, όπως τελείται δηλαδή στις ενορίες, σηματοδοτεί η ανάγνωση του εξάψαλμου. Μια συλλογή 6 ψαλμών, με τους οποίους ο πιστός επικαλείται το έλεος του Θεού για την αντιμετώπιση των διάφορων καταστάσεων της ζωής που πρόκειται να αντιμετωπίσει στην ημέρα που έρχεται. Ο εξάψαλμος περιλαμβάνει, το λέει η λέξη, 6 ψαλμούς, είναι οι ψαλμοί 3, 37, 62, 87, 102 και 142. Κατά την αρρύθμιση βέβαια πάντοτε των 70, γιατί κατά την αρρύθμιση, αν κάποιος έχει μια βίβλο που δεν βασίζεται στους 70, θα πρέπει να προσθέσει ένα νούμερο επιπλέον σε αυτά τα νούμερα που είπαμε.
0: Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον ψαλμό 3.
1: Ναι, ο τρίτος ψαλμός είναι ο πρώτος του εξάψαλμου και ανήκει στην κατηγορία των ατομικών θρήνων. Ξεκινάει δηλαδή η ημέρα με μια ηκεσία, με έναν θρήνο. Ένα λογοτεχνικό είδος άλλωστε στο οποίο κατατάσσονται 40 περίπου, μια μεγάλη ομάδα ποιημάτων που περιέχονται στο ψαλτήρα. Πιθανολογείται ότι ο ψαλμός αυτός αποτελούσε μέρος της πρωινής προσευχής στο Ναό της Ιερουσαλήμ και επομένως κατά ανάλογο τρόπο και η Ορθόδοξη Λειτουργική Παράδοση του ενσωμάτωσε στην πρωινή της λατρεία. Ο ψαλμός φέρει μια επιγραφή η οποία καταλαμβάνει τον πρώτο στίχο και συνδέει η επιγραφή αυτή τον θρήνο με τα γεγονότα που ακολούθησαν την επανάσταση του Αβσαλόμ κατά του πατέρα του, του Δαβίδ. Στη συνέχεια ο ψαλμωδός εκφράζει στην πρώτη στροφή του στίχους 2-3 το παράπονο του για τη δεινή θέση στην οποία βρέθηκε, ενώ στη δεύτερη στροφή, στο στίχο 4, την εμπιστοσύνη του στη Θεία Προστασία. Στην τρίτη στροφή ο ποιητής διακηρύσει με βάση την εμπειρία του παρελθόντος την πεποίθησή του ότι και πάλι ο Θεός θα παρέμβει για να το σώσει, και στην τέταρτη και τελευταία στροφή προσεύχεται για τη Θεία Επέμβαση. Ας ακούσουμε το κείμενο μια φορά από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Όσοι από τους ακροατές μας ή τις ακροάτριες βρίσκονται στο σπίτι

0: σώσε με εσύ Θεέ μου, γιατί εσύ τσακίζεις όλους όσοι δίχως λόγο με εχθρεύονται, το μένος των αμαρτωλών συντρίβεις. Από σένα, Κύριε, τη σωτηρία, ας έρθει η ευλογία σου πάνω στον λαό σου.
1: Είπατε, κύριε καθηγητά, ότι η επιγραφή του ψαλμού συνδέει το περιεχόμενό του με ορισμένα ιστορικά γεγονότα. Σε ποια συγκεκριμένα λοιπόν γεγονότα αναφέρεται?
0: Στα γεγονότα, όπως είπαμε, της διαδοχής του βασιλιά Δαβίδ. Ξέρετε, ο τρίτος ψαλμός είναι ο πρώτος που φέρει επιγραφή στην οποία γίνεται αναφορά σε κάποια ιστορικά γεγονότα. Όπως λέει η επιγραφή που διαβάσαμε, είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ τότε που έφευγε για να σωθεί από τον γιο του τον Αβεσσαλόμ. Βεβαίως οι επιγραφές είναι μεταγενέστερες και είναι σε πεζό λόγο, τέθηκαν στην αρχή των ψαλμών προφανώς από τους εκδότες με σκοπό να δώσουν κάποιες πληροφορίες στους αναγνώστες για τις συνθήκες συγγραφής του συγκεκριμένου ποίηματος, για τη λειτουργική χρήση, για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να απαγγελθεί το ποίημα, για το συνθέτη του, για τη συλλογή στην οποία ανήκε και άλλα παρόμοια. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις το νόημα των επιγραφών αυτών, ιδιαίτερα όταν παρέχουν λειτουργικές ή μουσικές πληροφορίες που είναι άγνωστες στη σύγχρονη έρευνα, είναι δυσνόητες, και γι' αυτό πολλές σύγχρονες μεταφράσεις αποφεύγουν να διακινδυνεύσουν κάποια προσπάθεια απόδοσής τους. Και πιθανότητα για τον ίδιο λόγο και η ανάγνωση των επιγραφών αυτών, επειδή δεν ενδιαφέρει ουσιαστικά την σημερινή χρήση τους, παραλείπεται και κατά την απαγγελία των ψαλμών στην Εκκλησία. Σύμφωνα με τις επιγραφές αυτές, και εφόσον το περιεχόμενο τους κατανοείται σωστά, όπως είπαμε, 73 από τους ψαλμούς έχουν γραφτεί από τον Δαβίδ ή ανήκουν σε κάποια συλλογή που φέρει τον τίτλο του Δαβίδ ή είναι αφιερωμένοι στον Δαβίδ. Άλλοι ψαλμοί αναφέρουν στην επιγραφή τους τους απογόνους του Κορέ, μια μεγάλη οικογένεια ψαλτών του Ναού της Ιερουσαλήμ, τον Ασάφ, τον Σολομώντα, τον Μωυσή, ενώ σε αρκετούς ψαλμούς δεν αναφέρονται καθόλου ονόματα πιθανών συνθετών τους ή συλλεκτών. Βέβαια, τόσο η βιβλική όσο και η εκκλησιαστική παράδοση στη συνέχεια αποδίδουν τη σύνδεση ολόκληρου του ψαλτήρα στον Δαβίδ. Μια τέτοια άποψη όμως αμφισβητήθηκε από το σύνολο σχεδόν των σύγχρονων ερευνητών, και μάλιστα με αρκετά ιδιαίτερα πιστικά και ισχυρά επιχειρήματα. Αυτό βεβαίως σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο τίτλος «Ψαλμή του Δαβίδ» δεν αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα ή ότι ακόμα χειρότερα δίνει μια εσφαλμένη πληροφορία. Ο ρόλος του Δαβίδ στην αρχαία Ισραηλιτική παράδοση υπερβαίνει κατά πολύ τον ρόλο ενός ηγεμόνα ή ενός εμπνεσμένου ποιητή. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, ο βασιλιάς εκπροσωπεί ή ακόμα ενσωματώνει, αν θέλετε, στο πρόσωπό του ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ, και συχνά η ευημερία ή η δυστυχία ολόκληρου του λαού φαίνεται στενά συνδεδεμένη με την πίστη, την απιστία αντίστοιχα του βασιλιά. Ως αντιπρόσωπος λοιπόν ολόκληρου του λαού βασιλιάς, στοχεύει να ενσαρκώσει τον ιδανικό Ισραηλίτη. Ο τίτλος επομένως «Ψαλμή του Δαβίδ» δεν αποσκοπεί στο να προσφέρει στους αναγνώστες μια εγκυκλοπαιδικού τύπου πληροφορία, αλλά να εκφράσει τη συνείδηση της κοινότητας ότι δημιουργός του ψαλτηρίου είναι η ίδια η λατρεύουσα κοινότητα, εκπροσωπούμενη βεβαίως από τον ιδεώδη ηγεμόνα της, τον αγαπημένο του Θεού βασιλιά Δαβίδ. Κατά ανάλογο τρόπο θα πρέπει να κατανοηθούν και οι περισσότερες από τις ιστορικές αναφορές που περιέχονται στις επιγραφές των ψαλμών. Επιτρέπουν δηλαδή στον αναγνώστη να εκτιμήσει τον τρόπο με τον οποίο η υποδειγματική πίστη συναντά συγκεκριμένες καταστάσεις και στη συνέχεια να κάνει την απαραίτητη αναγωγή ώστε να αντιμετωπίσει ανάλογες με εκείνες του ψαλμού δικές του καταστάσεις. Γι' αυτό και η ψαλμή είναι ένα τόσο αγαπητό ανάγνωσμα, γιατί μπορεί κανείς να αρθεί πάνω από τις συγκεκριμένες καταστάσεις που περιγράφουν και να προσαρμόσει το λεκτικό, το φραστικό των ψαλμών στην αντιμετώπιση δικών του προβλημάτων. Οι επισημάνσεις αυτές βεβαίως αντανακλούν την πεποίθηση ότι οι χριστιανοί είμαστε οι κληρονόμοι του αρχαίου λαού του Θεού. Πολλά έχουν αλλάξει. Ο τελικός κληρονόμος του Δαβίδ έχει φτάσει και κάθεται ήδη στο θρόνο του. Και ο λαός του Θεού δεν ορίζεται πλέον ως ένα συγκεκριμένο έθνος.

0: εκκλησία του Ιησού άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι χριστιανοί βλέπουν το θυσιαστικό σύστημα που παραδίδεται στο βιβλίο του Λεβιτικού. Κι όμως ο Απόστολος Παύλος μπορεί να θεωρεί τους εξεθνών χριστιανούς τέκνα του Αβραάμ και να ζητήσει από αυτούς να θεωρούν το βιβλικό Ισραήλ ως τους πατέρες τους. Έτσι συχνά μιλάει ο Απόστολος Παύλος, οι πατέρες ημών κλπ. Συνεπώς, ένα μεγάλο μέρος από το περιεχόμενο των ψαλμών εξακολουθεί να ισχύει και για τους χριστιανούς, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα χρησιμοποιήσουν τις προσφερόμενες από τις επιγραφές των ψαλμών πληροφορίες, όχι ως ιστορικές αναφορές σε αδιάφορες για αυτούς καταστάσεις του παρελθόντος, όπως είπαμε, αλλά ως αφορμές για προβληματισμό, κάνοντας φυσικά τις απαραίτητες αλλαγές για την εφαρμογή στη δική του ζωή. Κατά ανάλογο τρόπο θα πρέπει να κατανοηθεί και η επιγραφή του παρόντος ψαλμού, σύμφωνα με την οποία ο ψαλμός γράφτηκε από τον Δαβίδ όταν προσπαθούσε να σωθεί από την επιβουλή του γιού του, του Αβεσσαλόμ. Ο ψαλμός κατά συνέπεια θα πρέπει να θεωρηθεί ως ο θρήνος ενός ιδεώδους μέλους της κοινότητας του λαού του Θεού, όπως αυτό ενσαρκώνεται στο πρόσωπο του Δαβίδ, που με πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα δύσκολη και απειλητική για τη ζωή του κατάσταση. Και ο αναγνώστης προτρέπεται με την επιγραφή να αντιμετωπίσει με ανάλογη πίστη και εμπιστοσύνη ανάλογες καταστάσεις που ενδεχομένως θα βιώσει στη ζωή του.
1: Μάλιστα. Πριν λοιπόν πάμε να δούμε το περιεχόμενο του κυρίου ψαλμού, ας κάνουμε στο σημείο αυτό ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Και στη σημερινή μας εκπομπή και σε ολόκληρη τη σειρά αυτών των εκπομπών που αναφερόμαστε στο ψαλτήρι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, μετά από όλα αυτά τα προκαταρκτικά για τη θέση του ψαλμού στη λειτουργική μας παράδοση και για την επιγραφή του, είναι ώρα νομίζουμε να δούμε και το περιεχόμενό του. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Έχετε δίκιο. Η πρώτη στροφή, όπως είπαμε, αναφέρεται σε αυτό που ο ποιητής βλέπει και βιώνει. Και αυτό που βιώνει είναι η απελπιστική κατάσταση στην οποία περιέρχεται κάθε άνθρωπος όταν βλέπει τις συμφορές να διαδέχονται η μία την άλλη. Και ακόμα χειρότερα, όταν νιώθει να εγκαταλείπεται από όλους. Τότε μοναδικό καταφύγιο παραμένει ο Θεός και σε αυτόν ακριβώς απευθύνει ο ποιητής το παράπονό του. «Κύριε, γιατί πλήθυναν αυτοί που με καταπιέζουν? Πολλοί ξεσηκωθήκαν εναντίον μου. Πολλοί για μένα λένε, αυτόν δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός του να τον σώσει». Το πόσο ταιριάζει η περιγραφή αυτή στην κατάσταση που αντιμετώπισε ο Δαβίδ όταν προδομένος και κυνηγημένος από τον ίδιο του το γιο αναγκάζεται να εγκαταλείψει το θρόνο και την πόλη του και να δραπετεύσει για να σώσει τη ζωή του, δεν χρειάζεται νομίζω ιδιαίτερη ανάλυση. Η σωτήρια όμως κατανοείται στην Παλαιά Διαθήκη κατά δύο τρόπους. Είτε ως σωματική είτε ως πνευματική απαλλαγή από κάποιους κινδύνους που απειλούν τον άνθρωπο. Έτσι, στην κατάσταση που περιγράφεται στην πρώτη στροφή του ψαλμού μπορεί να βρεθεί κάθε άνθρωπος που καταθλίβεται από τις αντικσότητες της ζωής, έστω και αν δεν αντιμετωπίζει τόσο τραγικές καταστάσεις όσο ο Δαβίδ. Απέναντι στην βεβαιότητα των εχθρών του ή της κοινής λογικής πως από την αδιέξοδη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο καταπιεζόμενος άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί, ο ψαλμωδός αντιτάσσει μια άλλη βεβαιότητα, αυτή της ελπίδας στη Θεία Συμπαράσταση. «Εσύ όμως, Κύριε, είσαι ο υπερασπιστής μου, εσύ μου δίνεις δόξα και περήφανο με κάνεις». Πηγή της βεβαιότητάς του αυτή είναι η εμπειρία του από το παρελθόν. «Ύψωσα τη φωνή μου και επικαλέστηκα τον Κύριο και από το όρος του το Άγιο μου αποκρίθηκε». Εδώ χρειάζεται ίσως να κάνουμε μια διευκρίνηση σε αυτόν τον όρο, όρος Άγιο. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των αρχαίων λαών της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου, είναι μια γενική πεποίθηση αυτή από την Ελλάδα ως τη Μεσοποταμία, οι θεοί κατοικούν σε κάποιο βουνό. Το βουνό στο οποίο κατοικεί ο Θεός θεωρείται από τους πιστούς του το ψηλότερο βουνό της γης. Όπως ο Όλυμπος για παράδειγμα για τους αρχαίους Έλληνες, το όρος Κάσιον για τους Χαναναίους κλπ. Για τους Ισραηλίτες ο χώρος κατοικίας του Θεού είναι ο λόφος της Σιών, πάνω στον οποίο είχε χτιστεί ο ναός της Ιερουσαλήμ. Και είναι ακριβώς αυτή η βεβαιότητα της παρουσίας του Θεού ανάμεσα στο λαό του που καθιστά το υψομετρικά ασήμαντο λόφο της Σιών, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι είναι χαμηλότερος από το γειτονικό όρος των Ελαιών. Το όρος των Ελαιών είναι ψηλότερο. Κάθε πρωί το βλέπε ο Ισραηλίτης από την Ιερουσαλήμ ότι ήταν ψηλότερο το όρος των Ελαιών. Παρόλα αυτά ο λόφος της Σιών χαρακτηρίζεται ως το Άγιο Βουνό, το ψηλότερο βουνό της γης κτλ. Από όπου ο ψαλμωδός θεωρεί ότι ο Θεός τον ακούει. Το ότι ο όρος εδώ χρησιμοποιείται βέβαια ποιητική αδεία προκύπτει από τον ψαλμό 120, όπου ο ποιητής διατρανώνει την πίστη του ότι δεν είναι τα βουνά που θα τον σώσουν αλλά ο ίδιος ο Θεός. Νομίζω όλοι θυμόμαστε αυτόν τον ψαλμό, «τα μάτια μου σηκώνω στα βουνά, από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου θα έρθει από τον Κύριο που έφτιαξε τα ουράνια και τη γη». Αυτή λοιπόν η ακλόνητη εμπιστοσύνη επιτρέπει στον ποιητή να κοιμάται αμέριμνος, εφόσον όλη την ελπίδα του την έχει να αποθέσει στον Κύριο. «Πλάγιασα και κοιμήθηκα, ξύπνησα βέβαιος πως ο Κύριος θα με βοηθήσει. Πλήθη λαού δεν με τρομάζουν που με κυκλώνουνε και όλοι μαζί με πολεμάνε», όπως λέει ο ψαλμός μας. εικόνες ότι τα πλήθη λαού εδώ, αν ο ψαλμός εμεινευτεί μέσα στην ιστορική του συνάφη, αναφέρεται στα στρατεύματα που συγκέντρωσε ο γιος του Δαβίδ, ο Αβεσσαλόμ, προκειμένου να πάρει τον θρόνο, ανατρέποντας τον πατέρα του. Όμως αν ο ψαλμός ερμηνευτεί λαμβάνοντας υπόψη την καθημερινότητα του κάθε προσευχομένου πιστού, τότε πίσω από την έκφραση πλήση λαού που με κυκλώνουν και που με πολεμάνε, θα μπορούσε να νοηθεί κάθε βάσανο, κάθε θλίψη, κάθε πρόβλημα που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει στη ζωή του. Αλλά οι εμπειρίες του παρελθόντος επιτρέπουν στον ποιητή να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις καταστάσεις με εμπιστοσύνη στη δύναμη του Θεού. Έτσι στην τελευταία στροφή καταλήγει σε μια ιαχή. «Ορθώ σου Κύριε, σώσε με εσύ Θεέ μου, γιατί εσύ τσακίζεις όλους όσοι δίχως λόγο με εχθρεύονται, το μένος των αμαρτωλών συντρίβεις». Και εδώ χρειάζεται να κάνουμε μια διευκρίνηση, καθώς η παραπάνω φράση προέρχεται από την πολεμική ορολογία της εποχής και είναι συνδεδεμένη με τις παραδόσεις της εποχής της κατάκτησης της Χανάν. Με την ιαχή αυτή ξεκινούσαν οι Ισραηλίτες τις επιθέσεις τους εναντίον των εχθρών τους, προτρέποντας κατά κάποιο τρόπο το Θεό να ηγηθεί ο ίδιος του στρατεύματος. Οι περιγραφές της Παλαιάς Διαθήκης μας επιτρέπουν να αναπαραστήσουμε τη σκηνή. Η κυβωτός της Διαθήκης, το σύμβολο δηλαδή της ζωντανής παρουσίας του Θεού μέσα στο λαό του, προπορευόταν πάντοτε του λαού. Οι επιφορτισμένοι με τη μεταφορά της κυβωτού, κραυγάζοντας αυτή την ιαχή «Ανάστα Κύριε», ύψωναν την κυβωτό και αυτό αποτελούσε το σημάδι για την έναρξη της επίθεσης. Βέβαια οι Ισραηλίτες ότι ο ίδιος ο Θεός ηγείται του πολέμου κατόρθωσαν αυτό που με βάση τη λογική φαινόταν αδύνατο. Ένας αδύναμος με ελλειπή οπλισμό και καταταλαιπωρημένος από τις περιπλανήσεις του στην έρημο λαός να κατακτήσει μια από τις πιο ισχυρές και καλά οχυρωμένες για τα δεδομένα της εποχής βέβαια χώρες. Έτσι το γεγονός εκείνο παρέμεινε στην ιστορική μνήμη του λαού όχι ως ένα δικό του κατόρθωμα αλλά ως ένα δώρο του Θεού προς τον λαό του. Και είναι αυτή ακριβώς η ιστορική εμπειρία της Θείας Δωρεάς που γεμίζει την ψυχή του ποιητή με τη βεβαιότητα ότι και πάλι στη δύσκολη στιγμή ο Θεός θα επέμβει ώστε να σώσει το λαό του. Ό,τι και να γίνει, όσο και οι δυσκολίες ή τα βάσανα της ζωής να οδηγούν τον άνθρωπο σε αδιέξοδα, η βεβαιότητα παραμένει για τον πιστό. Αυτός που τελικά θα αποφασίσει για την έκβαση των πραγμάτων είναι ο Κύριος και αυτός θα δώσει λύσεις και διέξοδο εκεί που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει την απόγνωση. Από σένα Κύριε έρχεται η σωτηρία. Έτσι ο ποιητής κλείνει το θρήνο του με μια προσευχή. Ας έρθει η ευλογία σου πάνω στο λαό σου. Ο όρος ευλογία είναι πολύ σήμαντος αλλά έχει πάντοτε θετικό πρόσημο. Η ευλογία του Θεού προς τον άνθρωπο αποτελεί έκφραση της αγάπης του και πιστοποιείται από την ευημερία του ανθρώπου. Για τον αρχαίο Ισραηλίτη ευημερία σήμαινε απόκτηση απογόνων και υγεία.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Και πριν προχωρήσουμε στον επόμενο ψαλμό του εξάψαλμου, ας κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα, κύριε καθηγητά, στον 37ο ψαλμό.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, τους 89,5 μεγακύκλους των FM, να πούμε ότι σήμερα πιο συγκεκριμένα μιλάμε για τον εξάψαλμο και ακόμα πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στους δύο πρώτους ψαλμούς, τον ψαλμό 3 και τον ψαλμό 37. Ο επόμενος ψαλμός της συλλογής λοιπόν που συγκροτεί τον εξάψαλμο είναι επίσης ένας θρήνος και φέρει επίσης επιγραφή. Θα θέλατε, κύριε καθηγητά, να μας πείτε λίγα λόγια για αυτόν τον ψαλμό?
1: Πράγματι, ο δεύτερος ψαλμός της ομάδας που συγκροτούν τον εξάψαλμο, ο 37ος, είναι επίσης ένας θρήνος. Είναι μάλιστα ο θρήνος ενός άρρωστου ανθρώπου, ο οποίος εκλαμβάνει την ασθένειά του τιμωρεί από το Θεό για κάποια αμαρτία του, οπότε ομολογεί την ευλογή του και ζητάει συγγνώμη. Είναι ο τρίτος από τους λεγόμενους στην εκκλησιαστική παράδοση ψαλμούς της μετανοίας. Ο πιο γνωστός από την ομάδα αυτή είναι ο 50ος ψαλμός, βέβαια. Ο ψαλμός αρχίζει με επιγραφή, όπως είπατε, με μια έκκληση προς το Θεό. Μετά την επιγραφή μάλλον αρχίζει με μια έκκληση προς τον Θεό για επιοίκεια και συνεχίζει με μια εκτεταμένη περιγραφή της φυσικής και ψυχολογικής κατάστασης του αρρώστου, που την επιδεινώνουν η αδιαφορία και η εχθρότητα αντίστοιχα φίλων και εχθρών. Παρεμβάλλεται μια νέα περιγραφή της ικτρής κατάστασης που αντιμετωπίζει ο άρρωστος άνθρωπος και ακολουθούν η επιβεβαίωση της πίστης στο Θεό, η αίτηση για συγχώρηση και η καταγγελία των εχθρών. Ο ψαλμός τελειώνει όπως άρχισε, με μια έκκληση προς το Θεό για βοήθεια. Ας τον ακούσουμε για λίγο. Η επιγραφή δίνει την πληροφορία ότι είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ για την υπομνηστική προσφορά του Σαββάτου. Θα πούμε τι είναι αυτό. «Κύριε, μη με κρίνεις πάνω στο θυμό σου και στην οργή σου πάνω μη με σοφρονήσεις, γιατί τα βέλη σου μπήχτηκαν στο κορμί μου και στήριξες πάνω μου το χέρι σου βαρύ. Δεν γίνεται να γιατρευτεί το σώμα μου όσο μου δείχνεις την οργή σου, ούτε να πάψουν να πονούν τα οστά μου όσο κοιτώ τις αμαρτίες μου, γιατί οι ανομίες μου υψώθηκαν πάνω από την κεφαλή μου και με βαραίνουν σαν φορτίο ασήκωτο. Βρώμησαν και σάπισαν οι πληγές μου από την ανοησία μου. Ταλαιπωρήθηκα, κυρτώθηκα εντελώς, όλη την ημέρα σκυθροπός πορεύομαι, γιατί η αρρώστια έχει προσβάλει τα νεφρά μου και δεν μπορεί να γιατρευτεί το σώμα μου. Κακώσεις δέχτηκα και ταπεινώσεις άπειρες. Ουρλιάζω από τον θρήνο της καρδιάς μου. Μπροστά σου είναι, Κύριε, κάθε επιθυμία μου και δεν σου στάθηκε κρυφός ο στεναγμός μου. Ταράχτηκε η καρδιά μου, η δύναμή μου με εγκατέλειψε, ως και το φως ακόμα των ματιών μου το χάσα κι αυτό. Οι φίλοι μου και οι γείτονές μου ήρθαν αντιμέτωποι μου και οι πιο δικοί μου με κρατάνε σε απόσταση. Έγιναν πιεστικοί αυτοί που θέλουν να πάρουν τη ζωή μου και αυτοί που θέλουν να με βλάψουν με συποφαντούσαν και όλη τη μέρα απάτες σχεδιάζανε. Αλλά εγώ σαν να ήμουν κουφός δεν άκουγα και σαν να ήμουν άλλος που δεν μπορεί το στόμα του να ανοίξει, και έγινα σαν τον άνθρωπο που δεν ακούει και στις κατηγορίες να απαντήσει δεν μπορεί. Γιατί σε σένα, Κύριε, ελπίζω. Εσύ, Κύριε Θεέ μου, θα μου αποκριθείς. Είπα, ας μη χαρούν σε βάρος μου οι εχθροί μου. Στο πρώτο παραπάτημά μου καφιούνται εναντίον μου. Γιατί εγώ έτοιμος είμαι να μαστιγωθώ και ο πόνος μου μπροστά μου είναι για πάντα. Γιατί την αμνομία μου εγώ δημόσια θα την πω και για την αμαρτία μου θα φροντίσω. Αλλά οι εχθροί μου ζουν και γίνονται από μένα ισχυρότεροι και όλο πληθαίνουν όσοι ανέτεια με μισούν. Όσοι κακό αντί καλό μου ανταποδίδουν με διαβάλουν, γιατί επιδιώκω το καλό. Μη με εγκαταλείπεις, Κύριε. Θεέ μου, μη στέκεσαι μακριά μου. Να με βοηθήσεις μην αργείς, Κύριε που με σώζει. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση, ας πούμε κάνα δύο λόγια για αυτήν την επιγραφή. Όπως είχαμε τονίσει και στον προηγούμενο ψαλμό, στις περισσότερες περιπτώσεις όταν περιέχουν λειτουργικούς όρους είναι ακατανόητες αυτές οι επιγραφές, ακριβώς όπως είναι ακατανόητες και οι επιγραφές στα τροπάρια τα δικά μας για κάποιον που δεν έχει εμπειρία από την ψαλτική τέχνη. Εν πάση περιπτώσει, μια προσπάθεια να κατανοήσουμε την επιγραφή αυτή είναι να θεωρήσουμε ότι είναι ένας λειτουργικός όρος. Ο όρος αναμνηστικός σχετίζεται με την προσφορά της ανέμακτης θυσίας, όπως περιγράφει το βιβλίο του Λεβιτικού, δραξάμενος από αυτής, από την προσφορά δηλαδή, πλήρη την δράκα από τη σεμιδάλεως το ελαίο και πάντα των λίβανων αυτής και επιθύσει ο ιερεύς το μνημόσιο αυτής επί το θυσιαστήριον. Όταν κάποιος πήγαινε ανέμακτες προσφορές στο ναό δηλαδή, ο ιερεύς έπαιρνε μια χούφτα ανακατεύοντας όλα τα υλικά της προσφοράς και τα ρίχνε εις μνημόσυνον πάνω στο θυσιαστήριο. Υποθέτουμε ότι αυτό το πράγμα εννοεί και η επιγραφή. Πιο ενδιαφέρον βεβαίως παρουσιάζει το περιεχόμενο του ψαλμού, ο οποίος αρχίζει, όπως είπαμε, μια έκκληση του ποιητή προς τον Θεό να τον αντιμετωπίσει με επίοικια. Συγκεκριμένα ζητάει από τον Θεό να μην τον κρίνει όσο είναι εξοργισμένος εναντίον του. Με την ίδια ακριβώς έκκληση αρχίζει και ο πρώτος ψαλμός μετανοίας, ο έκτος ψαλμός. Εδώ πρόκειται βεβαίως για μια ανθρωπομορφική έκφραση. Προφανώς ο ψαλμοδός αναγνωρίζει την ενοχή του και για το λόγο αυτό φαντάζεται τον Θεό εξοργισμένο αντίον του, οπότε παρακαλεί πρώτα να καλμάρει ο θυμός του και μετά να κρίνει το αμάρτημά του, να τον αντιμετωπίσει, να μην τον αντιμετωπίσει δηλαδή τιμωρητικά αλλά θεραπευτικά, όπως τονίζουν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Ο λόγος για τον οποίο ζητά την επίοικια του Θεού ο ποιητής εξηγείται στην επόμενη στροφή. Είναι μια μεγάλη στροφή από το στίχο 3 έως τον 11. Αρχίζει περιγράφοντας την οδυνηρή κατάσταση που βιώνει. «Τα βέλη σου μπήχτηκαν στο κορμί μου και στήριξες απάνω μου το χέρι σου βαρύ». Με την ίδια ακριβώς εικόνα, είναι μια εικόνα που επαναλαμβάνεται πολύ συχνά στην Παλιά Διαθήκη, περιγράφει ο Θεός την εκδήλωση της οργής του στο τραγούδι που ο Μωυσής, με το οποίο ο Μωυσής κλείνει τον τελευταίο λόγο του στους Ισραηλίτες λίγο πριν πεθάνει. Μιλάει ο Θεός και λέει «Απ' τον θυμό μου μεγάλη άναψε φωτιά, πάνω τους θα σοριάσω συμφορές, πάνω τους τα βέλη μου θα διάσω». Γενικά δηλαδή με τον όρο βέλη δηλώνεται σε αρκετά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης η εκδήλωση της κρίσης του Θεού εξαιτίας των αμαρτιών του λαού του. Στην παρούσα συνάφεια βεβαίως, εφόσον πρόκειται για αρρώστια, ο όρος δηλώνει την ασθένεια από την οποία υποφέρει ο ποιητής και την οποία θεωρεί ως τιμωρία του Θεού για τις αμαρτίες του. Το είδος της ασθένειας που ταλαιπωρεί τον ποιητή δεν αναφέρεται, από την περιγραφή της όμως, στους στίχους που ακολουθούν, προκύπτει ότι πρόκειται για κάποια ανίατη βαριά αρρώστια που έχει προσβάλει όλο το σώμα του. Και εφόσον αιτία της ασθένειας θεωρεί ο ψαλμοδός την αμαρτία του, δεν μπορεί να σκεφτεί τρόπο απαλλαγής από αυτήν, όσο ο Θεός παραμένει οργισμένος εναντίον του. Η ασθένεια ως συνέπεια της αμαρτίας αποτελεί κοινή θέση βεβαίως όλων των προφητών.
0: Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε την ευκαιρία να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, η ασθένεια ως συνέπεια της αμαρτίας, πού άλλου αναφέρεται?
1: Επιτρέψτε μου να διαβάσω ένα κομμάτι από τον προφήτη Ισαΐα, όπου με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο περιγράφεται αυτή η σύνδεση αμαρτίας και ασθένειας. Καταγγέλλοντας δηλαδή ο προφήτης Ισαΐας την αποστασία του Ισραήλ από τον Θεό, ρωτάει γιατί να πληγωθείτε περισσότερο αυξάνοντας την αμαρτία σας. Όλο σας το κεφάλι υποφέρει και όλο σας το σώμα θλίβεται. Από τα πόδια στο κεφάλι γερό δεν είναι τίποτα, παρά μονάχα τραύματα και μόλοπες και ανοιχτές πληγές. Αληφή δεν υπάρχει να τους βάλετε, ούτε και λάδι, ούτε και επίδεσμοι. Την ίδια ακριβώς κατάσταση βιώνει και ο ψαλμωδός. Νιώθει να τον κατακλείζουν οι αμαρτίες του, υπερήραν την κεφαλή μου, λέει το πρωτότυπο κείμενο, και τον καταπιέζουν ως ή φορτίον βαρύ, με συνέπειες παρόμοιες με αυτές που περιγράφει βεβαίως ο προφήτης Ισαΐας και τις οποίες απαριθμεί ο ποιητής στους επόμενους 6 στίχους. Βρώμησαν και σάπισαν οι πληγές του, έχει κυρτωθεί εντελώς, έχει χάσει το θάρρος του, φλεγμένονται τα νεφρά του, ουρλιάζει από τους πόνους, η καρδιά του υποφέρει από αρρυθμίες και χάνει βαθμία το φως του. Η απαρίθμηση των συμπτωμάτων της αρρώστιας του διακόπτεται για λίγο στο στίχο 10 από μια σύντομη ομολογία με την οποία αναγνωρίζει ο ποιητής ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, μπροστά σου είναι Κύριε κάθε επιθυμία μου, οπότε δεν έχει να του κρύψει τίποτα, δεν σου στάθηκε κρυφός ο στεναγμός μου. Η ομολογία αυτή λειτουργεί ταυτόχρονα και ως εξομολόγηση, όπως πολύ χαρακτηριστικά παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος, ουδέ γαρ μακρόν μη λόγων χρία είν προς την εξομολόγηση. Απήρκουν γάρι στεναγμή της καρδίας μου προς εξομολόγηση και η από βάθους ψυχής προσέ των Θεών αναπεμπόμενη οδερμή. Πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι από την ερμηνεία του Αγίου Βασιλείου στον ψαλμό αυτόν. Αξιοσημείωτο στην παρούσα συνάφεια βεβαίως είναι ο χαρακτηρισμός της αμαρτίας ως ανοησίας, όπως και πάλι ο Μέγας Βασίλειος παρατηρεί πολύ εύστοχα, παν γαραμάρτημα κατά αφροσύνη γέννηται. Χειρότερο όμως από τους πόνους και την ταλαιπωρία της αρρώστιας είναι η κοινωνική απομόνωση που βιώνει ο ποιητής, και σε αυτό το θέμα αφιερώνει τις επόμενες 4 στροφές του ψαλμού. Ο ποιητής αρχίζει εκφράζοντας το παράπονό του για τις αποστάσεις που παίρνουν από αυτόν όλοι όσοι θεωρούσε δικούς του ανθρώπους, συγγενείς, φίλοι, γείτονες. Αν η αποστασιοποίηση αυτή οφείλεται, όπως εικάζουν κάποιοι ερμηνευτές του είδους της ασθένειας του ψαλμωδού, αν πρόκειται δηλαδή για λέπρα, ή στη συνήθεια διαφορία του κοινωνικού τους περιβάλλοντος που νιώθουν οι άνθρωποι όταν βρίσκονται σε ανάγκη, δεν μπορούμε να το πούμε, δεν προκύπτει σαφώς από το κείμενο, δεν έχει όμως και ιδιαίτερη σημασία. Όπως και να έχει, ο ψαλμωδός βιώνει μια απομόνωση και η απομόνωση αυτή αφήνει από τους φίλους του, αφήνει χώρο στους εχθρούς του ποιητή για επιθέσεις εναντίον του με συκοφαντίες και δόλιες ενέργειες, ακόμα και με απειλή της ζωής του, όπως σημειώνει. Ούτε για το είδος των επιθέσεων δίνονται κάποιες λεπτομέρειες, φαίνεται όμως πολύ πιθανό ότι πρόκειται για την χερέκακη εξήγηση που εύκολα υιοθετούν πολλοί, πως αιτία των δεινών κάποιου είναι οι αμαρτίες του. Γνωρίζουμε σε πολύ καλά αυτήν την πρακτική από το βιβλίο του Ιώβ. Ο ποιητής βέβαια δεν αρνείται την αμαρτωλότητά του, ούτε αρνείται ότι η οδυνηρή κατάσταση που βιώνει οφείλεται στις αμαρτίες του. Όταν όμως οι άλλοι άνθρωποι, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και για την εποχή μας, επιχειρούν να ερμηνεύσουν με τέτοια επιχειρήματα τον τρόπο που ενεργεί ο Θεός, τότε τα επιχειρήματα αυτά συνιστούν, κατά την έκφραση του ποιητή, ματαιότητας και δολιότητας. Πραγματικά κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει το πώς λειτουργεί ο Θεός, βλέποντας την δυστυχία του άλλου, και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να αποδώσει τη δυστυχία στην βούληση του Θεού. Βεβαίως ο ίδιος ο ψαλμωδός το κάνει αυτό, όπως είπαμε. Ο ίδιος θεωρεί ότι η αιτία της δυστυχίας του είναι οι αμαρτίες του. Το να λένε όμως οι άλλοι ότι επειδή είναι αμαρτωλός, γι' αυτό τον τιμωρεί ο Θεός, αυτό ο ψαλμωδός το χαρακτηρίζει ματαιότητα και δολιότητα. Απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις, ο ψαλμωδός αντιδρά με καρτερικότητα. Μια καρτερικότητα που θα μπορούσαμε να τη συγκρίνουμε με εκείνη του δούλου του Κυρίου που περιγράφεται στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα και πάλι. Ωστόσο αυτός παρά τα βασανά του δεν άνοιξε το στόμα του. Σαν πρόβατο στη σφαγή οδηγήθηκε και σαν το αρνί που στέκει άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, έτσι κι αυτός ποτέ το στόμα του δεν άνοιξε. Κατά ανάλογο τρόπο ο ποιητής λέει: σαν να ήμουν κουφός δεν άκουγα και σαν να ήμουν άλαλος που δεν μπορεί το στόμα του να ανοίξει, και έγινα σαν τον άνθρωπο που δεν ακούει και στις κατηγορίες να απαντήσει δεν μπορεί. Είναι αλήθεια ότι όποιος έχει αληθινή σχέση με το Θεό από αυτόν περιμένει τη δικαίωση την καταδίκη του, αδιαφορώντας για τις κρίσεις του περιβάλλοντος του. Αυτό ακριβώς επισημαίνει και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, σχολιάζοντας την σιωπή του ποιητή. «Σε σύγικα γαρφισί, δια μόνον το επισί της σωτηρίας έχειν ελπίδας, και ότι σε τον απάντων επέκεινα επεγραφόμην εκδικητήν, ως και της επεμβαίνουση του Ιώβ φίλης επετίμησας. Ο σαπεινός προσβαλούσιν ανδρή δοκιμαζωμένο και πυρουμένο, έδειξες ότι απήχθη τέση το κατεπιθύσες την ας τον εν περιστάσει και πειρασμής». Ο Θεός δεν επιθυμεί να κρίνονται άδικα οι άνθρωποι που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Τους λόγους της σιωπής εξηγεί ο ποιητής στην αμέσως επόμενη στροφή. Ο πρώτος λόγος είναι ακλόνητη η πεποίθησή του ότι ο Θεός θα ανταποκριθεί τελικά στο αίτημά του. «Γιατί σε σένα, Κύριε, ελπίζω, εσύ, Κύριε Θεέ μου, θα μου αποκριθείς». Ο δεύτερος λόγος είναι η ανησυχία του, μήπως ο ενδεχόμενος κλονισμός και η πτώση του ερμηνευτούν από τους εχθρούς του ως δικαίωση της άποψής τους ότι ο Θεός δεν τον συγχώρεσε. «Είπα, ας μη χαρούν σε βάρος μου οι εχθροί μου, στο πρώτο παραπάτημά μου καφιούνται εναντίον μου». Για τους λόγους λοιπόν αυτούς επανέρχεται στους δύο επόμενους στίχους, στους στίχους 18 και 19 κατά την ανάγνωση των Εβδομήκοντα, ο ποιητής στο ζήτημα της αμαρτίας του, δηλώνοντας την ετοιμότητά του να υποστεί τη δίκαιη τιμωρία του Θεού. «Εγώ εις μάστιγας έτοιμος», δηλώνει, «να αποδεχθεί τους πόνους που προήλθαν ως συνέπεια της αμαρτίας του, η αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός, και να παραδεχθεί δημόσια την ανομία του, την ανομία μου εγώ αναγγελώ, όπως και να φροντίσει βεβαίως για την αποκατάσταση της σχέσης του, της σχέσης του με το Θεό, απομακρυνόμενος από την αμαρτία. Με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου», καταλήγει. Η ανάγνωση του εβραϊκού κειμένου στο σημείο αυτό είναι λίγο διαφορετικό, καθώς οι στίχοι 18 και 19 φαίνεται να συνεχίζουν το επιχείρημα του στίχου 17. Συγκεκριμένα, ο ποιητής παρακαλεί για τη γρήγορη επέμβαση του Θεού, γιατί είναι έτοιμος να πέσει, καθώς οι σωματικοί πόνοι έχουν γίνει αφόρητοι, και ομολογεί την αμαρτία του για την οποία λυπάται. Επομένως, ζητάει από τον Θεό να επέμβει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μετά την παρένθεση αυτή, επανέρχεται ο ποιητής στο ζήτημα των εχθρών του, παραπονούμενος στο Θεό ότι οι εχθροί του καθίστανται ισχυρότεροι, πληθαίνουν και τον μισούν ανέτεια. Το τελευταίο αυτό παράπονο δικαιολογείται την πεποίθηση του ποιητή, την οποία εξέφρασε και παραπάνω, ότι η όποια τιμωρία του για τις αμαρτίες του είναι υπόθεση του Θεού και όχι του ανθρώπων, πολλούς από τους οποίους μάλιστα τους ευεργέτησε, όπως λέει στο παρελθόν. Ψαλμός ολοκληρώνεται με μια ακόμη έκκληση του ποιητή προς το Θεό να μην τον εγκαταλείψει, απομακρυνόμενος από αυτόν, και να μην αργήσει να επέμβει. Αξιοσημείωτη στον παρόντα ψαλμό είναι η καρτερικότητα με την οποία αντιμετωπίζει ο ποιητής την εχθρική κατάσταση που βιώνει. Δεν παραπονιέται προς το Θεό, ούτε τρέφει μίσος για τους εχθρούς του. Αντίθετα, αναγνωρίζει το σφάλμα του, ζητά το έλεος και τη συγχώρεση του Θεού, και παρά την πίκρα του κατανοεί τη στάση των εχθρών του. Καθώς όμως συμβαίνει με τους περισσότερους ψαλμούς, ο ποιητής δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και επομένως ο συγκεκριμένος ψαλμός αποτελεί μια θαυμάσια προσευχή για τον πιστό που ζητά διέξοδο σε πιθανές αδιέξοδες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και μιας και ολοκληρώσαμε και την ανάλυση των ψαλμών 3 και 37 που εμπεριέχονται στον εξάλψαλμο, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, και σε αυτό το σημείο, κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο και την πάντοτε καλή διάθεση ώστε να πραγματοποιηθούν αυτές οι συζητήσεις και επικοινωνίες.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Να χαιρετήσουμε και τους ακροατές μας. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη σημερινή εκπομπή είχαμε την ευκαιρία με την συνδρομή του καλεσμένου μας, του ομότιμου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στον εξάψαλμο και να μιλήσουμε για τους δύο πρώτους ψαλμούς, τους οποίους ανέλησε ο κύριος καθηγητής, τον ψαλμό 3 και τον ψαλμό 37. Έτσι, συνεχίζοντας την παρουσίαση των ψαλμών που διαβάζονται κατά τις ακολουθίες του νυχθημέρου, βρεθήκαμε πλέον στην ακολουθία του όρθρου, το πρώτο μέρος του οποίου καταλαμβάνει, όπως αναφέραμε και εισαγωγικά, η πιο γνωστή ίσως συλλογή ψαλμών, ο εξάψαλμος.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Ο αέρας, πηγή ενέργειας για την καθημερινή ζωή» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον, με γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας», θα είμαστε κοντά σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, και μετά τα όσα αναφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Γη, θα ξεκινήσουμε σήμερα τις επισημάνσεις μας στον αέρα, με πιο συγκεκριμένη αναφορά στην αναπνευστική λειτουργία των έμβιων όντων. Είναι άλλωστε εκείνη η λειτουργία, η απολύτως απαραίτητη, που μας επιτρέπει να όχι μόνο να διατηρούμαστε στη ζωή, αλλά ουσιαστικά είναι και το πρώτο φύσημα της ζωής, όταν ξεκινάει ένας οργανισμός να αντιλαμβάνεται και να βλέπει αυτόν τον κόσμο. Καλεσμένος λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή θα είναι ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιολογίας και θεολογίας. Πατέρα Δημήτρη, να σας καλωσορίσουμε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παπά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι δική μας η χαρά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και θα παρακαλούσαμε να έχουμε ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής και κυρίως στον βασικό τίτλο αυτής της εβδομάδας, που είναι «Ο αέρας ως πηγή ενέργειας για την καθημερινή ζωή».
1: Καλό θα είναι να ξεκινήσουμε βλέποντας τη σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα, του αέρα δηλαδή που αναπνέουμε εμείς και όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί στον πλανήτη, και χάρη σε αυτόν έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμεθα στη ζωή. Η σύσταση λοιπόν, η χημική σύσταση του αέρα που θα μας δώσει, μας δίνει αρκετές πληροφορίες, είναι το άζωτο, το οποίο είναι 78% του αέρα, το οξυγόνο 20%, το στοιχείο αργό που είναι περίπου 1% και το διοξίδιο του άνθρακα που είναι 0,03% στον ατμοσφαιρικό αέρα και ένα πολύ μικρό ποσοστό, 0,01, άλλα αέρια. Και αξίζει να κάνουμε την εξής παρατήρηση. Γνωρίζουμε από τη βιολογία ότι οι ζώντες οργανισμοί, οι ζωικοί οργανισμοί κυρίως, καταναλώνουν οξυγόνο και αποβάλλουν διοξίδιο του άνθρακα. Βλέπουμε όμως στη σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα ότι υπάρχει περίσσια οξυγόνου, παρότι είμαστε όλοι καταναλωτές οξυγόνου, και πολύ μικρό ποσοστό διοξιδίου του άνθρακα, ενώ όλοι εμείς αποβάλλουμε διοξίδιο. Πώς γίνεται έτσι, πώς εξηγείται αυτή η ασυμμετρία? Η απάντηση είναι απλή, διότι εδώ το βασικό ρόλο τον παίζουν τα φυτά, οι φυτικοί οργανισμοί, οι οποίοι καταναλώνουν διοξίδιο, γι' αυτό έχουμε μικρά ποσοστά διοξιδίου στην ατμόσφαιρα, και αποβάλλουν οξυγόνο, γι' αυτό και έχουμε υψηλά ποσοστά. Έτσι λοιπόν αυτή η ασυμμετρία, δηλαδή υψηλά επίπεδα οξυγόνου και χαμηλά διοξιδίου του άνθρακα, κάνουν τον πλανήτη μας φιλικό προς τη ζωή, γι' αυτό και μπορούν και αναπτύσσονται οι ζώντες οργανισμοί. Δηλαδή η αντίθετη σχέση, υψηλό διοξίδιο και χαμηλό οξυγόνο, θα ήταν ασύμβατη με την ύπαρξη ζωής. Άρα από αυτή την παρατήρηση βγάζουμε το συμπέρασμα πόσο σημαντική είναι η παρουσία των φυτών και της φωτοσύνθεσης στον πλανήτη μας, γιατί ακριβώς ελέγχει αυτή την ισορροπία, δηλαδή υψηλό οξυγόνο και χαμηλό διοξίδιο του άνθρακα. Η αναπνευστική λειτουργία των ζώντων οργανισμών έχει ως σκοπό την εισπνοή οξυγόνου μέσα από τον εισπνεόμενο αέρα, και ο σκοπός είναι αυτό το οξυγόνο το οποίο θα εισπνεύσει ο κάθε ζωντανός οργανισμός να τον μεταφέρει στο αίμα, και μέσω της κυκλοφορίας του αίματος το οξυγόνο να μεταφερθεί σε όλα τα κύτταρα, με τελικό αποδέκτη του οξυγόνου τα κυταρικά οργανίδια, τα οποία βρίσκονται μέσα στο κύτταρο, είναι μικρά οργανίδια που λέγονται μυτοχόνδρια, όπου εκεί στα μυτοχόνδρια με τη διαδικασία, με μια βιοχημική πολύπλοκη διαδικασία που λέγεται οξυδοτική φωσφοριλίωση, το οξυγόνο θα μετατραπεί σε ενέργεια του κυττάρου. Έτσι λοιπόν ο σκοπός της αναπνοής είναι το οξυγόνο να περάσει

0: αποβολή του διοξιδίου του άνθρακος, το οποίο είναι ένα απόβλητο αέριο, το οποίο αποβάλλεται από τις βιοχημικές αντιδράσεις, το οποίο πρέπει να φύγει. Και πώς θα φύγει? Η δίωδος αυτή επιτελείται μέσα από το φλεβικό αίμα, το οποίο μέσα από την πνευμονική αρτηρία θα περάσει στους πνεύμονες και κατά την εκπνοή θα αποβληθεί. Πολύ σημαντικό ρόλο βέβαια στην αναπνοή και στην πρόσληψη του ζωτικού οξυγόνου παίζει και η αιμοσφαιρίνη των ερυθροκυτάρων, αυτή που χαρίζει και το κόκκινο χρώμα στο αίμα μας. Η αιμοσφαιρίνη μαζί με τη μυοσφαιρίνη είναι δύο θεμελιώδεις πρωτεΐνες, οι οποίες έχουν μεγάλη συγγένεια, προσδεσμεύουν το οξυγόνο και το μεταφέρουν αντίστοιχα στους διάφορους ιστούς του σώματος και η μυοσφαιρίνη στους μυϊκούς ιστούς. Η αναπνοή, όπως είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλους, γιατί το βιώνουμε καθημερινά, είναι ο τρόπος ζωής μας αυτός, δεν μπορούμε να μείνουμε χωρίς οξυγόνο, ελάχιστα λεπτά μπορεί να παραμείνει ή να διαρκέσει η ζωή χωρίς οξυγόνο. Η ενεργός φάση της αναπνοής είναι η εισπνοή, κατά την οποία εισπνέουμε τον αέρα, ο οποίος φτάνει μέσα από την τραχεία και από ένα πολύπλοκο βροχικό δέντρο, θα φτάσει μέχρι τον τελικό αποδέκτη, το τελικό σημείο του πνεύμονα που είναι οι κυψελίδες, και μέσα από εκεί με την πνευμονική κυκλοφορία θα περάσει στο αίμα. Άρα λοιπόν ο κύριος λειτουργικός σκοπός των πνευμόνων, αυτού του πολύ βασικού οργάνου που έχουν οι ζώντες οργανισμοί, είναι να μεταφέρουν το οξυγόνο στο αίμα και από το αίμα να μεταφερθεί σε όλους τους ιστούς του σώματος. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη δυνατότητα, να μπορέσουν τα κύτταρα να επιβιώσουν. Γι' αυτό, παράλληλα με τους αεραγωγούς που έχουν οι πνεύμονες, δηλαδή την τραχεία, τους δύο μεγάλους βρόχους, τα βροχιόλια και τελικά τις κυψελίδες, παράλληλα με τους αεραγωγούς κινούνται και τα παρακλάδια, θα λέγαμε, της πνευμονικής αρτηρίας. Γι' αυτό λόγο αυτό είπαμε και επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι αερισμός και αιμάτωση είναι δύο παράμετροι οι οποίοι παρακολουθούν ο ένας τον άλλον. Είναι μάλιστα η ιδανική σχέση, όπως λέμε στην βιολογία, αερισμού και αιμάτωσης, είναι 0,8, είναι ένας αριθμός ο οποίος δείχνει και την ιδανική σχέση. Και σε ιδεώδεις συνθήκες, κάθε περιοχή του πνεύμονα, όλος ο πνεύμονας, πρέπει να έχει την ίδια αυτή η σχέση. Στην πράξη βέβαια δεν γίνεται αυτό. Αναλόγως αν είμαστε σε όρθια ή σε καθιστή θέση, αυτή η σχέση αλλάζει. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι αναλόγως με αυτή τη σχέση, αυτή η σχέση αλλάζει και σε πάρα πολλές παθολογικές καταστάσεις. Δηλαδή να έχουμε αερισμό αλλά να έχουμε χαμηλή αιμάτωση, όπως σε μια αιμορραγία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι σε μια αιμορραγία χρειάζεται και καλύτερη οξυγόνωση, γιατί είναι πολύ μικρή αιμάτωση, δεν μεταφέρεται πολύ αίμα στους ιστούς, έτσι πέφτει το επίπεδο οξυγόνου ή το εμφύσιμα των πνευμόνων, ή σε μια πνευμονική εμβολή, όπου σε αυτές τις καταστάσεις έχουμε χαμηλή αιμάτωση, ή σε άλλες καταστάσεις που έχουμε μεν καλή αιμάτωση αλλά έχουμε χαμηλό αερισμό, όπως είναι η πνευμονία, όπως είναι το πνευμονικό ίδημα, η χρόνια βροχίτιδα. Έτσι λοιπόν όλη σχεδόν η παθολογία των πνευμόνων στηρίζεται, της αναπνευστικής αυτής συσκευής, στηρίζεται σε αυτή την καλή σχέση αερισμού και αιμάτωσης. Είναι λοιπόν μια κορυφαία λειτουργία της ανθρώπινης και γενικότερα της ζωής στα έμβια όντα, στο βασίλειο της ζωής.
1: Να υπενθυμίσουμε.
0: Το οξυγόνο τώρα μεταφέρεται με το αρτηριακό αίμα από τους πνεύμονες, όπως είπαμε, στα τριχοειδή της συστηματικής κυκλοφορίας, ενώ το διοξίδιο μεταφέρεται με το φλεβικό αίμα, που είναι, θα λέγαμε, η αντίστροφη κυκλοφορία, δηλαδή αυτή η κυκλοφορία η οποία παραλαμβάνει όλα τα απόβλητα του κυταρικού μεταβολισμού και τα στέλνει είτε να αποβληθούν στα νεφρά με τη μορφή ούρων, είτε να αποβληθούν κατά την εκπνοή από τους πνεύμονες με τη μορφή διοξιδίου του άνθρακα.
1: Εξού και αυτό
0: λοιπόν
1: το...
0: έτσι με λίγα λόγια.
1: Εξού,
0: ναι,
1: πατέρα Δημήτρη, και αυτό το μπλε χρώμα, μάλιστα, που βλέπουμε στις φλέβες, έτσι.
0: Μπράβο, μάλιστα. Αυτή η διαφορά που έχει το φλεβικό αίμα από το αρτηριακό αίμα είναι ακριβώς και αυτή, φαίνεται στη διαφορά του χρώματος.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης η αναπνευστική λειτουργία πρέπει να πούμε ότι ελέγχεται κατά δύο τρόπους.

0: είναι μια λειτουργία ιδιόρυθμη. Δηλαδή, ενώ η καρδιακή λειτουργία δεν υπόκειται στη δική μας βούληση, η αναπνευστική λειτουργία υπόκειται κατά το ίμιση σε εμάς, όσο είμαστε σε εγρήγορση, δηλαδή δεν είμαστε σε ύπνο, και όταν είμαστε σε κατάσταση ύπνου, τότε ελέγχεται από το εγκεφαλικό, από το εγκεφαλικό στέλος, από τον προμήκη εγκέφαλο όπως λέγεται, από μια περιοχή του εγκεφάλου, όπου από εκεί γίνεται ο έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας, διότι κατά τη διάρκεια του ύπνου δεν υπάρχει προσωπική βούληση, έτσι κάποιο σύστημα πρέπει να αναλάβει να κάνει αυτή την λειτουργία. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου υπάρχουν αρκετές παθολογικές καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν αυτή την λειτουργία, με συνέπεια να δημιουργούνται καταστάσεις άπνοιας κατά τον ύπνο, οι οποίες μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Αναφέρω χαρακτηριστικά έτσι μία νόσο η οποία, επειδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εγκεφαλικό στον προμήκη εγκέφαλο, υπάρχει μια σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, δεν μπορεί ο ασθενής κατά τη διάρκεια του ύπνου να αναπνεύσει, και έτσι αναγκάζεται να υποστηρίζεται από ένα ειδικό μηχάνημα, να μπαίνει σε μια ειδική συσκευή για να μπορέσει να αναπνεύσει κατά τη διάρκεια του ύπνου. Είναι η λεγόμενη, μια αυτή η νόσος μάλιστα ονομάζεται κατάρα της Οντίν, έτσι λέγεται αυτή η νόσος, από μια θεά, σκανδιναβική θεά, η οποία είχε καταραστεί κάποιον να μην μπορεί το βράδυ να κοιμηθεί, να μην έχει τη δυνατότητα του ύπνου. Έτσι λοιπόν αυτή η νόσος, η κατάρα της Οντίν η περίφημη, αναφέρεται σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν σοβαρό εγκεφαλικό πρόβλημα, εγκεφαλική δυσλειτουργία, και δεν μπορούν τη νύχτα να αναπνεύσουν όταν πέφτουν σε κατάσταση ύπνου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αναπνευστική λειτουργία αναλαμβάνεται δηλαδή κατά τη διάρκεια του ύπνου από το εγκεφαλικό στέρος, από μια περιοχή του εγκεφάλου. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της αναπνοής παίζουν και χημικοί υποδοχής, οι οποίοι βρίσκονται μοριακή υποδοχή, δηλαδή πρωτεΐνες, συστήματα πρωτεϊνών που αναγνωρίζουν τα επίπεδα του οξυγόνου και του διοξιδίου του άνθρακα. Το διοξίδιο του άνθρακα, παρότι αποβάλλεται από τον οργανισμό ως παραπροϊόν, ως άχρηστο δηλαδή προϊόν, εν τούτης παίζει καθοριστικό ρόλο ως μοριακό σηματοδότης στη λειτουργία της αναπνοής, γιατί ειδικά μοριακά συστήματα μέσα στον οργανισμό αντιλαμβάνονται τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα και αναλόγως αν είναι υψηλά ή χαμηλά επηρεάζουν την αναπνευστική λειτουργία. Άρα λοιπόν είναι ένας, θα λέγαμε ότι είναι ένα σημαντικό σήμα το διοξίδιο του άνθρακα, επιτελεί και αυτή τη δευτερεύουσα λειτουργία στη ρύθμιση της αναπνοής. Για τον λόγο αυτό, όταν έχουμε υψηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα, ονομάζουμε αυτή την κατάσταση υπερκαπνία, ή σε χαμηλά επίπεδα υποκαπνία, που και τα δύο αυτά και οι δύο αυτές καταστάσεις μπορεί να έχουν ιδιαίτερες συνέπειες, παρεστήσεις, ζαλάδες και άλλα προβλήματα στην λειτουργία του οργανισμού. Άρα λοιπόν το διοξείδιο του άνθρακα, παρότι θα λέγαμε προϊόν το οποίο πρέπει να αποβληθεί, όσο είναι μέσα στον οργανισμό επιτελεί έναν πολύ σημαντικό ρόλο πληροφόρησης του οργανισμού για τα επίπεδα διοξιδίου, δηλαδή αν είναι χαμηλό ή αν είναι υψηλό, που δείχνει, όταν είναι χαμηλό δείχνει καταστάσεις υπεραερισμού, ότι κάποιος αναπνέει γρήγορα, πολύ γρήγορα, καταναλώνει πολύ γρήγορα, δεν έχει φυσιολογική αναπνοή και αναπνέει πάρα πολύ γρήγορα, ο λεγόμενος υπεραερισμός, συγκεντρώνει πάρα πολύ αέριο, ή αντιστοίχως όταν έχουμε υψηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα έχουμε υποαερισμό, δηλαδή δεν αναπνέει σωστά ο οργανισμός. Έτσι λοιπόν το διοξίδιο επιτελεί και αυτή τη λειτουργία της εσωτερικής πληροφόρησης του οργανισμού για τον τρόπο και το ρυθμό της αναπνοής. Αυτά θα ήθελα να σας πω έτσι γενικά για την αναπνευστική λειτουργία των ανωτέρων θηλαστικών, στα οποία βέβαια εντάσσεται και ο άνθρωπος.
1: Να κάνουμε σε αυτό το σημείο, πατέρα Δημήτρη, την πρώτη μας μουσική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και το αφιέρωμα του σταθμού στο περιβάλλον, αφιέρωμα που ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα, στην οποία καταληκτικά αναφερόμαστε στον αέρα και στις πολλές και πολύπλοκες, θα λέγαμε, διαδικασίες που συντελούνται με βάση αυτόν, με βάση δηλαδή την αναπνοή μας και το βασικό στοιχείο του αέρα, ώστε να μπορούμε να βρισκόμαστε στη ζωή και να διατηρούμαστε στη ζωή, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο διδάκτορ βιολογίας, ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, ο οποίος με έναν πολύ απλό τρόπο, νομίζουμε, μας βάζει έτσι σε έναν δρόμο σκέψης σχετικά και πληροφόρηση σχετικά με την αναπνευστική λειτουργία των ανώτερων θηλαστικών. Ένας ακροατής ρωτάει, πατέρα Δημήτρη, ποια είναι η αναπνευστική λειτουργία των εμβρίων από τη στιγμή που αναπτύσσονται οι πνεύμονες ενός ανθρώπου στην κοιλιά της μητέρας του. Ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται εκεί, πώς μεταφέρεται το οξυγόνο από την μητέρα στο παιδί?
1: Μεταφέρεται μέσα από την αιμάτωση, μέσω του αίματος. Δηλαδή καταναλώνει το οξυγόνο της μητέρας το έμβριο. Κατά την διάρκεια της κοίησης, το έμβριο συμμετέχει και αυτό σε όλες τις λειτουργίες που συμμετέχει η μητέρα, σαν ένα επιπλέον όργανο της μητέρας. Λειτουργεί το έμβριο, καταναλώνει και το ζάχαρο της μητέρας, χρησιμοποιεί το νοσοποιητικό σύστημα της μητέρας. Έτσι λοιπόν καταναλώνει και από το οξυγόνο το οποίο έχει η μητέρα, μεταφέροντας μέσω της αιματώσεως, μέσα από το αίμα, μεταφέρει ακριβώς μέσω του ομφαλίου λόρου, μεταφέρεται το αίμα στο παιδί και με το αίμα μεταφέρεται στους ιστούς του και το οξυγόνο. Γιατί όπως είπαμε ότι η λειτουργία της αναπνοής είναι απολύτως συνδυασμένη με τη λειτουργία της αιμάτωσης. Αυτά τα δύο πάνε απολύτως μαζί. Έτσι λοιπόν μια καλή, θα λέγαμε, αναπνευστική λειτουργία, για να είναι λειτουργική και αποτελεσματική, πρέπει να συνοδεύεται και από μια πολύ καλή λειτουργία της αιμάτωσης. Γιατί η αναπνοή σημαίνει προσλαμβάνω οξυγόνο, αλλά ο σκοπός είναι να το οξυγόνο αυτό να μεταφερθεί σε όλους τους ιστούς και στα κύτταρα. Αυτό θα γίνει μέσα από τη διαδικασία της αιμάτωσης. Έτσι λοιπόν πάνε μαζί αυτές οι λειτουργίες. Δηλαδή βρίσκονται σε απόλυτη συνάφεια και σε απόλυτη συλλειτουργία, παρά την ετερογένειά τους, βρίσκονται σε απόλυτη συλλειτουργία. Έτσι λοιπόν και το έμβριο μέσα από το κυκλοφορικό του σύστημα θα πάρει και αυτό από το οξυγόνο της μητέρας, και έτσι θα χρησιμοποιήσει το οξυγόνο της μητέρας. Αυτή είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ εμβρίου και μητέρας όσον αφορά την καλή οξυγόνωση των ιστών και των κυττάρων.
0: Και εντωμεταξύ, εφόσον αρχίζουν να αναπτύσσονται οι πνευμονικοιμίες του ανθρώπου, ναι, σε ευρυϊκή κατάσταση, υπάρχουν κάποιες, ναι, λειτουργίες που προετοιμάζουν την πνευμονική από εκεί και πέρα λειτουργία, την κανονική?
1: Κατά την εμβριογένεση σχηματίζεται ανατομικά ο πνεύμονας, δηλαδή οι δομές του πνεύμονα, η πνευμονική αρτηρία, οι διακλαδώσεις της και οι διακλάδωση του βροχικού δέντρου. Η πρώτη λειτουργία θα γίνει όταν το παιδί γεννηθεί και εισπνεύσει τον πρώτο αέρα. Τότε θα γίνει, γι' αυτό μάλιστα πρέπει και το παιδί, όπως λέμε, να κλάψει, δηλαδή να αναπνεύσει αέρα, γιατί ξέρετε, η λειτουργία της φωνής λειτουργεί με τον αέρα. Γι' αυτό και ο μευτήρας, όταν βγάζει το παιδί, του δίνει ένα-δύο μικρές ραπίσματα για να μπορέσει να κλάψει και έτσι να εισπνεύσει τον πρώτο αέρα. Μέχρι τότε απλώς παθητικά μέσω του αίματος προσλαμβάνει το οξυγόνο. Η πρώτη αναπνευστική λειτουργία θα γίνει με την γέννηση. Που μέσα βέβαια, που υπάρχει ήδη, έχει σχηματιστεί λειτουργικά και οργανικά, έχει σχηματιστεί το σύστημα των πνευμόνων και η πνευμονική αρτηρία. Δεν υπάρχουν δηλαδή κάποιες ατέλειες εκεί, γενετικές ή συγγενείς ανομαλίες.
0: Η αναπνευστική λειτουργία, πατέρα Δημήτρη, από όσα καταλάβαμε και πιο πριν, αν καταλάβαμε σωστά, θα λέγουμε ότι δεν είναι, ναι, μια απόλυτα αυτόματη λειτουργία όπως η λειτουργία της καρδιάς, ας πούμε.
1: Έτσι. Ναι, είναι μια λειτουργία η οποία είναι βουλητική κατά το ίμιση, υπόκειται στη δική μας βούληση όταν είμαστε σε εγρήγορση, αλλά όταν είμαστε σε ύπνο αναλαμβάνει ο εγκέφαλος αυτή τη λειτουργία, και όπως σας είπα υπάρχουν και πάρα πολλά παθολογικά, ας πούμε, και παθολογικές λειτουργίες όταν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, στον προμήκη, κάποιο λειτουργικό πρόβλημα, υπάρχει και πολύ σοβαρή επίπτωση στην αναπνευστική λειτουργία. Για τον λόγο αυτό, όταν έχουμε έναν ασθενή σε καταστολή, τον έχουμε σε μηχανικό αερισμό, δεν μπορεί μόνος του να αναπνεύσει, γιατί ακριβώς είπαμε ότι είναι βουλητική λειτουργία η αναπνοή όσο είμαστε σε εγρήγορση. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, η αναπνοή, η διαχείριση της αναπνοής περνάει πλέον στον έλεγχο του εγκεφάλου. Θα ήθελα όμως να πούμε ότι για κάποια πράγματα ακόμα και για την αναπνοή σε άλλες μορφές ζωής.
0: Βεβαίως.
1: Πέρα από τον άνθρωπο, δηλαδή σε άλλα ζώα, τα οποία ζουν και σε ακραίες συνθήκες, όπου εκεί έχει κάποια ιδιαιτερότητα η αναπνοή, όπως κάτω από το νερό ή στα μεγάλα ύψη.
0: Ακριβώς.
1: Θα ήθελα να δούμε και εκεί πώς λειτουργεί η αναπνοή. Δηλαδή, να πάρουμε ένα παράδειγμα που είναι κοντά σε εμάς, θηλαστικά δηλαδή, να πάρουμε τις φώκες και τις φάλαινες, που είναι δύο κύτταρα, που ανήκουν στα θαλάσσια θηλαστικά και έχουν ιδιαιτερότητες στην αναπνοή τους, γιατί ζουν σε συνθήκες κάτω από το νερό, σε συνθήκες κατάδυσης. Γιατί ξέρετε, κάτω από το νερό αυξάνεται η πίεση, και ένα ζώο που βρίσκεται κάτω από το νερό εκτίθεται σε μεγάλη πίεση, 21 περίπου ατμόσφαιρες πίεση. Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αναπνευστικής λειτουργίας σε αυτά τα ζώα, στις φάλαινες και στις φώκες, είναι ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια εκπνοής, δηλαδή κρατάνε για πολλή ώρα την αναπνοή τους. Βρίσκονται δηλαδή, έχουν ένα παρατεταμένο διάστημα άπνοιας μεταξύ εισπνοής και εκπνοής, μπορούν να διατηρήσουν αυτή την χρονικά, αυτή την απόσταση, δηλαδή να εισπνεύσουν και να εκπνεύσουν πάρα πολύ αργά. Μάλιστα, χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι η φάλαινα, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θηλαστικό, εισπνέει γρήγορα όταν είναι στην επιφάνεια του νερού και κατά την κατάδυσή της κρατάει την αναπνοή της και εκπνέει στο τέλος της κατάδυσης. Δηλαδή, όση ώρα είναι κάτω το νερό, είναι σε μια παρατεταμένη κατάσταση άπνοιας. Και μάλιστα, στη φάλαινα είναι και ορατή η εκπνοή της, φαίνεται, γιατί υπάρχει ένας πίδακας νερού, όπως το έχουμε δει σε κάποια ντοκιμαντέρ, η φάλαινα να αναδύεται, να βγαίνει στην επιφάνεια του νερού και ένας πίδακας νερού να εκτινάσεται, είναι ακριβώς είναι κατά τη διάρκεια της εκπνοής της.
0: Είναι φάλαινα φυσιτήρας, νομίζω είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο όρος που δίδεται έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και όλη αυτή τη διαδικασία. Αλήθεια, πόση ώρα μπορεί μια φάλαινα να κρατήσει την αναπνοή της?
1: Κοιτάξτε, οι φάλαινες μπορούν να μείνουν κάτω από η συνήθις κατάδυση διαρκεί μέχρι 5 λεπτά, αλλά μπορεί να παραταθεί ακόμα και στα 15 λεπτά μια τυπική κατάδυση. Και καταδύονται μέχρι στα 20 μέτρα μπορεί να φτάσει μια φάλαινα. Οι φώκες μπορούν να φτάσουν μέχρι και σε βάθος 90 μέτρων. Βέβαια, δεν είναι πολύ συχνές αυτές οι καταδύσεις, γιατί οι φώκες βρίσκουν την τροφή τους σε ρηχά νερά και μπορεί μια φώκια ενήλικη να παραμείνει κάτω από το νερό μέχρι και 28 λεπτά, αντίθετα από τις νεογέννητες, οι οποίες έχουν διάρκεια μέχρι 2 λεπτά. Οι φάλαινες καταδύονται μέχρι συνήθως τα 20 μέτρα, αλλά πειραματικά έχει βρεθεί ότι μπορούν να φτάσουν και τα 400 μέτρα κατάδυσης και να μείνουν εκεί για 15 με 20 λεπτά. Και το αξιοσημείωτο τώρα, πέρα από αυτή την παρατήρηση, λειτουργικά τώρα σε επίπεδο βιολογίας, είναι ότι αυτά τα δύο, οι δύο μορφές ζωής, η φώκια και η φάλαινα, έχουν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της κατάδυσης να μειώνουν πολύ εντυπωσιακά τον καρδιακό τους ρυθμό.
0: Θα μας τα πείτε αμέσως μετά,
1: ναι.
0: Πατέρα Δημήτρη,
1: ναι.
0: Για να κάνουμε ελάχιστη διακοπή 10 δευτερολέπτων. Ακούμε.
1: Μάλιστα.
0: Την ώρα και αμέσως μετά σας ακούμε και πάλι.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτρο βιολογίας, είναι ο σημερινός μας καλεσμένος και μας εξηγεί στα τελευταία λεπτά την αναπνευστική λειτουργία θαλάσσιων θηλαστικών όπως είναι η φάλαινα και η φώκια. Σας ακούμε.
1: Αυτό λοιπόν το εντυπωσιακό είναι ότι αυτά τα δύο ζώα μειώνουν τον καρδιακό τους ρυθμό, την καρδιακή τους συχνότητα. Στις φώκες, σας αφέρω παραδειγματικά, μειώνεται από τους 100 παλμούς ο καρδιακός ρυθμός, όταν είναι σε κατάδυση μειώνεται σε 4 ή σε 6 παλμούς το λεπτό. Είναι πολύ εντυπωσιακό, και πάλι όταν βγει στην επιφάνεια της θάλασσας ο καρδιακός ρυθμός επιταχύνεται. Αντίστοιχη μείωση εμφανίζεται και στις φάλαινες, οι οποίοι και αυτές από 100 περίπου παλμούς το λεπτό, κατά τη διάρκεια της κατάδυσης μειώνεται σε 15 παλμούς. Αυτό έχει πάρα πολύ σημαντική αξία, δηλαδή όση ώρα είναι σε αυτή τη διάρκεια άπνοιας, και το αίμα να πηγαίνει πάρα πολύ, να κινείται πάρα πολύ αργά.
0: Για να μην χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο προφανώς.
1: Ναι. Ναι, ναι. Οι μύες της φάλαινας και της φώκιας μάλιστα έχουν την εξής ιδιαιτερότητα, ότι η μυοσφαιρίνη δική τους, η μυοσφαιρίνη, γιατί όπως είπαμε η μυοσφαιρίνη πρωτεΐνη εκείνη που μεταφέρει στους μύες το οξυγόνο, η ειδική αυτή πρωτεΐνη, έχουν 10 φορές περισσότερη συγγένεια προς το οξυγόνο από ό,τι έχει η ανθρώπινη μυοσφαιρίνη. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν μια εξελιγμένη μυοσφαιρίνη με μεγαλύτερη συγγένεια προς το οξυγόνο. Έτσι λοιπόν είναι και αυτό ένα πλεονέκτημα που τους χαρίζει αποθέματα οξυγόνου, και προλαμβάνουν την έλλειψη οξυγόνου. Δηλαδή η μυοσφαιρίνη προσλαμβάνει αρκετό περισσότερο οξυγόνο, με συνέπεια δημιουργείται ένα απόθεμα, και έτσι να μην σημειώνεται μεγάλη έλλειψη οξυγόνου κατά τη διάρκεια που βρίσκονται σε κατάδυση. Επίσης ένα άλλο σημαντικός παράγοντας που, χάρη στον οποίο καταφέρουν αυτά τα θηλαστικά να κάνουν αυτές τις μεγάλες και παρατεταμένες καταδύσεις, είναι και η υποθερμία. Δηλαδή μειώνεται η θερμοκρασία, με συνέπεια και οι απαιτήσεις σε οξυγόνο να μειώνονται, με συνέπεια η θερμοκρασία του σώματος να μειώνεται αρκετά. Μάλιστα και τα δύο ζώα αυτά, το δέρμα τους έχει αρκετό στρώμα λίπους, με συνέπεια πάντα το δέρμα να είναι θερμότερο από το νερό που τα περιβάλλει. Έτσι λοιπόν, με τη διαδικασία αυτή πάλι της υποθερμίας, να μειώνονται οι απαιτήσεις οξυγόνου και να εξασφαλίζεται αυτή η δυνατότητα της κατάδυσης. Και μάλιστα σε αντίθεση με τους ανθρώπους, όπου η άπνοια, οι παρατεταμένες άπνοιες είναι ένα παθολογικό φαινόμενο, στις φώκες είναι φυσιολογικό φαινόμενο. Γιατί ξέρετε, η παρατεταμένη άπνοια είναι χαρακτηριστικό ανθρώπων οι οποίοι έχουν σοβαρά έτσι προβλήματα, είναι παχύσαρκοι, είναι υποθυροειδικοί, με συνέπεια να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει ας πούμε υποστήριξη με κάποιο τρόπο κατά τη διάρκεια του ύπνου. Σε αυτά τα ζώα, σε αυτά τα θηλαστικά, η παρατεταμένη αυτή άπνοια είναι μέσα στην, ενταγμένη μέσα στην φυσιολογία τους. Είναι δηλαδή μια ομαλή διαδικασία που τα προστατεύει για να μπορέσουν να ζήσουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Θα ήθελα να πούμε τώρα και να αναφερθούμε και σε μια άλλη μορφή ζωής, που και αυτά βρίσκονται σε κατάσταση, θα λέγαμε, στρες, σε κατάσταση δηλαδή ακραίας και πρόσληψης οξυγόνου, όπως είναι τα πουλιά, τα οποία σε υψόμετρο, στο μεγάλο υψόμετρο, πρέπει να πούμε ότι μειώνεται η πυκνότητα του οξυγόνου, με συνέπεια σε περίπτωση των ανθρώπων οι ορειβάτες, οι οποίοι αναρριχώνται σε μεγάλα υψόμετρα, εμφανίζουν προβλήματα υπέρπνοιας, εύκολη κόπωση, πονοκέφαλο, ναυτία, ταχυκαρδία, γιατί όσο ανεβαίνουν προς τα πάνω, στο ύψος, τόσο αραιώνει πάρα πολύ το οξυγόνο, με συνέπεια να δημιουργείται υποξία, δηλαδή χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, και λόγω ότι αναπνέουν γρήγορα και έντονα δημιουργείται και υποκαπνία, δηλαδή πέφτει και το διοξίδιο του άνθρακα, που είπαμε ότι είναι ρυθμιστικό για την αναπνοή στους ανθρώπους. Αυτά λοιπόν καλούνται τώρα να τα αντιμετωπίσουν τα πτηνά, τα οποία ζουν σε μεγάλο υψόμετρο, και όχι μόνο πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση υποξίας, δηλαδή χαμηλού οξυγόνου, αλλά πρέπει να βρίσκονται και σε μια ενεργειακή κατάσταση έντονη, δηλαδή επειδή η πτήση απαιτεί πάρα πολύ κατανάλωση ενέργειας, πρέπει δηλαδή αυτοί οι οργανισμοί να συμβιβάσουν αυτά τα δύο, και το χαμηλό οξυγόνο αλλά και την παρακατανάλωση ενέργειας. Για το λόγο αυτό το αναπνευστικό του σύστημα είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένο και διαφοροποιημένο, οπότε δεν είναι δομημένο όπως είναι στον άνθρωπο, δεν καταλήγει σε κυψελίδες, αλλά ο αέρας δημιουργεί ένα σύστημα επανακυκλοφορίες, ενώ σε εμάς ο αέρας καταλήγει τελικά και εκεί τελειώνει, δηλαδή είναι ένα νεκρό σημείο, ένα τυφλό σημείο όπως λέμε η κυψελίδα. Εκεί ο αέρας όπου εισπνέουμε θα καταλήξει στις κυψελίδες και εκεί θα σταματήσει, δεν μπορεί πλέον να ανακυκλωθεί. Στα χάρη όμως στη δομή της αναπνευστικής συσκευής που έχουν τα πτηνά, ο αέρας δεν καταλήγει σε αυτό το τυφλό σημείο της κυψελίδας, αλλά ανακυκλώνεται μέσα στο πνευμονικό παρέχημα, δηλαδή σε έναν ιστό που περιβάλλει τους βρόχους, και έτσι ο αέρας ανακυκλώνεται και μπορεί να παραμένει περισσότερο χρόνο, και αυτό να τους χαρίζει τη δυνατότητα σε συνθήκες υποξίας να επιβιώνουν, να αντέχουν και να καταναλώνουν και μεγάλη ενέργεια λόγω της πτήσης. Μπορούσαμε να παρομοιώσουμε το πνεύμονα των πτηνών με το ψυγείο αυτοκινήτου, δηλαδή που ενώ πώς το ψυγείο στο αυτοκίνητο ανταλλάσσει θερμοκρασία, στους πνεύμονες γίνεται ανταλλαγή αερίων. Έχει δηλαδή μια τελείως διαφορετική ανατομική κατασκευή και λειτουργικότητα για να τους χαρίσει αυτή τη δυνατότητα να μπορούν να πετάνε και να ζούνε, ας πούμε όπως είναι ο γήπας των Άνδεων, ο οποίος ζει πάνω σε πάρα πολύ μεγάλα υψόμετρα, φτιάχνει τη φωλιά του, είναι σε συνθήκες έντονης υποξίας. Παρ' όλα αυτά αυτοί οι οργανισμοί έχουν προσαρμοστεί πάρα πολύ καλά. Έχουν πρικοδοτηθεί δηλαδή με ένα αναπνευστικό σύστημα μεγάλης αποτελεσματικότητας, όπου για να ανταπεξέρχονται σε μεγάλα υψόμετρα όπου η πίεση του οξυγόνου είναι χαμηλή. Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι η μοναδική βέβαια διαφορά που βρέθηκε στα πτηνά και στα θηλαστικά δεν είναι τόσο η διαφορά οργάνωσης του πνεύμονα, αλλά είναι οι νεότερες έρευνες, σας λέω τώρα, που έχουν γίνει, ότι τα πτηνά έχουν αυτή τη δυνατότητα να πετάνε σε πολύ μεγάλα υψόμετρα χωρίς να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, είναι ότι ανέχονται πολύ χαμηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή αυτή την υποκαπνία όπως λέμε στον άνθρωπο, δηλαδή τα χαμηλά επίπεδα διοξιδίου που προκαλούν σύσπαση, αγκιοσύσπαση, μπορούν να κάνουν αγκιόσπασμο έντονο, τα χαμηλά επίπεδα διοξιδίου στα πτηνά δεν γίνεται αυτό, γιατί έχουν μεγάλη ανοχή στα χαμηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα. Έτσι λοιπόν αυτό έχει σαν συνέπεια να στα πτηνά, εκτός από την υποξυγονεμία εξαιτίας του μεγάλου υψομέτρου, και η αιματική εγκεφαλική ροή να μην μειώνεται λόγω της υποκαπνίας, που θα προέκυπτε σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, διότι σε εμάς όσο χαμηλό είναι το διοξίδιο του άνθρακα, δηλαδή υπάρχει μια κακή αναπνευστική λειτουργία, έχουμε έντονο αγκιόσπασμα που μπορεί να προκαλέσει μια σοβαρή εγκεφαλική ισχαιμία. Αυτό δεν συμβαίνει στα πτηνά, έχουν αυτή τη μεγάλη ανοχή στα χαμηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα. Είναι μια νεότερη έρευνα που προσπάθησε να εντοπίσει πού βρίσκεται αυτή η δυνατότητα των πτηνών να πετάνε σε μεγάλα υψόμετρα και να ανέχονται αυτές τις συνθήκες χαμηλού οξυγόνου. Αυτά λοιπόν για τα πτηνά.
3: Να κάνουμε σε αυτό το σημείο, ναι, πατέρα Δημήτρη, μια μικρή διακοπή για να σας βοηθήσουμε να πάρετε κι εσείς μια αναπνοή, μιας και μιλάμε για το αναπνευστικό. Μουσική και επιστρέφουμε.

0: Είναι η εκπομπή «Η αναπνευστική λειτουργία των έμβιων όντων» από τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού στο περιβάλλον με τον γενικότερο τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ωμέγας». Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Άλλωστε, στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτρο βιολογίας, είναι ο σημερινός μας προσκεκλημένος και αναφέρεται στην αναπνευστική λειτουργία των έμβιων όντων. Μετά τα όσα αναφέραμε και για τα πτηνά, πατέρα Δημήτρη, τι άλλο θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε και για τα αμφίβια, και εκεί έχει πολύ ενδιαφέρον η αναπνοή, δηλαδή να πάρουμε χαρακτηριστικά ένα είδος αμφιβίου πολύ κοινό και γνωστό σε όλους μας, όπως είναι ο βάτραχος, ο οποίος αναπνέει και με ένα σύστημα πνευμόνων, υποτυπώδης πνεύμονες έχει ο βάτραχος, αλλά και από το δέρμα. Τα αμφίβια έχουν αυτή τη δυνατότητα να αναπνέουν και με το δέρμα τους. Μάλιστα, τα 2/3 του οξυγόνου τα προσλαμβάνουν με τους πνεύμονες και το υπόλοιπο οξυγόνο το προσλαμβάνουν μέσα από το δέρμα. Είναι μια πολύ σημαντική οδός αναπνοής που έχει αναπτυχθεί αυτός ο μηχανισμός στα αμφίβια, για το λόγο ότι ζουν μεταξύ ανάμεσα στο νερό και στην επιφάνεια. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι και η αποβολή του διοξιδίου γίνεται μόνο από το δέρμα, αποβάλλουν το διοξίδιο του άνθρακα. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό των αμφιβίων. Τα ερπετά πάλι, τα οποία έχουν και αυτά μια ιδιαιτερότητα στην αναπνοή τους, που ζουν κυρίως στην επιφάνεια της γης, είναι χερσαία όντα. Ας πούμε ένα παράδειγμα είναι τα φίδια, τα οποία έχουν και αυτά υποτυπώδεις βέβαια πνεύμονες, σαν δύο μικρούς σάκους είναι οι πνεύμονές τους, και εδώ υπάρχει ένα εξελικτικό φαινόμενο ότι από τους δύο αυτούς πνεύμονες στα φίδια λειτουργεί μόνο ο ένας, ο δεξιός πνεύμονας. Ο αριστερός πνεύμονας έχει πέσει σε αχρησία μέσα στην εξέλιξη, διότι κατά την εξέλιξη τα φίδια βγήκαν από την θάλασσα στην στεριά, αυξήθηκαν τα επίπεδα οξυγόνου, έτσι δεν χρειαζόταν ο δεύτερος πνεύμονας, και παρότι αυτά τα ζώα έχουν δύο πνεύμονες, ο ένας μόνο λειτουργεί, ενώ ο άλλος είναι τελείως άχρηστο, δεν είναι ένα άχρηστο τελείως όργανο, εξελικτικά δηλαδή άχρηστο. Επίσης ενδιαφέρουσα είναι και η λειτουργία της αναπνοής στις χελώνες. Γιατί οι χελώνες, επειδή έχουν αυτό το πολύ στενό κέλυφος, όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολη η εισπνοή και η εκπνοή, έτσι έχουν αναπτύξει ένα σύστημα μυών, όπου εσωτερικούς μυς, οι οποίοι πιέζουν τα όργανα της κοιλιάς, τα πιέζουν τα τυχώματα του σώματος μέσα στο κέλυφος, για να μπορέσει να γίνει η εισπνοή και η εκπνοή. Έχουν αναπτύξει δηλαδή ένα ιδιαίτερο μυϊκό σύστημα, γιατί είναι πολύ δύσκολο μέσα σε ένα τόσο στενό χώρο να μπορέσουν να εισπνεύσουν και να εκπνεύσουν τον αέρα. Έτσι λοιπόν και αυτά τα όντα, οι χελώνες, έχουν αναπτύξει και αυτές αυτή την ιδιαιτερότητα με ένα εξειδικευμένο μυϊκό σύστημα. Όλη η κίνηση, δηλαδή η διαστολή του σώματος, την ώρα που εισπνέουμε διαστέλλεται το σώμα και με τη συστολή εκπνέουμε, αυτό να μπορεί να γίνεται μέσα σε αυτό το στενό χώρο του κελύφους το οποίο τους περιβάλλει. Αυτά λοιπόν, έτσι, κάποια εξειδικευμένα δηλαδή αναπνευστικά συστήματα τα οποία υπάρχουν στο ζωικό βασίλειο.
0: Από όσα μας είπατε, πατέρα Δημήτρη, συγκρατούμε ότι η φάλαινα και η φώκια φαίνεται να είναι εκείνα τα ζώα μέσα στο βασίλειο το ζωικό που διατηρούν περισσότερο την αναπνοή τους.
1: Ναι.
0: Έχει καταγραφεί ωστόσο ποιος άνθρωπος έχει καταφέρει να κρατήσει περισσότερο την αναπνοή του, σε ένα ιδιότυπο παγκόσμιο ρεκόρ? Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό, όχι.
0: Ή πόσο αυτό ένας άνθρωπος μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του?
1: Νομίζω το ανώτερο που μπορεί να φτάσει είναι γύρω στα 8 λεπτά μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί.
1: Δίνει το όριο βιολογικό. Η λεγόμενη ελεύθερη κατάδυση. Μετά από πάρα πολλή άσκηση μπορεί να φτάσει μέχρι αυτά, όχι περισσότερο.
0: Ένας ακροατής επίσης αναρωτιέται για ποιο λόγο πολλές φορές όταν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με το άσθμα μας βάζουν οξυγόνο και ποια διαδικασία βοηθάει αυτή η παροχή του οξυγόνου.
1: Κοιτάξτε, σε αυτές τις καταστάσεις όπως είπαμε είναι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο βροχικό δέντρο, το οποίο δεν μπορεί, δηλαδή υπάρχει φθορά των βρόχων, με συνέπεια να μην μπορεί να φτάνει στον τελικό αποδέκτη που είναι οι κυψελίδες, να μην μπορεί να φτάσει το οξυγόνο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν μεγάλες απώλειες οξυγόνου, γι' αυτό χρειάζεται να παίρνουμε εμείς επιπλέον. Δηλαδή προσθέτουμε, δεν φτάνει δηλαδή το οξυγόνο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, επειδή υπάρχει μεγάλη απώλεια μέχρι να φτάσει στον τελικό αποδέκτη που είναι οι κυψελίδες, και από εκεί η πνευμονική αθήρια, η αιμάτωση, δηλαδή να περάσει στην αιμάτωση το οξυγόνο, γι' αυτό βάζουμε επιπλέον οξυγόνο. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην λειτουργικότητα, στο να διατηρηθεί δηλαδή ο όγκος του οξυγόνου σταθερός μέχρι τον τελικό αποδέχτη. Γιατί είπαμε ότι είναι ένα λαβυρινθώδες δίκτυο, υπάρχει μια μεγάλη διακλάδωση του βροχικού δέντρου και έχει πάρα πολύ μεγάλο δρόμο ο αέρας που εισπνέουμε μέχρι να φτάσει στους τελικούς αποδέχτες. Οπότε οποιοδήποτε πρόβλημα ή στένωση του βροχικού δέντρου ή προβλήματα άλλα εκφυλισμού, καταλαβαίνετε, δημιουργούν μεγάλες απώλειες μέχρι να φτάσει το οξυγόνο στην τελική του θέση, στα τυφλά του σημεία όπως λέγονται, δηλαδή στις κυψελίδες. Γι' αυτό χρειάζεται επιπρόσθετα οξυγόνο. Για να αναπληρώσουμε τις ποσότητες που χάνονται κατά την εισπνοή από το οξυγόνο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Δεν αρκεί δηλαδή αυτό, πρέπει να έχουμε και ένα πλεώνασμα. Γι' αυτό λόγο αυτό κάνουμε παροχή οξυγόνου εξωτερικά.
0: Ένα μεγάλο θέμα που πάντοτε συζητάμε όταν αναφερόμαστε στους πνεύμονες, στην αναπνευστική λειτουργία, είναι η επίδραση του καπνίσματος σε αυτά τα όργανα. Μπορούμε έτσι σε δύο γραμμές να πούμε τι ακριβώς δημιουργεί το κάπνισμα στους πνεύμονες?
1: Το κάπνισμα δημιουργεί λόγω της εισπνεώμενης νικοτίνης και λόγω των ουσιών που έχει το τσιγάρο, οι οποίες είναι ουσίες οι οποίες είναι εκφυλιστικές για τους πνεύμονες, επειδή το πρώτο επίπεδο στο οποίο φτάνει, το πρώτο στάδιο στο οποίο φτάνουν οι ουσίες του τσιγάρου είναι οι πνεύμονες. Οπότε εκεί υπάρχει παραμένουν αυτές οι ουσίες, δημιουργούνται ας πούμε μια συσσόρευση των ουσιών, με συνέπεια όλα αυτά να οδηγούν σε έναν εκφυλισμό του βροχικού δέντρου, δηλαδή καταστρέφουν. Η πίσα είναι τοξική, είναι καταστροφική για τους ιστούς. Σχεδόν το βροχικό δέντρο διαλύεται, χάνει την λειτουργικότητά του και την διακλάδωσή του, χάνει πάρα πολλούς κλάδους, με συνέπεια η αναπνοή να γίνεται πάρα πολύ προβληματική, να μην μπορεί πλέον να υπάρχει αυτή η καλή συνάφεια όπως είπαμε οξυγόνου και αίματος, ακριβώς γιατί η αρχιτεκτονική των πνευμόνων, του βροχικού δέντρου, όπως είπαμε, που εκτείνεται σε βροχιόλια και σε κυψελίδες, σιγά σιγά καταστρέφεται λόγω αυτών των κατακαθήσεων που γίνεται από την πίσα και που είναι περιεχόμενο του καπνού. Δηλαδή το βασικό στοιχείο το οποίο καταστρέφει την ομαλή λειτουργία των πνευμόνων είναι η πίσα του τσιγάρου, η οποία λειτουργεί τελείως αποδιοργανωτικά για τους πνεύμονες. Καταστρέφει δηλαδή την αρχιτεκτονική των πνευμόνων. Αυτή είναι η κυριότερη, θα λέγαμε, επίπτωση του καπνίσματος. Και κατά δεύτερο λόγο, πάρα πολλές άλλες ουσίες οι οποίες βρίσκονται μέσα στον καπνό είναι ερεθιστικές, με συνέπεια να προκαλούν μεταλλάξεις στο γενετικό υλικό, να λειτουργούν ως μεταλλαξιογόνα και να δημιουργούν κατά συνέπεια καρκίνο του πνεύμονα, γιατί επηρεάζουν και το γενετικό υλικό. Δηλαδή μπαίνουν μέσα στα κύτταρα και φτάνουν μέχρι τον πυρήνα του κυττάρου, στο DNA, κάποιες ουσίες που φέρει το καπνός. Γι' αυτό ακριβώς το τσιγάρο είναι τόσο πολύ επικίνδυνο για τους πνεύμονες, γιατί είναι ο πρώτος και τελικός αποδέκτης όλων αυτών των τοξικών ουσιών που φέρει ένα τσιγάρο, οι πνεύμονες. Οι οποίοι πνεύμονες πρέπει να διατηρούνται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, για το λόγο ότι είναι ένα πολύπλοκο όργανο με μια ιδιαίτερα υψηλής πολυπλοκότητας αρχιτεκτονική, και πρέπει αυτή η αρχιτεκτονική να διατηρείται αλόβητη και ακέραια για να μπορέσει να επιτελέσει τη λειτουργία της. Όταν συσσωρεύονται ουσίες που καταστρέφουν τους ιστούς και δημιουργούν αποφράξεις, δημιουργούν εκφυλισμό των βρόχων, καταλαβαίνετε ότι είναι καταστροφικό για την αναπνοή.
0: Και σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον πατέρα Δημήτριο Καλημέρη, διδάκτορα βιολογίας. Πατέρα Δημήτρια, κλείνοντας, δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε ή να επισημάνετε κάτι άλλο.
1: Θα ήθελα να κλείσω με αυτό ότι οι πνεύμονές μας είναι ένα πάρα πολύ βασικό όργανο, το οποίο έρχονται, θα λέγαμε, ότι είναι στο μέτωπο τις σχέσεις μας με τη φύση, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, δηλαδή εισπνέουν τον ατμοσφαιρικό αέρα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι, να προστατεύουμε τους πνεύμονές μας. Αν όχι, δεν μπορούμε να ζήσουμε όλοι σε περιβάλλον με περίσχεια οξυγόνου και με πολύ καθαρό αέρα, τουλάχιστον αυτοί εμείς που ζούμε μέσα στις πόλεις να προσπαθήσουμε να αποφεύγουμε όσο το δυνατόν οποιαδήποτε αιτία και αφορμή για ρήπανση και κακής ποιότητας αέρα. Να προσπαθούμε δηλαδή να πάρουμε τα μέτρα μας για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε σε υψηλή λειτουργικότητα τους πνεύμονές μας.
0: Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη σημερινή μας επικοινωνία, πατέρα Δημήτρια.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιολογίας και θεολογίας, ήταν ο σημερινός μας καλεσμένος και το θέμα μας η αναπνευστική λειτουργία των έμβιων όντων. Ήταν η εκπομπή «Ο αέρας, πηγή ενέργειας για την καθημερινή ζωή» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο «Αγαπώντας τον εχθρό μου» του Jim Forrest, των εκδόσεων Πορφύρα.

ευεργετώντας τους εχθρούς μας. Η προσευχή είναι απαραίτητη, αλλά από μόνη της δεν φτάνει. Ο Ιησούς μας καλεί όχι μόνο να προσευχόμαστε, αλλά και να πράττουμε. «Καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς. Ευλογείτε τους καταρωμένους ημίν». Αντί να αποτελεί υποκατάστατο ή τρόπο αποφυγής της πράξης, η προσευχή υποστηλώνει την προσπάθειά μας να ενεργήσουμε. Προσπάθεια χωρίς την προσευχή μάλλον θα ήταν καταδικασμένη. Είναι μάταιο να έχουμε οποιαδήποτε προσδοκία από τον Θεό από τη στιγμή που αρνούμαστε να δώσουμε ένα χεράκι για την πραγματοποίησή της. Αν θέλουμε να πάρει στα σοβαρά την προσευχή μας, πρέπει πρώτα να την πάρουμε στα σοβαρά εμείς οι ίδιοι. Σε αντίθεση με την περιραίουσα αντίληψη, η διδασκαλία του Ιησού για την ενεργό αγάπη προς τους εχθρούς μας δεν ήταν καινοφανής. Τη βρίσκουμε και στο Μωσαϊκό νόμο. «Εάν δε συναντήσεις το βοή του εχθρού σου ή το υποζυγείο αυτού πλανωμένης, αποστρέψας αποδώσεις αυτό. Εάν δε είδεις το υποζύγιον του εχθρού σου πεπτοκός υπό το γόνον αυτού, ου παρελεύσει αυτό, αλλά συναρείς αυτό με ταυτού». Στο ίδιο πνεύμα, ο Μωσαϊκός νόμος απαγορεύει την καταστροφή των καρποφόρων δέντρων του εχθρού ή το δηλητηριασμό του πηγαδιού του. Ακόμη, στο βιβλίο «Παροιμίες Σολομώντος της Παλαιάς Διαθήκης» βρίσκουμε μια απέτηση πρακτικής μέρημνας για αυτόν. «Εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν». Ο Απόστολος Παύλος βασίστηκε πάνω σε αυτά και προεξέτεινε. «Ευλογείτε τους διώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Χαίριν με τα χαιρόντων και κλαίν με τα κλαιόντων. Το αυτό εις αλλήλεις φρονούτε». Και λίγο παρακάτω, «Μη εαυτούς εκδικούντες, αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή, γέγραπτε γάρ, εμή εκδίκησης εγώ αντοποδώσω», λέγει Κύριος. «Εάνουν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Τούτο γαρπιόν άνθρακα σπυρό σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν». Απλούστατα, ο Παύλος εμπλουτίζει τα βασικά της διδασκαλίας του Ιησού και το κάνει χωρίς να καλλιεργεί ανεδαφικές προσδοκίες ότι τάχα η ειρήνη θα επέλθει, αρκεί μονάχα ένας και μόνο να φέρεται ειρηνικά, χωρίς βέβαια και αυτό να αποκλείεται. Τα δεινά που είχε αντιμετωπίσει η νεαρή τότε εκκλησία, παρά τα πολλά εκλεκτά παραδείγματα που υπήρχαν στους κόλπους της, αποτελούσαν μια ατράνταχτη απόδειξη ότι ενίοτε στο κακό των άλλων δεν είχε να αντιτάξει ούτε ίχνος άμυνας. Ο Παύλος είχε μάλλον κατά νου τον λιθοβολισμό του Στεφάνου, ενός ελεήμονος και αθώου άντρα, στο θάνατο του οποίου και ήταν παρόν και είχε συνενέσει. Ίσως να ήταν και από αυτούς που έριχναν τις πέτρες. Επομένως, βλέπουμε ότι ο Παύλος καλεί τους χριστιανούς να ζουν ειρηνικά με τους συνανθρώπους τους, όσο εχθρικοί κι αν είναι, και επουδενή να μην επιζητούν την εκδίκηση. Αν τους πρέπει κάποια ανταπόδοση, αυτή είναι δουλειά του Θεού. Αντί να επιστρέφουν το χτύπημα που δέχτηκαν, όσοι ακολουθούν τον Χριστό πρέπει να προνοούν καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Απάντησή τους να γίνεται η φροντίδα και η συμπόνια μπροστά στις ανάγκες του εχθρού. Με τον τρόπο αυτό, συνεχίζει ο Παύλος, οι εχθροί θα τσουρουφλιστούν από την τροπή τους, σαν κάρβουνα θα καίνει η τύψη στο κεφάλι τους. Η εικόνα αυτή μας παραπέμπει στα αναμένα κάρβουνα που, μεταφορικό το τρόπο, βάζει ο Θεός στο στόμα του προφήτη Ισαΐα, προκειμένου να το ξεπλύνει από τις αμαρτίες του, για να μπορέσει έπειτα να τον στείλει στο λαό και να κηρύξει το λόγο του. Οι καλές πράξεις προς τους εχθρούς μας μπορεί να εξαγνίσουν το νου τους και να τους οθήσουν να πάρουν τελείως διαφορετικό δρόμο στη ζωή. Σχολιάζοντας το απόσπασμα αυτό, ο Άγιος Ιερώνυμος, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα και ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με τη μετάφραση της Αγίας Γραφής, αναφέρει τα εξής. «Δεν πρέπει να διασύρουμε και να καταδικάζουμε τον εχθρό μας, όπως συμβαίνει στον κόσμο, αλλά αντιθέτως πρέπει να τον διορθώνουμε και να τον οδηγούμε προς τη μετάνοια, προκειμένου, αφού πιστεί από τις καλές μας πράξεις, να μαλακώσει μες στη φωτιά του ελαίους και, γιατί όχι, να πάψει να είναι πια εχθρός μας». Συμβαίνει μερικές φορές να φέρνει αποτελέσματα ακόμη και μια αποτυχημένη προσπάθεια να δώσουμε τροφή στους εχθρούς μας. Ο Άλφρεντ Χάσλερ, πρώην γραμματέας ειρηνευτικής ομάδας από την Αμερική της Ένωσης για τη Συμφιλίωση,
αφηγείται μια εκπληκτική ιστορία η οποία έλαβε χώρα στα μέσα της δεκαετίας του 50, λίγο μετά τον πόλεμο της Κορέας. Την εποχή εκείνη, ένας καταστροφικός λοιμός από δεκάτιζε εκατομμύρια ανθρώπους στην Κίνα, η οποία την ίδια περίοδο βομβάρδιζε δύο νησιά, το Κεμού και το Ματσού, που αποτελούσαν προκεχωρημένες στρατιωτικές βάσεις της Ταϊβάν, συμμάχου των ΗΠΑ. Η Ασία κυοφορούσε έναν ακόμη πόλεμο. Ο ψυχρός πόλεμος ήταν σε έξαρση. Αφήστε δε που, σύμφωνα με ένα δημοφιλές σύνθημα της εποχής, ο μόνος καλός κόκκινος είναι ο νεκρός κόκκινος. Πολλοί Αμερικανοί υποστήριζαν ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά όπλα εναντίον της Κίνας και πίσω από τις κλειστές πόρτες του Πενταγώνου, η Συμβουλευτική Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων αυτήν ακριβώς την πρόταση κατέθεσε στον τότε πρόεδρο Dwight Eisenhower. Η απάντηση της Ένωσης για τη συμφιλίωση ήταν να οργανώσει μια εκστρατεία αντιμετώπισης της επισιτιστικής κρίσης στην Κίνα. Το πλεώνασμα των ΗΠΑ σε τρόφιμα ήταν τότε το μεγαλύτερο στην ιστορία τους, τόσο που το κράτος αγόραζε ποσότητες ώστε να κρατήσει σταθερές τις τιμές και να ενισχύσει τους παραγωγούς. Για να συμβολήσει λοιπόν αυτόν τον αγώνα ανακούφισης του κινέζικου λαού, η Ένωση έφτιαξε χιλιάδες πράσινα σακουλάκια σε μέγεθος μπομπονιέρας και τα γέμισε με μια κουταλιά ρύζι, στάρι, βρώμη, δημητριακά. Έπειτα οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας τα έκλειναν με το κορδονάκι που είχε στη μια πλευρά, ενώ στην άλλη κρέμαγαν μια μικρή καρτούλα η οποία έγραφε τα εξής: «Αν ο εχθρός σου πεινάει, τάισέ τον. Στείλτε στην Κίνα το περισσευούμενο σιτάρι». Τέλος σημείωναν ως αποδέκτη του πακέτου τον πρόεδρο Eisenhower και τα ταχυδρομούσαν στο Λευκό Οίκο. Παρότι ο μακαρθισμός ήταν στα πάνω του και όποιος υπερασπιζόταν την ειρήνη κινδύνευε να θεωρηθεί κομμουνιστής, η εκστρατεία έτυχε ευμενέστατης υποδοχής από πολλές εκκλησίες που έσπευσαν να πάρουν μέρος. Έγινε και πρωτοσέλιδο στους New York Times, που φιλοξένησαν μια φωτογραφία της μπουμπουνιέρας και του

Πήγησε και αμέσως βάλθηκε να μου την εξιστορήσει. 20 χρόνια αργότερα έτυχε να γνωρίσει τον Χάρολ Σάσεν, πρώην κυβερνήτη της Πενσιλβάνια και επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικών Επιχειρήσεων του Eisenhower. Θυμήθηκε το όνομά μου και με ενημέρωσε ότι τότε η εκστρατεία της Ένωσης για τη συμφιλίωση, που εμείς νομίζαμε ότι είχε τελείως αγνοηθεί από το Λευκό Οίκο, συζητήθηκε 3 φορές σε ισάριθμα υπουργικά συμβούλια. Στις ίδιες συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου εξετάστηκε και η πρόταση των συμβούλων για επίθεση στην Κίνα. Κατά την τρίτη και τελευταία σύγκληση των υπουργών, ο Eisenhower στράφηκε προς τον υπουργό που είχε υπό την ευθύνη του το πρόγραμμα «Τροφή για την Ειρήνη» και τον ρώτησε: «Πόσα τέτοια σακουλάκια μας έχουν στείλει?» 45.000 συν δεκάδες χιλιάδες γράμματα», απάντησε εκείνος. Ο πρόεδρος στράφηκε τότε προς τους εκπροσώπους του Πενταγώνου και τους ξεκαθάρισε ότι, εφόσον τόσοι Αμερικανοί προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν μια ειρηνική λύση στο θέμα της Κίνας, δεν ήταν καιρός για πόλεμο, και έθεσε βέτο στην πρότασή τους. Φυσικά δεν εδέησε να μας στείλει ευχαριστήριο γράμμα που τον βοηθήσαμε να πάρει μια απόφαση, ούτε διοργανώθηκε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο για να ανακοινωθούν οι εξελίξεις. Τόσα χρόνια πιστεύαμε πως ο αγώνας μας ήταν σκέτη αποτυχία. Να που μια τυχαία συνάντηση μας φανέρωσε ότι παρόλο που κατά κάποιο τρόπο είχαμε αποτύχει, εντούτοις συμβάλαμε στην επιτυχία μιας άλλης αποστολής και στη σωτηρία εκατομμυρίων ανθρώπων. Τι κι αν η διδασκαλία του Χριστού περί ευεργεσίας των εχθρών παρουσιάζεται συχνά ως να βρίσκεται εκτός πραγματικότητας, η αλήθεια είναι ότι πηγάζει κατευθείαν από την κοινή λογική. Αν δεν επιθυμούμε να βαδίσουμε προς ένα τραγικό μέλλον, τότε οφείλουμε, αδράχνοντας από τα μαλλιά κάθε ευκαιρία που βρίσκεται στο δρόμο μας, να δείξουμε στους εχθρούς μας ότι λαχταρούμε μια άλλη σχέση μαζί τους, ριζικά διαφορετική. Και όταν αυτή είναι με την πλάτη στον τοίχο, η στιγμή είναι πρόσφορη, μπορούμε να κάνουμε την αρχή. Δείτε για παράδειγμα τη λεγόμενη διπλωματία των σεισμών και την εφαρμογή της στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας, χωρών που για πολλά χρόνια βρίσκονταν μια ανάσα πριν τον πόλεμο. Στις 17 Αυγούστου του 1999, ένας ισχυρότατος σεισμός χτύπησε την Τουρκία και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές σε πολλές πόλεις, ανάμεσά τους και στη βιομηχανική πόλη Σμίτ, η οποία δέχτηκε το σφοδρότερο πλήγμα. 5 μέρες αργότερα ακολουθεί δεύτερος σεισμός, ισχυρότερος. Τα επίσημα στοιχεία κάνουν λόγο για 17.000 νεκρούς, αν και πιστεύετε ότι ο πραγματικός αριθμός ήταν παραπάνω και από διπλάσιος. Επιπλέον, περίπου 300.000 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους. Όσο για τη γραμμή ρήγματος, αυτή διαπέρασε τις πιο βιομηχανοποιημένες και αστικές περιοχές της Τουρκίας, όπως δηληστήρια και μεγάλα εργοστάσια, ενώ και η Κωνσταντινούπολη επλήγει βαριά. Προς έκπληξη όλου του κόσμου, η πρώτη χώρα που υποσχέθηκε να συνδράμει και να στηρίζει την Τουρκία ήταν η Ελλάδα. Μέσα σε λίγες ώρες, η ηγεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επικοινώνησε με τους Τούρκους ομολόγους της και εν συνεχεία κανόνισε την αποστολή αρμοδίων αντιπροσώπων. Το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης έστειλε μια ομάδα διάσωσης αποτελούμενη από 24 άτομα και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, καθώς και πυροσβεστικό αεροπλάνο για την κατάσβεση της τεράστιας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε ένα δηληστήριο. Έπειτα ήταν η σειρά των ιατρικών ομάδων, γιατροί, νοσοκόμοι, ασθενοφόρα, φάρμακα, νερό, τρόφιμα, μακερούχα, κουβέρτες, σκηνές. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας διοργάνωσε έρανο, προκειμένου να μαζευτούν χρήματα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Σε όλη την Ελλάδα, το Υπουργείο Υγείας έστησε μονάδες αιμοδοσίας, ενώ οι 5 μεγαλύτεροι δήμοι της χώρας συγκέντρωσαν επιπλέον βοήθεια και έστειλαν το δικό τους κομβόι. Και όταν ο Δήμαρχος Αθηναίων επισκέφτηκε τις σεισμόπληκτες περιοχές, ο ομόλογός του της Κωνσταντινούπολης τον υποδέχτηκε κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο. Οι εφημερίδες και τα κανάλια της Τουρκίας κατέγραφαν καθημερινά τόσο την κινητοποίηση του κράτους, όσο και την ανταπόκριση των απλών ανθρώπων στην Ελλάδα. Ο τουρκικός λαός κατεπλάγει από τη συμπόνια των Ελλήνων μπροστά στη συμφορά που τους βρήκε. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 7 Σεπτεμβρίου, έμελε να δοκιμαστεί και η Αθήνα από δυνατό σεισμό. Επρόκειτο μάλλον για τη χειρότερη φυσική καταστροφή των τελευταίων 20 χρόνων. Παρότι τα θύματα δεν ήταν πολλά, προκλήθηκαν σημαντικές καταστροφές σε σπίτια και υποδομές, κυρίως στα βόρεια και δυτικά προάστια της Αττικής. Ήταν η σειρά της Τουρκίας να βοηθήσει και το έκανε πράγματι πρώτη από όλους.
20μελής ομάδα διάσωσης μεταφέρθηκε στην Αθήνα με στρατιωτικό αεροπλάνο μόλις 13 ώρες μετά το

σεισμό. Στο προξενείο και την πρεσβεία της Ελλάδας στην Τουρκία, τα τηλέφωνα χτυπούσαν ασταμάτητα. Τούρκοι πολίτες έπαιναν και ρωτούσαν αν μπορούσαν να δώσουν αίμα, ενώ βρέθηκε και κάποιος που προσφέρθηκε να δώσει το νεφρό του για όποιον Έλληνα το χρειάζεται. Ότι ευχόμαστε οι εχθροί μας να είναι καλά, ότι τους ευεργετούμε κιόλας, αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που οι ίδιοι θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν. Τόσο καιρό οι δύο στρατοί, ο ελληνικός και ο τουρκικός, ήταν σε επιφυλακή. Στον απόϊχο των δύο σεισμών το κλίμα άλλαξε. Έγινε αντιληπτό πως ήταν καιρός πια για μια συνεννόηση. Έκτοτε η προοπτική του πολέμου έχει απομακρυνθεί. Να λοιπόν που ποταμοί αίματος αποσοβήθηκαν χάρη στο γεγονός ότι ο εχθρός συνέδραμε στα δύσκολα τον εχθρό του. Αγάπη για τον εχθρό λοιπόν, που θα πει ότι κάνω για τον εχθρό μου αυτό που θα κάνω και για το φίλο μου. Πολλά τα παραδείγματά της. Δεν είναι μόνο υπόθεση των Αγίων, ούτε εξαντλούνται στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Υπάρχουν και γύρω μας άνθρωποι που γνωρίζουμε ότι ζουν στο ύψος αυτής της αγάπης. Σκέφτομαι συχνά ένα περιστατικό από το βίο του Μητροπολίτη Αντωνίου του Σουρόζ, ο οποίος για πολλά χρόνια ηγήθηκε της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αγγλία. Μικρός ακόμη, φεύγει πρόσφυγας για τη Ρωσία και βρίσκει καταφύγιο στη Γαλλία, όπου πέρασε τα εφηβικά και τα πρώτα νεανικά του χρόνια. Εκεί άλλωστε είχαν καταφύγει πολύ εξόριστοι μετά την επανάσταση των Μπολσεβίκων και τον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε. Όταν ο Χίτλερ εισέβαλε στη Γαλλία, εκείνος κλήθηκε να υπηρετήσει ως χειρουργός σε στρατιωτικό νοσοκομείο, μιας και είχε σπουδάσει ιατρική. Μια μέρα λοιπόν του φέρνουν έναν τραυματισμένο γερμανό εχμάλωτο. Ας δούμε πώς αφηγεί το ίδιος αυτό το περιστατικό σε μια συνέντευξή του στον Τίμωθι Γουίλσον. Στο νοσοκομείο που εκτελούσα χρέη χειρουργού έρχεται ένας Γερμανός. Μια σφαίρα του είχε σακατέψει το δάχτυλο. Ήρθε ο προϊστάμενός μου, το κοίταξε καλά και μου είπε: «Κόψτο». Η απόφαση ήταν γρήγορη και πανεύκολη. Ο ακροτηριασμός δεν θέλει πάνω από 5 λεπτά. Τότε πετάχτηκε ο στρατιώτης και ρώτησε: «Υπάρχει κανείς εδώ που μιλά γερμανικά?» Γνώριζα τη γλώσσα και το έπιασα κουβέντα. Ανακάλυψα λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ορολογοποιός και ότι αν του ακροτηριάζαμε το δάχτυλο, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορούσε ποτέ ξανά να εργαστεί. Έτσι, επί 5 εβδομάδες περιποιούμασταν συνεχώς το δάχτυλό του, με αποτέλεσμα να καταφέρει στο τέλος να φύγει από το νοσοκομείο με 5 δάχτυλα και όχι με 4. Από τη συνάντηση αυτή έμαθα ότι για τούτο τον άνθρωπο το γεγονός ότι ήταν ορολογοποιός ήταν εξίσου σημαντικό με οτιδήποτε άλλο. Μπορώ να πω ότι διδάχτηκα να ιεραρχώ πρώτα τις έγνοιες των ανθρώπων. Τίποτα δεν τυφλώνει τον άνθρωπο περισσότερο από τον πόλεμο, διότι για να συμμετάσχει σε αυτόν απαιτείται να έχει εμπεδώσει ψυχολογικά την πεποίθηση ότι ο εχθρός δεν είναι άνθρωπος. Διαφορετικά, όσο πιο ανθρώπινα τον αντιλαμβάνεται, τόσο πιο δύσκολο του γίνεται να τον βλάψει. Ακόμα και σε καιρό ειρήνης, και λέγοντας ειρήνη εννοούμε καιρό δίχως πόλεμο, ερμηνεύοντας συσταλτικά το νόημα της λέξης, δυσκολευόμαστε να δούμε τους άλλους καθαρά στο επίπεδο που τους αρμόζει, δηλαδή ως συνανθρώπους μας, και προτιμάμε να τους αντιλαμβανόμαστε ως φορείς μιας ορισμένης θρησκείας ή εθνικότητας ή ως άτομα που χαρακτηρίζονται από την κοινωνική τους θέση. Ο τραυματίας ήταν στρατιώτης. Εισβολέας ή χειρότερη περίπτωση απρόσκλητο επισκέπτη που μπορεί να σου τύχει. Και απέναντί του βρίσκει ένα νεαρό γιατρό, ο οποίος αγνοεί τις οδηγίες που του δίνει ο ανώτερός του και μάλιστα σε εμπόλεμη περίοδο. Αντί να ξεμπερδέψει μαζί του, κάνοντας τα γρήγορα τον ακροτηριασμό, διαλέγει να του σώσει το δάχτυλο και μαζί το επάγγελμα, τη δουλειά του. Ουσιαστικά βάζει πρώτη στις ανάγκες του ανθρώπου, ακολουθώντας τα λόγια του Ιησού. Το Σάββατο δια τον άνθρωπο να γένετο. Ούχο άνθρωπος δια το Σάββατο. Μετέπειτα στη ζωή του, όταν πια έγινε μοναχός και εν συνεχεία χειροτονήθηκε ιερέας και επίσκοπος, ο Μητροπολίτης Αντώνιος αγαπούσε να λέει που και που: «Τέτοια πρέπει να είναι η ζωή μας, ώστε ακόμη κι αν χαθούν τα Ευαγγέλια, οι άνθρωποι να τα ξαναγράψουν κοιτώντας εμάς».

όχι και τ' άλλο μάγουλο. Κι όμως είναι φορές που ο πειρασμός να ασκήσουμε βία αποδεικνύεται σχεδόν ακατανίκητος. Τους πρώτους μήνες στο ναυτικό, όταν ακόμη εκπαιδευόμουν στη σχολή καιρού για να γίνω μετεωρολόγος, δάνεισε ένα δολάριο σε κάποιον από τη μονάδα μου. Παρότι κάμποσες φορές του το ζήτησα πίσω, ποτέ δεν φιλοτιμήθηκε να το επιστρέψει. Του είχαν αναθέσει να μοιράζει κάθε μέρα την αλληλογραφία, δουλειά που του εξασφάλιζε μια ορισμένη εξουσία πάνω μας, που λαχταρούσαμε πώς και πώς να πάρουμε στα χέρια γράμμα από τους δικούς μας. Έτσι, εκμεταλλευόμενος τη θέση ισχύως του, δεν δίσταζε να καθυστερεί την επίδοση γραμμάτων σε όσους αντιπαθούσε, με αποτέλεσμα σιγά σιγά όλη η μονάδα να τον συγχαθεί και τα καλά. Ένα πρωί του ζήτησε επιτακτικά να μου επιστρέψει τα δανεικά. Με κοίταξε περιφρονητικά, ψαχούλεψε την τσέπη στο πουκάμισο και έβγαλε ένα δολάριο. Ύστερα το κράτησε επιδεικτικά μπροστά στο πρόσωπό μου και το άφησε να πέσει στο πάτωμα. Δίχως να το μαζέψω, επιτόπου, τον γραπώνω κάτω από τους ώμους, τον σηκώνω από το έδαφος και τον κολλάω με φόρα στον τοίχο. Ακόμη και τώρα μου κάνει εντύπωση το πόσο ελαφρύς μου φάνηκε, πόσο εύκολα μετακίνησα το κορμί του στο χώρο. Άρχισε και αυτός να με χλωδοκοπεί. Αντί να φοβηθώ, έπεσα με τα μούτρα στο ξύλο. Όρμησα στη μάχη με αναγεννημένο θυμικό, τόσο που ούτε καν πήρα χαμπάρι τον κόσμο που μαζεύτηκε γρήγορα γύρω μας. Για καλή του τύχη, χτύπησε το καμπανάκι. Ήταν ώρα για επιθεώρηση. Διαφορετικά η συμπλοκή θα κρατούσε κι άλλο, τουλάχιστον μέχρι να του κάνω γερή ζημιά. Βγήκαμε από το στρατόνα και σταθήκαμε προσοχή στο προάβλιο. Θυμάμαι ακόμη πώς με ηλεκτριζόμουν από μια θεόρατη περηφάνεια, καθώς έβλεπα τα ματωμένα χείλη του και το μελανιασμένο του πρόσωπο. Ο αξιωματικός τον είδε και το ρώτησε που χτύπησε. Μα εκείνος ευτυχώς είπε το κλασικό ψέμα. Είχε κλειστρήσει από τις σκάλες. Με θαύμασα πολύ τότε για αυτή μου την επικράτηση. Αισθανόμουν μια αναπέραντη ικανοποίηση για τον εαυτό μου, λες και είχα περάσει με επιτυχία ένα τεστ ανδρισμού. Ακόμα και σήμερα εκείνη η μάχη παραμένει μια ολοζώντανη ανάμνηση, παρότι ανακάλυψα προς μεγάλη μου έκπληξη και ανησυχία τόσο την ψυχική εφορία που σου επιδαψιλεύει η χειροδικία, όσο και ότι μόλις φούντος ο θυμός μέσα μου, κατήχα πια τεράστια δύναμη και θανατηφόρο θέληση. Και μάλλον δεν είναι διόλου τυχαίο αργότερα, όταν άρχισε η μεταστροφή μου στο χριστιανισμό, έδωσα ιδιαίτερη προσοχή στη θέση της Καινής Διαθήκης απέναντι στη βία. Απόστρεψε όσου τη μάχεραν εις τον τόπον αυτής. Πάτες γάρ οι λαβώντες μάχεραν εν μαχαίρα αποθανούνται. Θα μπορούσαμε ακόμη να προσθέσουμε το εξής. Ξέσφιξε τις γροθιές σου. Κάνε πέρα στη θέλησή σου να βλάψεις ή να σκοτώσεις έναν άλλον άνθρωπο. Δύο χρόνια μετά, και ενώ ακόμη η μονάδα μου βρισκόταν στο γραφείο καιρού των ΗΠΑ, λίγο έξω από την Ουάσιγκτον DC, δήλωσα αντιρρησία συνείδησης και απολύθηκα πρόωρα. Γεγονός που το οφείλω σε ένα βαθμό στη στήριξη που μου πρόσφερε ένας ανώτερος αξιωματικός του σώματος. Ως τη σεραπίσει επί τη δεξιάν σε αγώνα, στρέψουν αυτό και την άλλη. Αυτό το χωρίο από την επί του όρους ομιλία του Ιησού συγκαταλέγεται μεταξύ των πολλών κειμένων που με απέτρεψαν από τη στρατιωτική σταδιοδρομία. Μα πόσο πολύ διαφέρει από το μήνυμα που εκπέμπει η εποχή μας. Σήμερα η τρέχουσα συμβουλή είναι απλή. Σε χτύπησαν, χτύπα κι εσύ. Και φρόντισε το δικό σου χτύπημα να είναι καλύτερο, ισχυρότερο. Στην πράξη δεν χρειάζεται καν να περιμένει κανείς να τις φάει, προκειμένου να απαντήσει. Αρκεί μια πρόκληση, αρκεί μια υποψία ότι επίκειται επίθεση εις βάρος σου και αμέσως νομιμοποιείσαι να κάνεις εσύ την αρχή. Κάντε μονάχα τον κόπο να σκεφτείτε πόσες χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν ή τραυματίστηκαν σοβαρά μετά την Αμερικανική εισβολή στο Ιράκ. Νομιμοποιητική βάση αυτού του πολέμου ήταν μονάχα μία υποψία, υποψία που εν τέλει διαψεύστηκε, ότι τάχα το Ιράν διέθετε όπλα μαζικής καταστροφής. Το κάλεσμα του Χριστού να γυρνάμε και το άλλο μάγουλο εγείρει ενίοτε μια καχυποψία με πολύ ειδικό περιεχόμενο. Με μια τέτοια παρένεση θα υποστήριζαν πολύ η εξωπραγματική διδασκαλία του πιάνει ταβάνι. Αυτά δεν γίνονται, δεν είναι έτσι φτιαγμένοι άνθρωποι. Ορισμένοι ερμηνεύουν διαφορετικά το λόγο του, ως απόπειρα εισαγωγής μιας ηθικής της αυτοταπείνωσης, η οποία αγγίζει τα όρια του μαζοχισμού. Ειδικά για τους άντρες, το ζήτημα αποβαίνει ακόμα οξύτερο, αφού λογίζεται άνανδρο να γυρνάς και τ' άλλο μάγουλο. Στην πραγματικότητα, όποιος καταφέρει να το κάνει με τη σημασία που αποδίδει ο Ιησούς και ακολουθώντας το παράδειγμά του, και ανθρωπρεπής είναι, και ανθρώπινα φέρεται, και σύνεση διαθέτει.
Ο Ζαν Γκος, Γάλλος στρατιώτης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν από τους πιο ατρόμητους άντρες που έχω γνωρίσει. Μέχρι να στραφεί στο χριστιανισμό και να υιοθετήσει μια ζωή χωρίς βία, ήταν φοβερός πολεμιστής, ενώ μετά την παράδοση της Γαλλίας στη Γερμανία έμεινε εχμάλωτος για 4 χρόνια. Από τη δύσκολη εκείνη εποχή αφηγήθηκε κάποτε το εξής περιστατικό. Όταν οι Ρωμαίοι στρατιώτες χτυπούσαν τον Ιησού, εκείνος δεν σιωπούσε, αλλά απευθυνόταν στους βασανιστές του. «Γιατί με χτυπάτε?» τους ρωτούσε. «Θα μπορούσε να μην βγάλει μιλιά, αφού αν μιλήσεις μπορεί να φας περισσότερο και χειρότερο ξύλο. Μόνο οι πιο δυνατοί έχουν το κουράγιο να γυρίσουν και τ' άλλο μάγουλο και μπορεί έτσι να γλιτώσουν ένα μακελιό. Κυρίως όμως πετάνε την μπάλα στο γήπεδο του αντιπάλου. Προκαλούν τον δήμιο τους να μην γίνει θηρίο, να μην αναγκαστεί ο ίδιος ακόμα να χαρακτηρίσει τον εαυτό σωστηρίο. Θυμάμαι έναν από τους φρουρούς στη Γερμανία. Αυτός ο τύπος είχε μόλις γυρίσει σαλταρισμένος από το ρωσικό μέτωπο και εμφάνιζε ανεξέλεγκτα ξεσπάσματα τρέλας. Με το που του άναβαν τα λαμπάκια, άρχισε να ξυλοφορτώνει τους κρατούμενους. Ένας ανάμεσά τους βρήκε το θάρρος και του μίλησε ως εξής. «Προσφέρομαι εγώ. Αν ψάχνεις να σαπίσεις κάποιον στο ξύλο, δίρε εμένα». Αυτός τάχασε. «Πόσες βουρδουλιές τραβάει η ψυχή σου?» του αποκρίνεται. «Αυτό τα αφήνω πάνω σου. Όσες ορίζει η συνείδησή σου», απάντησε εχμάλωτος. «Η συνείδηση, ναι. Το τελευταίο αποκούμπι. Η λέξη που δεν μπορούσες να αρθρώσεις και που τώρα υπαγορεύεις το δίμιο. Είμαι ένα κτίνος, μια μηχανή. Δεν είμαι συνείδηση, δεν έχω συνείδηση. Δεν έχω το δικαίωμα να έχω συνείδηση». Του χρειάστηκαν λίγα λεπτά για να συνειδητοποιήσει ότι το αντίθετο ισχύει, ότι είχε συνείδηση. Και στο μαστίγωμα σταμάτησε. Το 1975 κάτι παρόμοιο έμελε να συμβεί στη γυναίκα του, Χίντελγκαρντ Γκοσμάιερ, όταν συνελήφθη στη Βραζιλία μαζί με τον Αντόλφο Περές Εσκουιβέλ, αργεντινό ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αφού φυλακίστηκαν οι φρουροί, τους έδεσαν τα μάτια με πανιά και τους ανάγκασαν επί 2 μέρες να ακούν στη διαπασόν ηχογραφημένα βασανιστήρια κρατουμένων. Δεν αποκλείεται στο τέλος να βασάνιζαν και τους ίδιους. Αν ο αρχιεπίσκοπος του Σάο Πάολο, καρδινάλιος Άρνς, δεν κατάφερνε να πείσει τις στρατιωτικές αρχές να τους ελευθερώσουν. Πριν αποφυλακιστούν, οι φρουροί έλαβαν την εντολή να τους δώσουν να φάνε. Αυτοί όμως αρνήθηκαν. Ήθελαν, όπως είπαν, να νηστέψουν, επειδή αναγνώριζαν πως και οι ίδιοι ήταν συνυπεύθυνοι, ακριβώς όπως και οι δεσμοφύλακές τους, για την αδικία που επικρατούσε στον κόσμο. Επιθυμούσαν να νηστέψουν για να ελευθερωθούν και από το παραμικρό ίχνος εχθρότητας που κρατούσαν μέσα τους, καθώς και για να επιτρέψουν στη συνείδηση των φρουρών να ενεργοποιηθεί, να πάρει μπρος. Συχνά ένας άνθρωπος υφίσταται βία μόνο και μόνο επειδή βρίσκεται κάπου. Τον χτυπούν προκειμένου να τον τιμωρήσουν για την εκεί παρουσία του και ταυτόχρονα για να τον προειδοποιήσουν. Αν δεν απομακρυνθείς αμέσως, σε περιμένουν τα χειρότερα. Στην περίπτωση αυτή, γυρνώ και το άλλο μάγουλο, σημαίνει πρώτον ότι δεν υποχωρώ, ούτε αποχωρώ, και δεύτερον ότι αρνούμαι να απαντήσω βία, ακόμη και αν με τον τρόπο αυτό διακινδυνεύω να δεχτώ και άλλο πλήγμα. Εξυπακούεται ότι είναι πάντα επίφοβο να βρίσκεσαι στο διάβα βίαιων ανθρώπων, αφού η μη βίαιη απάντηση δεν εγγυάται την ασφάλειά μας περισσότερο από μια βίαιη. Από την άλλη πλευρά, όπου υπάρχει πίστη και συνείδηση, οι άνθρωποι τολμάνε καμιά φορά να θέσουν σε κίνδυνο και την ίδια τους τη ζωή. Η ιστορία μας προσφέρει ένα τέτοιο παράδειγμα. Το 26 μετά Χριστόν, λίγα χρόνια μόλις πριν από τη Σταύρωση του Ιησού, οι ευσεβείς Εβραίοι έκαναν ακριβώς αυτό. Γύρισαν και το άλλο μάγουλο, και μάλιστα συλλογικά, ως κοινότητα. Τις λεπτομέρειες μας τις αφηγείται ο ιστορικός Φλάβιος Ιώσιπος, περίπου μισό αιώνα αργότερα, το 75 μετά Χριστόν. Οι Εβραίοι ξεσηκώθηκαν εναντίον του Πιλάτου στην Κεσάρια, ζητώντας του να απομακρύνει από την Ιερουσαλήμ τα αγάλματα των αυτοκρατόρων, επειδή τα θεωρούσαν ειδωλολατρικά. Όταν εκείνος αρνήθηκε, κατασκήνωσαν επί 5 μερόνυκτα έξω από το σπίτι του. Την 6η μέρα πια, ο Πιλάτος πήγε στο μεγάλο στάδιο, ανέβηκε στο θρόνο του και κάλεσε τους Εβραίους να συγκεντρωθούν, δήθεν για να δώσει απαντήσεις στα αιτήματά τους. Έπειτα διέταξε τους οπλισμένους στρατιώτες του να περικυκλώσουν τους Εβραίους, οι οποίοι, βλέποντας πως είχαν αποκλειστεί για τα καλά, απλώς έμειναν σιωπηλοί στις θέσεις τους. Ο Πιλάτος τους ξεκαθάρισε ότι αν δεν προσκυνούσαν τα αυτοκρατορικά αγάλματα, θα έδινε εντολή να τους φάξουν και εν συνεχεία έκανε σήμα στους στρατιώτες να βγάλουν τα σπαθιά από τις ζώνες.
Μα οι Εβραίοι λες και υπάκουσαν σε κοινή εντολή, ξαπλώθηκαν χάμω και προέταξαν τεντωμένο το λαιμό τους, έτοιμοι όλοι τους να πεθάνουν παρά να παραβιάσουν τον νόμο του Θεού. Νικημένος από το θρησκευτικό του ζήλο, ο Πιλάτος έβγαλε διαταγή να απομακρύνουν τα αγάλματα από την Ιερουσαλήμ. Μια παρόμοια διαμαρτυρία εκδηλώθηκε το 815 μετά Χριστόν στην Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας την οργή του Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Η αιτία δεν ήταν άλλη από τη διαταγή του Λέοντα του Πέμπτου να καταστραφούν οι εικόνες όπου και αν βρίσκονταν, στις εκκλησίες, στα μοναστήρια, στα σπίτια. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τη θεωρία του, η λατρεία των εικόνων ευθυνόταν για τις πρόσφατες στρατιωτικές ήττες, αφού ο Θεός είχε ευνοήσει τους εικονομάχους μουσουλμάνους. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Νικηφόρος αρνήθηκε να ενδώσει στις αξιώσεις του Λέοντα και εκθρονίστηκε, ενώ τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Ίσως η πιο συγκλονιστική πράξη αντίστασης που ακολούθησε ήταν η περιφορά των εικόνων από χιλιάδες μοναχούς με προεξάρχοντα τον Άγιο Θεόδωρο Στουδίτη, τον πιο σεβάσμιο ηγούμενο της πόλης. Για αυτή του τη στάση όχι μόνο μαστιγώθηκε σχεδόν μέχρι θανάτου, αλλά εξορίστηκε κιόλας για πολλά χρόνια. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης λοιπόν σε γράμμα του στον Αυτοκράτορα του έλεγε: «Άφησε την Εκκλησία στους ποιμένες και διδασκάλους της. Αν το αρνηθείς και αν είσαι αποφασισμένος να καταστρέψεις την πίστη μας, τότε να ξέρεις καλά ότι κι άγγελος να κατέφει από τον ουρανό για να μας μεταπίσει, εμείς δεν θα τον υπακούσουμε. Πόσο μάλλον εσένα». Τελικά η εναντίωση των αυτοκρατόρων στη λατρεία των εικόνων τερματίστηκε το 842 και την επόμενη χρονιά η θέση τους στη χριστιανική ζωή επικυρώθηκε με εκκλησιαστική σύνοδο. Έκτοτε, η πρώτη Κυριακή της Σαρακοστής ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας και πηγαίνουμε στην εκκλησία φέροντας κάποια εικόνα από το σπίτι μας. Σε γράμμα του προς το τοπικό κλήρο, γραμμένο το 1963 στη φυλακή του Birmingham στην Αλαμπάμα, όπου κρατείται εξαιτίας της εναντίωσής του στο φυλετικό διαχωρισμό, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ υπεραμείνεται της πολιτικής ανυπακοής και αναγορεύεται σε κλασικό διασώστη της. Γράφει εκεί μεταξύ άλλων: «Εύλογα μπορεί κάποιος να με ρωτήσει, πώς γίνεται να υποστηρίζεις την παραβίαση ορισμένων νόμων και την τήρηση κάποιων άλλων? Η απάντησή μου βασίζεται στο γεγονός ότι οι νόμοι είναι δύο ειδών, δίκαιοι και άδικοι. Είμαι ο πρώτος που θα τασσόταν υπέρ της τήρησης των δίκαιων νόμων. Η υπακοή σε έναν δίκαιο νόμο είναι όχι μόνο νομική, μα και ηθική υποχρέωση ενός ανθρώπου. Και αντιστρόφως, είναι ηθική υποχρέωση η ανυπακοή σε έναν άδικο νόμο. Θα συμφωνούσε προκειμένου με τον Άγιο Αυγουστίνο που υποστηρίζει ότι ένας άδικος νόμος δεν είναι καν νόμος. Και ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους? Πώς μπορεί κάποιος να προσδιορίσει αν ένας νόμος είναι δίκαιος ή άδικος? Δίκαιος νόμος είναι εκείνος ο ανθρώπινος κώδικας που εναρμονίζεται με τον ηθικό νόμο ή με τον νόμο του Θεού. Από την άλλη, άδικος νόμος είναι ο κώδικας που αντιβαίνει στον ηθικό νόμο. Ας τον δούμε με τους όρους του Αγίου Θωμά του Ακινάτη. Άδικος νόμος είναι ο ανθρώπινος νόμος που δεν θεμελιώνεται στον αιώνιο και στο φυσικό νόμο. Κάθε νόμος που ανυψώνει την προσωπικότητα του ανθρώπου είναι δίκαιος. Κάθε νόμος που την υποβιβάζει είναι άδικος. Όλα τα νομοθετήματα που υπηρετούν τον διαχωρισμό είναι άδικα, διότι ο διαχωρισμός διαστρέφει την ψυχή και τραυματίζει την προσωπικότητα. Σε καμιά περίπτωση δεν κηρύσω να αποφεύγουμε ή να ψηφούμε τον νόμο, αφού κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην αναρχία. Όποιος καταπατά έναν άδικο νόμο οφείλει να το κάνει φανερά και με αγάπη, πρόθυμος να αποδεχτεί την ποινή. Αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι όποιος παραβιάζει ένα νόμο που η συνείδησή του κρίνει ως άδικο και αποδέχεται πρόθυμα την ποινή της φυλάκισης προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τη συνείδηση της κοινότητάς του ως προς την αδικία που προσβεύει, αυτός ισχυρίζομαι ότι εκφράζει τον ύψιστο σεβασμό προς τον νόμο. Τα πρόσφατα παραδείγματα μη βίαιης πολιτικής ανυπακοής αυθονούν. Ορισμένα από τα πλέον αξιοσημείωτα συνδέονται με τον αγώνα κατά του ρατσισμού της Αμερικής. Σκεφτείτε αυτές τις πολλές χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι με ειρηνικό τρόπο έκοψαν τον δρόμο σε όσους πάλευαν με νύχια και με δόντια προκειμένου να συντηρηθεί το καθεστώς των φυλετικών διακρίσεων, στρέφοντας και το άλλο μάγουλο. Τότε δέχτηκαν ασφαλώς πολλά ραπίσματα και θα ήταν έτοιμοι να φάνε κι άλλα, ποτέ όμως να αντεπιτεθούν. Κάποιοι πέθαναν, πολλοί τραυματίστηκαν, ορισμένοι σακατεύτηκαν για την υπόλοιπη ζωή τους και χιλιάδες κατέληξαν στη φυλακή.
Εν τούτης, χάρη στο δικό του θαραλέο και μη βίαιο αγώνα, χιλιάδες λευκοί Αμερικανοί και όχι μόνο άρχισαν να γνωρίζουν ότι ο ρατσισμός είναι μια μεγάλη αμαρτία και να μετανοούν για αυτήν, ενώ πολλοί νόμοι άλλαζαν προς το καλύτερο. Ταυτόχρονα, οι ανά τον κόσμο χριστιανοί μπήκαν σε μια τροχιά επιμελέστερης μαθητείας πάνω στο τι σημαίνει πραγματικά να είσαι μαθητής του Χριστού. Μια γενναία γυναίκα, η Ρόζα Πάρκς, συνέβαλε καθοριστικά στην αφύπνιση του κινήματος για την υπεράσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων στην Αμερική. Χωρίς αυτήν, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δεν θα ήταν σήμερα ένας θρύλος. Στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα, η Ρόζα Πάρκς δραστηριοποιούνταν στους κόλπους μιας εκκλησίας μαύρων, όντας παράλληλα η τοπική γραμματέας της Εθνικής Ένωσης για την Πρόοδο των Μαύρων. Το 1955, λοιπόν, εργαζόταν ως μοδίστρα σε ένα πολυκατάστημα της πόλης. Την 1η Δεκεμβρίου, μετά τη δουλειά και αφού έκανε τα ψώνια της, πήρε το λεωφορείο για το σπίτι της. Με το που μπήκα, αφηγείται, θυμήθηκα αμέσως τον οδηγό. Ήταν ο ίδιος που μια φορά με είχε διώξει από το λεωφορείο, επειδή είχα αρνηθεί να πληρώσω εισιτήριο στην μπροστινή πόρτα και έπειτα να βγω και να επιβιβαστώ από την πίσω. Υπήρχαν φορές που μόλις πλήρωνες από μπροστά και κατέβαινες να βαδίσεις ως την πίσω πόρτα, το λεωφορείο ξεκινούσε πριν προλάβεις να ανέβεις. Τόσο απλά σε άφηνε πίσω και έφευγε. Μπαίνοντας στο λεωφορείο, βλέπω ότι οι θέσεις για τους μαύρους στο πίσω μέρος ήταν πιασμένες. Υπήρχε μονάχα ένα κενό κάθισμα στη μέση από αυτά που προορίζονταν μεν και για μας, φτάνει μόνο να μην ήθελε να κάτσει κάποιος λευκός. Στην τρίτη στάση μπήκαν λίγοι λευκοί επιβάτες και έκατσαν στις καθορισμένες θέσεις. Μονάχα ένας έμεινε όρθιος. Τότε ο οδηγός γυρίζει και ζητά να διάσουν εκείνες οι τέσσερις θέσεις, δηλαδή αυτές όπου καθόμασταν τέσσερις μαύροι. Για να βολέψει έναν επιβάτη, έπρεπε να σηκωθούμε όλοι. Αυτό ήταν διάκριση. Την πρώτη φορά κανείς μας δεν κουνήθηκε. Όταν το είπε ξανά, τα λόγια του ακούστηκαν σαν απειλή. Το καλό που σας θέλω, σηκωθείτε και ελευθερώστε τις θέσεις. Τότε οι άλλοι τρεις σηκώθηκαν. Ο οδηγός με κοίταξε και με ρώτησε αν σκόπευα να σηκωθώ. Όχι, του απάντησα. Αν δεν σηκωθείτε, θα σας συλλάβω. Του είπα να το κάνει, να με συλλάβει. Ήμουν πολύ κουρασμένη για να σηκωθώ. Άλλη κουβέντα δεν ανταλλάξαμε. Έτσι και έγινε. Η Ρόζα Πάρκς συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί της πήραν τα πράγματά της και την έκλεισαν σε ένα κελί. Ακόμα και όταν ζήτησε ένα ποτήρι νερό, της είπαν όχι. Η βρύση ήταν μόνο για τους λευκούς. Δεν χάρηκα καθόλου, σχολιάζει, αλλά δεν θυμάμαι να φοβήθηκα υπερβολικά. Απλώς νευρίασα που μου χάλασαν τη μέρα, γιατί εκεί που σκόπευα να γυρίσω σπίτι, να μαγειρέψω βραδινό και να κάνω όσα είχα να κάνω το απόγευμα, βρέθηκα στη φυλακή χωρίς να μπορώ να επιστρέψω στο σπίτι μου. Το ίδιο κιόλας βράδυ, ο μαύρος δικηγόρος Ίντι Νίξον καταφέρνει την αποφυλάκηση με εγγύηση και υπόσχεται να την υπερασπιστεί στο δικαστήριο. Επιπλέον, τηλεφωνεί στους πάστορες των εκκλησιών όπου εκκλησιάζονταν μαύροι και τους ενημερώνει για όσα συνέβησαν. Αυθημερών, 40 από αυτούς συνεδριάζουν και αποφασίζουν πως είχε έρθει πιο καιρός να πάψει η φυλετική διάκριση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στο Μοντγκόμερι. Στη συνεδρίαση μετήχε και ο νεοφερμένος πάστορας της πόλης, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Συμφωνούν να ξεκινήσουν μποϊκοτάρισμα στη λεωφορεία και αναθέτουν την πρωτοβουλία στον Κίνγκ, με το σκεπτικό μεταξύ άλλων ότι ως νεότερος δεν είχε να χάσει και πολλά σε περίπτωση αποτυχίας. Κάμποσες μέρες μετά τη σύλληψή της, η Ρόζα Πάρκ καταδικάστηκε. Η απόφαση όριζε ότι έπρεπε να καταβάλει πρόστιμο 14 δολαρίων και να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα. Ακολούθησε ένας χρόνος προσευχής και διαμαρτυριών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαύροι του Μοντγκόμερι διένυσαν χιλιάδες χιλιόμετρα με τα πόδια, χωρίς ποτέ να ανέβουν σε λεωφορείο, υφιστάμενοι απειλές, ύβρις και βία. Πολλοί φυλακίστηκαν, ενώ το σπίτι της οικογένειας Κίνγκ έγινε στόχος βομβιστικής επίθεσης. Ένα χρόνο μετά την άρνηση της Ρόζα Πάρκ να σηκωθεί από τη θέση της στο λεωφορείο, το ανώτατο δικαστήριο ανέρασε την καταδίκη της και απέρριψε ως αντισυνταγματικές τις φυλετικές διακρίσεις στα μέσα μεταφοράς, επιφέροντάς τους έτσι σοβαρό πλήγμα. Παντού, ανά της ΗΠΑ, η 21η Δεκεμβρίου 1956 ήταν μια ιστορική μέρα. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και ένας λευκός αδεσιμότατος κάθισαν δίπλα-δίπλα στο πρώτο μεικτό λεωφορείο της Αλαμπάμα, όπου τα καθίσματα προσφέρονταν σε όλους ανεξαρτήτως χρώματος. «Να πως απαντάμε στους άσπονδους εχθρούς μας», γράφει ο Κίνγκ. «Είστε ικανοί να μας κάνετε να υποφέρουμε, μα θα σας παραυγούμε με την ικανότητά μας να υπομένουμε και τη σωματική σας δύναμη θα την αντικρούσουμε με τη δύναμη της ψυχής μας. Δεν θα σας μισήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να σας στηρίσουμε δίχως ενοχές τους άδικους νόμους, κερδίζοντας την ελευθερία μας.
Στην πορεία θα κερδίσουμε και σας.

Συγχώρηση. Από πού και ως πού τολμάμε να προσβλέπουμε στο έλεος του Θεού, όταν εμείς οι ίδιοι το αρνούμαστε στους άλλους? Αυτόν που με τίποτα δεν συγχωρούμε, πώς θα τον αγαπήσουμε? Αδύνατο πράγμα. Η αγάπη για τους εχθρούς μας και η προθυμία να τους συγχωρήσουμε είναι αλληλένδετες. Εξού και στη διδασκαλία του Χριστού αποδίδεται μεγάλη έμφαση στη συγχώρηση. Στο Πάτερ ημών χρησιμοποιούμε το ρήμα αφήιμη, το οποίο σημαίνει αφήνω, παρακάμπτω, προσπερνώ. Έτσι το ρήμα αυτό μας υπενθυμίζει ότι η συγχώρηση, όπως και η αγάπη, δεν είναι συναίσθημα, αλλά πράξη, στην οποία εμπλέκεται μάλλον η θέλησή μας παρά τα συναισθήματά μας. Από την άλλη, η συγχωρητικότητα αυτή δεν κατορθώνεται διόλου εύκολα, ούτε καν από ένα μεγάλο Άγιο σαν τον Απόστολο Πέτρο. Αυτός ήταν που ρώτησε κάποτε τον Ιησού: «Κύριε, ποσάκις αμαρτήσει σε με ο αδελφός μου και αφήσω αυτό, έως επτάκεις?» Τι πρεσβεύει ο Πέτρος? Φαίνεται να πρεσβεύει την άποψη ότι το δίχως άλλο υπάρχει και ένα όριο, ότι 7 φορές είναι, σε τελική ανάλυση, αρκετές. «Όχι», θα αντιτείνει ο Ιησούς, «ου λέγω σύ έως επτάκεις, 70 κοντάκι 7. Ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπας, ερημίτης Άγιος της πρώτης εκκλησίας, βρήκε έναν εφάνταστο και συνταρακτικό τρόπο να διατρανώσει αυτή την ευαγγελική επιταγή. Όταν κάποτε τον κάλεσαν στο συμβούλιο του μοναστηριού που επρόκειτο να καταδικάσει και να διώξει από την αδελφότητα έναν τεμπέλη μοναχό, εκείνος ήταν απρόθυμος να προσέλθει. Στο τέλος εμφανίστηκε κουβαλώντας στην πλάτη του ένα ξεχαρβαλωμένο καλάθι από καλαμιά, γεμάτο τρύπες, από τις οποίες χυνόταν σιγά σιγά όμως. «Μα γιατί το κάνεις αυτό?» απόρρισαν. «Γιατί στο διάβα μου σωρεύονται αμαρτίες, αμαρτίες που δεν τις βλέπω. Μα εγώ είμαι εδώ για να κρίνω τις αμαρτίες ενός αδελφού μου». Ντροπιασμένη η κοινότητα δέχτηκε τελικά να συγχωρήσει τον αδελφό. Σε μια απλή κίνηση, ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπας χώρισε τα θεμελιώδη, τη συγχώρηση και το έλεος. Έδωσε μαρτυρία για το κάλεσμα που μας απευθύνει ο Θεός, να σβήνουμε τα χρέη των άλλων, να ξεπερνάμε τα παράπονά μας, να συγχωρούμε όσους μας έβλεψαν. Το διαβάζουμε και στο Πάτερ ημών, στην προσευχή που ο Ιησούς δίδαξε στους μαθητές του. Εκεί αιτούμαστε συγχώρηση από το Θεό μόνο στο βαθμό που την προσφέρουμε και εμείς στους συνανθρώπους μας. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και άφεση μην τα σαμαρτίας ημών, και γάρ αυτή αφίεμεν πάντι το οφείλοντι ημίν. Λίγες γραμμές παρακάτω, η διδαχή του Ιησού πάνω σε αυτό το θέμα προεκτείνεται. «Μην κρίνετε ή να μην κρυθείτε, ενώ γάρ κρίματι κρίνεστε κρυθήσεστε, και ενώ μέτρο μετρείτε μετρηθήσεστε ημίν. Τι δε βλέπεις το κάρφο στο εντοφθαλμό του αδελφού σου, τι δε εντοσόφθαλμό δοκών ο κατανοείς?» Αυτό το πνεύμα διαπερνά την παραβολή για το δούλο που, αφού έπεισε το αφεντικό του να του χαρίσει το χρέος, πήγε λίγο μετά και έχωσε στη φυλακή έναν άλλο δούλο επειδή του χρωστούσε κάποιο μικρό ποσό. Ο Κύριος του οργίστηκε για την αδικία και τον μάλωσε: «Δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνην αφήκαση. Επί παρεκάλεσάς με, ουκ έδικε σε λέησε το συνδούλον σου, ως και εγώ σε λέησα?» Σε τίποτα δεν διαφέρουμε από τον δούλο που αφέντης τον επέπληξε. Στην ίδια στόφα μοιραζόμαστε. Εξάλλου, ποιος δεν το ξέρει ότι το να ζητά συγχώρηση από το Θεό είναι πολύ ευκολότερο από το να συγχωρείς εσύ τους άλλους? Γι' αυτό ίσως τα ειρηνικά κατά τη Θεία Λειτουργία κάθε μας δέηση ακολουθείται και από το Κύριε Ελέησον, το οποίο επαναλαμβάνεται άπειρες φορές σε κάθε ακολουθία. Για ποιον αλήθεια δεν είναι δοκιμασία καθημερινή ο αγώνας της συγχώρησης? Ελάχιστος τέτοιους γνωρίζω αν με ρωτάτε. Έχουμε από καιρό τραυματιστεί. Οι δε πληγές ενίοτε χαίνουν ισοβίως και πιτσιλάνε με μολυσματικό πίον τη μια γενιά μετά την άλλη. Εγκατάλειψη, ασέλγες και ψέματα, στοχοποίηση και εκμετάλλευση, δεινά που μας βρήκαν ως παιδιά, γονείς και συζύγους, ως εργαζόμενους και ως ανέργους, ως μέλη της Εκκλησίας και μιας ορισμένης τάξης υφηλής,
ως ψηφοφόρους και πολίτες του έθνους. Αμαρτίες συχνά μεγάλες διαπράχθηκαν σε βάρος μας. Νιώθουμε λαβωμένοι, ξεγελασμένοι, σαν μια χαρακιά να ρήμαξε τη ζωή μας. Αγαπημένα μας πρόσωπα, παιδιά, σύζυγοι, φίλοι, έχουν ίσως πεθάνει από το κακό που τους έγινε. Πώς να ξεχάσω τη θετή μου μητέρα, την Κάρλα, η οποία σκοτώθηκε από πυραβολισμό την ώρα που περίμενε στη στάση του λεωφορείου στο Σαν Φρανσίσκο. Κάθε οικογένεια έχει τους καημούς της.

Εν τούτης, δεν είμαστε μόνο θύματα που δικαιούνται να μονοπολούν το θυμό. Εξαιτίας μας και μέσω ποικίλων διαδρομών, άνθρωποι έχουν πληγωθεί και υποφέρουν ακόμη. Αν κάτσω και υπολογίσω μέχρι πού φτάνουν τα κύματα που ξεσηκώνει η ασήμαντη ζωούλα μου, θα ανακαλύψω θύματά μου και στην άλλη άκρη του κόσμου, και όχι αποκλειστικά στους τόπους που έζησα και εργάστηκα. Ανάλογα με τα έργα και τις αποτυχίες μου, καθώς και τις κοινότητες που ανήκω, οι άνθρωποι αυτοί δυστυχούν περισσότερο από όσο θα δυστυχούσαν αν τα πράγματα είχαν αλλιώς. Το φτηνό πουκάμισο που αγόρασε, τη φτηνή μπλούζα που επιλέξετε, ίσως να τα έχει ράψει μια γυναίκα στο Πακιστάν, από αυτές που δουλεύουν για ψίχουλα σε επικίνδυνα εργοστάσια ερείπια, χωρίς πυροπροστασία, τα οποία πιάνουν φωτιά με το παραμικρό. Αισθανόμαστε ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να καταδικάσουμε τα στραβά των άλλων, ενώ την ίδια στιγμή συγχωρούμε και δικαιολογούμε τα δικά μας. Καθώς φαίνεται, οι δικές μας αμαρτίες σηκώνουν ελαφρυντικά και επιδέχονται υπεράσπιση που οι αμαρτίες των άλλων δεν θα αξιωθούν ποτέ. Και στο πεδίο της εχθρότητας δεν συνειδητοποιούμε ότι όσοι μας απειλούν αισθάνονται απειλούμενοι από εμάς, συχνά με το δίκιο τους. Πολλές φορές η εχθρότητα ριζώνει στην απροθυμία της συγχώρησης. Το πρόβλημα δεν τίθεται σε προσωπικό επίπεδο, διότι σε ό,τι αφορά την εχθρότητα, οι μεγαλύτερες αμαρτίες διαπράττονται συλλογικά, από μάζες, με αποτέλεσμα πολύ λίγοι άνθρωποι να αισθάνονται προσωπικά υπεύθυνοι για το γεγονός ότι συμπράττουν στη βία και στην καταστροφή. Εγώ απλώς εκτελούσα εντολές, ακόμη συχνότατα. Η ανθρωπότητα επιστρατεύει για το φόνο τούτη τη χιλιοφορεμένη δικαιολογία, την οποία χρησιμοποιούν τόσο εκείνοι που ομολογούν κάποια θρησκευτική πίστη, όσο και εκείνοι που την απορρίπτουν. Η Χίλντεγκαρντ Γκράσμαγερ έχει να μας διηγηθεί μια θαυμαστή ιστορία για την συγχώρηση. Ας ταξιδέψουμε στην Πολωνία, 10 χρόνια μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για να δούμε πώς οι άνθρωποι έκαναν ένα αποφασιστικό βήμα προς την ειρήνη. Τα ιστορικά συμφραζόμενα γνωστά. Ατσαλωμένες από καιρό διαιρέσεις εντός της Ευρώπης, ανταγωνισμός για την πρωτιά στην απόκτηση πυρηνικών όπλων, καθημερινή όξυνση του ψυχρού πολέμου. Μαζί με τον άντρα της ταξίδεψαν στη Βαρσοβία για ένα συνέδριο, όπου ένα απόγευμα είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν μυστικά με μια ομάδα Πολωνών. Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητήσουν για το σταλινικό καθεστώς που είχε επιβληθεί στην πατρίδα τους, να εξετάσουν αν υπήρχε δυνατότητα μη βίαιης συλλογικής μαρτυρίας ενάντια στην όπου γης παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και να καλλιεργήσουν το έδαφος για ειρήνευση μεταξύ Πολωνών και Γερμανών. Ας δούμε τι έχει να μας αφηγηθεί η ίδια. Αψηφίσαμε την απαγόρευση συγκεντρώσεων και συναντηθήκαμε σε ένα διαμέρισμα περίπου 20 νεαροί διανοούμενοι. Ήταν όλοι τους πιστοί χριστιανοί και τους δινόταν για πρώτη φορά η ευκαιρία να βρεθούν με χριστιανούς από τη Δύση. Ανταλλάξαμε απόψεις σε κλίμα ειλικρινούς και βαθιάς αμοιβαιότητας. Η ώρα είχε περάσει για τα καλά όταν αποφασίσαμε με τον Τζιν να θέσουμε μια βαρύνουσα σημασία σε ερώτηση, η οποία απασχολούσε πολλούς γνωστούς μας νέους της Δυτικής Γερμανίας. Αν είχατε τη δυνατότητα, θα βρισκόσασταν από κοντά με χριστιανούς από τη Δυτική Γερμανία? Θα θέλατε κάτι τέτοιο? Επιθυμούν να ζητήσουν συγγνώμη για όσα έκανε η χώρα τους στην Πολωνία κατά τη διάρκεια του πολέμου και να χτίσουν από την αρχή μια νέα στάση. Σιωπή από όλους. Ξάφνου σηκώνεται ένας νεαρός συγγραφέας και μας απαντά με παθιασμένη φωνή. «Ζαν Χίλντεγκαρντ, σας αγαπάμε πολύ. Είστε φίλοι μας. Όμως αυτό που ζητάτε είναι αδύνατο. Δεν υπάρχει πέτρα, μα πέτρα στη Βαρσοβία που να μην μούσκεψε στο αίμα του λαού μας. Δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε». «Και ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα?» Προσπαθήσαμε κάπως να επιμείνουμε. «Μήπως όσοι δεν πιστεύουν, μήπως οι κομμουνιστές ή κάποιος άλλος, ή εμείς που είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα του ενός, ο οποίος συγχώρησε την αμαρτία όλου του κόσμου και ξεπέρασε το μίσος, δωρίζοντας την ίδια του τη ζωή?» Για άλλη μια φορά, οι φίλοι μας ήταν αμετάπιστοι. «Η ώρα της συγχώρησης δεν ήρθε ακόμη», επανέλαβαν. Ήταν φανερό πως αν και είχε παρέλθει ήδη μια δεκαετία, το τραύμα ήταν βαθύ και πονούσε ακόμη. Προοπτική δεν φαινόταν στον ορίζοντα, η ώρα περνούσε. Πριν χωριστούμε, προτείναμε να πούμε μαζί το Πάτερ Ημών, μια προσευχή που ενώνει όλους τους ανθρώπους. Δέχτηκαν όλοι με προθυμία. Φτάνοντας όμως το άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν, οι φίλοι μας έκαναν παύση. Μέσα στη σιωπή ακούστηκε η σιγανή φωνή του νεαρού, ο οποίος πριν λίγο είχε αποκλείσει τη συγχώρηση. «Πρέπει να απαντήσω θετικά στην ερώτησή σας. Αλλιώς, αν δεν συγχωρήσω,
δεν θα μπορώ πλέον να λέω το Πάτερ ημών, ούτε να λέγομαι χριστιανός. Ανθρωπίνος είναι αδύνατον, μα ο Θεός θα μας δώσει τη δύναμη να τα καταφέρουμε. Τη στιγμή εκείνη είχαμε όλοι μας αντιληφθεί ότι χωρίς μεταστροφή της καρδιάς η ειρήνευση είναι ανέφικτη. Οι κουβέντες και τα σχέδια συνεχίστηκαν. 1,5 χρόνο αργότερα, και αφού μετριοπαθέστεροι ηγέτες διαδέχτηκαν τους σταλινικούς, 10 από τους Πολωνούς φίλους που συναντήσαμε εκείνη τη βραδιά εξασφάλισαν βίζα και ήρθαν στη Βιέννη. Θα συμμετείχαν στις εργασίες του πρώτου μετά τον πόλεμο κοινού συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης για τη Συμφιλίωση. Με αυτή την αφορμή πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση με τους Γερμανούς, από την οποία προέκυψαν πολλές πρωτοβουλίες για την καλλιέργεια των σχέσεων των δύο πλευρών. Τα αποτελέσματά τους είναι και σήμερα ορατά, ενώ οι φιλίες που γεννήθηκαν εκεί κρατούν ακόμα. Κρατήστε στο νου σας αυτή την ιστορία, θα σας χρειαστεί την επόμενη φορά που θα απαγγείλετε το Πάτερ ημών. Πάντα στο πλαίσιο της συγχώρησης διατυπώνεται συχνά η ακόλουθη παρένεση: συγχώρα τον και ξέχνα τον. Είναι όμως απαραίτητο η αληθινή συγχώρηση να συνοδεύεται από την προθυμία να ξεχάσουμε? Γιατί όχι, αν το ζήτημα είναι ανάξιο λόγου. Δεν θα ωφελούσε σε τίποτα να παραμένουμε δέσμοι της ανάμνησής του, γι' αυτό και το να το ξεχάσουμε δεν είναι και κακή ιδέα. Από την άλλη, υπάρχουν και κάποια κρίσιμα γεγονότα, η λύθη των οποίων συνιστά αμαρτία. Όπως είχε υποστηρίξει ο Μητροπολίτης Διοκλίας Κάλιστος Γοέαρ, δεν θα ήταν σωστό να πούμε στους Αρμενίους «ξεχάστε τη γενοκτονία του 1915» ή στους Εβραίους «ξεχάστε το ολοκαύτωμα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Διότι και η γενοκτονία και το ολοκαύτωμα είναι υποθέσεις σταθμοί που για το καλό της ανθρωπότητας, την οποία μετέχουμε όλοι, κανείς μας δεν θα έπρεπε να ξεχάσει, αν μη τι άλλο για να διασφαλίσουμε ότι παρόμοιες θηριωδίες δεν θα επιτραπεί ποτέ ξανά να επαναληφθούν. Το φρόνημα με το οποίο διατηρούμε κάτι στη μνήμη μας βαραίνει πολύ περισσότερο από το περιεχόμενο της ανάμνησης. Έτσι, δεν πρέπει να θυμόμαστε με πνεύμα μίσους, αλλοκατηγορίας ή εκδικητικότητας. Αναντήρητα, εξαίσιο πράγμα η συγχώρεση, συλλογίζομαι περιστασιακά. Και ο θυμός, δεν δικαιούμαι κι εγώ να θυμώσω? Και όταν πληγωθώ, θα έπρεπε να υποκριθώ ότι τάχα πληγή δεν νιώθω? Και έστω ότι τα κρύβω και τα δύο, και το θυμό και την πληγή, άρα δεν θα είμαι ψεύτης? Είναι ευκολότερο να χρήσουμε το θυμό κλειδοκράτορα της ζωής μας, επιτρέποντάς του να αναρριχηθεί ίσα με το διευθυντήριό της και να θρονιαστεί σε αυτό. Έλα όμως που το καθεστώς του θυμού όχι μόνο δεν λύνει κανένα πρόβλημα, αλλά επιδεινώνει πολλά από τα ήδη υπάρχοντα. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ένας από τους πλέον σεβαστούς θεολόγους της πρώτης εκκλησίας, διέβλεπε έναν αυτοκαταστροφικό θυμό πίσω από την άρνηση της συγχώρησης. Καταδικάζοντας τον αδελφό σου, καταδικάζεις και σένα τον ίδιο. Στο ίδιο κλίμα, ο Αμερικάνος συγγραφέας Mark Twain παρατήρησε ότι ο θυμός είναι ένα οξύ που βλάπτει περισσότερο το δοχείο στο οποίο αποθηκεύεται παρά οτιδήποτε άλλο πάνω στο οποίο τυχόν χυθεί. Ο θυμός επιπλέον συνυφαίνεται με το φόβο, είναι η εξωτερική πανοπλία, ενώ ο φόβος κουρνιάζει μέσα της. Ο θυμός δικαιούται μια θέση στη ζωή μας, το ιδανικό όμως είναι η έλευσή του να θυμίζει τη βραχύβια φλογίτσα του σπίτου παρά να αποκαλύπτει μια μόνιμα ηφαιστειογενή εσωτερικότητα. Και στο Ιησού τη ζωή υπάρχει ο θυμός, αλλά φυσικά μόνο προς στιγμή. Όπως θυμόμαστε, οργίστηκε με τους αργυραμιβούς, οι οποίοι έκαναν κλεψιές στον οίκο του Θεού, και κατήγγειλε όσους φορτώνουν τους συνανθρώπους τους με τεράστια βάρη που οι ίδιοι δεν σηκώνουν. Ώστε, αν θέλετε να δείτε τον Ιησού θυμωμένο, μελετήστε το 23ο βιβλίο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Καταλήγουμε συνεπώς ότι ο θυμός μπορεί να εκδηλωθεί, πόσο μάλλον που καμιά αξία δεν έχει μια υποκριτική συγχώρηση, τέτοια που να πασχίζει να κουκουλώσει τον πόνο και τη λύσα πίσω από χαριτωμένες προσποιήσεις. Αργά ή γρήγορα θα διαπιστώσουμε ότι τα παράπονά μας είναι ακόμα εκεί, ολοζώντανα, ενδεχομένως πιο εκρηκτικά από ποτέ. Μέχρι ότου επιτρέψουμε στον εαυτό μας να αισθανθεί πληγωμένος και να εξωτερικεύσει αυτό που νιώθει, είναι μάλλον απίθανο να μπορέσουμε να συγχωρήσουμε στα αλήθεια. Και τούτο διότι προκειμένου η συγχώρησή μας να ωφελήσει αυτούς τους οποίους απευθύνεται, τότε πρέπει και εκείνοι να έχουν επίγνωση του τι μας έκαναν και του πόνου που μας προκάλεσαν. Αν εμείς σιωπήσουμε, πώς θα μάθουν? Ο Ιησούς μας διδάσκει ότι οφείλουμε να εκφραζόμαστε. Προσέχετε αυτής. Εάν δε αμάρτη είσαι ο αδελφός σου, επιτίμησον αυτό, και αν μετανοήσει, άφεσαι αυτό.
Εκεί που λείπει η αληθινή μετάνοια, η συγχώρηση μένει ατελής. Λειτουργεί ελευθερωτικά για τον έναν, αλλά ο δεύτερος αδιαφορεί. Μια έκρηξη αγανακτισμένης αγάπης, όπως τα έλεγε ο ποιητής Ντάνιελ Μπέριγκαν, μπορεί να βοηθήσει τον άλλον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της αμαρτίας που διέπραξε, καθώς και να ανοίξει το δρόμο για τη συγχώρηση. Μέχρι όμως να υπερβούμε το θυμό και να συγχωρήσουμε, ή μάλλον να αφήσουμε τη συγχώρηση του Θεού να μας διαπλέψει, μέχρι τότε θα είμαστε δέσμοι των τραυμάτων και των παραπώνων μας, σαν το φάντασμα του Τζέικοπ Μάρλεϊ από τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα του Ντίκενς, το οποίο ήταν δεμένο με αλυσίδες και σεντούκια με λεφτά. Ο Θεός μας καλεί να συγχωρούμε. Έχουμε ανάγκη να αναζητήσουμε, να προσφέρουμε και να δεχτούμε τη συγχώρηση. Είμαστε μαθητές του Χριστού και ο Χριστός μας δίδαξε τη συγχώρηση ακόμα και πάνω στο σταυρό με τα χέρια καρφωμένα στο ξύλο. Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδασι τυπιούσι. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Jim Forrest «Αγαπώντας τον εχθρό μου», εκδόσεις Πορφύρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Και στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάντοτε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την παρουσίαση των ψαλμών που διαβάζονται κατά την ακολουθία του αποδείπνου και προχωρούμε στη σημερινή μας εκπομπή στην επόμενη ακολουθία του νυχθημέρου, τη μοναστηριακή ακολουθία του μεσονυκτικού. Ο ψαλμός που κυριαρχεί εδώ είναι ο λεγόμενος άμωμος, που είναι ο εκτενέστερος ψαλμός του ψαλτηρίου. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτόν, κύριε καθηγητά?
1: Ευχαρίστως. Η προτροπή «γρηγορείτε και προσεύχεστε», στην οποία κατ' επανάληψη και με διάφορες ευκαιρίες απευθύνει στους μαθητές του Χριστός, βρίσκεται πιθανότητα στη βάση της καθιέρωσης της μοναστικής, όπως είπατε, ακολουθίας του μεσονυκτικού. Και λέμε μοναστικής γιατί στις ενορίες σχεδόν, στις περισσότερες ενορίες δεν τελείται ποτέ αυτή η ακολουθία, κυρίως γιατί είναι, προβλέπεται να τελείται τα μεσάνυχτα. Σε κάποιες ενορίες όμως την κρατάνε αυτή την ακολουθία, την κάνουν λίγο πριν τον όρθρο. Ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης αναφέρεται αναλυτικά στους λόγους για τους οποίους καθιερώθηκε να τελείται τα μεσάνυχτα η ακολουθία αυτή. Αναφέρει μάλιστα τρεις λόγους. «Μεσονυκτίου μεν δια το άγρυπνον των αγγέλων και την ασίγη των ένεσιν και δια το ησύχιον και ειρηνικών του νοός περί την θείαν δοξολογίαν και την Ανάσταση. Ο ψέγαρ Σαββάτων εξηγέρθη ο Κύριος και δια την Δευτέραν αυτού παρουσίαν ειν πιστοί πάντες απεκδεχόμεθα, ότε ως εξύπνου ημάς εξεγερεί του θανάτου και αυτός δε των ψυχών ο νυμφίος ο Σέφη ελεύσεται εν το μέσο της νυκτός και δι γρηγορήν ημάς». Έτσι εξηγεί ότι είναι είτε γιατί, επειδή μιμούμενοι τους αγγέλους που νυχθημερών υμνούν το Θεό, είτε γιατί θυμόμαστε την Ανάσταση που κατά την παράδοση έγινε τα μεσάνυχτα και βεβαίως για την Δευτέρα Παρουσία, την οποία, η οποία αναμένεται πάλι να έρθει τα μεσάνυχτα. Χρησιμοποιεί μάλιστα τη φράση από την παραβολή των 10 Παρθένων ότι πρέπει έρχεται ο Χριστός ως νυμφίος εν το μέσο της νυκτός. Οι απαρχές της ακολουθίας αυτής θα πρέπει να αναζητηθούν στον 5ο αιώνα. Υπάρχουν κάποιες αναφορές για κάποιες ακολουθίες νωρίτερα, αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Όπως και να έχει, στην σημερινή της μορφή η ακολουθία έχει ως βασικό στοιχείο αυτό που είπατε, τον ψαλμό 118. Από την πρώτη φράση του συγκεκριμένου ψαλμού, «Μακάρι οι άμωμοι εν οδώ», ο ψαλμός είναι γνωστός με την επωνυμία «άμωμος». Και ακριβώς επειδή ο ψαλμός αυτός κυριαρχεί μέσα στην ακολουθία, και η ακολουθία επικράτησε να λέγεται στην καθομιλουμένη «ο άμωμος». Κατά την τάξη αυτής της ακολουθίας,

πατρί κλπ. Ενώ επιμέρους στίχοι από τις τρεις αυτές τάξεις ψάλλονται και κατά την εξώδιο ακολουθία. Στις κηδείες με την έναρξη της εξωδιοακολουθίας ψέλνονται οι ορισμένοι στίχοι από αυτόν τον ψαλμό. Στην πραγματικότητα ο ψαλμός είναι ένας ύμνος στον νόμο του Θεού. Πρόκειται για ένα ποίημα με ακροστοιχίδα που συγκροτείται από 22 στροφές. Των 8 στίχων η κάθε μια. 22 είναι τα γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου και επομένως κάθε στροφή αρχίζει, μάλλον οι στίχοι κάθε στροφής αρχίζουν με ένα γράμμα του αλφαβήτου. Έτσι η πρώτη στροφή αρχίζει με το πρώτο γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου, το Αλεφ, και κάθε στίχος αυτής της στροφής αρχίζει με το ίδιο γράμμα. Από τις επόμενες στροφές αρχίζουν με το αμέσως επόμενο γράμμα διαδοχικά ως το τελευταίο γράμμα, το 22ο γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου που είναι το ταβ. Χαρακτηριστικό μάλιστα της ποιητικής δυνότητας του ψαλμοδού είναι η ποικιλία των συνώνυμων λέξεων, 8 συνολικά, που χρησιμοποιεί για τη δήλωση της έννοιας νόμος. Νόμος, μαρτύρια, όπως το μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα, σημαίνει νουθεσίες, οδή, σημαίνει το θέλημα του Θεού, εντολέ, δικαιώματα, δικαιώματα είναι ένας όρος που δηλώνει τις απαιτήσεις του Θεού από τους ανθρώπους, κρίματα, οι αποφάσεις δηλαδή του Θεού, λόγοι, τα λόγια του Θεού και λόγος, κάνει μια διάκριση ανάμεσα στον πληθυντικό και στον ελληνικό, λόγος σημαίνει τις υποσχέσεις που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους. 8 λοιπόν συνώνυμες λέξεις για να δηλώσει την έννοια νόμος. Ακριβώς επειδή ολόκληρο το ποίημα αναφέρεται στο νόμο του Θεού. Στόχος του βέβαια είναι να τονίσει ότι ο νόμος, όπως αυτός καταγράφεται στην Πεντάτευχο, προέρχεται εξ ολοκλήρου από το Θεό. Ποιος είναι ο συγγραφέας του ψαλμού δεν ξέρουμε, αλλά πιθανολογούμε ότι προέρχεται, είναι μια μεταγενέστερη σύνθεση από την μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία περίοδο, εποχή κατά την οποία ο Ιουδαϊσμός προσπαθώντας να αποφύγει τα λάθη του παρελθόντος αναπτύσσει μια ιδιαίτερη ευλάβεια προς τον νόμο. Το βλέπουμε αυτό και στην Καινή Διαθήκη, πόσες φορές η συζήτηση του Χριστού με τους θρησκευτικούς ηγέτες του Ιουδαϊσμού, είτε με τους Φαρισαίους, είτε με τους Σαδουκαίους, είτε με άλλες ομάδες, στρέφεται πάντοτε γύρω από το θέμα του νόμου. Έχει καταστεί πάρα πολύ σημαντικό για τον μετεχμαλωσιακό Ιουδαϊσμό η αυστηρή τήρηση του νόμου. Υπάρχει μάλιστα ένα Ιουδαϊκό ανέκδοτο, παροιμία, πώς να το πούμε, όπου λέει ότι αν για μια μέρα τηρηθεί ολόκληρος ο νόμος, τότε θα είναι η μέρα που θα έρθει ο Μεσσίας. Βλέπουμε αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη ευλάβεια προς τον νόμο και αυτή είναι ακριβώς την ευλάβεια αντανακλά ο ψαλμός. Βέβαια, προξενεί εντύπωση η προσπάθεια του ποιητή να προσαρμόσει τις σκέψεις του στις ανάγκες μιας αλφαβητικής ακροστοιχίδας. Αυτό έχει ως συνέπεια να θυσιάζεται στην επιλογή αυτή η συνοχή μεταξύ των επιμέρους στίχων ή των στροφών. Όταν είναι υποχρεωμένος κανείς να αρχίσει έναν στίχο από ένα συγκεκριμένο γράμμα, δεν είναι πάντοτε εύκολο να υπάρχει συνοχή. Γιατί επέλεξε αυτό, υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Ως ένα βαθμό εξηγείται η επιλογή αυτή από την κεντρική θέση που κατήχε στο εκπαιδευτικό σύστημα των αρχαίων λαών της περιοχής η εκμάθηση του αλφαβήτου. Είμαστε σε μια περιοχή όπου οι δύο μεγάλες πολιτιστικές δυνάμεις, η Μεσοποταμία και η Αίγυπτος, η Μεν Αίγυπτος χρησιμοποιεί την ιερογλυφική γραφή, η Μεσοποταμία χρησιμοποιεί τη σφινοειδή γραφή που είναι συλλαβικές γραφές. Η περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεγάλες πολιτικές και πολιτισμικές δυνάμεις της εποχής χρησιμοποιεί το αλφάβητο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους λαούς να μάθουν να γνωρίζουν το αλφάβητο. Αρχαιολογικές έρευνες έφεραν στο φως πολυάριθμες επιγραφές με αλφαβητάρια που ακριβώς μαρτυρούν αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων της εποχής να εξασκηθούν στην εκμάθηση του αλφαβήτου. Ειδικά για τους αρχαιολογικούς

0: τους Ισραηλίτες, στενά συνδεδεμένοι με την εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης, ήταν βέβαια και η μελέτη του γραπτού νόμου του Θεού. Δεν είναι κατά συνέπεια τυχαίο που επιλέχθηκε το αλφάβητο ως διατακτικό στοιχείο των στίχων που εκθιάζουν τον νόμο και τα καλά που απορρέουν από αυτόν για τον άνθρωπο. Επειδή ο ψαλμός είναι ιδιαίτερα μεγάλος, θα πρότεινα να αλλάξουμε λίγο το σύστημα που τους παρουσιάζουμε σε αυτές τις εκπομπές, να μην τον διαβάσουμε ολόκληρο, αλλά να προχωρήσουμε στην ανάλυση κατά στροφές, εφόσον κάθε στροφή αρχίζει από ένα γράμμα του αλφαβήτου. Θέμα της πρώτης στροφής του ψαλμού είναι η αταλάντευτη απόφαση του ποιητή να τηρήσει τον νόμο του Θεού. Ξεκινάει με ένα διπλό μακαρισμό: χαρά σε αυτούς που ζουν αψεγάδιαστα, που του Κυρίου τον νόμο ακολουθούνε. Χαρά σε εκείνους που στις νουθεσίες του εμβαθύνωνε. Μόλι τους την καρδιά θα τον ποθήσουν, γιατί εκείνοι που παρανομούν δεν ζούνε σύμφωνα με το θέλημά του. Έτσι εσύ τις εντολές σου όρισες με ακρίβεια να τις τηρούμε. Θα έπρεπε η ζωή μου αταλάντευτα να οδηγεί στον απαιτήσεών σου την εκπλήρωση. Τότε ντροπή δεν θα αισθάνομαι όταν τις εντολές σου όλες με προσοχή τις μελετώ. Με ανυπόκριτη καρδιά θα σε δοξολογήσω όταν τις δίκαιες θα έχω μάθει αποφάσεις σου. Τις απαιτήσεις σου θα εκπληρώσω, μη με εγκαταλείψεις εντελώς. Ήδη έχουμε μια αίσθηση ότι έχουμε στην πραγματικότητα ξεχωριστούς στίχους που δεν έχουν απόλυτη συνοχή μεταξύ τους, όλοι όμως στην πραγματικότητα λένε το ίδιο πράγμα. Πόσο σημαντικός είναι ο νόμος. Ο ψαλμός αρχίζει δηλαδή με ένα διπλό μακαρισμό, ο οποίος λειτουργεί ως ενθάρρυνση προς όσους ακολουθούν τον νόμο του Θεού να συνεχίσουν να τον ακολουθούν, και ταυτόχρονα ως προτροπή για τους υπόλοιπους να μιμηθούν τους πρώτους. Οι 174 στίχοι που ακολουθούν στοχεύουν στο να εξηγήσουν το πόσο σημαντικό είναι να ζει κανείς σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, ενώ προειδοποιούν ταυτόχρονα για τις οδυνηρές συνέπειες της αδιαφορίας για τον νόμο. Επισημαίνεται επίσης στον διπλό αυτό μακαρισμό ότι η συμμόρφωση προς τις επιταγές του νόμου δεν μπορεί να είναι αποσπασματική ή επιλεκτική, αλλά απαιτεί πλήρη και συνειδητή αφοσίωση, εν όλη καρδία, λέει το κείμενο, στην αναζήτηση του θείου θελήματος. Σε αυτή την πρώτη στροφή διακρίνουμε δύο ενότητες με βάση την επιλογή των λέξεων από τον ποιητή. Στην ενότητα των τριών πρώτων στίχων επαναλαμβάνεται στην αρχή και στο τέλος η λέξη οδός, ένας όρος που δηλώνει τη συμπεριφορά και γενικά τον τρόπο σκέψης και ζωής κάποιου. Ο πρώτος στίχος αρχίζει μακαρίζοντας όσους είναι άμμομοι εν οδό και τους διαχωρίζει στο στίχο 3 από εκείνους οι οποίοι ουκ εν της οδής αυτού επορεύτησαν. Στην επόμενη ενότητα, στίχοι 4 έως 8, ο λόγος γίνεται πιο προσωπικός. Ο ποιητής μιλάει για τον Θεό σε δεύτερο πρόσωπο και για τον εαυτό του σε πρώτο. Εδώ η λέξη που επαναλαμβάνεται στην αρχή και στο τέλος είναι το ρήμα φυλάσσου. Ο Θεός ορίζει να τηρούνται οι εντολές του με ακρίβεια, «Σι ενετήλωτας εντολά σου του φυλάξαστε αυτές, σφόδρα», και ο ποιητής δηλώνει στο τέλος της στροφής τη βούλησή του να ανταποκριθεί στην απέτηση αυτή του Θεού: «Τα δικαιώματά σου φυλάξου». Γνωρίζοντας όμως ότι ως άνθρωπος ο ποιητής την αδυναμία του να πραγματοποιήσει την υπόσχεση του αυτή, απευθύνεται στο τέλος του στίχου προς το Θεό αναφωνώντας: «Μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα». Η έκκληση αυτή θυμίζει την κραυγή του απελπισμένου πατέρα προς τον Χριστό, όταν εκείνος τον ρωτά εν πιστεύει: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Στη δεύτερη στροφή ο ποιητής συνεχίζει να μιλά για τη σημασία που έχει ο Θείος Νόμος για τη ζωή του ανθρώπου και για την πρόθεσή του να τον ακολουθεί, ενώ ταυτόχρονα ζητάει τη συμπαράσταση του Θεού ώστε να κατορθώσει να παραμείνει σταθερός στην απόφασή του αυτή. «Πώς θα προκόψει ο νέος τη ζωή του? Στους λόγους σου, Κύριε, υπακούοντας. Μόλι μου την καρδιά σε πόθησα, μη μ' αποθήσεις μακριά από τις εντολές σου. Με στην καρδιά μου έκρυψα τα λόγια σου, για να μην αμαρτήσω απέναντί σου. Δοξασμένος είσαι, Κύριε, μάθε μου τις απαιτήσεις σου ποιες είναι. Τα χείλη μου διακήρυξαν όλες τις αποφάσεις που εξήγγειλες. Ήταν απόλαυση για μένα να ακολουθώ τις νοθεσίες σου, σαν να ήταν δική μου όλη θησαυρή. Στις εντολές σου πάνω θα στοχάζομαι και τις βουλές σου θα κατανοήσω. Τις απαιτήσεις σου θα μελετήσω, δεν θα ξεχάσω ποτέ τους λόγους. Η δεύτερη στροφή αρχίζει με ένα ερώτημα. Πώς θα προκόψει ο νέος τη ζωή του, για να δοθεί στο αμέσως επόμενο ημιστήχιο η απάντηση στους λόγους σου, Κύριε, υπακούοντας. Ο ποιητής βεβαιώνει ότι η καρδιά του είναι στραμμένη στον Θεό και στην τήρηση των εντολών του και ταυτόχρονα ζητάει από τον Θεό να τον βοηθήσει να μην ξεστρατήσει η σκέψη του από την τήρηση των εντολών. Έτσι στους επόμενους στίχους απαριθμεί κάποιες τεχνικές που θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν να πετύχει στο στόχο του. Η πρώτη περιγράφεται στο στίχο 11. Ο ποιητής βεβαιώνει ότι έχει κρύψει τα λόγια του Θεού μέσα στην καρδιά του. Αυτό σημαίνει ότι τα θεωρεί πολύτιμα, δεν τα βγάζει ποτέ από τη σκέψη του και αυτό το συγκρατεί ώστε να μην πέσει στην αμαρτία. Στο στίχο 12 προσθέτει άλλη μια τεχνική επιδίωξης του στόχου του, στην οποία όμως χρειάζεται και τη βοήθεια του Θεού. Ζητά από τον Θεό να του διδάξει τις απαιτήσεις του. Οι περισσότεροι άνθρωποι προσεύχονται συνήθως ζητώντας από τον Θεό να παρέμβει προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. Σπάνια προβληματίζεται κανείς αν αυτό που ζητάει στην προσευχή του ταυτίζεται και με το θέλημα του Θεού. Αντίθετα, αυτό που ζητάει ο ποιητής από τον Θεό είναι αυτό που στην ορθόδοξη πνευματικότητα ονομάζεται διάκριση. Να μπορεί δηλαδή να διακρίνει πότε μια ενέργειά του, ανεξάρτητα από το πώς φαίνεται, είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού και πότε όχι. Μια τρίτη τεχνική είναι η συνεχής υπενθύμηση προς πάσα κατεύθυνση, αλλά και προς τον ίδιο τον εαυτό του, ότι όλες οι εντολές δεν είναι απλά λόγια που λέει κανείς, αλλά προέρχονται από το στόμα του Θεού. Αυτό το βλέπουμε εδώ πάρα πολύ όμορφα στην επιλογή των λέξεων που κάνει ο ποιητής. Εν τις χείλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Με τα χείλια μου έχω εξαγγείλει τις αποφάσεις που έχεις πει με το στόμα σου. Τέλος, αφού βεβαιώνει ο ποιητής πόση χαρά του προσφέρει η τήρηση των θείων εντολών, περιγράφει στους δύο τελευταίους στίχους της στροφής μια ακόμα τεχνική. Δεν είναι αρκετή η αποστήθηση και απαγγελία των εντολών, αλλά απαιτείται και συνεχής μελέτη και αναστοχασμός, ώστε να μαθαίνει κανείς όσο μπορεί περισσότερο στο Λόγο του Θεού.
1: Είδαμε λοιπόν τις δύο πρώτες στροφές του Αμώμου και πριν προχωρήσουμε στις επόμενες, είναι ώρα να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τίτλο «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος μας συντροφεύει σε όλες αυτές τις εκπομπές που επιχειρούμε να μιλήσουμε για τους ψαλμούς και να τους αναλύσουμε μέσα από τα όσα αναφέρει πάντοτε ο καθηγητής. Προξενεί εντύπωση λοιπόν για τα δικά μας χριστιανικά αυτιά αυτή τόσο έντονη προσκόλληση στον νόμο, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη τη στάση του Χριστού απέναντι στον νόμο, αλλά και την κριτική που ασκεί ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι αυτό λοιπόν, κύριε καθηγητά, που κάνει τον ψαλμοδό να εκφράζεται με τόσο θερμά λόγια στο θέμα αυτό?
1: Κάναμε μια σύντομη αναφορά στην αρχή της εκπομπής μας αυτό το θέμα. Μπορούμε να πούμε δύο πράγματα παραπάνω τώρα. Κοινό στοιχείο στο κήρυγμα όλων των προφητών είναι η προειδοποίηση του λαού ότι η απομάκρυνση από τον Θεό θα οδηγήσει στην καταστροφή. Ο λαός φυσικά αντέδρασε εντελώς απροσδόκητα, δεν πίστεψε στο κήρυγμα των προφητών. Όταν όμως η προειδοποίηση αυτή έγινε πραγματικότητα, η νέα Ιουδαϊκή κοινότητα που συγκροτήθηκε μετά την αιχμαλωσία στο πλαίσιο της Περσικής Αυτοκρατορίας αποφάσισε να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος και να οργανώσει τη ζωή της με βάση τις επιταγές του νόμου. Η ιδέα της σύνδεσης της τήρησης των θείων εντολών με την ζωή διοίκησε ολόκληρη τη βίβλο. Βλέπουμε στο Λεβιτικό ο ίδιος ο Θεός να προστάζει τους περιπλανόμενους Ισραηλίτες στην έρημο και φυλάξεστε πάντα τα προστάγματά μου και πάντα τα κρίματά μου και ποιήσετε αυτά. Α, ποιήσα σε αυτά άνθρωπος, ζήσετε εν αυτής. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Το ίδιο επαναλαμβάνει και ο Μωυσής τους συμπατριώτες του μετά την παράδοση των 10 εντολών. Και ενετήλα το ημίν Κύριος ποιήν πάντα τα δικαιώματα ταύτα. Φοβήστε Κύριον των Θεών ημών ή να εφ ή ημίν πάσας τας ημέρας ή να ζώμεν ως περ και σήμερον. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός την ίδια διαβεβαίωση δίνει στο νομικό που τον ρώτησε πώς μπορεί να αποκτήσει την αιώνια ζωή. Ο Χριστός απάντησε «του το πει και ζήσει», εννοώντας τις 10 εντολές που απαρίθμησε ο νομικός. Με το ίδιο αίτημα αρχίζει και η τρίτη στροφή του ψαλμού. «Αντάμιψε Κύριε το δούλο σου, ώστε να ζήσω και τους λόγους σου να τους τηρώ. Κάνε τα μάτια μου να ανοίξουν, μέσα από τον νόμο σου να κατανοήσω τις θαυμαστές σου ενέργειες. Εγώ προσωρινός είμαι στη γη, τις εντολές σου μη μου τις αποκρύψεις. Σφοδρή επιθυμία με κυρίεψε, τις αποφάσεις σου κάθε στιγμή να λαχταρώ. Τους υπερηφάνους τους επιτίμησες, καταραμένοι όσοι από τις εντολές σου ξεστρατίζουν. Πάρε μακριά μου κατεσχήνη και εξευτελισμό, επειδή γύρεψα να μάθω τις νουθεσίες σου. Πράγματι, οι άρχοντες συνάχτηκαν και με κακολογούσαν, μα εγώ ο δούλος σου τις απαιτήσεις σου είχα στο νου μου. Γιατί μελέτη μου αδιάκοπη είναι η νουθεσία σου και οι απαιτήσεις σου είναι η σύμβουλή μου». Στηριζόμενος ο ποιητής στις θείες διαβεβαιώσεις που συνοδεύουν την παράδοση του νόμου στους Ισραηλίτες, ότι δηλαδή όποιος τηρεί αυτές τις εντολές θα του χαρίζει ο Θεός ζωή, ζητάει από το Θεό ακριβώς αυτό, να του χαρίσει μακροζωία ώστε να μπορεί για περισσότερο χρόνο να τηρεί τις εντολές του. Γνωρίζει όμως ότι το πιο σημαντικό, μάλλον πολύ πιο σημαντικό από το μήκος της ζωής, είναι η νοηματοδότησή της. Και για το λόγο αυτό, στον αμέσως επόμενο στίχο, ζητά από το Θεό να του ανοίξει τα μάτια ώστε να γνωρίσει τις ενέργειες του Θεού μέσα στην ιστορία. Το ίδιο ακριβώς ζητά και ο Χριστός στην τελευταία του προσευχή προς τον Πατέρα του για τους μαθητές του. «Καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάση σαρκός, ή να πάν ο δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον, αυτή δε έστην η αιώνιος ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν», λέει το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Συμβαίνει συχνά όμως οι περιστάσεις της ζωής να αποπροσανατολίζουν τον άνθρωπο και γι' αυτό παρακαλεί ο ψαλμοδός το Θεό να του υπενθυμίζει συνεχώς τις εντολές του ώστε να μην χάσει το στόχο του, τον οποίο μάλιστα στόχο περιγράφει εδώ χρησιμοποιώντας σχεδόν ερωτική ορολογία. Σφοδρή επιθυμία με κυρίεψε τις αποφάσεις σου κάθε στιγμή με λαχταρό. Στους επόμενους στίχους διαχωρίζει ο ψαλμωδός τη στάση του από τη στάση εκείνων οι οποίοι επιδιώκοντας την ηθική τους αυτονομία από το Θεό αδιαφορούν για τις εντολές του και μάλιστα περιφρονούν και χλεβάζουν όσους προσπαθούν να ρυθμίσουν τη ζωή τους σύμφωνα με το Θείο θέλημα. Και βέβαια δεν είναι λίγες οι φορές που ο ευσεβής άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με διλήμματα που τίθενται από την κοσμική εξουσία, οπότε είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ανάμεσα στον Θείο και στον ανθρώπινο νόμο. Από αυτήν την περιθωριοποίηση της κοινωνίας και τη σύγκρουση με την κοσμική εξουσία ζητάει ο ποιητής να τον γλιτώσει ο Θεός, καθώς στηρίζεται στην Θεία Καθοδήγηση, όπως μας βεβαιώνουν οι στίχοι 21 έως 24. Στην τέταρτη στροφή του ψαλμού κυριαρχεί η ηκεσία. Ο ποιητής παρακαλεί το Θεό να τον βοηθήσει να τηρήσει την δέσμευσή του να υπακούει στον νόμο. «Πλησιάζω προς το θάνατο. Δώσ' μου ζωή όπως μου το υποσχέθηκες. Σου εξιστόρισα τη ζωή μου και μ' άκουσες με προσοχή. Ποιες είναι, μάθε μου, οι απαιτήσεις σου. Δώσ' μου να καταλάβω πώς τις απαιτήσεις σου να ακολουθώ και εγώ στα θαυμαστά σου έργα πάνω θα στοχάζομαι. Ανία και πλήξη με κυρίευσαν, μα με τα δικά σου λόγια τόνωσέ με. Από τις αδικίες τον δρόμο κράτα με μακριά. Μέσα από τον νόμο σου δείξε μου την αγάπη σου. Προτίμησα τον δρόμο της αλήθειας και δεν λησμόνησα τις αποφάσεις σου. Πιστά ακολουθώ τις νουθεσίες σου, Κύριε, μη μ' αφήσεις να καταποντιστώ. Τις εντολές σου έσπαυσα να ακολουθήσω, όταν να τις κατανοήσω με βοήθησες». Αρχίζει, βλέπουμε, ο ποιητής εδώ με μια ηκεσία περιγράφοντας την κατάστασή του. Νιώθει ότι βρίσκεται στα πρόθυρα του θανάτου και παρακαλεί τον Θεό να του χαρίσει ζωή. Την παράκληση αυτή επαναλαμβάνει αρκετές φορές μέσα στον ψαλμό και σε άλλες περιπτώσεις. Βεβαίως πάντα το αίτημα για αναζωογόνηση συνδέεται στενά με την υπόσχεση της στήρησης του νόμου. Έτσι και εδώ ζητάει ο ποιητής τη βοήθεια του Θεού για να κατανοήσει και να εφαρμόσει τις θείες απαιτήσεις. Στους επόμενους στίχους ο ποιητής συνεχίζει το ίδιο ύφος, εκθέτει την κατάστασή του στο Θεό και παρακαλεί να τον κρατήσει στο δρόμο του. Καθώς η λέξη δρόμο στα εβραϊκά αρχίζει με το τέταρτο γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου, όπως και στα ελληνικά βεβαίως, προσφέρει ένα σημαντικό βοήθημα στον ποιητή για τη δομή της τέταρτης στροφής, επαναλαμβάνοντας συνεχώς την ίδια λέξη, δρόμος, 5 φορές σε 8 στίχους με διαφορετικές σημασίες, τρόπος ζωής, συμπεριφοράς, σκέψεις κλπ. Περνώντας τώρα στην πέμπτη στροφή, το κύριο θέμα της στροφής αυτής είναι η επιθυμία να κατανοηθούν οι νόμοι του Θεού. Το αίτημα για κατανόηση συνδέεται με την υπόσχεση να τηρείται ο νόμος του Θεού σε κάθε περίπτωση. «Κύριε, δίδαξέ με πώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις σου να ζω. Γι' αυτό θα αναζητώ, και αυτό θα αναζητώ για πάντα. Δώσ' μου τη φρόνηση τον νόμο σου να διερευνήσω και μόλι την καρδιά μου θα τον τηρώ. Στον εντολό σου το μονοπάτι οδήγησέ με, γιατί αυτό λαχτάρισα. Κάνε τη σκέψη μου στις νουθεσίες σου να είναι στραμμένη και όχι στην πλεονεξία. Μην αφήσεις τα μάτια μου να δούνε τη μηδαμινότητα. Κάνε να ζήσω ακολουθώντας τον δικό σου δρόμο. Πραγματοποίησε την υπόσχεση που έδωσε στον δούλο σου για να σε σέβομαι. Απότρεψε τον χλεβασμό που νιώθω να με απειλεί, γιατί η αποφάση σου είναι όλο αγάπη. Δες πόσο τις εντολές σου επιθύμησα. Ως δίκαιος που είσαι, δώσε μου ζωή». Η στροφή αρχίζει με μια διπλή παράκληση προς το Θεό, νομοθέτησόν με, συνέτησόν με. Ο ποιητής ζητάει από το Θεό να του διδάξει τις εντολές και να του δώσει τη φρόνηση να τις τηρεί. Το ίδιο ακριβώς ζητάει με άλλα λόγια και στους 3 επόμενους στίχους. Προσεύχεται για καθοδήγηση, για σωστή στάση και για απομάκρυνση της σκέψης από πράγματα που δεν έχουν αξία. Το να επιθυμεί κανείς τον Θεό, τους δρόμους του Θεού και τα λόγια του Θεού σύμφωνα με τον ψαλμό περιλαμβάνει θετικές και αρνητικές επιθυμίες. Θετικά, η ζωή της πίστης σημαίνει να μάθει ο άνθρωπος να επιθυμεί να αναζητά τον Θεό και τους δρόμους του μέσα από τον Λόγο του. Σημαίνει να χαίρεται κανείς να μελετά το Λόγο του Θεού και να αναζητά εκεί κατανόηση και γνώση. Αρνητικά, η ζωή της πίστης σημαίνει απομάκρυνση από την επιθυμία για εγωιστικό κέρδος, όπως επισημαίνεται στο στίχο 36, από μάταιες επιδιώξεις, όπως επισημαίνεται στο στίχο 37, και από εκείνα τα πράγματα που φέρνουν μόνο ντροπή. Προχωρώντας στην έκτη στροφή που ακολουθεί, εκεί περιγράφει τα χαρακτηριστικά μιας ζωής που είναι σύμφωνη με τον νόμο του Θεού. Ο ψαλμωδός προσεύχεται ώστε να γίνει ο αποδέκτης της διαρκούς αγάπης και της σωτηρίας που έχει υποσχεθεί ο Θεός, ώστε να μπορέσει να απελευθερωθεί από καταστάσεις που τον καταπιέζουν. «Ας στάσει ως εμένα η ασπλαχνία σου, Κύριε, η σωτηρία που μου υποσχέθηκες. Έτσι θα έχω λόγια στους χλεβαστές μου να αποκριθώ, γιατί στα λόγια σου στηρίζω την ελπίδα μου. Μην αφαιρέσεις από το στόμα μου ποτέ τον λόγο της αλήθειας, γιατί στις αποφάσεις σου στηρίζω την ελπίδα μου. Κι εγώ για πάντα θα φυλάξω τον νόμο σου, μέσα σε όλους τους αιώνες. Ζούσα με ελευθερία απόλυτη, γιατί τις εντολές σου αποζητούσα. Μιλούσα για τις νοθεσίες σου μπροστά σε βασιλιάδες, χωρίς να ντρέπομαι. Τις εντολές σου μελετούσα, που πολύ τις αγάπησα. Τις εντολές που αγάπησα τιμούσα, τις απαιτήσεις σου εμβάθυνα».
0: Νομίζουμε πως μέσα από τις 6 πρώτες στροφές του ψαλμού πήραμε μια γεύση για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον νομοποιητής. Στο σημείο αυτό, ας κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Είπατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, ότι επιμέρους στίχοι του ψαλμού ψέλνονται και κατά την νεκρόσιμο ακολουθία. Επειδή στο πλαίσιο μιας ωριαίας εκπομπής δεν είναι δυνατόν να δούμε αναλυτικά και τους 176 στίχους του ψαλμού, προτείνουμε να περιοριστούμε στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας σε αυτούς τους στίχους, καθώς είναι και οι πιο γνωστοί.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά. Κατά την νεκρόσιμη ακολουθία ψάλλονται από την πρώτη στάση του ψαλμού 118 οι στίχοι 1, 12, 20, 28 και 36 που τους, για τους οποίους μιλήσαμε ήδη, και οι στίχοι 53 και 63. Από τη δεύτερη στάση ψέλνονται άλλοι 6 στίχοι, 73, 83, 94, 102, 112 και 126, ενώ από την τρίτη επίσης 6 στίχοι, 132, 141, 149, 161, 175 και 176. Στο τέλος κάθε στίχου της πρώτης και της τρίτης στροφής προστίθεται η δοξολογία «Αλληλούια» ως εφήμνιο, ενώ στο τέλος κάθε στίχου της δεύτερης η έκκληση «Ελεησόν με Κύριε». Μπορούμε ίσως να διαβάσουμε έτσι μια φορά τον ψαλμό με τη μορφή που ψέλνεται κατά την εξώδιο ακολουθία, για να πάρουμε μια γεύση της επιλογής που κάνει εδώ ο συντάκτης της ακολουθίας. Ξεκινάει με το προήμιο «Άμωμη εν οδό» και συνεχίζει «Δοξασμένος είσαι Κύριε, μάθε μου τις απαιτήσεις σου ποιες είναι, σφοδρή επιθυμία με κυρίευσε, τις αποφάσεις σου κάθε στιγμή να λαχταρώ, ανία και πλήξη με κυρίευσαν, με τα δικά σου λόγια τόνωσέ με, κάνε τη σκέψη μου στις νοθεσίες σου να είναι στραμμένη και όχι στην πλεονεξία. Αποκαρδιώνομαι που βλέπω τους αμαρτωλούς των νόμων σου να εγκαταλείπουν. Φίλοι μου είναι όσοι σε σέβονται και τηρούν τις εντολές σου. Κύριε, τα χέρια σου με δημιούργησαν και με έπλασαν. Δώσε μου σύνεση τις εντολές σου να κατανοήσω. Σκλήρινα σαν το ασκή στην παγωνιά. Τις απαιτήσεις όμως δεν τις ξέχασα. Σε σένα εγώ ανήκω, σώσε με, γιατί σύμφωνα με τις απαιτήσεις σου να ζήσω προσπαθώ. Από τις αποφάσεις σου δεν λοξοδρόμησα, γιατί ο νομοθέτης είσαι εσύ. Σκέφτομαι πώς τις απαιτήσεις σου για πάντα να εφαρμόζω, προσδοκώντας την ανταμοιβή. Είναι καιρός να επέμβεις, Κύριε, τον νόμο σου τον κατέλυσαν. Την εύνοιά σου δείξε μου και σπλαχνίσουμε, όμως όπως το αποφάσισες για όσους αγαπούν. Εγώ είμαι νέος και ασήμαντος, τις απαιτήσεις όμως δεν τις ξέχασα. Άκουσε τη φωνή μου, Κύριε, τόσο πολύ που είναι η αγάπη σου, τόσο που είσαι δίκαιος, δώσε μου ζωή. Ανέτια με καταδιώκουν άρχοντες, αλλά μόνο τα λόγια σου μου προκαλούν δέος. Κράτα με στη ζωή για να σε υμνώ και οι αποφάσεις σου ας με βοηθήσουνε. Περιπλανήθηκα σαν το χαμένο πρόβατο. Έλα τον δούλο σου να αναζητήσεις, γιατί τις εντολές σου δεν τις ξέχασα. Με ποιο κριτήριο έγινε η επιλογή των συγκεκριμένων στίχων δεν είναι σαφές. Προφανώς ο συντάκτης της ακολουθίας αναζήτησε τους στίχους εκείνους που δίνουν την αίσθηση ότι ο νεκρός απολογείται μπροστά στο Θεό και εκθέτει την αθωότητά του, δηλώνοντας ότι παρέμεινε σταθερός στην τήρηση του νόμου του. Γενικά ο ψαλμός 118 είναι ένας διδακτικός ψαλμός. Αυτό προκύπτει τόσο από την χρήση της ακροστοιχίδας όσο και από το περιεχόμενο και το μήνυμά του. Πρόκειται δηλαδή για ένα ποίημα που παρέχει οδηγίες για τη σωστή πίστη και τη σωστή ζωή, σύμφωνα με την παράδοση των υπόλοιπων σοφιολογικών συγγραμμάτων της Παλαιάς Διαθήκης, τα βιβλία των Παροιμιών, του Εκκλησιαστή, του Ιώβ κλπ. Κοινό χαρακτηριστικό σε όλους σχεδόν τους σοφιολογικούς ψαλμούς είναι η ιδέα ότι ο δρόμος προς τη σοφία περνάει μέσα από την πιστή τήρηση του νόμου του Θεού. Ενδιαφέρον όμως είναι ότι ο νόμος του Θεού, η Τωρά, όπως παρουσιάζεται στον Ψαλμό 118, δεν είναι ένα αυστηρό σύνολο κανόνων και κανονισμών όπως υπάρχει στη σκέψη των περισσότερων. Δεν αναφέρεται, αν από όσους στίχους διαβάσαμε, θα το διαπιστώσαμε αυτό, καμιά από τις συγκεκριμένες εντολές του Δεκαλόγου, των Δέκα Εντολών. Ούτε κάποια από τις νομικές διατάξεις που υπάρχει στα βιβλία της Εξόδου, του Λεβιτικού ή των Αριθμών. Αντίθετα, ο νόμος παρουσιάζεται ως ένας τρόπος ζωής που φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στο Θεό. Έτσι μπορεί επανειλημμένα να παρακαλεί ο ψαλμωδός τον Θεό, κάνε να ζήσω ακολουθώντας τον νόμο σου. Εδώ πρέπει να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις, γιατί όπως είπατε και νωρίτερα, στα χριστιανικά αυτιά ακούγεται λίγο περίεργη αυτή η προσκόλληση στον νόμο. Η αντίληψη του Θεού ως νομοθέτη και εισηγητή κανόνων ηθικής συμπεριφοράς αποτελεί βέβαια κοινό χαρακτηριστικό όλων των θρησκευτικών παραδόσεων. Ειδικά για τη χριστιανική πίστη όμως, η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο δεν καθορίζεται τόσο από τις νομικές διατάξεις όσο από την αρχή της αμοιβαιότητας. Τι θέλω να πω με αυτό? Οι βιβλικές διατάξεις που καθορίζουν την ηθική συμπεριφορά των ανθρώπων δεν προκύπτουν από την αφαίρετη έκφραση της βούλησης του Θεού, αλλά από τους όρους μιας συμφωνίας που στη βιβλική γλώσσα ονομάζεται Διαθήκη και η οποία συνάπτεται μεταξύ Θεού και ανθρώπων και προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τα δύο συμβαλόμενα μέρη. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Με τη συμφωνία αυτή δηλαδή ο Θεός δεσμεύεται να παραμένει πιστός στις εξαγγελίες του, να αγαπά το λαό του και να τον προστατεύει, ενώ ο άνθρωπος υποχρεούται να αγαπά με όλες τις σωματικές και πνευματικές δυνάμεις τον ένα και μοναδικό Θεό και τον συνάνθρωπό του. Έχουμε δηλαδή δεσμεύσεις και από τις δύο μεριές. Εφόσον όμως η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο καθορίζεται από τους όρους ενός συμβολαίου, είναι αναμενόμενο στο τέλος του συμβολίου αυτού να έχει το τέλος του συμβολίου αυτού να έχει τη μορφή που έχουν όλα τα ανάλογα έγγραφα. Βασικό στοιχείο κάθε συμβολέου είναι οι ευεργεσίες που προσκύπτουν από τους όρους του για τους συμβαλόμενους, αλλά και οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των όρων αυτών από κάποιον από τους συμβαλόμενους. Ίσως ένας τέτοιος διακανονισμός των σχέσεων του Θεού με τον άνθρωπο προσκρούει στη σύγχρονη αντίληψη για τον Θεό. Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι ειδικά για τη Βίβλο η υποχρέωση υπακοής του Ισραήλ στο εκπεφρασμένο μέσα από νομικές διατάξεις θέλημα του Θεού δεν προκύπτει από μυθικές αφηγήσεις που περιγράφουν κατορθώματα του Θεού στο αρχαίγωνο παρελθόν, αλλά από συγκεκριμένες ενέργειές του μέσα στην πρόσφατη ιστορία του. Σημειώνεται για παράδειγμα στο βιβλίο της Εξόδου: «Εσείς οι ίδιοι έχετε δει τα όσα έκανα στους Αιγυπτίους», λέει ο Θεός, «πως σας πήρα σαν σε φτερούγες αετών και σας έφερε κοντά μου. Αν λοιπόν τώρα υπακούσετε σε μένα και φυλάξετε τη Διαθήκη μου, από όλους τους λαούς της γης εσείς θα είστε ο δικός μου λαός. Όλη η γη είναι δική μου». Η ίδια αρχή υπόκειται και σε κάθε περιγραφή ανανέωσης της Διαθήκης. Διαβάζω από το βιβλίο του Δευτερονομίου: «Ο Μωυσής κάλεσε όλους τους Ισραηλίτες και τους είπε: Άκου λαέ του Ισραήλ, τους όρους και τις αποφάσεις που εγώ σας δίνω σήμερα θα τα αποστηθήσετε και θα φροντίζετε να τα τηρείτε. Ο Κύριος ο Θεός σας σύναψε με σας διαθήκη στο Χορίβ. Τη διαθήκη αυτή δεν τη σύναψε με τους προγόνους σας, αλλά με όλους εσάς που είστε εδώ ζωντανοί σήμερα. Ο Κύριος σας μίλησε πρόσωπο με πρόσωπο στο βουνό μέσα από τη φωτιά και σας είπε: Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός που σε έβγαλα από την Αίγυπτο, από τον τόπο της δουλείας». Σε κάθε περίπτωση λοιπόν προηγούνται οι ενέργειες του Θεού μέσα στην ιστορία υπέρ των ανθρώπων και ακολουθούν οι απαιτήσεις του από τους ανθρώπους. Ένα παράδειγμα: αν ένας ξένος έρθει στη χώρα σας, να μην τον καταπιέζετε, λέει ο Θεός. Ο ξένος που έρχεται σε εσάς να είναι όπως ο ντόπιος, να τον αγαπάτε όπως τον εαυτό σας. Και αμέσως ακολουθεί η αιτιολόγηση: επειδή και εσείς ήσασταν ξένοι στην Αίγυπτο, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Το ίδιο ισχύει για κάθε εντολή. 7 μέρες θα μένετε μέσα σε σκηνές όλοι όσοι γεννηθήκατε από Ισραηλίτες γονείς. Έτσι θα ξέρουν οι απόγονοί σας ότι έβαλα τους Ισραηλίτες να κατοικήσουν σε σκηνές όταν τους έβγαλα από την Αίγυπτο. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Κάθε εντολή λοιπόν συνοδεύεται από την απαραίτητη αιτιολόγηση. Για όλες τις εντολές λίγο πολύ ισχύει αυτό. Αν ένα συμπατριώτη σου που ζει κοντά σου φτωχύνει και δεν έχει τα μέσα να ζήσει κοντά σου, εσύ πρέπει να ενδιαφερθείς γι' αυτόν, όπως θα έκανες αν ήταν ξένος ή πάρικος, ώστε να μπορέσει κι αυτός να ζήσει μαζί σου. Δεν θα πάρεις από αυτόν τόκο, ακόμα κι αν πρόκειται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να φοβάσαι τον Θεό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος, ώστε μαζί με σένα να ζήσει και ο αδερφός σου. Δεν θα του δανείσεις τα χρήματά σου με τόκο, ούτε θα κερδοσκοπήσεις δίνοντάς του το τρόφιμά σου. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός που σας έβγαλα από την Αίγυπτο για να σας δώσω τη χώρα της Χανάν και να είμαι ο Θεός σας. Αν ο συμπατριώτης σου που ζει κοντά σου βρεθεί σε ανάγκη να πουληθεί σε σένα, δεν θα σου προσφέρει εργασία δούλου, καθώς οι Ισραηλίτες είναι δικοί μου δούλοι που τους έβγαλα από την Αίγυπτο. Αυτός δεν θα πουληθεί ως δούλος, ούτε θα τον κακομεταχειριστείς κατά την εργασία. Να φοβάσαι τον Κύριο το Θεό σου. Είναι κατά συνέπεια προφανές ότι η ισχύ της Διαθήκης κρατάται από την πιστότητα των Ισραηλιτών σε αυτήν, όπως ακριβώς τονίζεται σε διάφορα κείμενα της Αγίας Γραφής. Αξιοσημείωτο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι οι όροι της Διαθήκης δεν προβλέπουν μόνο υποχρεώσεις για τους ανθρώπους, αλλά δεσμεύουν και τον ίδιο τον Θεό. Λέει ο ίδιος ο Θεός, θα διαπιστώσεις ότι Κύριος ο Θεός σου είναι Θεός αληθινός, Θεός αξιόπιστος που τηρεί την Διαθήκη. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο καλεί ο Θεός τους ανθρώπους να μιμηθούν τη δική τους συμπεριφορά. Ως εποδός επαναλαμβάνεται συνεχώς το βιβλίο του Λεβιτικού, να είστε Άγιοι, γιατί Άγιος είμαι εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας. Συνέπεια επομένως της αρχής της αμοιβαιότητος είναι να αξιολογούνται με βάση τους όρους της Διαθήκης όχι μόνο οι ενέργειες των ανθρώπων, αλλά και οι ενέργειες του Θεού, κάτι άλλωστε που το επιζητεί ο ίδιος. Λέει ο προφήτης Ισαΐας, μάθετε να κάνετε το καλό, αναζητήστε τη δικαιοσύνη και ελάτε να κριθούμε μεταξύ μας, λέει ο Κύριος. Κάτι μοναδικό στην θρησκευτική λογοτεχνία, όπου ο ίδιος ο Θεός ζητάει να κριθεί με τα ίδια κριτήρια με τα οποία ο ίδιος κρίνει τους ανθρώπους. Στόχος επομένως των νομικών διατάξεων είναι να βοηθήσουν το λαό του Θεού να αποφύγει την πτώση του στην ειδωλολατρία και να διαμορφώσει μια αληθινή σχέση με το Θεό. Αυτός είναι και ο λόγος που ο ίδιος ο Χριστός δηλώνει: μην νομίσετε πως ήρθα να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα να τα καταργήσω, αλλά να τα πραγματοποιήσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο ουρανός, όσο υπάρχει ο κόσμος έως τη συντέλειά του, δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μια οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους λαούς, θα θεωρηθεί ελάχιστος στη Βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις τηρήσει όλες και διδάξει έτσι και στους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι δικαίως η Εκκλησία καθόρισε ο Ψαλμός 118, που είναι ένας ύμνος στον νόμο, πρέπει να υπενθυμίζεται στους ανθρώπους κάθε φορά που ξυπνούν τα μεσάνυχτα για να υμνήσουν το Θεό.
0: Και εμείς με τη σειρά μας να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, και θέλουμε στο σημείο αυτό για ακόμη μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, και εσάς και τους ακροατές μας.

Στη σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, μετά την παρουσίαση των ψαλμών που διαβάζονται κατά την ακολουθία του αποδείπνου, προχωρήσαμε στην επόμενη ακολουθία του νυχθημέρου, τη μοναστηριακή ακολουθία του μεσονυκτικού. Ο ψαλμός που κυριαρχεί εδώ και που αναλύσαμε στην σημερινή μας εκπομπή με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, είναι ο λεγόμενος άμωμος, που είναι και ο εκτενέστερος ψαλμός του ψαλτηρίου.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Η ώρα είναι 7.

απέστησαν αυτές εν αισθείς εσύ αστραπτούσες. Εμφόβων δε γενωμένων αυτών και πλήνουσών το πρόσωπον εις την γην, είπων προς αυτάς, τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών, ουκ έστειν όδε αλλιγέρθη, μνήσθητε ως

και υποστρέψωσε από του μνημείου, απήγγειλαν ταύτα πάντα τις ένδεκα και πάση της υπηρεσίας.

Ουδέ Πέτρος Αναστάς έδραμεν επί των μνημείων και παρακύψας βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνα και απειλθεί

Ανάσταση. Η δούγαρη ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριο, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δήμας, θανάτο, θάνατον όλεσαι.

επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέγχει και εκτιμήσει. Υψωσόν κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Σβίες της Πανακράντου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, την άμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επρανιών Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, θυσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και κανονίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων εν δόξων ιερομαρτύρων, Ελευθερίου και Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως, της Αγίας εν δόξου ο Μάρτυρος, φιλοθέη,

0: Εκ τη μίσκη φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή το Παναγία και αγαθό και δόπιο σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τη ζωαρχική παλάμη του Στεθνεώτας, εκ των ζωφερών και θμόνων ο ζωοδότης, αναστήσας άπαντας Χριστός ο Θεός, την Ανάσταση ευράβευσε, το βρωτίο φυράματι, υπάρχει γαρ πάντων σωτήρ, Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός.

το Σταυρόν και την ταφήν σου ζωοδότα ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμε ότι τον Άδην έβησας αθάνατε ως Θεός παντοδύναμος και νεκρούς συνανέστησας και πύλας του Άδου συνέτριψας και κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός. Διό υγιγενείς δοξολογούμενσε πόθο τον Αναστάντα και καθελώντα εχθρού το κράτος του πανόλους και πάντας αναστήσαντα τους επισή πιστεύσαντας και κόσμων λυτρωσάμενων εκ των βελών του όφεως και ως μόνον δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενων ημάς. Όθεν ανυμνούμενε ψευώς την Ανάστασήν σου δεις έσωσας ημάς ως Θεός του παντός.

τη δεκάτη τρίτη του αυτουμηνός, μνήμη των εγγενείων της Αγίας του Χριστού και Θεού ημών Αναστάσεως, νόμων παλαιών Ισραήλ πληρών νέος, εγγενείς σι τάφων τιμά λόγε, τύχθη Αναστάσεως τρεις και δεκάτη καινισμός, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου, τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κρονίδου, Λεοντίου, Σεραπίωνος, Στράτωνος, Σελεύκου, Μακροβίου, Γορδιανού, Ζωτικού, Ηλί, Λουκιανού και Ουαλεριανού. Τι αυτή η μέρα ο Όσεως Πατήρ ημών Πέτρος, ο εν τη αγρία εν ειρήνη τελειούτε, ο Όσεως Ιερόθεος ο νέος, εν τη κατάθω ιερά μονή των Ιβύρων ασκήσας, εν ειρήνη το 1745 έτη τελειούτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς.

0: Ραδιοφωνικός εκκλησιαστικός σταθμός Παρουσία 103 και 7 της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Μια ανάσα μέσα σε έναν κόσμο πληγωμένο από τη μοναξιά και την αποξένωση κάθε πονεμένου ανθρώπου.
1: Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Συνδεόμεθα με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Νικολάου Καβάλας, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

και ευρών της εκκληρονομίας, επίσκεψον ο κόσμος εν ελέη και ειχθυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπτωσον ευθυμάς τα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντας την Σημών Θεοτόκ και η Παρθένου Μαρίας, την άμπη του τιμίου και ζωοποιού σταύλου, προστασίες του τιμίου ανεπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθνικών αποσχόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, Βεν Αγίης Πατρός ημών, Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μήνων της Λυκίας του Θαυματικού, το Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και το Εν Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πορεία Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημών.

λέει και η κρίνης και φιλανθρωπία του μονογενού σου Ιού μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι, ειν και αΐν και εις τους αιώνας.

0: Κύριεν, εκτεταμένες παλάμες, επί σταυρό πατρίκη σε πλήρωσας, ευδοκίες αγαθέν, ίσου τα συμπάντα διό, επί νίκιον οδύνση πάντες άσομε.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, φόβος Θεός θεραπένης, η τελευτή προσευχήσα πρόσηση, το δυσκολό.

Κύριε Θεότον και σώσον ημάς τον εαυτής δεξαμένη δημιουργών, ως αυτός η θέλησεν εξ ασφόρου σου γαστρός, υπέρνους αρχουμένων αγνή των πτισμάτων αληθών.

0: πάνω την νεκρώση του σώματος επί νίκιον άσο μελώδημα.
1: Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμι σου μεγάλου ουρανέ και η γη ευφενέστο Πανάγιο Σταυρός προέρχεται ημάς αγιάζον εν χάρη τούτων κατασπαζομένους ως πηγή

0: νοσολήμος. Ανάγιες Σταυρέ τους πιστός προσκυνούντας εμ, όπως τας των εναντίον, αποκλίνοντες βάρα φραϊκίνων η Θείας δόξης γενόμεθα.
1: Παναγία Θεότα και σώσον ημάς, η πόλης του Θεότα του Παμβασιλέως Θεοδόκον ευαγές, Κιμήλιον σεπτών Θεοτό και Πανάμωμεν, φρόρισον την κληρουχία, την αή εφημούσεν σε και γερέρουσαν πίστη των τόπων σου.
0: Δόξε σύ ο Θεός ημών, δόξε σύ ο στήλο, καθοδήγον το πρότερον των εκλεκτών Ισραήλ, δια λουτρού βαπτίσματος Χριστέ, σύον κατεφύτευσας, την εκκλησία κράζουσαν, άσο μεν άσμα το Θεό ημών.
1: Θεός ημών δόξα σύν σήμερον της απροσίτου σου δόξης η επιφύτησης των επίγης παγέντα συναών ουρανών κατεσκεύασεν ενώ συμφωνός ψαλόμεν άσομεν άσμα το Θεό ημών.
0: Δόξα σύ ο Θεός ημών δόξα σύ ο νόμο η εκκλησία Κύριε εγκαλοπίζεται ο δωρικών εκτάσεις ηχηρών του Σταυρού δε τη χάρητη εκαυκωμένη ψάλιση άσομεν άσμα το Θεό ημών.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς σπόρος το του Πατρός βουλήματι εκ Θείου Πνεύματος των του Θεού συνήλοι φασιών και σαρκή απεκίσας τον εκ Πατρός αμήτωρα και δήμας εξ σου απάτωρα.

ευλογία Θεότο και σώσον ημάς, του Θείου τόκου σου αγνή πασαφήσεως τάξη, υπερβαίνει το θαύμα Θεών γαρυπερφίος. Συνέλαβες εγκαστρή και τεχούσα μένησα η Παρθενό.

0: Κύριε Χριστέ, ο καρεστήν Αγίος πρίσω φιλάνθρωπε.
1: Χριστού σώσον ημάς την δυνάμει σου, δόξα Χριστούσε, ρήμα της ανταπίστη δοξαζόμεν, δοξαζόμενοι τεσσές, δε δοξασμένε Κυρίου Σταύρε σε πτέσπερι τύξεσαι και φωτιζόμενοι.
0: Σταύρε του Χριστού σώσον ημάς τη δύναμη σου ενεφροσύνη, προσερθόντες πίστη αρισόμεθα σε κρίνης καθαράς, σταυρώα η ζωάνα μάτα και διασωζόμενη Θεόν υμνήσομε.
1: Αγία Θεότο και σώσον ημάς επιφανήσα, της ψυχής μου το σκότος απέλασον, αμαρτίας τα σύρας αγνή παρθένε διαρρήξον, σώσον με κι ίσασα των πανικτήρμονα.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι υγεία σας επί γη, στην εκκλησία σου Χριστέ πνεύματι, χρυσάς αυτής ημερός εις εγκαλείας έως ελαιός.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι θεμέλιον σε Χριστέ η Εκκλησία, ραγές έκουσαν, το σώσταυρο στέφεται.

0: Της υπενόδοξης σου οικονομικό εισηκητήριο.
1: Να μην σημώνει της ευγής των υπερφυσιν αγαθών πρόξενος μήτυρ Θεού γέγονας όταν συ το χέρε προσάγομαι.
2: Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία ανεδείχθη άπαντας φωτεογούσα τους πιστούς, ενώ ως τότες κραυγάζομεν τούτων των οίκων στερέωσον Κύριε. Επιδημήσαντες ημίν του λόγου κατά σάρκα ότι εις βραδείς με γόνους φυσίν καθ' υπογράφων εθεασάμεθα φεδρός την δόξαν ειν είχε ο Υιός παραπατρός εν αληθείας άρητη. Όσοι δε πίστη τούτον ελάβομεν έδωκεν της πάσιν εξουσία του γενέστε τέκνα Θεού Υιού πεξεμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός αναγεννηθέντες αλλά εκ πνεύματος Αγίου επαυξηθέντες οίκον προσευχής επίξαμεν και βοώμεν τούτον τον οίκον στερέωσον Κύριε.
1: Πίστη τα εγγένεια επιτελούμεν φεδρός του οίκου.

0: Θεοδόκεν, ετούμενσε του πρεσβεύει το σωτήριο παύστος. Αυτό το σαρκοθέντη εξουσώσε τα ψυχά σημών.
1: Έχει την ίδρυου δεϊθόμε
2: διαλέησο.
1: Αντιλαμβάνωσον και διαφυλάξον μας ο Θεός της η χάρη
2: διαλέησο.
1: Σημών Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων νημορεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κυρία.
1: Σήμερα ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήτων ψυχών ημών και εσύ την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ιν και Αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ζωαρχική παλάμη της Εθνεώτας, εκ των ζωφερών και ευμόνων, ο ζωοδότης, αναστήσας άπαντας Χριστός ο Θεός, την Ανάσταση νευράβευσε το βρωτίο θυράματι. Υπάρχει γαρ πάντων σωτήρ Ανάστασης και ζωή και

Σταυρών και την ταφή ζω οδότα ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμεν ότι τον Άδην έδισα σαν θάνατε ως Θεός παντοδύναμος και νεκρούς συνανέστησας και πύλας του άδου συνέθριψας και κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός διό υγιενείς δοξολογούμεν σε πόθο τον Αναστάντα και καθελώντα έχθρο το κράτος του πανόλου και πάντας αναστήσαντα τους επισή πιστεύσαντας και κόσμο λυτρωσάμενον εκ των βελών του όφεως και ως μόνος δυνατός εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενον ημάς όθεν ανυμνούμεν ευσεβώς την Ανάστασή Σου διεισέσωσας ημάς ως

13η του αυτού μηνός, μνήμη των εγγενείων της Αγίας του Χριστού και Θεού ημών Αναστάσεως, η αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου, η αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Προνίδου, Λεοντίου, Σεραπείωνος, Στράτωνος, Σελεύκου, Μακροβίου, Γορδιανού, Ζωτικού, Ηλί, Λουκιανού και Ουαλεριανού. Όσιος πατήρ ημών Πέτρος, ο εν τη αγρία εν ειρήνη τελειούται, όσιος ιερόθεος ο νέος, εν τη κατάθου ιερά μονή των Ιβύρων ασκήσας, εν ειρήνη το 1745 τελειούται, και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

σημαίνει το και αυτέ που ορμίζει να μέσα λόγω για την άφραξη με τα μέτρη των σουρανθρωπία. Πατρέπτω και θα ιδιώτη και ειρήνη άνθρωπο και διαδέξει μόνο και λειτουργική τάφτη και ανεμάκτη θυσία

ημέρα κατά τα σναφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιο το Κύριο το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Υπηρεώντας εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόνες ανέσες πάλι και ούκ απέσεις πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλουσον. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου Αγίου υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν και υπέρ λειτουργίας τάφης είναι εκ των χειρών ημών δέξα σε κατεξίω σα και αίτηση παραστήκαση. Χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα απολιώματα με τάρση αυτερωτά.

Κύριε, και δεόμεθα σου Θεός ημών. Έτι προσφέρομαι εσύ τη λογική ταύτη και ανέμακτο λατρεία, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομαι, κατάπεψον το Πνεύμα στο Άγιο.

καρδία, δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Επί της γης, τον άρτον ημών των εκπληρούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

η σημερινή Κυριακή, πανιερότατε δέσποτα, είναι αφιερωμένη στα προεόρτια της εορτής του Τιμίου Σταυρού και στην εορτή του εγγενιασμού του Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Γι' αυτό και η Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε στην Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου αδελφοί, αναφέρεται στην αναγέννηση του ανθρώπου, την ανακαίνισή του, εξίδατος και πνεύματος. Η περικοπή μας προέρχεται από το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και από τον διάλογο που είχε ο Κύριος με τον Νικόδημο, ένα κείμενο μνημειώδες που βοηθεί τον άνθρωπο να βιώσει το έργο του Θεού για την σωτηρία του κόσμου. Μεταξύ άλλων, ο Χριστός είπε στον Νικόδημο: «Ουδείς αναβεύηκεν εις τον ουρανόν, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό». Αυτός που βρισκόταν στον ουρανό, δηλαδή μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, κατήλθε σε αυτόν τον κόσμο της οδύνης, των στεναγμών, της αδικίας, της αμαρτίας και ενσαρκώθηκε. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Θυσιάστηκε, σταυρώθηκε, απέθανε, ετάφη, ανέστη και ανελήφθη. Αναβεύηκεν λοιπόν πάλιν εκεί που ήταν το πρώτερον, ενωμένος με τον Πατέρα και το Πνεύμα, με τον Πατέρα και το Πνεύμα που δεν έπαυσε ποτέ ο Ιησούς Χριστός να είναι ενωμένος ως Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Και μαζί του στον θρόνο του Πατρός ανέβασε την ανθρώπινη φύση, θεωμένη, αγιασμένη, άφθαρτη. Και δι' αυτής της ενεργίας του μας βεβαιώνει ο Ιησούς Χριστός ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής μας, αλλά είναι η μετάβασή μας σε μία άλλη τάξη ζωής, σε ένα άλλο επίπεδο του είναι, εκεί που δεν υπάρχει πόνος, λύπη, στεναγμός, θάνατος, αλλά ζωή ατελεύτητος εν Χριστώ σταυρωθέντη και αναστάντη. Και για να βεβαιώσει ο Χριστός όλες αυτές τις αλήθειες, λέγει στον Νικόδημο και σε κάθε ένα από εμάς που πιστεύουμε σε Αυτόν και θέλουμε να είμαστε ζωντανά μέλη του σώματός Του, της Αγίας Του Εκκλησίας: «Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των Υιών του ανθρώπου». Δεν κατανοείται εύκολα αυτή η φράση του Χριστού εάν δεν έχει μελετήσει κάποιος τα σχετικά χωρία της Καινής της Παλαιάς Διαθήκης και της ερμηνείας
των πατέρων της Εκκλησίας. Με δύο λόγια μας λέγει ο Χριστός, αναφερόμενος στην ιστορία του λαού του Ισραήλ καθώς πορευόταν προς την γη της επαγγελίας. Ευρισκόμενοι στην έρημο, αμφισβήτησαν την δυνατότητα να πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις του Θεού. Τότε, κατά παραχώρησην Θεού, φαρμακερά φίδια άρχισαν να τους δαγκώνουν και να πεθαίνουν οι άνθρωποι αυτοί από το δηλητήριο αυτών των φιδιών. Τότε ο Μωυσής, εμπνεόμενος από τον Θεό, κατασκεύασε ένα χάλκινο ομοίωμα όφεως, το οποίο ύψωσε και όσοι ενατένιζαν σε αυτόν τον χάλκινο όφη σώζονταν από τα δαγκώματα και το δηλητήριο των φιδιών της ερήμου. Ο Χριστός παρομοιάζει τον εαυτόν του με αυτόν τον όφη. Γιατί οι άνθρωποι που ενατένιζαν τότε στην έρημο τον όφη θυμούνταν ότι αμάρτησαν ενώπιον του Θεού, αμφισβητώντας την αγάπη, την κυδαιμονία, την στοργή, την πρόνοια που είχε για αυτούς και μετανοούσαν για αυτό το λάθος τους. Τους θύμιζε επομένως αυτό το σύμβολο την αμαρτία τους και την δυνατότητα που τους έδωσε ο Θεός να μετανοήσουν για αυτήν. Έτσι και εμείς οι πιστοί, αδελφοί μου, όταν βλέπουμε τον Κύριο της δόξης και Βασιλέα του παντός επάνω στον Σταυρό, καταματωμένο, με τα χέρια του ανοιχτά, να αγκαλιάσει όλη την οικουμένη και κάθε άνθρωπο και να προσφέρει ζωή, ζωή αιώνιο και αληθινή, άφεση αμαρτιών, φως, χαρά, ειρήνη και εφροσύνη, όταν λέγω ατενίζομαι τον εσταυρωμένο, δία σωζόμεθα από το δηλητήριο το οποίο μας προξενεί οι αμαρτίες μας, τα λάθη μας, η απομάκρυνσή μας από τον Θεό, η αυτονόμηση και θα μπορούσαμε να πούμε η ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να ζήσουμε και να υπάρξουμε χωρίς την παρουσία του Χριστού στην ζωή μας. Και αυτά τα λέμε σε μία εποχή που όχι από λίγους ανθρώπους αμφισβητείται η πίστη, τίθεται στο περιθώριο της ζωής τους η Εκκλησία, ο Λόγος του Χριστού για αγάπη, δικαιοσύνη, συγχωρητικότητα, καταλλαγή, δεν μπορεί να κατανοηθεί. Δεν μπορεί δηλαδή να αποδεχθεί εύκολα ο άνθρωπος των ημερών μας ότι το να πιστεύεις στον Χριστό ως τον μόνο αληθινό Θεό, να εναρμονίζεις την ζωή σου με τον Λόγο και το Πνεύμα Του, να ζεις με αγάπη και συγχωρητικότητα, με ειρήνη και καθαρή συνείδηση, είναι προνόμιο, είναι τιμή. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του Θεού, εξαιτίας αυτής της σχέσεώς τους με τον Χριστό και εξαιτίας αυτής της τιμής και του προνομίου, ακτινοβολούν το φως του Χριστού, την πίστη
και την ειρήνη Του προς κάθε κατεύθυνση και γίνονται ένας μαγνήτης που προσελκύουν στην αλήθεια του Ευαγγελίου τους ανθρώπους. Γιατί δεν χρειάζεται να επαναλάβω εγώ κάτι που είναι κοινός τόπος. Ότι οι άνθρωποι στις ημέρες μας από την υπερπληροφόρηση ή την παραπληροφόρηση έχουν κορεστεί από λόγους, έχουν χορτάσει να ακούν λόγια. Αυτό που ζητούμε όλοι μας είναι να δούμε ζωντανά παραδείγματα βιώσεως του Ευαγγελίου του Χριστού. Αυτά τα υποδείγματα, αδελφοί μου, τα ενατενίζουμε στα πρόσωπα των Αγίων μας. Γι' αυτό τιμούμε τους Αγίους, γι' αυτό τους θεωρούμε μεγαλύτερους αδελφούς μας που μας οδηγούν στοργικά στον δρόμο προς την Βασιλεία του Θεού. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, όμοιοι με εμάς, βίωσαν το Ευαγγέλιο του Χριστού, σήκωσαν τον Σταυρό του Χριστού στους ώμους τους και μας διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο ευχάριστο, πιο αληθινό, πιο ελπιδοφόρο να ζει κανείς μαζί με τον Χριστό την ζωή του Χριστού, που είναι ζωή ταπεινώσεως, αγάπης, διακονίας, θυσίας. Ευχηθείτε, πανιερότατε δέσποτα, τέτοια να είναι και η δική μας ζωή, για να μπορέσουμε μέσα στα βάθη της καρδιάς μας να ενστερνιστούμε και να αποδεχθούμε το Λόγο του Θεού, ότι ήλθε, έρχεται, παραμένει συνεχώς μαζί μας για να μας δώσει την ζωή Του, την αιώνια ζωή, δηλαδή την δυνατότητα να είμαστε πάντοτε ενωμένοι μαζί Του, να ενατενίζουμε το πρόσωπό Του που είναι πρόσωπο φωτός συν πάση της Αγίας.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε, Κύριε, και αγιάζων τους επισήπε επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσουν δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι Κυριακή 13 του μηνός Σεπτεμβρίου και ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα νέα μέρα.

Ο Τάσος Παπαδημητρίου είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και θα είμαστε μαζί σας για περίπου μισή ώρα. Να ρίξουμε, αγαπητοί ακροατές, πρώτα-πρώτα μια ματιά στο σημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Στις 11 θα ακούσουμε το Αλάτι της Γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 το Τραπέζι της Κυριακής με το Βασίλη Σπυρόπουλο. Το θέμα, τι είναι διάλογος για την Εκκλησία και τι για τον κόσμο. Θα ακουστούν ο Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο Χρήστος Τερέζης, πρώην κοσμήτορ του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο ΕΚΠΑ και ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Το πρόγραμμά μας συνεχίζεται και στις 2 θα ακούσουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. 2:30 ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα με τη Μαρία Μιχαλοπούλου. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Θα ακούσουμε σήμερα το τρίτο μέρος από το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η Μετανάστης». Στις 4 αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. 4:30 η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριο Ιερόθεο. Στις 5 σκοπή του τόπου μας με τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο. Στις 6 ψαλμής και ύμνης με τον Νίκο Νικολάου. Στις 6:30 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας με την παιδίατρο Κατερίνα Θεοδόση. Στις 7 η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7:30 ρήματα και φθόγγι με την Κυριακή Ελιανού. Στις 8 η αλήθεια ελευθερώνει με τον Κώστα Παπά. Στις 9 η ακολουθία του αποδείπνου. Στις 9:30 η Μαρβίνα Πιτυχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Νοσταλγία παραμέτρων» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Κυρού Στυλιανού από τις εκδόσεις «Δόμος». Και στις 10 θα ακούσουμε σε δεύτερη μετάδοση την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο.

Στο σημείο αυτό να ρίξουμε μια ματιά στο σημερινό καιρό. Προβλέπονται σήμερα βροχές και καταιγίδες που θα εκδηλωθούν στα βόρειο-ανατολικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρη έντασή τους. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ ελαφρώς αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις σκόνης. Στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που θα σταματήσουν μετά το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις οι οποίες θα είναι πιο πυκνές στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Σχετικά αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 15 έως 30, στη Θεσσαλία από 15 έως 33, στην Ήπειρο από 17 έως 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 19 έως 31, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 18 έως 32, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 34 βαθμούς. Οι άνεμοι από τη Θράκη μέχρι τη Λέσβο θα πνέουν βόρειο-ανατολική μέχρι 5 μποφόρ, στο υπόλοιπο Αιγαίο βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 4 μποφόρ.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Κάθε μέρα νέα μέρα και να πούμε αγαπητοί ακροατές ότι στις 13 Σεπτεμβρίου του έτους 336 εγκαινιάστηκε ο Ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Θα θέλαμε να σταθούμε στην ανάμνηση αυτής της επετείου και να δούμε όσο γίνεται πιο σύντομα το ιστορικό του Ναού της Αναστάσεως. Το 313 μετά Χριστόν, ο Φλάβιος Βαλέριος Κωνσταντίνος ή Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος σταμάτησε τους διωγμούς κατά των χριστιανών με το διάταγμα των Μεδιολάνων. Το 324 νίκησε τον Λυκίνιο και έγινε ο μοναδικός αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στις 20 Μαΐου ξεκίνησαν οι εργασίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στην οίκαια της Βυθινίας για να αντιμετωπιστεί η αίρεση του αριανισμού. Στη Σύνοδο συμμετείχε και ο Επίσκοπος Ιεροσολύμων. Δεν είχε γίνει ακόμα Πατριαρχείο. Ήταν Επισκοπή. Ο Μακάριος λοιπόν σε κατηδίαν συνομιλίες με τον Αυτοκράτορα έθεσε κάποια ζητήματα που αφορούσαν τους Αγίους Τόπους. Ένα από αυτά τα ζητήματα είχε να κάνει με το ναό της Αφροδίτης που είχαν ανεγείρει οι ειδωλολάτρες στο λόφο του Γολγοθά για να αποτρέψουν τους χριστιανούς από το προσκύνημα που πραγματοποιούσαν στο σημείο της σταυρικής θυσίας του Κυρίου. Την ίδια χρονιά η μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, η Αγία Ελένη, πραγματοποίησε ταξίδι στα Ιεροσόλυμα για να αποκαταστήσει τη χριστιανική διοίκηση και την λατρεία στους τόπους που βάδισε ο Θεάνθρωπος. Και με το ταξίδι της αυτό ανεγέρθηκαν και τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία στα σημεία που ο Κύριος παρουσιάστηκε. Ειδική μέρημνα απαιτούνταν για την περιοχή του Γολγοθά. Εκεί είχαν γίνει επιχωματώσεις τον καιρό του Ανδριανού του Αυτοκράτορα και είχε στηθεί είδωλο και ναός της Αφροδίτης επί του τάφου του Κυρίου με σκοπό να ξεχάσουν οι χριστιανοί τι είχε γίνει και πού είχε ταφεί και αναστηθεί ο Κύριος. Όταν λοιπόν έφτασε η Αγία Ελένη στα Ιεροσόλυμα, το πρώτο της μέλημα ήταν να βρει τον Τίμιο Σταυρό. Η προσπάθειά της στέφτηκε με επιτυχία. Ο Τίμιος Σταυρός βρέθηκε μέσα σε σπήλαιο μαζί με τους δύο άλλους σταυρούς, των Ληστών και τα υπόλοιπα σύνεργα της Σταυρώσεως. Το θαύμα της Αναστάσεως της Χήρας ξεχώρισε τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού από τους υπόλοιπους. Μετά από αυτό ο τόπος καθαρίστηκε, ήρθαν στην επιφάνεια τα σημεία της Σταυρώσεως, της Αποκαθυλώσεως και της Ταφής του Κυρίου. Τα υλικά που αποτελούσαν το ναό και τα είδωλα απομακρύνθηκαν, η περιοχή καθαγιάστηκε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έγινε μια αρχαιολογική ανασκαφή από την Αγία Ελένη και αποκαταστάθηκε το Ιερό Μνημείο. Ο Αυτοκράτορας στέλνει χρήματα και με τα έξοδα αυτά, τα βασιλικά, ανεγέρθηκε για πρώτη φορά ο Ιερός Ναός της Αναστάσεως. Ο Ευσέβιος Κεσαρίας διασώζει στην εκκλησιαστική ιστορία επιστολή την οποία έστειλε ο Μέγας Κωνσταντίνος στον Επίσκοπο Ιεροσολύμων Μακάριο. Νικητής Κωνσταντίνος, μέγιστος, σεβαστός, Μακαρίο. Τόση μεγάλη είναι η χάρη του σωτήρωση ημών Ιησού Χριστού, όπου δεν φαίνεται να είναι άξια του παρόντος θαύματος μη δε μία δύναμης λόγων. Επειδή και το σημείο εκείνο του αγιωτάτου δεσποτικού πάθους, όπου προπολού εκρύπτε το υποκάτω της γης και δεν εγνωρίζε το εις τόσας ετών περιόδους έως ου έμελεν να αναλάμψει στους δικούς του θεράποντας που ελευθερώθησαν με την ανέρεση και φθορά του κοινού εχθρού πάντων αληθώς υπερβαίνει πάντα νουν ανθρώπινων και μεγάλην έκπληξην και θάμβος προξενήν εις τόσον, όπου κι αν όλοι της οικουμένης οι σοφοί εις εν συνελθόντες θελήσουσι να το επενέσουν και καταξία να το παραστήσουν, ουδέ το ελάχιστο δύνανται να υπούσει. Τόσο πολλά υπερβαίνει πάσαν ανθρώπινην κατάληψην το θαύμα τούτο, όσον τα ουράνια υπερβαίνουσι τα ανθρώπινα. Είναι αλήθεια ότι ο Αυτοκράτορας, ο Άγιος Κωνσταντίνος, στον επίσκοπο Ιεροσολύμων Μακάριο έγραψε και άλλα και κατέληξε ότι έχει έναν σκοπό και μία μεγάλη προθυμία. Θέλω, λέει ο Αυτοκράτορας, στο σημείο όπου βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός να κοσμηθεί, να το κοσμήσουμε με κάλος οικοδομημάτων, επειδή αυτός ο τόπος από την αρχή ήταν άγιος και φανερώθηκε ακόμα αγιότερος αφού έβγαλε στο φως το σωτήριο πάθος του Κυρίου και το σημείο όπου μαρτύρησε ο Κύριος. Στη συνέχεια της επιστολής του, ο Μέγας Κωνσταντίνος δίνει κάποιες οδηγίες για την κατασκευή. Αφήνει όμως και μια σχετική ελευθερία στις επιλογές του Μακαρίου, του Επισκόπου. Κατά τον Θεοδόρη το Κύρου, κομιστής αυτής της επιστολής ήταν η μητέρα του Αυτοκράτορα, η Αγία Ελένη. Ο Σωκράτης στη δική του εκκλησιαστική ιστορία μας πληροφορεί ότι ο ναός αυτός χτίστηκε παρουσία της Αγίας Ελένης με σχέδια του αρχιτέκτονα Ζηνοβίου. Στοιχεία από τα σχέδια αυτά διατηρήθηκαν και στις μετέπειτα κατασκευές, όπως ο ανοιχτός θόλος, η ρωτώντα πάνω από τον Πανάγιο Τάφο, θεωρήθηκε ότι μόνο ο ουρανός θα μπορούσε να σκεπάζει τον τάφο του Κυρίου. Δόθηκε μεγάλη προσοχή στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Είναι μια πραγματικότητα ότι μεγάλη ποσότητα χώματος αφαιρέθηκε από το σημείο εκείνο για να αποκαλυφθεί ο τόπος όπου είχε σταυρωθεί ο Χριστός. Να πούμε λοιπόν ότι ισοπεδώθηκε ο χώρος γύρω από το σπήλαιο και το ίδιο σπήλαιο διαμορφώθηκε ανάλογα ώστε να μπορεί να χτιστεί γύρω του το κουβούκλιο. Οι περισσότεροι από τους αρχαιολόγους συμφωνούν ότι ο λόφος του Γολγοθά περιλαμβανόταν στον πρώτο ναό και μάλιστα με τη σημερινή του μορφή. Αυτό μπορούμε να το συμπεράνουμε και από ιστορικές αναφορές, όπως είναι οι εσωτερικές μαρτυρίες που υπάρχουν στις κατηχήσεις και μάλιστα στην 14η του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Οι εργασίες λοιπόν ξεκίνησαν, παρουσία της Αγίας Ελένης, τελείωσαν όλα τα έργα το 335 μετά Χριστόν και τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν την ερχόμενη χρονιά, στις 13 Σεπτεμβρίου του 336, από τους επισκόπους που συμμετείχαν στη Σύνοδο της Τύρου. Ο πρώτος ναός είναι γνωστός ως Κωνσταντίνιος Βασιλική και η περιγραφή του, αν και ελλιπής, υπάρχει στον βίο του βασιλέως Κωνσταντίνου που έγραψε ο Ευσέβιος Κεσαρίας. Το 614 μετά Χριστού, ο στρατηγός του Πέρση βασιλιά Χοστρόη του Δευτέρου καταλαμβάνει τα Ιεροσόλυμα. Ακολουθεί μια φοβερή καταστροφή. Σφαγιάστηκαν πλήθος χριστιανών από τους Πέρσες και τους Ιουδαίους που βοήθησαν ως προς αυτό. Πάνω από 300 μοναστήρια κατακάηκαν. Την ίδια κατάληξη είχαν και οι εκκλησίες της πόλεως, όπως η εκκλησία της Αγίας Ιών, ο ναός της Θεοτόκου που είχε προσφέρει ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός, η εκκλησία της Αναλήψεως, το όρος των Ελαιών. Ο ναός της Αναστάσεως έγινε επίσης στόχος του μίσους των Ζωροαστρών και παραδόθηκε στις φλόγες. Αναθήματα 300 ετών εκλάπησαν. Συλλήθηκαν τα αφιερώματα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, της Αγίας Ελένης, της Βασίλισσας Ευδοκίας. ανάμεσα στα άλλα κοιμήλια ήταν ο αδαμάντινος σταυρός του Θεοδοσίου του Δευτέρου που ορθωνόταν στον Γολγοθά. Ο πολύτιμος σταυρός, αφιέρωμα της αυτοκράτηρας Θεοδώρας, το ποτήριο από όνυχα από το οποίο πιστεύονταν ότι ήπιε ο Κύριος κατά το μυστικό δείπνο, το διάδημα του βασιλέως της Αιθιοπίας Ελισβάν, τα σκεύη του ναού του Σολομώντος, τα οποία είχε αποδώσει ο Ιουστινιανός. Υπήρχε όμως και το πολυτιμότερο κοιμήλιο που απέσπασαν οι Πέρσες το 614 και αυτό δεν ήταν άλλο από τον Τίμιο Σταυρό που βρισκόταν μέσα σε χρυσή θήκη σφραγισμένη με τη σφραγίδα του Πατριαρχείου. Αυτό το γεγονός ότι εκλάπη ο Τίμιος Σταυρός από τους Πέρσες συντάραξε όλη τη χριστιανοσύνη. Ο Σταυρός μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσα του Περσικού κράτους μαζί με πλήθος εχμαλώτων. Εχμάλωτος ήρθηκε στην Περσία και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ζαχαρίας. Ηγούμενος της μονής του Οσίου Θεοδοσίου την εποχή εκείνη ήταν ο Μόδεστος. Αυτός ανέλαβε να ανακουφίσει τους κατοίκους της Παλαιστίνης με τη συνδρομή του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονος. Εξαγόρασε λοιπόν πλήθος εχμαλώτων, έθρεψε τον πεινασμένο πληθυσμό, επανέφερε τους μοναχούς στις μονές τους. Με τον μοναχό Αντίοχο ξεκίνησαν έρανο για να αποκατασταθεί ο ναός της Αναστάσεως. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, εκτός από τα χρήματα που προσέφερε, έστειλε και 1000 εργάτες, πρώτες ύλες, μεταφορικά ζώα, κατάφορτα με τρόφιμα. Η ανοικοδόμηση του ναού της Αναστάσεως τελείωσε το 626. Δυστυχώς όμως η άσχημη κατάσταση, η οικονομική της κατεστραμμένης περιοχής και της αυτοκρατορίας δεν επέτρεψε την επαναφορά του ναού στην προτέρα πολύ μεγαλοπρεπή μορφή του. Η ιστορία διασώζει ότι ο πρώτος που βαπτίστηκε στο ναό ήταν ένας Πέρσης στρατιώτης, ο μετέπειτα μεγαλομάρτης Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης. Στη συνέχεια, ο αυτοκράτορας Ηράκλειος κατατρόπωσε τους Πέρσες, τους ανάγκασε να απελευθερώσουν τους εχμαλώτους και τον Πατριάρχη Ζαχαρία. Παρέλαβε ο ίδιος τον Τίμιο Σταυρό και τον έφερε πρώτα στην Κωνσταντινούπολη και κατόπιν στα Ιεροσόλυμα το έτος 630. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου και έκτοτε τιμάται η ανάμνηση σε αυτού του γεγονότος κάθε χρόνο. Ο Ηράκλειος, ο αυτοκράτορας, προσέφερε μεγάλα ποσά για την αποκατάσταση των μνημείων και φορολογική ατέλεια στην περιοχή για να ανακουφιστεί ο λαός. Ο καινούριος ναός ήταν πιο λιτός. Ο Ηράκλειος, ο αυτοκράτορας, προσέφερε μεγάλα ποσά της Αναστάσεως, χρειάζεται να σταθεί.

με το οποίο εξασφάλισε την κυριαρχία των Ρωμαίων επί των Αγίων Τόπων και ρύθμιζε τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα των χριστιανών. Το κείμενο του Ακτιναμέ γράφει: «Το παρόν είναι γράμμα εμού του Ομάρ Ιού Χατάπ και δόθη το σεβασμίο και εντύμο πατριάρχη του βασιλικού έθνους των Ρωμιών, Σοφρονίο εν το όρι των Ελαιών, το ιερό τόπο της Ιερουσαλήμ, ως συνθήκη και υπόσχεσης αποβλέπουσα τους υπηκόους ιερείς και καλογύρους και καλογρέας, εν θα ήθελον είναι και όπου ήθελον ευρίσκεστε, ή να έχω συν ασφάλειαν». Έτσι λοιπόν συνεχίζει ο Ομάρ, ο Χαλίφης, και λέει ότι θα πρέπει να έχουν ασφάλεια και οι ιερείς και οι καλόγεροι και οι καλόγριες, και να έχουν ασφάλεια και οι εκκλησίες τους και τα μοναστήρια τους και όλα τα προσκυνήματα που έχουν, και ακόμα και ο ναός της Αναστάσεως, η μεγάλη εκκλησία της Βηθλεέμ, ο τόπος της γεννήσεως του Ιησού, και το σπήλαιον που έχει τρεις θύρες, με συμβρινήν, αρκτικήν και δυτικήν. Είπε επίσης ότι θα πρέπει να έχουν ασφάλεια και τα εκεί ευρισκόμενα χριστιανικά έθνη, Ήτι, Ήβυρες, Αβυσσινοί, και χάριν προσκυνήσεως ερχόμενοι Φράγκοι, Κόπτες, Συριάνοι, Αρμένοι κλπ. Έλεγε λοιπόν ο Χαλίφης ότι θα υπάρχουν προνόμια για τα μοναστήρια, για τις εκκλησίες, για τους χριστιανούς που ζουν εκεί, αλλά και για τους προσκυνητές που πήγαιναν εκεί. Και μάλιστα αυτό το έγγραφο, το διάταγμα, τον Ακτιναμέ όπως λέγεται, τον υπέγραψε, έβαλε σφραγίδες, και αυτό το κείμενο, αυτό το διάταγμα διασώζεται, υπάρχει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και μπορεί ο επισκέπτης να το δει και να το διαβάσει, να το δει δηλαδή με τα μάτια του, είναι στο Μουσείο του Πατριαρχείου και έχει πολύ μεγάλη σημασία να δει κανείς αυτό το έγγραφο το οποίο διασώζεται. Εξασφάλιζε λοιπόν αυτό το έγγραφο του Χαλίφη Ομάρ, ο Ακτιναμές, την ασφάλεια των ανθρώπων που θρήσκευαν, των χριστιανών που ήταν εκεί, που ζούσαν εκεί, αλλά και των προσκυνητών των Αγίων Τόπων και των προσκυνητών όλης της περιοχής, γιατί δεν ήταν μόνο τα Ιεροσόλυμα, υπήρχαν μοναστήρια και εκτός Ιεροσολύμων, και βεβαίως όπως είπαμε η μεγάλη βασιλική της γεννήσεως του Χριστού στη Βηθλεέμ. Το έτος 813, επί χαλιφίας του Αλμαμούν, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θωμάς ξεκίνησε εργασίες για να επισκευάσει τον Τρούλο. Την απαιτούμενη δαπάνη πλήρωσε κάποιος πλούσιος άνθρωπος από την Αίγυπτο που τον ονόμαζαν Βοκάμ. Η αναγκαία ξυλία μεταφέρθηκε από την Κύπρο. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το έτος 814. Στο μέσο του Τρούλου ο Πατριάρχης ανοίγειρε άλλο μικρό τρουλίσκο ύψους περίπου όσο το ανάστημα ενός ανθρώπου, ώστε να εμποδίσει τα όμβρια ύδατα να εισέρχονται. Κάποιος Μωαμεθανός με το όνομα Οβεϊδουλάχ έκανε αγωγή στον Πατριάρχη και τον κατηγόρησε για τις προσθήκες που έκανε, και έτσι ξεπερνούσε ο ναός της Αναστάσεως το τέμενος του Ομάρ. Κάλεσε τότε τον Πατριάρχη και άλλους προκρήτους των χριστιανών, τους έκλεισε στη φυλακή μέχρι να δικαστεί η υπόθεση αυτή. Τότε προσέγγισε

Ήλθε στον έγκλειστο πατριάρχη Θωμά, ένας μουσουλμάνος, και του έδωσε οδηγίες για τον τρόπο που θα έπρεπε να χειριστεί την υπεράσπισή του. Του πρότεινε δηλαδή, όταν θα εξετάζονται οι μάρτυρες, να τους ρωτήσει για το προηγούμενο και το τωρινό ύψος του Τρούλου. Πραγματικά, κατά την ακρόαση από τον Οβεϊδουλάχ, ο πατριάρχης ρώτησε τους μάρτυρες για το ύψος του Τρούλου. Αυτοί, επειδή δεν γνώριζαν, έφυγαν τροπιασμένοι. Ο πατριάρχης και οι υπόλοιποι ελευθερώθηκαν και ο μουσουλμάνος που τους βοήθησε ανταμείφθηκε πλουσιοπάροχα. Οι σχέσεις των χριστιανών της Ιερουσαλήμ με τους μουσουλμάνους που ζούσαν εκεί και κυριαρχούσαν ακολουθούσαν τις εξελίξεις των σχέσεων του Χαλιφάτου με την Αυτοκρατορία. Έτσι, το 969 μετά Χριστόν, ένα εξαγριωμένο πλήθος Μωαμεθανών εισέβαλε στο ναό της Αναστάσεως και τον εσύλησε ως αντίπεινα για την κατάληψη της Αντιόχειας από τον στρατό του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, που τότε ήταν ο Ιωάννης ο Τέταρτος, βρήκε μαρτυρικό θάνατο στην πυρά. Το 995 ανήλθε στο θρόνο της Αιγύπτου ο Χακέμ Ιμπ Αμριλάχ. Αυτός καταγόταν από χριστιανή μητέρα. Η ιστορία όμως τον θυμάται ως αδίστακτο τύρανο. Η γνώμη του δεν παρέμενε σταθερή επί ζητήματος για πολύ καιρό και αυτό είχε επιπτώσεις στην πολιτική του, ιδίως στην θρησκευτική. Γιατί καταδίωξε τους χριστιανούς με περισσότερο φανατισμό από τους προκατόχους του. Και το αποκορύφωμα ήταν η καταστροφή του Ναού της Αναστάσεως το 1010. Φημολογείται ότι άνθρωπός του έριξε στο τζαμί της Ιερουσαλήμ το πτώμα ενός σκύλου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την επόμενη Μωαμεθανή ανακάλυψαν τη βεβήλωση και έτσι εξεμάνησαν εναντίον των χριστιανών και ο Χακέμ εξέδωσε διάταγμα για να καταστρέψουν το ναό. Τον πυρπόλησαν και κατέληξε σε ερείπια. Μόνο ο Γολγοθάς έστεκε εις μαρτύριον της ιερότητας του τόπου. Και δεν φτάναν όλα αυτά, οι φανατισμένοι μουσουλμάνοι συνέλαβαν τον Πατριάρχη και του έκαναν πολλά βασανιστήρια. Έχουμε λοιπόν μια δεύτερη καταστροφή του Ναού της Αναστάσεως και αυτό προκάλεσε αλγινή εντύπωση σε όλο το χριστιανικό κόσμο και σε μία από τις πολλές μεταστροφές της γνώμης του ο Χακέμ επέτρεψε την ανοικοδόμησή του, κανένας όμως δεν τόλμησε να πράξει κάτι όσο αυτός είχε τα ηνία. Το 1028 μετά το θάνατο του Χακέμ ανέβηκε στο θρόνο της Αιγύπτου ο γιος του. Την εποχή εκείνη στην Κωνσταντινούπολη αυτοκράτορας ήταν ο Ρωμανός ο Τρίτος ο Αργυρός. Αυτός ήρθε σε συνεννόηση με τον Δαρέχ και ανοικοδομήθηκε ο ναός. Ξεκίνησε το έργο, η διαδοχή του Μιχαήλ ο Παφλαγών και Κωνσταντίνος ο Μονομάχος συνέχισαν τις εργασίες και μετά την εκδίωση του Δαρέχ από τον Χαλίφη της Βαγδάτης αντιλάγησαν αντιπροσωπείες με την Κωνσταντινούπολη και ένα από τα θέματα της ατζέντας ήταν η απελευθέρωση 5.000 μουσουλμάνων οι οποίοι θα βοηθούσαν στην αποπεράτωση του ναού. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μονομάχος συμφώνησε και έτσι 5.000 Μωαμεθανοί φτάσανε στην Ιερουσαλήμ και συνέβαλαν στην ολοκλήρωση των εργασιών. Ο ναός της Αναστάσεως ήταν έτοιμος το 1048. Μην νομίζετε όμως ότι τελείωσαν τα βάσανα. Έχουμε και άλλες καταστροφές και στα τέλη του 14ου και στις αρχές του 15ου αιώνα. Το μεγαλύτερο μέρος του Ισλάμ καταστρέφεται από τους Μογγόλους. Η ισχυρή δυναστεία είναι η Μαμελούκη της Αιγύπτου και αυτή, λόγω συμβιώσεως με τους Κόπτες, τους παραδίδουν προσκυνήματα όπως ο ναός της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού. Τους δίδεται και χώρο στον άρθικα του ναού για χρήση ως ενδιέτημα και έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Σιγά σιγά αλλάζουν και τα δικαιώματα των διαφόρων ομάδων εκεί
που και των διαφόρων δογμάτων στο ναό, όμως δεν σταματούν οι βεβηλώσεις του ναού, δεν σταματούν οι καταστροφές. Έχουμε και νέα καταστροφή το 1808 και νέες επισκευές έγιναν το 1842. Τότε κατόρθωσαν και πήραν άδεια από το Σουλτάνο Αβδούλ Μετζίτ. Το σχετικό διάταγμα παρέμεινε κενό γράμμα, διότι για άλλη μια φορά η γαλλική κυβέρνηση κατάφερε να το ματαιώσει. Με το τέλος του Κρυμαϊκού πολέμου, Ρωσία, Γαλλία και Τουρκία αποφάσισαν από κοινού την επισκευή του ναού χωρίς αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του status quo. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1867, κράτησαν 2 έτη. Προς το τέλος, αγαπητοί ακροατές, είπαμε πολύ λίγα στοιχεία, γιατί θα χρειαζόμαστε άλλο τόσο χρόνο να τα δώσουμε τα στοιχεία αυτά αναλυτικά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όποιος επισκεφθεί το ναό της Αναστάσεως σήμερα στα Ιεροσόλυμα αισθάνεται αυτή την ιερή συγκίνηση και την ιερότητα του χώρου και τη συνέχεια που υπάρχει από τότε που η Αγία Ελένη βρήκε τον Τίμιο Σταυρό, από τότε που έγιναν τα πρώτα εγγένεια του ναού της Αναστάσεως το 336, τότε έγινε και η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Αυτή την επέτειο, την ιερή και μεγάλη, θα εορτάσουμε αύριο.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Αγρίμια για γριμάκια μου, από τα ριζίτικα, παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης, ενορχιστρωμένα από τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τραγουδισμένα από τον Νίκο Ξυλούρη. Ο δίσκος αυτός ηχογραφήθηκε το καλοκαίρι του 1971 και έμελε να σημαδέψει τόσο την πανελλήνια απήχηση των τραγουδιών της Κρήτης, όσο και το αντιδικτατορικό κίνημα της εποχής. Σήμερα λοιπόν το αλάτι της γης θυμάται και αποτείνει φόρο τιμής στον αείμνηστο Νίκο Ξυλούρη. Ο Νίκος Ξυλούρης, σεμνός όπως όλοι οι πραγματικοί μεγάλοι καλλιτέχνες, θα αισθανόταν άβολα ακούγοντας μεγάλα και ωραία λόγια και πανηγυρικές ευχαριστίες. Ούτε και ήξερε από χρυσούς και πλατινένιους δίσκους και από τις λίστες του δισκογραφικού μάρκετινγκ. Ούτε η τέχνη του χρειάζεται αναλύσεις και τοποθετήσεις για να φτάσει στο πλατή κοινό όπου απευθύνεται, για να φτάσει στην καρδιά μας. Ευτυχώς για μας έχουν αποτυπωθεί στη δισκογραφία οι ερμηνείες οι δικές του και της γενιάς του, πρότυπα και σημεία αναφοράς για το σήμερα και για το μέλλον. Ο Νίκος Ξυλούρης έφυγε για το μακρύ ταξίδι στην αιωνιότητα στις 8 Φεβρουαρίου του 1980. Τότε τον αποχαιρετήσαμε και πάλι με ένα ριζίτικο τραγούδι. «Μάνα, κι αν έρθουν οι φίλοι μου, κι αν έρθουν οι εδικοί μας, να μην τους πεις και απόθανα και τους βαροκαρδίσεις. Στρώσε τους τάβλα να γευτούν, κλείνει να κοιμηθούνε, και σαν ξυπνήσουν το πρωί και σε αποχαιρετούνε, πες τους το πως απόθανα». Με το ίδιο ριζίτικο ξαναπιάνουμε σήμερα το νήμα σε αυτή την εκπομπή. Όχι για να τιμήσουμε εμείς αυτόν που τίμησε το ελληνικό τραγούδι με την προσωπικότητα και το έργο του, αλλά κυρίως για να τον επικαλεστούμε. Να επικαλεστούμε την τέχνη του, το ήθος και τις αξίες του.

Υλικό σύμβολο της τέχνης του Νίκου Ξυλούρη αποτελεί η λύρα του, που εκτίθεται στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων του Φίβου Ενογιαννάκη στην Πλάκα, δίπλα στα όργανα άλλων σπουδαίων ομοτέχνων του, του Τάσου Χαλκιά, του Νίκου Καρακώστα, του Βασίλη Σούκα, αλλά και κοντά στα όργανα άλλων ανωνύμων λειτουργών της λαϊκής μας παράδοσης. Στο μουσείο τη δόρισε η οικογένειά του, η σύντροφός του, η αγαπημένη Ουρανία Ξυλούρη, και τα παιδιά του, ο Γιώργης και η Ρινιό. Ο Νίκος Ξυλούρης ήταν μόλις 12 χρόνων, είχε γεννηθεί στις 7 Ιουλίου του 1936, όταν πρωτόπιασε τη λύρα που του αγόρασε ο πατέρας του. Ήταν λίγο μετά τον πόλεμο στα Ανόγια και οι συγχωριανοί του ξανάστησαν

αυτός δεν τον εσταίνει η μάντρα. Έτσι λοιπόν, ο Νίκος εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν από τους καλύτερους λυράριδες και τραγουδιστές της περιοχής, σε γάμους, βαφτίσια και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Έγινε ο ονομαστός Ψαρονίκος.

Ο Νίκος Ξυλούρης, σε ηλικία μόλις 17 χρονών, ήταν ήδη καταξιωμένος μουσικός και κατέβηκε για πρώτη φορά από τα Ανόγια για να δουλέψει και στο Ηράκλειο.

στο κέντρο το Κάστρο. Εκεί στο Ηράκλειο εγκαταστάθηκε το 1958 μετά το γάμο του με την πολύτιμη σύντροφο της ζωής του, την Ουρανία Μελαμπιανάκη. Ήταν απόκριες του 1955 όταν την πρωτογνώρισε στο χωριό της, το Βενεράτο, και κλέφτηκαν 3 χρόνια αργότερα, στις 21 Μαΐου του 1958. Μαζί απέκτησαν 2 παιδιά, τον αείμνηστο Γιώργη Ξυλούρη που γεννήθηκε το 1960 και τη Ρινιό 6 χρόνια αργότερα. Δύσκολη και μεταβατική εποχή για την Κρήτη και την Ελλάδα ολόκληρη, όταν στις 21 Νοεμβρίου του 1958 ο Νίκος ηχογράφησε στις 78 στροφές τον πρώτο του δίσκο. Από τη μια πλευρά ήταν η Κρητικοπούλα και από την άλλη το «Δεν κλαίνει δυνατές καρδιές», με την Ουρανία πάντα δίπλα του να του κάνει τη δεύτερη φωνή. Τότε, λέει, έβαλε πολιτικό μέσον για να μπορέσει να ηχογραφήσει, τον Παύλο Βαρδινογιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν και τις 2 όψεις αυτού του μικρού δίσκου, την πρώτη ηχογράφηση του Νίκου Ξυλούρη στη δισκογραφία 1958 και πρώτα το «Δεν κλαίνε οι δυνατές καρδιές».

Δεν κλαίνε οι δυνατές καρδιές λοιπόν, δίσκος 78 στροφών, 1958 η πρώτη παρουσία του Νίκου Ξυλούρη στη δισκογραφία, και να ακούσουμε και την πίσω όψη του ίδιου δίσκου. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου του 1958 σε ένα ειδικό ταξίδι που έκανε τότε ο 22χρονος νιόπαντρος κριτικός λυράρης και τραγουδιστής στην Αθήνα. Μάλιστα, ελείψη άλλου σεγόντου για τις δεύτερες φωνές, στην ηχογράφηση αυτή επιστρατεύτηκε και η γυναίκα του, η Ουρανία. Την ακούμε να τον συνοδεύει μαζί στη ζωή και στην τέχνη.

Η κριτικοπούλα ή μια μαυροφόρα όταν περνά, η δεύτερη όψη του πρώτου δίσκου που ηχογράφησε ο Νίκος Ξυλούρης, 78 στροφές το 1958, με την Ουρανία να του κάνει τη δεύτερη φωνή. 20 χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε και ένα δίσκο επίσης αναφορά στην κριτική μουσική παράδοση, τα Ξυλουρέικα όπως ονομαζόταν. Από εκεί ακούμε «Τη μάνα μου την αγαπώ».

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καυγάδες με το Γιασεμί και Νίκος Ξυλούρης από δίσκο 45 στροφών που κυκλοφόρησε το 1970. Και μη συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει. Σήμερα τα δημοτικά της Κυριακής και ένα αφιέρωμα φόρος τιμής στον αρχάγγελο της κριτικής μουσικής παράδοσης, τον Νίκο Ξυλούρη. Ακούσαμε τις δύο πρώτες του ηχογραφήσεις το 1958 από τη δισκογραφία των 78 στροφών και ακολούθησαν μια σειρά από τραγούδια σε δίσκους 45 στροφών στη Music Box ως το 1970, όπου μας έφερε η ηχογράφηση που μόλις ακούσαμε. Το 1964, θυμάται η Ουρανία Ξυλούρη, ο Νίκος πληρωνόταν 90 λεπτά το τραγούδι για κάθε ηχογράφηση. Την εποχή εκείνη έπαιξε για πρώτη φορά και έξω από την Ελλάδα, όταν το 1966 συμμετείχε σε ένα φολκλωρικό φεστιβάλ στο Σαν Ρέμο, όπου μάλιστα πήρε και το πρώτο βραβείο. Ένα χρόνο αργότερα άνοιξε στο Ηράκλειο το κέντρο «Ο Ερωτόκριτος». Η φήμη του άρχισε να ξαπλώνεται και το 1969, μετά την μεγάλη δισκογραφική επιτυχία της «Ανιφαντούς», εγκαταστάθηκε πλέον στην Αθήνα μετά από παρότρινση του Τάκη Λαμπρόπουλου, του διευθυντή της Κολούμπια. Να ακούσουμε λοιπόν αυτή την μεγάλη επιτυχία που καθιέρωσε το 1969 στην δισκογραφία και την κριτική μουσική παράδοση τον Νίκο Ξυλούρη, η «Ανιφαντού».

Τη δεκαετία του 1970, η φωνή και οι ερμηνείες του Νίκου Ξυλούρη θα χαρίσουν στο κριτικό παραδοσιακό τραγούδι «Πανελλήνια προβολή και καταξίωση», ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει μια δεύτερη καριέρα, μπολιάζοντας με το ύφος και το ήθος της λαϊκής παράδοσης τη σύγχρονη έντεχνη δημιουργία πολλών επωνύμων συνθετών. Με τον Γιάννη Μαρκόπουλο στο Χρονικό, τα Ριζίτικα, την Ιθαγένεια και τον Στρατή Θαλασσινό, με τον Σταύρο Ξαρχάκο στο Διόνυσε Καλοκαίρι μας, Συλλογή και το Μεγάλο μας Τσίρκο, με τον Χριστόδουλο Χάλαρη στον Τροπικό της Παρθένου και την Ακολουθία, με τον Χρήστο Λεοντή στο Καπνισμένο Τσουκάλι, με τον Λίνο Κόκοτο στα Αντιπολεμικά, με τον Ηλία Ανδριόπουλο στα Ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη. Από τα πανηγύρια της Κρήτης, ο Νίκος Ξυλούρης βρέθηκε στη μυσταγωγία της πλακιώτικης Μπουάτ, στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας, όταν οι χώροι αυτοί στάθηκαν φυτώρια έκφρασης και ελευθερίας. Κρυφό σχολείο και 200 τετραγωνικά μέτρα ελευθερίας είχε ονομάσει ο ξένος τύπος την Μπουάτ Ηλίδρα του Κώστα Μονιουδάκη, στην οδό Κέκροπος 12 στην Πλάκα, όπου πρωτοεμφανίστηκε τον Μάιο του 1971 ο Νίκος Ξυλούρης μαζί με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τη Μέμη Σπυράτου, τη Δάφνη Ζούνη, τον Θέμη Ανδρεάδη και ορχήστρα από 8 μουσικούς, όπου πρωτοστατούσε ο σπουδαίος δάσκαλος στο Σαντούρι, ο Τάσος Διακογιώργης. Και από τη Λίδρα, στην Αρχόντισσα, στην Αποσπερίδα, στις Ρίζες, στο Κύτταρο, στο Θεμέλιο, με συνοδοιπόρους τη Μαρίζα Κόχ, τη Δόμνα Σαμίου, τον ντουέτο Σπύρος και Λίδα, τη Μαρία Δημητριάδη. Η φωνή του γίνεται σύμβολο αντίστασης. Φίλοι και αδέρφια, μανάδες, γέροι και παιδιά, στα παραθύρια βγείτε και θωρείτε, για να θυμηθούμε το ρόλο του ως κορυφαίου στη θεατρική παράσταση «Το Μεγάλο μας Τσίρκο», δίπλα στη Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο, το καλοκαίρι του 1973 στις παραμονές του Πολυτεχνείου. Στο Πολυτεχνείο έδωσε επίσης και το παρόν επί 3 μέρες, χωρίς ποτέ να διεκδικήσει τις δάφνες του αντιστασιακού, όπως τόσοι άλλοι. Η φωνή του Νίκου Ξυλούρη γίνεται σύμβολο αντίστασης, με το γνωστό και αγαπημένο αλληγορικό ριζίτικο τραγούδι «Πότε θα κάνει ξαστεριά».

Ο πρόωρος θάνατος του Νίκου Ξυλούρη τον Φεβρουάριο του 1980 έκλεισε συμβολικά μια ολόκληρη εποχή για το ελληνικό τραγούδι. Ήταν η εποχή που συνδέθηκε άμεσα με το παραδοσιακό ύφος και τον τρόπο ερμηνείας που αναβαπτίστηκε στην επική δύναμη και το λυρισμό του δημοτικού τραγουδιού, μεταλαμπαδεύοντάς τα στο έντεχνο. Αυτή ακριβώς ήταν και η σημαντικότερη αρετή του Νίκου Ξυλούρη. Γνήσιο τέκνο της λαϊκής παράδοσης, μεγαλωμένος στον ανοιχτό ορίζοντα του Ψιλορίτη, έχοντας μάθει να ζει στα ηλιοσκαλοπάτια, όπως τραγούδησε, με τον ουρανό δικό του και τη θάλασσα στα μέτρα του, χορτασμένος από αστροφεγγιά στην αρμυρή πατρίδα της Κρήτης, που στάθηκε τόπος του και πάθος του. Με πρωτογενή βιώματα στους γάμους και τα πανηγύρια, μοιημένος στη συλλογική έκφραση και επικοινωνία, δοσμένος στου έρωτα τις μπορεσιές και στη φιλιά στη χάρη, με τη λύρα προέκταση του χεριού του. Πώς όλα αυτά να μην συμπυκνωθούν σε αυτό το αβίαστο τραγούδι με τις ατέλειωτες ανάσες που συνδύαζε μοναδικά το έπος με τη σεμνότητα, έτσι όπως στεκόταν ακίνητος με το μικρόφωνο στο χέρι, σαν να ιερουργούσε, με τη φλέβα να πάλεται στο λαιμό. Τι κουβαλάει ο γίγαντας στις σιδερένιες πλάτες, τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα και τους καημούς που σκέπασε καπνός. Ο Νίκος Ξυλούρης εμπεριείχε τη βυζαντινή και τη δημοτική παράδοση με συνδετικό κρίκο την προσωδία της κριτικής ντοπιολαλιάς. Ακούστε τις ηχογραφήσεις του και θα διαπιστώσετε ότι ως το τέλος της ζωής του δεν απόλεσε αυτό το χαρακτηριστικό ρου αντί για το λου, το λάμδα της ανογιανής προφοράς και τη μοναδική εσωτερική αίσθηση του ρυθμού στον Ερωτόκριτο, όπου τα 5/8 του αρχαίου κριτικού μέτρου πηγάζουν από την ίδια τη δομή της γλώσσας. Εγώ έλεγε, είμαι κριτικός τραγουδιστής. Δεν ξέρω πρωτευουσιάνικα. Και όποτε μπορούσε, άφηνε το στρατόπεδο ψυχών της Αθήνας, όπου τον είχαν εγκλωβίσει, για να καταφύγει στην ανοιχτοσιά του Ψιλορίτη, για να πάρει δύναμη όπως ο μυθικός Αντέος από τη γη. Τα ποικίλματα στο τραγούδι του είναι γνήσια βυζαντινά, μακριά από τις τσαλκάντζες που έχουν επικρατήσει στις μέρες μας. Τραγουδάει με έλξεις πάνω στους πανάρχαιους παραδοσιακούς δρόμους και όχι με τα συγκερασμένα διαστήματα της Δύσης. Στη φωνή και την ερμηνεία του συγκλίνουν τόσο το επικό και δωρικό στοιχείο του Μπιθικότσι, όσο και ο βαθύς ανατολίτικος λυρισμός και το πάθος του Καζαντζίδη. Γι' αυτό και γνώρισε τόσο μεγάλη αποδοχή και επιτυχία, γιατί είναι οικείος και τα περιλαμβάνει όλα, μύθο και ιστορία. Γι' αυτό και έμεινε ως αρχάγγελος της κριτικής μουσικής.

Ο Νίκος Ξυλούρης έμεινε πάντοτε έντιμος και ελεύθερος, μακριά από τις μικρότητες του χώρου, των κυκλωμάτων και τις συνάφειες των πολλών. Απήχε συνειδητά από τα νυχτερινά κοσμικά κέντρα και δεν κράτησε ποτέ τευτέρι, όπως έλεγε περήφανος. Γι' αυτό και την καρδιά του και την ελπίδα του απείλησε πολλές φορές το σειρματόπλεγμα. «Είμαι πολύ πικραμένος. Μεγάλη ατιμία, μεγάλη βρωμιά», έλεγε σε μια συνέντευξή του λίγο πριν το τέλος. «Ανεβάζουν όποιον θένε και όποιον θένε κατεβάζουν. Και αν τα εγκατέλειψα καμιά φορά, γι' αυτά θα ήταν. Αλλά λέω όχι, αυτό θα τους εξυπηρετούσε». Και τότε ξανά πιανε το ριζίτικο. «Τον αντριωμένο μη τον κλαις, όσο και αναστοχήσει. Αναστοχήσει μια και δυο, πάλι αντριωμένος θα είναι. Πάντα η πόρτα του ανοιχτή και η τάβλα του στρωμένη». Έτσι τραγουδούσε λίγο πριν το τέλος στους διαδρόμους του νοσοκομείου Memorial στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον καιρό που μαζί με την ουρανία πάντα στο πλάι του μετρούσαν τους λίγους αληθινούς συντρόφους και συνοδοιπόρους. Η οικογένειά του και οι πραγματικοί του φίλοι προφύλαξαν με αξιοπρέπεια στις τελευταίες στιγμές του. Ο Νίκος Ξυλούρης σκυδεύτηκε όχι στην Κρήτη αλλά στην Αθήνα για να δείξει τελικά ότι αυτός που δήλωνε φανατικά κριτικός, ανογιανός και βενιζελικός ανήκει ουσιαστικά σε όλους τους Έλληνες. Γιατί αυτός είναι ο μοναδικά γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής που γεφύρωσε το βυζαντινό μέλος με το δημοτικό, το ρεμπέτικο, το λαϊκό, το έντεχνο λαϊκό και το έντεχνο, καταργώντας προκαταλήψεις και στεγανά. Και παραμένει από τους ελάχιστους λαϊκούς τραγουδιστές, λαϊκούς στην ουσία και όχι κατ' όνομα, γιατί έκανε πράξη με τη ζωή του την ίδια αυτό που τραγούδησε. «Εμείς, αδελφέ μου, δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο».

0: όταν στερηθήκαμε τη φυσική παρουσία του Νίκου Ξυλούρη, η αγαπημένη σε όλους μας Ουρανία, η σύντροφός του, τάχτηκε ψυχήτε και σώματι στη διάσωση και διάδοση της πολύτιμης παρακαταθήκης του. Πανταχού παρούσα σε όλη την Ελλάδα και τη Διασπορά, παντού όπου οι Πανέλληνες εξακολουθούν να ανατρέχουν στην κληρονομιά του, να επικαλούνται το ήθος του και να τιμούν το παλικάρι από τα Νόγια που αγκάλιασε όλο τον Ελληνισμό. Σε αυτά τα 46 χρόνια μετά το θάνατό του, η Ουρανία Ξυλούρη αναδείχθηκε σε μια γυναίκα σύμβολο, ιδεότυπο συντρόφου και μάνας, που όλοι σεβόμαστε και υποκλινόμαστε στη δύναμή της. Κάπου εδώ συμπληρώνεται και ο χρόνος σε αυτό το μικρό αφιέρωμα στον σπουδαίο Νίκο Ξυλούρη, στον αρχάγγελο της κριτικής μουσικής παράδοσης. Από τα Ανόγια και την Κρήτη στους Πανέλληνες. Και συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, ταξιδεύοντας στην ελληνική μουσική παράδοση με το αλάτι της γης. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πήρε μέρος στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού. Στο συμβολικό βάρος του νησιού και στη δύσκολη περίοδο που συνδέθηκε με το Καστελόριζο, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, τονίζοντας πως η ενότητα, η πίστη, το θάρρος και η επιμονή μπορούν να αποτελέσουν δύναμη. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης χθες το βράδυ. Οι 7 νομοθετικές παρεμβάσεις για το προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ξετυλίχθηκαν κατά την ομιλία του. Κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι παρουσίασε σειρά υποσχέσεων χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον πύργο με θύματα μια 36χρονη και τον πατέρα της. Ο επικεφαλής της Ρωσικής Κρατικής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιτέθηκε σε βιτιοφόρα με ντίζελ, σκοτώνοντας 2 Ρώσους στρατιώτες και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Και ο καιρός νεφώσει σε πολλές περιοχές της χώρας, 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα διαχρονικό και επίκαιρο και διαχρονικό. Θα μιλήσουμε για το διάλογο. Τι είναι διάλογος για την Εκκλησία και τι είναι διάλογος για τον κόσμο, και θα έχουμε την ευκαιρία να φωτίσουμε πτυχές έτσι αυτού του θέματος από πολλές και διαφορετικές πλευρές. Θα μιλήσουμε βεβαίως και θεολογικά και κοινωνιολογικά και μέσα από την φιλοσοφία αλλά και μέσα από την ψυχολογία. Μείνετε κοντά μας λοιπόν. Ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο μας καλεσμένο. Καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Χαίρετε κύριε Μαυρόπουλε.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα μας κύριε Μαυρόπουλε. Από πού θα μπορούσαμε ίσως να ξεκινήσουμε, πώς θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό το θέμα?
1: Εγώ θα ξεκινούσα πρώτα να δούμε τι σημαίνει διάλογο στον ανθρώπινο πολιτισμό και μετά να περάσω τι σημαίνει διάλογος στο σώμα της Εκκλησίας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν ξέρουμε εκ πείρας ότι διάλογος σημαίνει σχέση. Σχέση με το Θεό, σχέση με τον άλλον, σχέση και με τον εαυτό μου. Έτσι, γιατί υπάρχει και ο εσωτερικός διάλογος του ανθρώπου. Ξέρουμε ότι παραδείγματος χάρη οι δύο μεγάλοι πολιτισμοί που μας απασχολούν και είναι θεμέλιο της ύπαρξής μας και του γένους μας, ας πούμε, ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός και ο εβραϊκός πολιτισμός, θεμελιώθηκαν πάνω σε αυτό που ονομάζουμε διάλογος παύλα σχέση. Έτσι. Λέω ως παράδειγμα να φέρω η έκφραση «πλατωνική διάλογη» σηματοδοτεί ένα έργο του Πλάτωνα που γράφηκε σε διαλογικό στυλ, έτσι.
0: Ναι.
1: Παράλληλα το λέμε και σοκρατική διάλογη αυτό το πράγμα. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι απευθύνομαι στον άλλο και αποδέχομαι τον λόγο του άλλου.
0: Ναι.
1: Λέει παραδείγματος χάρη ο Φουκυδίδης δίνει έναν πολύ ωραίο ορισμό, ότι ένας άνδρας συνομιλούσε με έναν άλλον άνδρα, ανήρ ανδρή διελέγετον, συζητούσαν δηλαδή και έπιθεν, δηλαδή συμφωνούσαν, γιατί ο διάλογος χρειάζεται να έχει και αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι η συμφωνία, η αποδοχή του λόγου του ενός από τον λόγο του άλλου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ωστόσο η πείρα μας λέει, και ιδιαίτερα η πείρα της ζωής μας των παρόντων ανθρώπων, ότι ο διάλογος διαστρεβλώνεται μέσα στην ιστορία. Διαστρεβλώνεται γιατί έχει ιδιοτέλεια απέναντι σε μια ανιδιοτέλεια που θα έπρεπε να έχει. Έχει συμφέροντα, έχει κακία πολλές φορές, έχει παγίδες πολλές φορές, έτσι.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιούμε δε διάφορα επίθετα, μιλάμε για λαϊκισμούς, μιλάμε για υπερβάσεις, για καταχρήσεις διαλόγου κλπ. Εκεί ενώ το ονομάζουμε διάλογο, δεν πρόκειται περί διαλόγου, πρόκειται περί παραλλήλων μονολόγων, έτσι, οι οποίοι πώς έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, ου με πείσεις, καν με πείσεις. Δεν πρόκειται να με πείσεις με αυτά που μου λες, ακόμα και αν είναι πιστικά αυτά που λες. Αυτή είναι η κατάσταση της ιστορίας. Ας αφήσουμε λοιπόν τον κόσμο, όπου υπάρχει μια χαόδης κατάσταση, και ας έρθουμε στον εκκλησιαστικό μας βίο. Το κέντρο, το κορύφωμα του διαλόγου το ζούμε εμπρακτά σε αυτό που ονομάζουμε Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι ο κατεξοχήν τόπος του διαλόγου. Mm-hmm. Δεν χρειάζονται μεγάλες αναλύσεις, αρκεί να θυμηθούμε τις καταθέσεις του λόγου του ιερέα και τις αποκρίσεις του λόγου του λαού. Με αποκορύφωμα αυτή τη γλυκύτατη λέξη, επιτρέψτε μου αυτό το χαρακτηρισμό, τη λέξη αμήν. Δεν μπορεί να προχωρήσει η Θεία Λειτουργία ούτε ένα βήμα εάν δεν υπάρχει απόκριση αυτού που δέχεται το λόγο του ιερέα. Και αν δεχτούμε ότι ο ιερέας είναι ο τύπος και λειτουργεί στον τόπο του Χριστού, είναι ο τύπος του Χριστού και λειτουργεί στον τόπο του Χριστού, τότε ο διάλογος στη Θεία Λειτουργία είναι μεταξύ Χριστού και πιστού και πιστών. Έτσι. Σας θυμίζω παραδείγματος χάρη ότι για να εξαγγείλουμε το σύμβολο της πίστεως θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ μας ομόνοια. Την ονομάζουμε αγάπη αυτή την ομόνοια. Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Αυτό διατυπώνουμε στη Θεία Λειτουργία. Και μετά την Αγία Αναφορά, μετά τον καθαγιασμό δηλαδή των τιμίων δώρων, ο ιερέας μας λέει ότι υπάρχει μία ενότητα της πίστεως, ένας διάλογος που δεν οδηγεί σε ένα τέλος, σε ένα σκοπό δηλαδή, και που είναι η ενότητα των μελών του σώματος του Χριστού, δεν έχει κανένα λόγο, οδηγείται στο πουθενά. Την ενότητα της πίστεως μας λέει ο ιερέας, αλλά αυτή η ενότητα της πίστεως και αυτή η συμφωνία μεταξύ μας δεν μπορεί να ενεργηθεί χωρίς την αποδοχή των δυνάμεων και των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, που το ονομάζουμε κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Σας διαβάζω όλη τη φράση που είναι σημαντική: την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, αφού ζητήσουμε από τον Επουράνιο Πατέρα, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ας παραδώσουμε τα πάντα όσα υπάρχουν στην ύπαρξή μας, ας τα παραδώσουμε στο Χριστό.
0: Τι διαστάσεις έχει αυτή η φράση, κύριε Μαυρόπουλε, και με αφορμή έτσι το ζήτημα του διαλόγου που συζητάμε?
1: Είναι η ολοκλήρωση του ανθρώπινου σκοπού. Όταν λέει η Αγία Γραφή, παραδείγματος χάρη, ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση, εννοεί τον δημιούργησε ως κοινωνία προσώπων. Δεν τον δημιούργησε ως ατομικότητες. Το λάθος ήταν η ανταρσία που έκανε ο άνθρωπος και συνεχίζει να κάνει μέχρι σήμερα, η ανταρσία να λειτουργεί ως ατομικότητα. Ως εγώ, θα το λέγαμε, ως εγωισμός, να λειτουργεί προς το ίδιο συμφέρον. Υποψιασμένοι πάρα πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι αυτός είναι ένας αγώνας διαβίου, έτσι. Να μπορέσω να ξαναβρω αυτή την υπαρκτική ταυτότητά μου. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα στους Κορινθίους καταθέτει την τραγωδία που ζει ο ίδιος, ο Παύλος δηλαδή, όχι οποιοδήποτε, και καταλήγει να λέει ότι είμαι ταλέπορος άνθρωπος και ποιος θα με γλιτώσει από αυτή την κατάρα. Άλλο να θέλω και άλλο να κάνω. Άλλο να θέλω να κάνω αυτό που θέλω και να γίνεται το αντίστροφο. Αυτή είναι η τραγωδία του ανθρώπου διαχρονικά, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και θυμίζω ότι αυτή η ενότητα είναι αίτημα της λεγόμενης Κυριακής προσευχής του Πάτερ ημών. Το θεληθείτε, το γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, αναφέρεται σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα στην ιστορία δυστυχώς, και είναι κατάσταση που έρχεται από το μέλλον, αλλά είναι η πρόθεσή μας. Η πρόθεση αυτή μετράει πολύ. Αυτό θέλουμε. Γι' αυτό και υπάρχει στην λεγόμενη νηπτική παράδοση της Εκκλησίας μας αυτό το στοιχείο των διαβίου ασκήσεων.

0: αυτός είναι ο αγώνας μας. Σας θυμίζω, κύριε Σπυρόπουλε, μια συγκλονιστική στιγμή που υπάρχει στο Ευαγγέλιο και την ονομάζουμε η προσευχή της αγωνίας του Ιησού στο όρος των ελαιών. Ο Ιησούς διαλέγεται με τον Πατέρα του ως ενανθρωπίσας Υιός του, δηλαδή διαλέγεται πάνω στην τραγωδία της ανθρώπινης φύσης που κουβαλάει, την οποία ανθρώπινη φύση θεραπεύει με αυτή την ένωση ανθρωπότητας και θεότητας, έτσι. Έναν διάλογο λοιπόν καταθέτει και ο διάλογος αυτός εμπεριέχει αγωνία. Θυμόσαστε την περικοπή αυτή την τραγική, και γυρνάει στους μαθητές του τρεις φορές και τους βλέπει να κοιμούνται και τότε εκφέρει αυτή την εμβληματική λέξη «γρηγορείτε». Αυτό το «γρηγορείτε», αν το ξεχνάμε στη ζωή μας, πορευόμαστε σε λάθος δρόμο. Ίσως όχι σε λάθος δρόμο, αλλά πορευόμαστε σε δρόμο που είναι γεμάτος παγίδες και πρέπει να είμαστε εν εγρηγώσει για να μην μας παρασύρουν αυτές οι παγίδες. Έτσι. Ήδη η Παλαιά Διαθήκη έχει καταθέσει αυτή την υπτική πορεία του ανθρώπου, την απόκτηση δηλαδή αυτής της εσωτερικής ειρήνης και της εσωτερικής σύνεσης, λέγοντας ότι μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τελειώσει τη ζωή του εν σοφία, δηλαδή με προσοχή, και εν συνέση θα διαλεχθήσετε. Ο λόγος του δηλαδή προς τον εαυτό του, προς τους άλλους, προς το Θεό, θα πρέπει να είναι συνετός, φρόνιμος, σοφός.
1: Δηλαδή κύριε Μαυρόπουλε, τι σημαίνει συνετός και φρόνιμος?
0: Συνετός και φρόνιμος σημαίνει ότι έχει ισορροπία. Δεν πηγάζει από τον εγωισμό, την ιδιοτέλεια του ανθρώπου, αλλά πηγάζει από την προσπάθειά του να γίνει εικόνα του Θεού. Δηλαδή να φέρει μέσα στην ιστορία αυτό που έχει εξαγγείλει ο Χριστός ως Βασιλεία του Θεού, που ναι μεν είναι μια κατάσταση την οποία αναμένουμε στους έσχατους καιρούς, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτή την κατάσταση προσπαθούμε να την βιώσουμε εδώ και τώρα. Η Θεία Λειτουργία που την παρουσίασα ως το πρότυπο του φρόνιμου και συνετού διαλόγου, η Θεία Λειτουργία πραγματοποιεί αυτήν την έσχατη κατάσταση της Θείας Βασιλείας εδώ και τώρα, αν και αναμενόμενη. Και αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα στην ευχή της Αγίας Αναφοράς, όπου η Ανάσταση νεκρών, η έσχατη κατάσταση δηλαδή, μνημονεύεται ως ήδη υπάρχουσα. Έτσι. Μαζί με το Σταυρό, τον Τάφο, την Τριήμερο Ανάσταση κλπ. Μνημονεύουμε ως ήδη υπάρχουσα την εκ νεκρών Ανάσταση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στη Θεία Λειτουργία, και φεύγοντας από τη Θεία Λειτουργία να το περάσουμε στην προσωπική μας δραστηριότητα, ενέργεια, ζωή, να το φέρουμε μέσα στην ιστορία. Φέρνοντας μέσα στην ιστορία αυτό που ζούμε στη Θεία Λειτουργία, ανάγουμε την ιστορία στη Βασιλεία του Θεού και την ξαναπαίρνουμε από εκεί για να την κάνουμε ιερή ιστορία. Η ιστορία έχει ιερό περιεχόμενο και όσοι δεν το καταλαβαίνουν παγιδεύονται μέσα σε μία σύγχυση. Όσο για τον εσωτερικό διάλογο, στον οποίο δίνω ιδιαίτερη σημασία, ήδη και στον εβραϊκό και στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό υπάρχει αυτή η τάση του εσωτερικού διαλόγου. Θυμίζω παραδείγματος χάρη για τους αρχαίους Έλληνες τη σχολή του Πυθαγόρα, ο οποίος καλούσε τους μαθητές του κάθε βράδυ να κάνουν ένα εσωτερικό διάλογο και να λουν και να θέτουν και να απαντάνε σε τρία ερωτήματα. Τι έκανα, τι δεν έκανα, τι θα πρέπει να κάνω. Και ο

0: Ιώβ, αυτό το εμβληματικό επίσης βιβλίο διαλογικό, γιατί εκεί έχουμε διάλογο του σατανά με το Θεό, έχουμε διάλογο των τριών φίλων του Ιώβ μαζί του που προσπαθούν να τον μεταπίσουν, έχουμε διάλογο της γυναίκας του που προσπαθεί επίσης με τον μεταπίσει, και έχουμε την, πώς να την πω, την υπέροχη στάση του Ιώβ που τους απαντάει ότι ακόμα κι αν δεν με αγαπάει ο Θεός, γιατί αυτό προσπαθούν να του πούνε, σταμάτησε να σε αγαπάει ο Θεός, ακόμα κι αν δεν με αγαπάει, εγώ τον αγαπάω. Αυτή είναι η σύνεση και η φρόνηση. Mm-hmm. Να ανάγεις το περιεχόμενο της ζωής σου, την ταυτότητα της ζωής σου, να ανάγεις την ύπαρξή σου στη σχέση με το Θεό. Εάν το κάνεις αυτό, εάν προσπαθείς έστω να το κάνεις, εάν είσαι υποψιασμένος ότι αυτός είναι ο δρόμος σου, τότε υπάρχουν διέξοδοι στη ζωή σου.
1: Φαίνεται λοιπόν, φαίνεται αυτό που είπατε στην αρχή εδώ, νομίζω κύριε Μαυρόπουλε, αν δεν κάνω λάθος, ότι διάλογο σημαίνει σχέση.
0: Σχέση, ναι. Σχέση και με τον εαυτό σου. Πώς το λέει ο Χριστός με αυτό το, την περίφημη φράση, την αντικρουόμενη. Όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του πρέπει να τη χάσει. Έτσι. Mm-hmm. Σκοτώνω το εγώ μου για να βρω το εγώ μου. Σκοτώνω την ύπαρξή μου για να βρω την ύπαρξή μου. Δηλαδή παίζουμε, ως προς τις λέξεις, παίζουμε με τον κακό εαυτό και τον πραγματικό εαυτό. Το βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά στην παραβολή του ασώτου Ιού, όπου ο εαυτός του είναι αυτός που ζήτησε να φύγει από τον πατέρα και απέτησε και περιουσία. Ο εαυτός του ήταν που κατασπατάλησε το βίο του. Ο εαυτός του ήταν που έφτασε στους έσχατους καιρούς. Και εκεί υπάρχει η φράση «εις εαυτόν δε ελθόν». Φεύγει από τον εαυτό του και βρίσκει τον εαυτό του. Mm-hmm. Ο διάλογος είναι αυτή η υπέρβαση. Διαλέγομαι, δεν σημαίνει κάνω δημοκρατικές διαδικασίες, όπως έχει παγιδευτεί η ιστορία, η κοσμική ιστορία, και μας παρασύρει. Διάλογο σημαίνει σχέση.
1: Και ίσως, είναι σημαντικό τώρα αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό που τονίσατε προηγουμένως για τον Πυθαγόρα, αυτές τις τρεις ερωτήσεις, έτσι, τι έκανα, τι δεν έκανα, τι θα πρέπει να κάνω. Αυτές οι ερωτήσεις είναι γενικώς σημαντικές, έτσι δεν είναι, θέλω να πω.
0: Είναι και τις μνημονεύει και ο Πλάτωνας αυτή την κατάσταση, το θεωρεί ουσιώδες στοιχείο της προόδου ενός ανθρώπου. Mm-hmm. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις αντιφάσεις της ζωής, αλλά κυρίως το μνημονεύουν αργότερα οι νυπτικοί πατέρες. Αν ξεφυλίσεις τη φιλοκαλία αυτή τη συλλογή νηπτικών κειμένων της Εκκλησίας, θα δεις ότι είναι ένα στοιχείο που έρχεται και επανέρχεται συνεχώς. Mm-hmm.
1: Είναι και μια μορφή ίσως αυτό αυτογνωσίας, δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ τη σωστή
0: είναι
1: λέξη.
0: Είναι πολύ σωστή η λέξη που χρησιμοποιείται. Είναι πολύ σωστή η λέξη αυτογνωσίας. Mm-hmm. Αλλά τι σημαίνει αυτογνωσία? Αυτογνωσία δεν σημαίνει να εξωτερικεύω τους εγωισμούς μου και να νομίζω πως είμαι ο εαυτός μου. Αυτογνωσία είναι να αναγνωρίζω τα όρια μου. Mm-hmm. Να αναγνωρίζοντας τα όρια μου, αναγνωρίζω την πορεία μου, αναγνωρίζω το δρόμο που θα ακολουθήσω. Ναι. Και μάλιστα θυμάμαι τώρα όλη η δραστηριότητα του Αποστόλου Παύλου, όλο το έργο του, της Αποστολής για να διαδώσει το μήνυμα του Χριστού, την παρουσία του Χριστού, ονομάζεται διάλογος, έτσι. Mm-hmm. Στους Θεσσαλονικείς, όταν είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όταν γράφει τις πράξεις των Αποστόλων, χρησιμοποιεί ειδικά για τον Απόστολο Παύλο πάρα πολύ συχνά τον όρο διαλέγεσθε. Διαλεγότανε με τους Ιουδαίους, διαλεγότανε με τους εθνικούς, διαλεγότανε με τους πάντες και προσπαθούσε να τους πείσει, γιατί ο διάλογος πρέπει να έχει και έξοδο. Η έξοδος αυτή λέγεται πειθός. Να πείσω τον άλλον ότι είναι σωστό αυτό που λέω, ή να πειθώ από τον άλλον ότι είναι σωστό αυτό που λέω και όχι να έχω την υστεροβουλία ότι ό,τι και να μου πει ο άλλος είναι λάθος.
1: Mm-hmm. Βλέπουμε και τον Χριστό να διαλέγεται όμως, έτσι.
0: Συνεχώς, διαρκώς. Συνέχεια, με διάλογο. Όλη η διδασκαλία του στηρίζεται στο διάλογο. Και να φτάσω στο κορυφαίο στοιχείο του εκκλησιαστικού βίου που το ονομάζουμε προσευχή. Mm-hmm. Τι είναι η προσευχή? Ένας διάλογος είναι. Ένας διάλογος πάλι προς το Θεό, προς τον άλλο, προς τον εαυτό μου. Μάλιστα ο άλλος θα μπορούσε να είναι οι φίλοι του Θεού, οι Άγιοι, ή να είναι εμέσως ο κάθε πλησίον μου. Η προσευχή τι είναι? Δεν είναι μονόλογος. Η προσευχή είναι ένας από τους κατεξοχήν διαλόγους, διότι όταν προσεύχομαι ξέρω πολύ καλά ότι δεν προσεύχομαι για να με ακούσει ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα για μένα, έτσι. Το λέει ο Χριστός πολύ συχνά στη διδασκαλία του. Προσεύχομαι για να ακούσω εγώ εμαυτόν να διαλέγεται με το Θεό. Αυτό δημιουργεί μία σχέση. Mm-hmm. Μπορεί να μην είναι ακόμα η τέλεια σχέση με το Θεό, γιατί η αμαρτία με εμποδίζει, αλλά είναι η πρόθεση αυτής της σχέσης. Έτσι η ζωή μου σηματοδοτείται από μία πορεία προς μία σχέση που στην νηπτική παράδοση ονομάζεται έρωτας, θείος έρωτας. Πρώτος ερών, λέει ο Άγιος Μάξιμος, είναι ο Θεός. Απάντηση σε αυτόν το θείο έρωτα του Θεού για τον άνθρωπο έρχεται ο έρωτας του ανθρώπου. Επομένως η προσευχή είναι μια ερωτική πράξη, αν μου επιτρέπετε να πω. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Από όλα όσα έχουμε πει, ίσως γενικώς και η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία ως μέλη της, ως χριστιανοί, ως πιστοί, έχει αυτόν τον χαρακτήρα του διαλόγου, κύριε Μαυρόπουλε.
0: Ασφαλώς,
1: δηλαδή και η στάση μας, κοιτάξτε, και η στάση μας ως άνθρωποι.
0: Ίσως είμαι υπερβολικός, αλλά το πιστεύω. Μονοσήμαντα έχει αυτό το χαρακτήρα. Δεν μπορεί να έχει άλλο χαρακτήρα. Θα ήταν ματαιότητα. Πάω στην Εκκλησία, πάω στη Θεία Λειτουργία, πάω στις ακολουθίες της. Να κάνω τι? Να οικοδομήσω την αλήθεια του εαυτού μου. Να προστατέψω τον εαυτό μου από τις παγίδες. Να προστατέψω από τον εαυτό μου από αυτή τη ροπή της ανθρώπινης φύσης, να θέλει το δικό της θέλημα, ενώ ο Θεός με δημιούργησε για να ποιώ το δικό του θέλημα. Έτσι.
1: Αυτές οι παγίδες, ποια είναι η πηγή τους, κύριε Μαυρόπουλε?
0: Η ιδιοτέλεια του ανθρώπου. Δεν μεν στην Ιερά Ιστορία παρουσιάζεται ένας εχθρός του ανθρώπου που τον παρασύρει, ο Σατανάς, αυτός ο πατήρ του ψεύδους, αλλά τελικά είναι ο εαυτός του. Η ανταρσία του ανθρώπου είναι υποταγή στην ανθρώπινη φύση του. Mm-hmm. Και αυτή η υποταγή του αρέσει, τη θέλει, την επιζητεί. Θέλει να ανυψώσει τον εαυτό του σε Θεό απέναντι στον Δημιουργό Θεό. Πώς το λέει στη διήγηση του προβατορικού αμαρτήματος η Αγία Γραφή? Και όταν δοκίμασε, λέει, τον καρπό η γυναίκα, είδε ότι ήταν ωραίος και καλός στη γεύση. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι η παγίδα η μεγάλη. η οποία παίρνει διάφορες μορφές μέσα στην ιστορία του βίου του ανθρώπου και τον παρασύρει. Μα σας είπα, σας ανέφερα αυτό του Αποστόλου Παύλου. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του θανάτου αυτού. Άλλο να θέλω, άλλο να κάνω, άλλο να γίνεται.
1: Μάλιστα, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ή θα θέλατε να προσθέσετε.
0: Όχι,
1: κύριε Μαυρόπουλε, είπαμε πολλά.
0: Προσέγγιζα αυτά που ήθελα να πω.
1: Είπαμε πολλά με τη βοήθειά σας σήμερα, πάρα πολλά και σημαντικά, και δώσαμε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα του θέματος του σημερινού. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα σήμερα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: Στον διάλογο αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή, τι σημαίνει και είναι βεβαίως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, θα λέγε κανείς ένα θεμέλιο του ανθρώπινου πολιτισμού ο διάλογος, και η σημασία του είναι εξαιρετικά σημαντική, θα πρέπει να είναι και να παραμένει και αναλύωτη και καθοριστική διαχρονικά. Θα έρθουμε τώρα να δούμε αυτό το ζήτημα του διαλόγου και μέσα από την φιλοσοφική σκέψη, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Καλωσορίζουμε τον κύριο Χρήστο Τερέζη, ο οποίος είναι πρώην κοσμήτορ του Πανεπιστημίου Πατρών. Χαίρετε κύριε Τερέζη, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά εσείς?
0: Είμαστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα, έτσι, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Συνήθως πάει ο νους μας στους λεγόμενους, τους γνωστούς, έτσι όπως έχουν γίνει και γνωστοί, πλατωνικούς διαλόγους, όταν αναφερόμαστε στο διάλογο. Κύριε Τερέζη, δεν ξέρω αν από εκεί θα έπρεπε να πιάσουμε το νήμα, να το ξετυλίγουμε. Εσείς θα μας πείτε.
1: Κατά βάση η αφορμή αυτή είναι και η πιο ενδεδειγμένη. Βεβαίως δεν μπορούμε να θέσουμε στο περιθώριο τον Εφέσιο φιλόσοφο, τον Ηράκλειο, ο οποίος συλλαμβάνει, αν όχι με την κυριολεκτική σημασία του όρου, την διαλεκτική, τον διάλογο, αλλά με μία η οποία πλησιάζει. Ναι. Όταν συζητεί για θέματα φύσεως και θέματα επικοινωνίας των ανθρώπων. Mm-hmm. Με τον διάλογο δηλαδή, επιχειρώντας να καταγράψει αυτό που κατά βάση σημαίνει το λέγω ή ο λόγος, δηλαδή η συζήτηση για την συνοχή, την ενεργό συνοχή των πραγμάτων. Δηλαδή πριν από όλα λόγος σημαίνει συνεκτικότητα.
0: Ναι.
1: Έλογη συνεκτικότητα. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι δομημένο ή επιχειρείται να είναι δομημένο. Ναι. Που καταβάλλεται μια προσπάθεια για να αποκτήσει δομή. Στη συνέχεια η λέξη αυτή εισάγεται στην καθημέραν επικοινωνία ως τρόπος με τον οποίο κάθε φορά επιχειρούν οι άνθρωποι συνεκτικά και έλογα να επικοινωνήσουν. Mm-hmm. Να συναντηθούν, να συγκροτήσουν ένα επιχείρημα, να ανταλλάξουν θέσεις, να αμφισβητήσουν θέσεις και ούτω καθεξής. Αλλά σε κάθε περίπτωση η λέξη διάλογος είναι δεσμευτική. Δεν μπορούμε να την εκλάβουμε ως μια απλή συζήτηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια συζήτηση η οποία επιδιώκει τη δομικότητα. Επιδιώκει δηλαδή την συγκρότηση επιχειρήματος. Την
0: Μάλιστα.
1: παραγωγή ενός επικοινωνιακού γεγονότος.
0: Διά και λόγος, έτσι, όταν μιλάμε για τον διάλογο, για να δούμε λίγο και την ίδια την λέξη αυτή καθ' αυτή. Αυτό το διά εκεί τι σημαίνει? Είναι αυτή η συνάντηση που μας λέγατε πριν?
1: Ναι, είναι σκεφτείτε μια διαδικασία η οποία αναλαμβάνεται σε όποιο επίπεδο. Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε και τα στοιχεία του σύμπαντος. Mm-hmm. Τα πρωτόνια, τα νετρόνια, τα ηλεκτρόνια, οποιαδήποτε. Ή αυτά τα οποία υποστήριξαν οι αρχαίοι Έλληνες. Τα άτομα των ατομικών φιλοσόφων, τα σπέρματα, τα στοιχεία, επίσης του Εμπεδοκλή και του Αναξαγόρα και τα λοιπά, τα οποία βρίσκονται σε μία, και του Πλάτωνα στη συνέχεια, τα οποία βρίσκονται σε μία διαδικασία μιας επικοινωνίας που ενδεχομένως δεν την κατανοούμε σε πλήρη βαθμό και συγκροτούν ένα συγκεκριμένο κοσμικό γεγονός. Αυτό μπορούμε να το συναντήσουμε στον καθημέραν βίο, είτε σε θεσμικό επίπεδο είτε σε μη θεσμικό. Είναι μια διαδικασία λοιπόν η οποία τελείται μεταξύ ανθρώπων σε εξατομικευμένο ή συλλογικό επίπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή μεταξύ ομάδων, έτσι, μεταξύ, θα λέγει κάποιος, πολιτικών σχηματισμών ή οτιδήποτε άλλο, ή συνδικαλιστικών φορέων. Mm-hmm. Ή επιστημόνων κατ' εξοχήν.
0: Ναι.
1: Μια διαδικασία όπου γίνεται μία ανταλλαγή θέσεων, απόψεων, επιλογών, αρνήσεων, προβληματισμών, σκεπτικισμών, όλα αυτά και πολλά άλλα, με σκοπό να προκύψει κάτι το οποίο στο μέτρο του εφικτού είναι αντικειμενικό. Αλλά για να είναι αντικειμενικό θα πρέπει αυτή η συζήτηση να είναι συνεχώς στην προοπτική μιας αναφορικότητας. Δηλαδή, ο άλλος για μένα δεν είναι ένας έτερος, ένας δηλαδή διαφορετικός, είναι διαφορετικός, αλλά μέσα στη συζήτηση καθίσταται εταίρος, φίλος, πρόσωπο με το οποίο θα επικοινωνήσω ακόμα και αν διαφωνώ. Mm-hmm. Προκειμένου να έρθει στο προσκήνιο κάτι το οποίο, όπως αναφέραμε τώρα 2-3 φορές, έχει συνοχή, έχει δομή, μπορεί να κτίσει συλλογισμό και επιχείρημα, μπορεί να πείσει και μπορεί να ανοίξει τους πνευματικούς ή τους υπαρξιακούς ευρύτερα ορίζοντες του ανθρώπου, είτε ατομικά είτε συλλογικά. Mm-hmm. Επίσης ο διάλογος είναι και ο διάλογος με τον εαυτό μας, τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τον συναντήσουμε σε ένα εξατομικευμένο επίπεδο κάθε στιγμή για οτιδήποτε θέμα. Δεν περιορίζεται σε κάποια θέματα η διαλεκτική, δηλαδή πιο έτσι επιστημολογική έκφραση του διαλόγου σε ένα-δύο, σε όλα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιος χώρος ο οποίος να μην υπάγεται στα ενδιαφέροντα της διαλεκτικής, και όσο εισάγεται η διαλεκτική σε κάθε τομέα, ο οποίος μπορεί να είναι πως αξιολογούμε μια φάση σε έναν αγώνα πόλο, σε έναν αγώνα καλαθοσφαίρισης ή υδατοσφαίρισης ή καλαθοσφαίρισης. Εντάξει, όλα αυτά όμως με κάποια κριτήρια, τα οποία κριτήρια προκύπτουν κάθε φορά από το ειδικό αντικείμενο το οποίο επεξεργαζόμεθα. Δηλαδή ο διάλογος στερεοτυπικός δεν κινείται κάθε φορά με τα ίδια μεθοδολογικά εργαλεία, γιατί τα αντικείμενα παραλλάσσουν μεταξύ τους, άπειρα τα αντικείμενα. Άρα ο διάλογος πρέπει κάθε φορά να λαμβάνει υπόψη ή συμμετέχονται στο διάλογο ή φορείς του διαλόγου τι απαιτεί το κάθε αντικείμενο, ώστε εμείς να το θέσουμε στη συζήτησή μας με μια προοπτική η οποία θα αναδείξει τα πραγματικά δεδομένα του.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μιλήσατε για επιχειρήματα, για θέσεις, απόψεις, προβληματισμούς. Εδώ γίνεται ίσως μια σύνθεση. Αναζητείτε, ίσως το αναζητείτε με αλφαγιώτα, μια σύνθεση όλων αυτών όταν κάνουμε λόγο για διάλογο.
1: Ακριβώς, και όχι μια παράθεση. Δηλαδή ο διάλογος δεν καταφεύγει στην παράθεση απόψεων. Mm-hmm. Ο διάλογος κατά βάση είναι εκείνη η πορεία, εκείνη η διαδρομή που επιχειρεί τις διϊστάμενες απόψεις ή τις συμφωνούσες απόψεις να τις εντάξει σε μια κοινή προοπτική χωρίς να καταργεί τις ιδιαιτερότητές τους, και μέσα από αυτή την κοινή προοπτική να συγκροτήσει ένα λογικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με την πυρηνική φυσική και επίσης έναν άλλον ο οποίος είναι και αυτός ειδικός στην πυρηνική φυσική και ενδιαφέρονται για ένα θέμα, κοινό θέμα. Ωστόσο, ο καθής έχει και μία δική του ενδεχομένως μεθοδολογία ή μία δική του προοπτική αναφορικά με το τι απαιτείται για το μέλλον από τον κλάδο αυτόν, τον σύγχρονο αυτόν επιστημονικό κλάδο, και η προοπτική αυτή να διαφέρει μεταξύ τους, γιατί ο καθένας μπορεί να είναι μια ιδιαίτερη σχολή ή να έχει κάποιες προσλαμβάνουσες διαφορετικές από τον άλλον, να έχει δηλαδή, όπως έλεγαν οι παλαιοί, έναν διαφορετικό με την ευρία έννοια πολιτιστικό παρακείμενο. Ωστόσο, εάν η οπτική τους, εάν η στόχευσή τους είναι να προκαλέσουν κάτι καινούριο, κάτι που να διευρύνει τους ορίζοντες των ερευνών, των ανησυχιών κτλ., θα διατηρήσουν βεβαίως τους προβληματισμούς τους ή τις ιδιαίτερες κατευθύνσεις τους, αλλά θα αναζητήσουν πώς μεταξύ τους αυτοί οι προβληματισμοί και οι αναζητήσεις οι ιδιαίτερες θα έρθουν σε μια επικοινωνία ώστε να προκύψει κάτι καινούριο.
0: Μάλιστα.
1: το οποίο θα περιέχει στοιχεία και από τους δύο συνομιλητές ή τους πολλούς συνομιλητές.
0: Τι είναι αυτό που, αν θέλετε, γνωρίζουμε και αυτό που βοηθά και στην ανθρώπινη σκέψη γενικότερα και τις ανθρώπινες κοινωνίες μέσα από τους πλατωνικούς διαλόγους? Ήθελα να πάμε εκεί, να ξεκινήσουμε από εκεί, σχετικά βεβαίως με τον διάλογο και τη σημασία του, κύριε Τερέζη.
1: Η διαλεκτική στον Πλάτων έχει πολλά επίπεδα. Θα μείνουμε μόνο σε αυτό που, για λόγους οικονομίας του χρόνου, σε αυτό που έχει σχέση με τη συζήτηση για αυτό που λέγεται επιχείρημα.
0: Ναι.
1: Η πρώτη διάλογη, χαρακτηριζόμενη ως σοκρατική, όπου ο Πλάτων είναι κατεξοχήν επηρεασμένος από τον διδάσκαλό του, επιχειρούν μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, όσων απόψεων, δεν υπάρχει όριο, να δοθούν ορισμοί σε κάποια θέματα. Τι είναι δικαιοσύνη, τι είναι αρετή, τι είναι σοφία, τι είναι ανδρεία, τι είναι ελευθερία, τι είναι ηγέτης, τι είναι σύμβουλος, τι είναι όλα αυτά. Δηλαδή, μέσα από το διάλογο να καταλήξουμε στο να οδηγηθούμε σε έναν ορισμό. Mm-hmm. Ο ορισμός βέβαια αυτός είναι ανοιχτός. Δεν σημαίνει ότι επειδή τώρα καταλήξαμε σε έναν ορισμό ότι θα διατηρείται διαβίου. Είναι ένα όριο της στιγμής. Έχει επικαιρικά χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι χαρακτηριστικό στο διάλογο, ότι είναι δυναμοκρατικός. Και ανανεώνει συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Αυτό είναι το πρώτο ξεκίνημα, το πρώτο έναυσμα της πλατωνικής διαλεκτικής. Όμως λίγο αργότερα ο Πλάτων αντιλαμβάνεται ότι η διαλεκτική μπορεί να προσλάβει περαιτέρω χαρακτηριστικά και να ανοίξει σε επίπεδα πιο διευρυμένα τον ανθρώπινο στοχασμό. Και κάποια στιγμή ο Πλάτων, ενώ έως τότε αυτό που λέγεται επιχείρημα είχε έναν ρητορικό χαρακτήρα, δηλαδή ο καθένας ανέπτυσε ένα σκεπτικό σε λόγο δικό του, χωρίς να ανταλλάσσει απόψεις με τους άλλους. Είχαμε λοιπόν τότε το λεγόμενο ρητορικό επιχείρημα. Όχι ότι δεν έχει αξία το ρητορικό επιχείρημα, ίσα ίσα έχει. Ο Πλάτων όμως κατανόησε ότι για να δοθεί μια δυνατότητα εσωτερικών αλλαγών που ενδεχομένως θα χρειαστούν, ενεργοποίησης περαιτέρω των συνομιλητών, και επειδή πιστεύει ότι η αλήθεια κατακτάται μέσα από το κοινωνήν και όχι μέσα από τον ιδιωτικό τρόπο της εκφοράς του λόγου, λίγο πριν από τον κορυφαίο διάλογό του «Πολιτεία», ο Πλάτων τη διαλεκτική τη χρησιμοποιεί και ως επιχειρηματολογία. Mm. Δηλαδή, ενώ συζητούν δύο ή περισσότεροι άνθρωποι, ο σκοπός τους δεν είναι απλώς να οδηγηθούν κάπου, αλλά να οδηγηθούν με μια επιχειρηματολογία η οποία εκεί που θα οδηγήσει, δηλαδή στο αποτέλεσμα το οποίο θα προκαλέσει, το ίδιο αυτό αποτέλεσμα να είναι μια επιχειρηματολογία για όποια επόμενη συζήτηση, mm-hmm. όποτε αυτή προκύψει.
0: Μάλιστα. Σαν να αποτελεί μια βάση, δηλαδή, να φτάνει κάπου, ενδεχομένως σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, και να αποτελεί βάση για κάτι που θα ακολουθήσει μετά.
1: Ακριβώς. Και επιπλέον αυτό το οποίο τον απασχολούσε ιδιαίτερα ήταν ότι η διαλεκτική, με τη νέα της αυτή μορφή, όχι ότι η προηγούμενη δεν είχε τη σημασία της, την είχε και ήταν και ιδιαίτερα σημαντική, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, είναι ότι αναπτύσσεται μεταξύ των συνομιλητών ένας πνευματικός έρωτας, μια φιλία, μια συνένεση, δηλαδή γίνονται συμπολίτες μέσα από το διάλογο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό καταλαβαίνετε αν το μεταφέρουμε στη σύγχρονη εποχή, όπου σχεδόν έχουν καταργηθεί οι διάλογοι για ποικίλους λόγους σε όλα τα επίπεδα, από τα διεθνή, τα ηγετικά, έως τα καθημέραν τρέχοντα, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική ήταν η πρόταση του Σοκράτη μέσα από τον διάλογο να συγκροτήσει αυτό το κοινό μέτρο, mm-hmm. αυτή την συνένεση, όχι τη συμβατική συνένεση, την δυναμική συνένεση. Δεν προβαίνουμε σε υποχωρήσεις για να ικανοποιήσουμε τον άλλον ώστε να οδηγηθούμε σε κάποιους συμβιβασμούς, καθόλου. Τέτοιο πράγμα δεν υφίσταται και δεν είναι διάλογος αυτός. Αλλά ο διάλογος έχει το χαρακτήρα ότι κάποια στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι και εγώ θα φτάσω κάπου επειδή δίπλα μου υπάρχει ένας συνομιλητής, και συγχρόνως αντιλαμβάνομαι ότι ο συνομιλητής μου θα οδηγηθεί και αυτός κάπου επειδή έχει δίπλα του εμένα. Και εκεί ο Σοκράτης έβλεπε και ο Πλάτων έβλεπαν την συνάντηση των βλεμμάτων μεταξύ των ανθρώπων, που το βλέμμα δεν είναι απλώς ένα κοίταγμα, είναι μια διείσδυση.
0: Ναι.
1: Το βλέμμα στο εσωτερικό του βλέμματος του άλλου και αντίστοιχα του άλλου στο δικό μου, του ενός.
0: Μάλιστα.
1: Άρα προσλαμβάνει κοινωνικά χαρακτηριστικά ο διάλογος επίσης ή κοινωνικές προεκτάσεις.
0: Βεβαίως, όταν αναφερόμαστε σε φιλία και συνένεση, όπως λέτε, προφανώς και σε μια κοινωνική συνοχή, έτσι δεν είναι?
1: Και στις πολιτικές εκφράσεις των κοινωνικών θεσμίων. Αυτό μπορούμε να το διατυπώσουμε ως κανόνα για τα κόμματα τα οποία εκφράζουν τις κοινωνικές τάσεις. Μια κοινωνία δημοκρατική και φιλελεύθερη, έτσι, που πιστεύει σε αξίες, αρχές και σε κανόνες, εκφράζεται μέσα από διάφορες ιδεολογίες. Έτσι, τις οποίες ιδεολογίες σε θεσμικό πολιτικό επίπεδο τις αντιπροσωπεύουν τα κόμματα. Τα κόμματα δεν έχουν ως σκοπό να συγκρουστούν. Τα κόμματα έχουν ως σκοπό να συζητήσουν με έναν υφάλιο τρόπο, ευγενέστατο τρόπο, έτσι, επιχειρηματολογικό, με βάση τέλος πάντων τεκμηριωμένα θέματα κτλ. Να συζητήσουν με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα έρχεται να υπηρετήσει τον εαυτό τους ή τη δική τους συντεχνιακή στόχευση, καθόλου αυτό το πράγμα, αλλά πώς μέσα από την ανταλλαγή των απόψεων θα ανακαλύψουμε τι από τον ένα χώρο και τι από τον άλλο μπορούν να αποτελέσουν βάση για την διακυβέρνηση μιας χώρας.
0: Να έρθουμε λίγο πάλι στο, ήθελα να σας ρωτήσω, μέσα στο, στο πλαίσιο το ιστορικό, έτσι, της αρχαίας Ελλάδας, επειδή αναφερόμαστε και στον Πλάτωνα, αναφερθήκαμε και στο Σοκράτη, τον δάσκαλό του. Πόσο σημαντικό είναι, ίσως κάτι που μερικές φορές μπορεί να μην το δίνουμε τόσο πολύ μεγάλη σημασία, να μην αναφερόμαστε πολύ συχνά σε αυτό, να μην το αντιλαμβανόμαστε ίσως, αυτό το κοινωνίν που είπατε, που έδινε σημασία και ο Πλάτωνας, να υπάρχει δηλαδή αυτή η διαλεκτική, αυτός ο διάλογος να έχει μια τέτοια χρειά, μια τέτοια ποιότητα.
1: Υπάρχουν δύο λέξεις εδώ για να δώσουμε και μια οικονομία στη συζήτηση. Η μία λέξη είναι ο υποκειμενικός τρόπος θέασης των πραγμάτων και άλλος είναι ο ιδιαίτερος τρόπος θέασης των πραγμάτων. Εάν προσεγγίσει ο καθής τα ζητήματα μέσα από τον υποκειμενικό κόσμο του, προφανώς δεν θα διαλεχθεί ποτέ του. Γιατί τα κριτήρια με τα οποία θα συζητεί ή θα επιδιώκει να αναπτύξει θα είναι επεκτατικά. Θα είναι τέτοια ώστε να ικανοποιήσει το δικό του υποκειμενικό κριτήριο και τίποτε άλλο. Η ιδιαιτερότητα είναι κάτι διαφορετικό. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι εγώ, με βάση το δικό μου σκεπτικό, την πολιτιστική παιδεία την οποία έχω, την εσωτερική κουλτούρα με την οποία κινούμαι, τις καταβολές τέλος πάντων από την εκπαίδευση, την οικογένεια, το περιβάλλον κτλ., έχω συγκροτήσει έναν κόσμο. Αυτός ο κόσμος είναι η ιδιαιτερότητά μου, αλλά συγχρόνως όμως αντιλαμβάνομαι ότι ένας τέτοιος κόσμος υπάρχει και στους άλλους.
0: Ναι.
1: Και επομένως αυτή η ιδιαιτερότητα, αυτό το ιδιόλεκτο το οποίο εγώ διαθέτω, θα το δω στην περίπτωση αυτή υπό το πρίσμα αυτής της έκστασης για το επικοινωνίον. Γιατί σέβομαι συγχρόνως, όπως σέβομαι το δικό μου ιδιόλεκτο, σέβομαι και το ιδιόλεκτο των υπολείπων. Εκεί ακριβώς λοιπόν, όταν φύγει από τη μέση, έτσι τελείως από την προοπτική, το υποκειμενιστικό κριτήριο, εκεί γίνονται οι μεγάλες συναντήσεις και παράγονται τα κορυφαία κοινωνικά γεγονότα. Και προσωπικά γεγονότα. Ανάλογα με την ευρύτητα του θέματος το οποίο έχει τεθεί προς επεξεργασία.
0: Αυτές οι απόψεις εδώ του Πλάτωνα, μέσα από τους διαλόγους του, πώς βλέπουμε να εξελίσσονται στη συνέχεια, αν θέλετε, μέσα από τη φιλοσοφική σκέψη, από την, από, και από άλλους φιλοσόφους και μέσα στην πάροδο των αιώνων, αν θέλετε.
1: Ναι, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι διακόπτεται αυτή η διαδικασία, αλλά παρακολουθούμε στη συνέχεια τουλάχιστον από όσα κείμενα έχουν διασωθεί, γιατί το σχεδόν το 90% των αρχαίων ελληνικών κειμένων έχει απολεσθεί. Παρακολουθούμε ότι ο τρόπος αυτός, ο δυναμικός τρόπος του διαλέγεστε που εισάγει ο Πλάτων, πιο πολύ θεωρητικοποιείται. Δηλαδή οι μεταγενέστεροι, οι φιλόσοφοι και τα λοιπά χρησιμοποιούν το διάλογο, αλλά τον παρουσιάζουν μέσα σε μια γραμμική εξέλιξη, χωρίς την συζήτηση μεταξύ των προσώπων. Αυτό ήταν η μεγάλη κατάκτηση του Πλάτων. Βεβαίως η διαλεκτική θα συναντήσουμε και στους μεταγενέστερους, θα συναντήσουμε την διαλεκτική στον Καντ, κυρίως στον Χέγγελ, στον Μάρξ, στον Μαρκούζε για παράδειγμα και τα λοιπά. Δηλαδή έχουμε νεότερους και σύγχρονους διανοητές από όλους τους χώρους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη διαλεκτική, αλλά πάλι όμως με έναν τρόπο ο οποίος έχει θεωρητικοποιηθεί, θα έλεγε κάποιος. Όχι ότι δεν είναι μεγάλες οι κατακτήσεις των φιλοσόφων αυτών, αλλά λείπει εκείνο το αισθητικό, αυτό το εκρηκτικό κριτήριο που έθετε ο Πλάτων, ότι πρέπει να δούμε την διαλεκτική στην πράξη πώς πρέπει να τελείται. Και αυτό που συναντάμε στον Πλάτωνα και δεν συναντάμε πλέον έως και σήμερα στην εξέλιξη της φιλοσοφίας είναι ότι ο Πλάτων κατορθώνει και με τη διαλεκτική δεν παραμένει μόνο στη συγκρότηση ενός επιχειρήματος, στη διάρθρωση ενός συλλογισμού, στην διατύπωση ενός ορισμού. Συγχρόνως δείχνει και μέσα από την υφολογία των συνομιλητών, και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα κείμενά του, δεν είναι αυτονόητες οι αποδόσεις τους, οι μεταφραστικές, η υφολογία, η οποία στη λέξη την οποία χρησιμοποιεί κάθε φορά δίνει έναν ιδιαίτερο τόνο ή αργότερα έναν επιτονισμό. Και άρα η διαλεκτική στον Πλάτωνα είναι πιο πολύ υπαρξιακή, δηλαδή ένας κόσμος εσωτερικός ο οποίος συνέχεια βρίσκεται σε μία δράση και διευρύνει τον ορίζοντά του. Μάλιστα. Αυτό δεν συναντάται σε άλλον.
0: Με κοινωνικές προεκτάσεις, έτσι. Κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις, νομίζω ήδη το θίξαμε αυτό.
1: Γιατί είναι κοινωνιολόγος ο Πλάτων, άριστος κοινωνιολόγος, έχει τονιστεί αυτό ιδιαίτερα και στη συνέχεια είναι πολιτικός αναλυτής, πολιτικός φιλόσοφος. Αλλά είναι πολιτικός φιλόσοφος, αλλά προηγουμένως είναι και πολιτικός αναλυτής.
0: Μάλιστα.
1: Δεν φιλοσοφεί απλά, αλλά επιδεδομένων τα οποία συναντά. Τα οποία φέρει στο προσκήνιο, βεβαίως με τη δική του οπτική. Μάλιστα. Τα παρακολουθεί και μέσα από τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιεί, ορισμένοι εξ αυτών είναι και μαθηματικοί, κατορθώνει και δίνει αυτόν τον υπαρξιακό επιτονισμό, όπως σας είπα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή την αισθητική διάσταση που δεν συναντάται αλλού.
0: Κύριε Τερέζη, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Όταν εκλεκτά έχουμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Χαίρετε. Και εδώ ευχαριστώ.
0: Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα για το θέμα μας σήμερα, για τον διάλογο, σε πολύ λίγο μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
4: Η ώρα είναι

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Σήμερα συζητάμε για το διάλογο. Τι είναι διάλογος για την Εκκλησία και τι είναι διάλογος για τον κόσμο. Και θα δούμε αυτό το θέμα και μέσα από τις ανθρώπινες κοινωνίες και από την ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών, κοινωνιολογικά δηλαδή, με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο και καλωσορίζουμε αμέσως. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου δίνετε να συμμετάσχω σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Δεναξά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι διάλογος? Θέτουμε διαρκώς αυτό το ερώτημα, ναι, για το τι είναι διάλογος. Τι είναι τελικά διάλογος, αν θέλετε, μέσα από ένα πρόσημο κοινωνιολογικό που έχει να κάνει με την κοινωνία?
1: Ναι, με καθαρά, αν θέλουμε, κοινωνιολογικά κριτήρια, από καθαρή κοινωνιολογική σκοπιά, σίγουρα ο διάλογος προκύπτει ως κοινωνική ανάγκη, η ανάγκη του ενός να προσεγγίσει τον άλλο, τον διπλανό του, τον απέναντί του. Είναι ένας, θα λέγαμε, μηχανισμός ο διάλογος που θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμποδίζει και την κοινωνική αποδιοργάνωση. Συμβάλλει, για παράδειγμα, σίγουρα στην επίλυση συγκρούσεων. Είναι καλό πάντα, ακόμη κι αν διαφωνείς με κάποιον, και αυτό και στο ευρύτερο επίπεδο, όχι μόνο το στενό κοινωνικό, ακόμη κι αν διαφωνείς λοιπόν με κάποιον, να διαλέγεσαι με αυτόν. Αποτελεί δηλαδή ο διάλογος ίσως τη μόνη ειρηνική εναλλακτική απέναντι στη βία, την πόλωση και ένα είδος κοινωνικού αυτοματισμού. Και σίγουρα θα έλεγα ότι εξασφαλίζει, για να μιλήσουμε και με όρους πιο σημερινούς, τη δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας και των κοινωνιών και των κοινοτήτων. Η διαμόρφωση δηλαδή της κοινής γνώμης και η λήψη αποφάσεων στη δημόσια σφαίρα οφείλουν τουλάχιστον να βασίζονται στον διάλογο με επιχειρήματα και τεκμήρια, έτσι, όχι σε γενικεύσεις και γενικούς αφορισμούς. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει ίσως και δίκιο και ο μεγάλος κοινωνιολόγος ο Γιούργεν Χάμπερμας, ο Γερμανός, με την θεωρία της κοινωνικής και επικοινωνιακής δράσης που εστιάζει στο διάλογο. Ο διάλογος είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο που ενισχύει την κοινωνική αμοιβαιότητα, την κατανόηση και την ορθολογική συνένεση.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε για κοινωνική ανάγκη. Προκύπτει ο διάλογος ως κοινωνική ανάγκη. Ναι. Αυτό το βλέπουμε μέσα στην εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών, ίσως. Δεν ξέρω από πότε, ήθελα να σας ρωτήσω, το συναντάμε δηλαδή, προκύπτει άμεσα?
1: Ναι. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να παρατηρήσουμε το εξής. Η ιστορία της εξέλιξης των τρόπων, των μεθόδων της σχέσης, γιατί είπαμε ότι είναι μια ανάγκη πρώτα απ' όλα, της σχέσης λοιπόν, των κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους, συνδέεται σίγουρα με την ποιότητα του διαλόγου από εποχή σε εποχή. Δηλαδή δηλαδή, να το πω πιο απλά, όσο η οργάνωση των κοινωνιών γινόταν πιο σύνθετη, όσο εξελισσόταν δηλαδή η κοινωνία, όσο εξελίσσονταν οι κοινωνίες στην ιστορία, τόσο και ο διάλογος μετατρεπόταν από ένα απλό μέσο επιβίωσης, έπρεπε με κάποιον τρόπο να επικοινωνήσεις με τον διπλανό σου για κύριους δύο λόγους. Mm-hmm. Σιγά σιγά λοιπόν αυτό αναδεικνύεται ως, θα λέγαμε, δομική κοινωνική ανάγκη, όπως είπαμε και στην αρχή. Mm-hmm. Για τη διατήρηση όμως της τάξης, της κοινωνικής συνοχής και της εξέλιξης. Mm-hmm. Στις πρωτόγονες, αν θέλουμε να το πάμε από εκείνη την περίοδο, κοινωνίες, η ανάγκη βασική ήταν καθαρά ο συντονισμός για την συλλογή της τροφής και για την προστασία της κοινότητας.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Υπήρχε η ανάγκη, ας πούμε, για συλλογή καρπών, αντιμέτωπιση κινδύνων, τα στοιχεία της φύσης, τα οποία τότε ήταν ακόμη ανεξήγητα για εκείνες τις κοινότητες. Παρόλα αυτά, ο διάλογος σε εκείνη τη φάση δεν είχε αυτό που λέμε σήμερα καταμερισμό. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό που λέμε συνέστηση της κοινωνικής ευθύνης. Mm-hmm. Επειδή δεν υπήρχαν δηλαδή πολύπλοκες ατομικές ιδιοκτησίες, έτσι, εξειδικεύσεις κτλ., ο διάλογος ήταν αυτός που, ένας πρωτόλιος διάλογος, διεξαγόταν σε επίπεδο προσώπου προς πρόσωπο, ο ένας με τον άλλον, καθαρά και μόνο για πρωτογενείς ανάγκες. Ναι. Από την αγροτική επανάσταση και εντεύθεν, βλέπουμε την αναγκαιότητα να τεθούν κάποιοι κανόνες σε αυτόν τον διάλογο. Δημιουργήθηκε δηλαδή εκείνη η ανάγκη για τη διευθέτηση της γης. Πια μιλάμε για ορισμό πάνω στη γη, του μέχρι πού μπορούμε να καλλιεργούμε, τι θα καλλιεργούμε, mm-hmm. ποιος θα το καλλιεργεί, ποιος είναι ο πιο άξιος από την ομάδα, από την κοινότητα να το καλλιεργήσει.
0: Ναι.
1: Και αναδεικνύονται και ζητήματα οικογενειακής κοινοτικής πια οργάνωσης. Και υπάρχει και αυτό που λέει και ο κοινωνιολόγος, ο Ντυρκέμ. Αυτό που λέει ότι υφίσταται ένα είδος μηχανικής αλληλεγγύης, δηλαδή ο διάλογος σε αυτές τις κοινωνίες πλαισιώνεται από την παράδοση, γιατί μιλάμε, όπως είπαμε πριν, για τα ζητήματα της οικογενειακής οργάνωσης, άρα σίγουρα συνδεόμαστε και με κάποιες οικογενειακές εθνικές παραδόσεις. Mm-hmm. Εκεί αναδεικνύονται πια οι αρχηγοί, να το πούμε έτσι απλά, οι πρεσβύτεροι, οι ιερείς, ανάλογα την κοινότητα. Mm-hmm. Είναι δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που καθορίζουν όρια και μια ιδιαίτερη μηχανική, αν όχι αλληλεγγύη, μηχανική διαλεκτική πια ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα, τα οποία σιγά σιγά διαμορφώνονται.
0: Γιατί η αγροτική επανάσταση είναι ένα ορόσημο?
1: Ναι. Έχει σημασία να σημειώσουμε εδώ ότι η αγροτική επανάσταση δεν είναι τυχαία. Δεν αναφέρονται τυχαία και οι κοινωνιολόγοι και οι ειδικοί επιστήμονες σε αυτήν κάθε φορά που συζητάμε ένα τέτοιο ζήτημα και χρειαζόμαστε μια ιστορική αναδρομή. Η αγροτική επανάσταση θεωρείται ίσως το σημαντικότερο ορόσημο, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί δεν άλλαξε απλά τον τρόπο, να πούμε, της διατροφής των ανθρώπων, αλλά με έναν τρόπο επαναπροσδιορίσε τη δομή της ανθρώπινης κοινωνίας, mm-hmm. του πολιτισμού και του ίδιου του περιβάλλοντος. Υπήρχε μια παραγωγή πια πλεονάσματος σε τροφή. Συστηματοποιήθηκε ο τρόπος με τον οποίο, αντί να βγαίνει ο άνθρωπος και να αναζητά, να είναι τροφοσυλλέκτης, ό,τι βρίσκει να προσπαθεί να δει αν είναι βρόσιμο ή όχι. Υπήρχε μια συστηματοποίηση της παραγωγής. Για πρώτη φορά δηλαδή στο πεδίο της αγροτικής επανάστασης η παραγωγή τροφής ξεπέρασε τις άμεσες ημερήσιες ανάγκες. Για σκεφτείτε,
0: ναι.
1: Υπήρξε και μια ταυτόχρονα, και είναι και αυτονόητο πια σήμερα και αυτό, μια ραγδαία αύξηση του πληθυσμού. Δηλαδή καλυτέρωσαν οι συνθήκες της έβρεσης της τροφής, γιατί ξέραμε πια ότι κάπου παράγεται αυτό και παράγεται συστηματικά και ακολουθούνται και συγκεκριμένες μέθοδοι, γιατί και εκεί, εκείνη την περίοδο αναπτύχθηκαν και αυτές οι πρώτοι τρόποι της αγροτικής παραγωγής. Η σταθερή λοιπόν παροχή, αν το θέσουμε έτσι, τροφής, η δυνατότητα που είχε ο καθένας να έχει πρόσβαση στα αγαθά αυτά, επέτρεψε στις νέες γενιές και στις οικογένειες και να επιβιώνουν καλύτερα και να αυξηθεί και το προσδόκιμο της ζωής. Επιπλέον και είναι σημαντικό αυτό, γιατί έχει την ειδική αξία του, γιατί στο τέλος της διαδρομής φτάνουμε στην βιοτεχνολογική επανάσταση, την πρώτη βιοτεχνολογική επανάσταση, και ίσως φτάνουμε και μέχρι και το σήμερα. Και όλα αυτά να θυμίσουμε, γιατί το θέμα μας είναι ο διάλογος, προκύπτουν μέσα από μία βασική αναγκαιότητα, ξαναλέω. Ο ένας σε σχέση με τον άλλον. Ο ένας σε σχέση με τον άλλον μοιράζονται τις ανάγκες τους, οι οποίες προσδιορίζονται σε αυτό το ήδη πρωτόγονο πεδίο ή και μεταπρωτόγονο πεδίο, ότι είναι συγκεκριμένες και κοινές, έτσι. Ασχέτως αν μετά διαμορφώνονται συγκεκριμένες διαστρωματώσεις κοινωνικές ή άλλες, όπως είπαμε, παρόλα αυτά είναι εκείνη η σχέση, η κοινωνική επαφή, η καθημερινή επαφή της κοινότητας, ποιες ανάγκες μπορεί να έχουμε απέναντι σε μια φυσική καταστροφή, για παράδειγμα. Οπότε είναι απαραίτητη η συνεννόηση ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας και της κοινωνίας, που πώς θα προκύψει, μέσα μόνο από το διάλογο. Και έναν διάλογο παραγωγικό, όχι εχθρικό ή αντιρρητικό ή γενικευτικό. Υπήρχε μια ξεκάθαρη ανάγκη βιοπορισμού της ίδιας της κοινότητας πια. Γι' αυτό το θέτουμε έτσι, ότι συνδέθηκε η τροφή ως απαραίτητη συνθήκη για τη συνέχιση της κοινότητας.
0: Και είναι σημαντικό αυτό, ότι έχουμε να κάνουμε με κοινότητες πια και όχι με νομάδες ανθρώπων, έτσι, δηλαδή,
1: ναι,
0: που πήγαιναν από μέρος σε μέρος, από περιοχή σε περιοχή, ακριβώς για να συλλέξουν τροφή και τα λοιπά. Εδώ πλέον οι άνθρωποι, οι κοινωνίες, μάλλον δημιουργούνται ανθρώπινες κοινωνίες, κοινότητες που μένουν μόνιμα κάπου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτή η παρατήρησή σας, κύριε Σπυρόπουλε, στην ουσία αγγίζει και τον πυρήνα της κοινωνιολογικής προσέγγισης που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Ο άνθρωπος συνολικά δεν ορίζεται ή δεν προσδιορίζεται ως μεμονωμένη μονάδα. Γιατί είπαμε στην αρχή ότι ο διάλογος είναι και μπορεί να προκύψει και ως κοινωνική ανάγκη? Γιατί πραγματικά έχει ανάγκη τον άλλον και έχει ανάγκη την επαφή, την ανθρώπινη, χωρίς διαμεσολάβηση. Αυτό που συμβαίνει ενδεχομένως σήμερα στην σύγχρονη εποχή, υπάρχει η διαμεσολάβηση της τεχνολογίας. Δεν είναι απαραίτητα κακή, ίσως το σχολιάσουμε αργότερα, αλλά όταν υπάρχει κατάχρηση αυτής της συνθήκης, τότε τα πράγματα μπορεί να γίνουν στρεβλά. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν ορίζεται ως μια μεμονωμένη μονάδα, ως ένα άτομο το οποίο στην ουσία αλληλεπιδρά μόνο με τον εαυτό του, αλλά είναι μέλος, όπως είπατε και εσείς, της κοινότητας, μιας κοινότητας. Μετατοπίζεται δηλαδή το βάρος από το άτομο στο σύνολο, από το άτομο στην κοινότητα, αλλάζει έτσι ριζικά ο τρόπος

0: Και έτσι ο άνθρωπος δεν υπάρχει απομονωμένος. Δεν νοείται δηλαδή ένας άνθρωπος μόνος του. Η ταυτότητά του, αν μπορούμε να μιλήσουμε και γι' αυτό, διαμορφώνεται καθαρά μέσα από το εμείς. Και έτσι, αν το δούμε και λίγο πιο γενικά και συνολικά, όχι γενικευτικά, διαμορφώνεται και αυτό που λέμε συλλογική μνήμη, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Οι κοινότητες επιβιώνουν επειδή μεταδίδουν αυτό που είπαμε και πριν, ήθη, έθιμα, παραδόσεις, ιστορίες, mm-hmm. αξίες, κανόνες, οριοθετήσεις από γενιά σε γενιά μέσω αυτού του εργαλείου, μέσω του εργαλείου του διαλόγου.
1: Mm-hmm. Του διαλόγου, της συζήτησης, έτσι, των ανθρώπων, έτσι δημιουργούνται και οι κοινωνικές σχέσεις, οι ανθρώπινες σχέσεις.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Όπως είπαμε πριν, είναι ένα σημαντικό στοιχείο διάλογος για την κοινωνική συνοχή. Mm-hmm. Υπάρχει ήδη από εκείνες τις πρώτες κοινωνίες, αλλά και σήμερα το βλέπουμε με πιο εμφατικό τρόπο, γιατί ζούμε και σε μια εποχή του αυτονόητου. Θεωρούμε ότι κάποια ζητήματα τα οποία μας παραδόθηκαν, παραδόσεις, αυτό είναι η παράδοση στην ουσία, είναι αρχές και αξίες που πέτυχαν στο παρελθόν, να παραδοθούν στο σήμερα για να μπορέσει να συνεχίσει mm-hmm. η κοινότητα, η κοινωνία. Υπάρχει λοιπόν, υπήρχε αυτή η ανάγκη για κανόνες, δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη, όπως είπαμε, του διαλόγου. Από εκεί και ύστερα υπάρχει η υπέρβαση του εγώ, η αλλαγή της τάσης. Ο άνθρωπος πλέον καταλαβαίνει ότι οφείλει να αλληλεπιδρά με κάποια ευθύνη απέναντι στον άλλον. Mm-hmm. Δεν είναι απλά ένα ζήτημα καθαρής βιοποριστικής, καθαρού βιοπορισμού, καθαρής επιβίωσης. Ο διάλογος είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, και εργαλειακός. Έτσι είναι, δηλαδή, όχι ότι εργαλειοποιείται, αλλά είναι προσανατολισμένος προς το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
1: Να διευθετηθούν ίσως κάποια προβλήματα, έτσι, να βρουν τη λύση τους όσο αυτό είναι εφικτό, προφανώς.
0: Να
1: γεφυρωθούν διαφορές, έτσι δεν είναι?
0: Με προλάβατε. Είναι αυτό που λέμε και στην κοινωνιολογία μια δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου. Mm-hmm. Δηλαδή ο τακτικός, ο άμεσος ο διάλογος μεταξύ των μελών μιας κοινότητος αναπτύσσει την εμπιστοσύνη, την αμοιβαιότητα. Mm. Και σίγουρα ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς. Και επιπλέον, να το πούμε και πιο απλά, υπάρχει μια κοινή πραγματικότητα, η οποία διαμορφώνει. Σήμερα μιλάνε πολλοί, κύριε Σπυρόπουλε, για την κοινωνική ηθική. Ενδεχομένως να μην μπορούν να την προσδιορίσουν, να μην μπορούν να προσδιορίσουν ακριβώς τι είναι κοινωνική ηθική. Κοινωνική ηθική δεν είναι ένας στήρος κοσμικός ηθικισμός. Mm-hmm. Υπάρχει μια, και έτσι όπως το περιγράφουμε, υπάρχει μια ξεκάθαρη συμβολική αλληλεπίδραση, mm-hmm. Η οποία διαμορφώνεται αποκλειστικά και μέσα από το διάλογο με τους άλλους, αλλά κυρίως και μέσα από την αντίληψη, την ανάληψη και της δικής μας ευθύνης, mm-hmm. Απέναντι στην κοινότητα και την κοινωνία. Και άρα μόνο όταν μάθουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα από τα μάτια των άλλων, μόνο τότε αντιλαμβανόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο θα σεβόμαστε όχι μόνο τους όρους του διαλόγου, mm-hmm. αλλά και τους όρους με τους οποίους συγκροτείται και συνέχεται ή όχι, γιατί μπορεί και να μην συνέχεται, η κοινωνία.
1: Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη, περίπου άλλα 6-7 λεπτά. Ήθελα να σας ρωτήσω αν όλη αυτή η εξέλιξη του διαλόγου, η εξέλιξη μάλλον που έχει να κάνει και με την σημασία του διαλόγου για τις ανθρώπινες κοινωνίες, αν αυτή αλλάζει και μέσα από με πολύ σημαντικά, αν θέλετε, γεγονότα ιστορικά, όπως είναι για παράδειγμα ο διαφωτισμός, και άλλα γεγονότα.

0: τα που έχουμε γενικότερα στην, στην ιστορία του, του ανθρώπου, κυρίως στη Δύση, έτσι. Αν όλα αυτά, ο τρόπος με, τα, με τον οποίο τα βλέπουμε, τα βλέπει ο άνθρωπος δηλαδή, αλλάζει.
1: Ναι. Σίγουρα ο διαφωτισμός είναι μια ειδική περίοδος και σίγουρα η εξέλιξη του διαλόγου ως μεγέθους πια κοινωνικού, ως κοινωνικής ανάγκης όπως θέσαμε ήδη από την αρχή, δεν υπήρξε ούτε γραμμική ούτε αυτόματη. Mm-hmm. Νομίζω ότι καθαρά το, το περιγράψαμε σε αυτό το χρόνο που, που έχουμε. Σημαδεύτηκε, αν μου επιτρέπετε, και εν μέρη ανασχηματίστηκε ριζικά από μεγάλες ιστορικές καμπές όπως είναι και ο διαφωτισμός. Εγώ θα μπορούσα να αναφερθώ έτσι εντάχει και στην ελληνιστική περίοδο πιο πριν δηλαδή, από την Αθηναϊκή Δημοκρατία δηλαδή και μετά, από την εμφάνιση του χριστιανισμού. Μην ξεχνάμε ότι όλες οι, οι ριζοσπαστικές ιδέες και αντιλήψεις της νεωτερικότητας αναπτύχθηκαν μέσα σε χριστιανικά περιβάλλοντα, ακόμη και αν είχαν αντιχριστιανικό πρόσημο, έτσι. Και σίγουρα ο διαφωτισμός και η Γαλλική Επανάσταση εκεί στον 17ο-18ο αιώνα είναι η μεγαλύτερη κοινωνική αλλαγή, η μεγαλύτερη τομή στο πεδίο του κοσμικού διαλόγου. Είναι η αυθεντία της Εκκλησίας, η οποία με έμφαση, έτσι, εμφατικά αντικαθίσταται από την αυθεντία του ορθού λόγου. Υπάρχει η δημιουργία αυτού που λέμε δημοσίου χώρου, δημοσίας σφαίρας, του public sphere που λέμε και οι Αγγλοσάξονες. Ο διάλογος δηλαδή μεταφέρεται στην ίδια την κοινωνία και εκεί που πραγματικά υπάρχει και χτυπάει ο παλμός της κοινότητας και της κοινωνίας, που σίγουρα δεν είναι πια τα σαλόνια των ανακτόρων, αλλά μπορεί να είναι η αγορά, τα καφενεία, η ταβέρνα, σημεία δηλαδή στα οποία συγκεντρώνεται ο λαός, ο κόσμος, όπως παλαιά και στην αρχαία Αθήνα έτσι ήταν η αγορά. Και αναπτύσσεται και ένας τόνος ανεκτικότητας που σήμερα θα το ονομάζαμε ελευθερία του λόγου, που εξασφαλίζει τον απρόσκοπτο και ελεύθερο διάλογο χωρίς λογοκρισία. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Φιλόσοφοι εκείνης της εποχής, διαφωτιστές, είναι αυτοί που θεμελιώνουν και την ιδέα ότι ο διάλογος απαιτεί στην ουσία την ελευθερία της γνώμης και την κριτική απέναντι σε κάθε εξουσία. Άρα υπάρχει μια συγκεκριμένη κοινωνική δυναμική, δεν είναι, όπως είπαμε στην αρχή, δεν είναι στατικό και γραμμικό.
0: Ναι.
1: Ο διαφωτισμός είναι μια ειδική περίοδος όπου δημιουργεί πολλαπλές δυναμικές οι οποίες, των οποίων ο απόϊχος ή ο αντίκτυπος τον αισθανόμαστε μέχρι και σήμερα. Και σίγουρα μετά το διαφωτισμό, αν μπορούμε να συνεχίσουμε και από εκεί, είναι η πρώτη βιοτεχνολογική επανάσταση εκεί προς τον 19ο αιώνα, αλλά και μετά από αυτά οι παγκόσμιοι πόλεμοι. Και αν φτάσουμε στο σήμερα, είναι και η ψηφιακή επανάσταση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την, αν μπορούμε να το κακομεταφράσουμε, αν μου επιτρέπετε στον αέρα της εκπομπής σας, την υπερσυνδεσιμότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την,
0: το να είμαστε συνέχεια μπροστά από μια οθόνη ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Συνδεδεμένοι μπροστά από μια οθόνη. Ναι.
1: Και να χρησιμοποιούμε αυτό ως διαμεσολαβητικό παράγοντα για την επαφή και τη σχέση με τον άλλον. Δηλαδή να καταργηθεί αυτή η πρωτογενής ανάγκη που περιγράψαμε στις πρωτόγονες κοινωνίες, της επαφής του ενός με τον άλλον. Και αρκεί δηλαδή να κάνουμε ένα like, αρκεί να αλληλεπιδράσουμε με έναν ψηφιακό τρόπο, τέλος πάντων, σε κάποια ψηφιακή πλατφόρμα από το έξυπνο κινητό μας. Το κινητό μας μπορεί να είναι έξυπνο, δεν ξέρω κατά πόσο εμείς όσο το χρησιμοποιούμε οξύνουμε την εξυπνάδα μας, αλλά σε κάθε περίπτωση έτσι είναι τα πράγματα και έχουμε φτάσει από εκείνη την περίοδο ως εδώ. Και σίγουρα κριτική, αυτό είναι το σημαντικό, και ίσως και ευρύτερα για τον διάλογο στο πεδίο και των ανθρωπιστικών κοινωνικών επιστημών, που ξέρετε κι εσείς ότι δέχονται πολύ μεγάλη πίεση τα τελευταία χρόνια. Εάν οι ανθρωπιστικές κοινωνικές επιστήμες χάσουν αυτό το μοναδικό, αν μου επιτρέπετε, όπλο που έχουν, αυτό της κριτικής θεώρησης, όχι απαραίτητα της αφοριστικής ή της επικριτικής, του να πετάμε ανάθεμα σε οτιδήποτε καινούργιο βλέπουμε μπροστά μας. Όχι, μπορείς να είσαι σύγχρονος χωρίς να συγχρονίζεσαι απαραίτητα, και να έχεις μία διάκριση, να μία θεολογική αρετή που είναι χρήσιμη στο πεδίο τώρα εδώ το κοινωνιολογικό που συζητάμε, αλλά υπάρχει και αυτό το ζητούμενο της διεπιστημονικότητας, ώστε τελικά να μπορέσουμε να βρούμε το απαραίτητο μέτρο συνεννόησης ανάμεσα πια ο ένας με τον άλλον, γιατί έχουμε ξεχάσει, κύριε Σπυρόπουλε, πώς να κοιτιόμαστε στα μάτια, πώς να μιλάμε ο ένας τον άλλον, πώς να συμπεριφερόμαστε ο ένας τον άλλον. Και φαίνεται αυτό από τα περιστατικά της βίας που καταγράφετε κι εσείς ως δημοσιογράφοι, φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται τα ζευγάρια μεταξύ τους, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και η συνολική κρίση, δηλαδή η κοινωνική, ίσως να έχει να κάνει και με την ποιότητα του διαλόγου στο σήμερα.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Δεναξά, είναι πολύ μεγάλο το θέμα μας. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε, να είστε και εσείς καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την σημασία, την έννοια του διαλόγου. Τι σημαίνει διάλογος για την Εκκλησία και τι σημαίνει διάλογος για τον κόσμο. Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής και θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα και να δούμε και άλλες διαστάσεις αυτού του θέματος με τη βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Χαίρετε, Πατέρα Βασίλη, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ και ζητώ συγγνώμη που η φωνή μου σήμερα είναι επηρεασμένη από κάποιο κρύο.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, περαστικά σας ευχόμαστε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα, για την παρουσία σας εδώ. Είναι μεγάλο το σημερινό μας θέμα, έχει να κάνει με το διάλογο, τι είναι διάλογος. Μπορούμε ίσως να κάπως να δώσουμε ένα πλαίσιο, να ορίσουμε ή να περιγράψουμε τι σημαίνει διάλογος, Πατέρα Βασίλειε.
1: Κοιτάξτε, ναι, εμπειρικά όλοι γνωρίζουμε ότι διάλογος είναι αυτή η συνομιλία μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων που δεν αποτελεί απλή επικοινωνία. Mm-hmm. Γιατί επικοινωνία έχουν και τα ζώα, τα θηλαστικά, τα έντομα. Mm-hmm. Πρόκειται για μια επικοινωνία η οποία περιλαμβάνει το λόγο και μέσα στην οποία εκτός αν είναι απολύτως διαχρηστικά και πρακτικά ζητήματα και πολύ σύντομα. Mm-hmm. Κατά τα άλλα όμως, διάλογος είναι μια επικοινωνία η οποία αναφέρεται σε ζωτικότερα θέματα. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτή αποκαλύπτεται και η προσωπικότητα του ανθρώπου. Mm-hmm. Δηλαδή θυμάμαι τώρα έναν σχεδόν σαν ορισμό που έδωσε ο Μέγας Βασίλειος σε ένα έργο του, λέει ότι μας έδωσε ο Θεός το δώρο του λόγου ώστε αυτά που η καρδιά μας και το μυαλό μας συλλαμβάνουν και αισθάνονται και τα λοιπά, mm-hmm. να μπορούν να μεταφέρονται στον άλλον. Mm-hmm. Ως ένα είδος πορθμίου, λέει, δηλαδή η γλώσσα, ο λόγος γίνεται το όργανο με το οποίο μεταφέρονται σκέψεις και συναισθήματα στον άλλον. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο διάλογος δεν είναι μόνο χρήση λόγου εναλλάξει ποτέ ο ένας και ποτέ ο άλλος, οι δύο συνομιλητές ή περισσότεροι, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι μεταδίδει κάτι βαθύτερο, δηλαδή έχει να κάνει με την καρδιά, όπως λέει ο Μέγας Βασίλης, mm-hmm. με αυτά που ο άνθρωπος και σκέφτεται αλλά και αισθάνεται, και συνεπώς είναι μια συνάντηση και συνομιλία των προσωπικότητων. Είναι οι δύο ή περισσότερες προσωπικότητες οι οποίες συναντώνται. Επομένως μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό.
0: Εδώ ίσως έχουμε να κάνουμε με κάτι επίσης που μπορεί να έχει να κάνει με την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου, των ανθρώπων, Πατέρα Βασίλειε.
1: Ναι, όταν συναντώνται οι προσωπικότητες, τότε το πράγμα γίνεται πολύ βαθύτερο και πολλές φορές αποκτάει και υπαρξιακή σημασία. Mm-hmm. Αυτό το βλέπουμε επίσης στην Αγία Γραφή, δηλαδή ας πούμε στη Γένεση, τα πρώτα κεφάλαια χρησιμοποιείται μια ανθρωπομορφική γλώσσα για να το εκφράσει αυτό, αλλά όταν ο Αδάμ και η Εύα παραβαίνουν την εντολή του Θεού, ο Θεός μπαίνει σε ένα διάλογο μαζί τους. Πού είσαι, πού χάθηκες, γιατί, τι έκανες. Και απαντούν εκείνοι. Δυστυχώς από την ανθρώπινη πλευρά είναι ένας αποτυχημένος διάλογος. Αλλά θέλω να πω, γιατί δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη τους, αλλά θέλω να πω ότι ήδη αυτό είναι ένα επαρξιακό ζήτημα. Δηλαδή, από τα πρώτα κεφάλαια της Αγίας Γραφής, ο διάλογος παρουσιάζεται ως ένα βαθύ υπαρξιακό ζήτημα. Εδώ ας πούμε είχε να κάνει με την ενοχή. Πώς θα διαχειριστούν την ενοχή. Όταν πάμε στα Ευαγγέλια, εκεί βλέπουμε έναν άλλο διάλογο, επίσης αρχιετυπικό και με υπαρξιακή σημασία. Εκεί είναι ο διάλογος του Αρχαγγέλου με την Παναγία στον Ευαγγελισμό. Είναι πάλι ένας διάλογος που εκτός από το ότι σέβεται ο Θεός και ο Αρχαγγέλος, Αρχάγγελο στην ελευθερία της Παναγίας, περιμένει εκεί μέχρι να πει το ναι, δεν της το επιβάλλει. Επίσης έχει υπαρξιακή σημασία, γιατί μπαίνει το ζήτημα της ελευθερίας, mm-hmm. της προαίρεσης του ανθρώπου. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε δύο, ας πούμε, αρχιετυπικούς διαλόγους στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, όπου θίγουν υπαρξιακά ζητήματα. Mm-hmm. Αυτό τώρα το βλέπουμε σε μικρογραφία στους δικούς μας διαλόγους, δηλαδή τους διαλόγους ανάμεσα στο ζευγάρι, ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, σε φίλους, το διάλογο που γίνεται στην εξομολόγηση, δηλαδή σε όλες τις σημαντικές σχέσεις για μας η συνάντηση των καρδιών έχει υπαρξιακή σημασία. Mm-hmm. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ένας τέτοιος επιτυχημένος διάλογος μπορεί να βαθύνει την αγάπη του ζευγαριού περισσότερο ή να την καταστρέψει, αν είναι αποτυχημένος. Μπορεί να ενισχύσει αφάνταστα ένα παιδί και να το κάνει να νιώσει ασφάλεια και να οριμάσει, ή μπορεί να το καταστρέψει ένας κακός διάλογος με τους γονείς του. Ο διάλογος στην εξομολόγηση, αν είναι ειλικρινής, πάλι και στο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, ο διάλογος μπορεί να είναι σωστικός ή μπορεί να είναι επίσης αλωτριωτικός, καταστροφικός. Mm-hmm. Δηλαδή, εν ολίγης, πάντα ο διάλογος έχει υπαρξιακή σημασία.
0: Ναι.
1: Για καλό ή για κακό, γιατί συναντώνται ψυχές. Δεν είναι απλή επικοινωνία διαλόγου.
0: Ναι. Υπάρχουν ίσως κάποιες, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών, αρχές που διέπουν έναν διάλογο με σκοπό αυτός ο διάλογος να είναι επικοδομητικός, θα λέγαμε, να αποφέρει καρπούς, να είναι καρποφόρος.
1: Α, ναι, οπωσδήποτε υπάρχουν. Για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι διάλογος καλοπροαίρετος, γιατί η καλή προαίρεση ακόμη και υποσυνείδητα επηρεάζει τον άλλον για κάτω. Ένας διάλογος που μπορεί να είναι ήρεμος φαινομενικά αλλά κακοπροαίρετος μεταδίδει ένα μήνυμα το οποίο κάνει ζημιά και στον άλλον, τον προδιαθέτει άσχημα, τον απομακρύνει. Mm-hmm. Επίσης πρέπει να είναι αληθινός, δηλαδή ο άνθρωπος να είναι ο εαυτός του όταν κάνει διάλογο, να μην υποκρίνεται κάτι άλλο, έτσι. Επίσης, ένας διάλογος θα μπορούσε να είναι επανορθωτικός, δηλαδή μπορεί η ψυχή μας να μην είναι έτοιμη να αγαπήσει τον άλλον ή οποιοδήποτε λόγο, ή να τον συγχωρέσει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα κάνουμε το διάλογο να οδηγήσει και το μέσα μας mm-hmm. σε επανόρθωση, γιατί ξέρετε το πράγμα κινείται και προς τις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή ένα εσωτερικό πνευματικό πρόβλημα στην ψυχή μας μπορεί να δημιουργεί ένα κακό διάλογο, αλλά και ένας κακός διάλογος χειροτερεύει την κατάσταση της ψυχής μας. Mm-hmm. Πάει προς τις δύο κατευθύνσεις, το ίδιο και για το καλό, δηλαδή μια ευλογημένη και ειρηνική ψυχή εμφανίζεται στο διάλογο επικοδομητική συνήθως. Αντίθετα, ένας ήρεμος διάλογος μπορεί και τον ίδιο τον ταραγμένο άνθρωπο που μιλάει να τον κατευνάσει. Δηλαδή και προς τις δύο κατευθύνσεις επηρεαζόμαστε. Και η ψυχή καθορίζει τα λόγια και τα λόγια μας καθορίζουν την ψυχή μας κατόπιν.
0: Ήθελα να,
1: βέβαια, να τονίσω και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως,
1: αν επιτρέπετε, ότι μιλήσαμε για τις πνευματικές διαστάσεις του διαλόγου, αλλά να πω ότι επειδή η ανθρώπινη ψυχολογία είναι πολύπλοκη, υπάρχουν περιπτώσεις που ο διάλογος δυσκολεύεται χωρίς να φταίνε οι άνθρωποι. Δηλαδή μπορεί να έχουν καλές προθέσεις, αλλά ως χαρακτήρες είναι τόσο διαφορετικοί που ο ένας λέει το ένα και ο άλλος αντιλαμβάνεται το άλλο. Καλάβατε. Ή υπάρχουν άλλες παθολογίες του διαλόγου που που δεν γίνονται από κακή πρόθεση, αλλά λόγω προβλημάτων που έχει ο ψυχισμός μας. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο για να εξηγήσουν κάτι σύντομο και γίνονται προκαταρκτικοί. Αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν κάποια πάθη ή κακή πρόθεση. Αυτά είναι τεχνικές δυσκολίες που οφείλονται στον ψυχισμό μας και μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη βοήθεια ειδικού. Mm-hmm. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν καθόλου διάλογο είναι σιωπηλοί, χωρίς να έχουν κακή πρόθεση. Κάποιος πρέπει να τους μάθει αυτή την δεξιότητα.
0: Ναι, είναι δεξιότητα. Τώρα πιάστηκα την τελευταία σας φράση, πατέρα Βασίλεια. Είναι δεξιότητα τελικά ο διάλογος, αυτή η δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον άλλον, με τους άλλους, τους συνανθρώπους μας, σε μια άλλη βάση, πολύ πιο προσωπική θα έλεγε κανείς, πολύ πιο υπαρξιακή όπως λέγαμε και προηγουμένως. Είναι μια δεξιότητα αυτή που η οποία χρειάζεται κάποια έτσι, προσπάθεια από πλευράς μας.
1: Οπωσδήποτε είναι και δεξιότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ευχέρεια να επικοινωνούν και άλλοι που δυσκολεύονται. Έπειτα ο διάλογος δεν είναι μόνο με λόγια. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι που με τα μάτια ή με τις κινήσεις μεταδίδουν αυτό που θέλει να πει η ψυχή τους και άλλοι που είναι πολύ πιο συναισθαλμένοι. Οπωσδήποτε είναι και δεξιότητα. Όμως δεν είναι αρκεί μόνο αυτό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι με ανεπτυγμένη δεξιότητα λόγου και διαλόγου, αλλά που τη χρησιμοποιούν για κακό σκοπό. Mm-hmm. Δηλαδή άνθρωποι που θέλουν να αποπλανήσουν ένα άλλο πρόσωπο ή θέλουν να το εξαπατήσουν, να πιέψουν, να εκμεταλλευτούν κάποιον. Επομένως δεν αρκεί η δεξιότητα. Είπαμε ότι είναι συνάντηση ψυχών. Mm-hmm. Τώρα, αυτό είναι το πρωταρχικό. Εάν η συνάντηση των ψυχών είναι αληθινή, τότε με καλή θέληση μπορεί να αναπτυχθεί και η δεξιότητα. Αλλά και αν δεν αναπτυχθεί δεν πειράζει. Mm-hmm. Σημασία έχει να βεβαιωθούμε ότι τα μηνύματα που στέλνουμε στον άλλον είναι γνήσια και ευεργετικά. Υπάρχουν γονείς που έχουν μεγάλη δυσκολία να μιλήσουν στα παιδιά του, αλλά τα αγαπούν τα παιδιά του. Κάπως πρέπει να φροντίσουν να φτάσει στα παιδιά του αυτό που θέλουν να τους πούν. Έστω και αν δεν έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα το λόγο, κάποιοι το πετυχαίνουν με ένα γραπτό σημείωμα ή με το βλέμμα ή με ένα χάδι. Θα θέλαμε όμως να αναπτυχθεί και η δεξιότητα.
0: Ναι. Επειδή μπαίνουμε εδώ τώρα λίγο περισσότερο στις διαπροσωπικές σχέσεις, κάνατε κάποιες νήξεις και προηγουμένως κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, πατέρα Βασίλειε. Εδώ τι ρόλο παίζει ο διάλογος, είτε αυτός είναι μεταξύ γονιών και παιδιών, είτε είναι μεταξύ φίλων, είτε είναι μεταξύ ενός ζευγαριού. Τι ρόλο παίζει έτσι και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και αν αυτό κατά τη γνώμη σας και με βάση την εμπειρία σας έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.
1: Κοιτάξτε, όπως είπα πριν, η ποιότητα του διαλόγου μπορεί να βελτιώσει και να σώσει μια σχέση και μπορεί να την καταστρέψει. Είναι καθοριστική. Mm-hmm. Τώρα ο παράγοντας χρόνος που βάζεται, πράγματι είναι παρατηρημένο ότι μιλάμε λιγότερο οι άνθρωποι. Mm-hmm. Και εκτός αυτού ο λόγος μας έχει γίνει πιο σύντομος και κοφτός, πληροφοριακός μόνο. Αυτές είναι εξελίξεις των τελευταίων ετών, επειδή έχει αναπτυχθεί πολύ η επικοινωνία μέσω συσκευών και η απορρόφησή μας από τις συσκευές. Επομένως είναι κάτι που πρέπει να το ξανακερδίσουμε. Να καταλάβουμε ακριβώς ότι ο διάλογος δεν είναι απλή επικοινωνία για ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι συνάντηση των ψυχών. Είναι πολύ βασικό αυτό. Ειδικά για τους χριστιανούς. Μην ξεχνάμε και έναν άλλο διάλογο που είναι η προσευχή. Mm-hmm. Όταν δηλαδή είμαστε τόσο απορροφημένοι από τον καταιγισμό των πληροφοριών, τις συσκευές μας αρχίζει να πάσχει και η προσευχή μας, γιατί και η προσευχή είναι διάλογος. Χρειάζεται κατάλληλη στάση για να γίνει διάλογος. Νομίζουμε ότι η προσευχή είναι μονόλογος, αλλά δεν είναι αυτό. Υπάρχουν πολλές προσευχές που είναι μονόλογοι, μόνο εμείς μιλάμε, αλλά δεν κάνουμε στάση και δεν παίρνουμε αυτή την ταπεινή θέση που θα μας επιτρέψει να ακούσουμε και το Θεό, να τον αισθανθούμε. Mm-hmm. Εδώ είναι ένα άλλο είδος διαλόγου που ο Θεός δεν μιλάει στα αυτιά μας να τον ακούμε, αλλά μιλάει μέσα στην ψυχή μας.
0: Ναι.
1: Επομένως, δηλαδή, θέλω να πω ότι πάντοτε πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, αλλά ειδικά η εποχή μας, η ψηφιακή και τη υπερπληροφόρηση, απαιτεί μια τέτοια νύψη.
0: Mm-hmm. Μήπως η εποχή στην οποία ζούμε, ήθελα να σας ρωτήσω, πατέρα Βασίλη, αυτή η ψηφιακή εποχή, η ψηφιακή τεχνολογία με όλες αυτές τις νέες εφαρμογές και στα κινητά και στους υπολογιστές και τα λοιπά, μήπως μας εγκλωβίζει ακόμα περισσότερο στον εαυτό μας, ίσως οδηγώντας μας και σε μία ανυπαρξία διαλόγου και με τον ίδιο τον εαυτό μας, όχι μόνο με τους άλλους γύρω μας.
1: Ναι, αυτό ισχύει που λέτε, γιατί επειδή η εποχή μας προσφέρει πάρα πολλά καταναλωτικά αγαθά και με υπέρτατο όλον την κατανάλωση της ίδιας της εμπειρίας, δηλαδή μας κάνει να κλεινόμαστε στον εαυτό μας απολαμβάνοντας την εμπειρία της συσκευής. Με τον τρόπο αυτό, τι κάνει, προδιαθέτει τους ανθρώπους να μην συναντώνται οι ψυχές. Mm. Οπότε πάσχει και ο διάλογος, δηλαδή ο διάλογος γίνεται μετά τεχνικός και πληροφοριακός μόνο. Mm. Αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη σημασία που έχει να κρατήσουμε έναν υγιή διάλογο σε όλες μας τις σχέσεις. Γιατί αυτό, όπως είπα, επειδή λειτουργεί και αντίστροφα, επηρεάζει την ψυχή μας, δηλαδή την προστατεύει από αυτό το κλείσιμο. Ναι. Αναπτύσσοντας υγιή διάλογο με το Θεό, το ζευγάρι μεταξύ του, οι γονείς με τα παιδιά, οι φίλοι κτλ., αυτό μας κάνει πιο θωρακισμένους απέναντι στον βομβαρδισμό με διάφορα μηνύματα και στο κλείσιμο στον εαυτό μας. Κινδυνεύουμε λιγότερο από εθισμούς, δηλαδή ψηφιακούς, και κρατάμε μια ουσιαστική επαφή με τον κόσμο και τους ανθρώπους. Δεν χανόμαστε μέσα στη φούσκα.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό και αυτό που τονίσατε μόλις. Μιλάμε για τον διάλογο. Η συζήτηση είναι το ίδιο πράγμα, η συζήτηση και ο διάλογος, πατέρα Βασίλη?
1: Κοιτάξτε, η συζήτηση είναι μορφή διαλόγου, αλλά ο τρόπος που αναπτύξαμε σήμερα εμείς τα περί διαλόγου το ανεβάζει ένα επίπεδο παραπάνω. Δεν είναι απλή συζήτηση. Γιατί συζήτηση κάνουμε και με τον υπάλληλο που μας εξυπηρετεί, συζήτηση κάνουμε με διαλόγους εμπορικούς, διαλόγους ανταλλαγής πληροφοριών. Εμείς μιλήσαμε σήμερα για τον διάλογο, ο οποίος καταλαμβάνει μια μεγάλη υπαρξιακή θέση στη ζωή μας. Επαναλαμβάνω, στις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, αλλά και στη σχέση με το Θεό. Αυτό που λέει κάπου ο Θεός, πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, ελάτε να διαλεχθούμε, ελάτε να μιλήσουμε. Μια άλλη φορά είπε στο Μωυσή ο Θεός, γιατί φωνάζεις προς εμένα? Ενώ ο Μωυσής δεν είχε μιλήσει, γιατί άκουσε την καρδιά του να του μιλάει. Δηλαδή, ο διάλογος ως διαπροσωπική συνάντηση, αυτό είναι που μας απασχολεί.
0: Αντί να κάνουμε διάλογο, μπορεί να κάνουμε ίσως, να θεωρούμε μάλλον ότι διαλεγόμαστε, κάνουμε διάλογο με τους ανθρώπους γύρω μας, είτε με τα μέλη της οικογένειάς μας, είτε με άλλους ανθρώπους, με τους φίλους μας γενικότερα στην κοινωνία. Μπορεί να κάνουμε μονόλογο, να μην ακούμε δηλαδή αυτά που μας λέει ο άλλος και να μην μπαίνουμε στη διαδικασία ίσως και να κατανοήσουμε, να μην μπαίνουμε στη θέση του άλλου, πατέρα Βασίλη.
1: Αυτό γίνεται συνεχώς. Πολλές συζητήσεις έχουν εξωτερικά τη μορφή διαλόγου, αλλά είναι μονόλογοι. Οι πολιτικές συζητήσεις, και μάλιστα στην τηλεόραση των πολιτικών δηλαδή, είναι μονόλογοι παράλληλοι. Πολλές προσευχές ανθρώπων είναι μονόλογοι και δεν δέχονται να ακούν το Θεό. Η σχέση γονέων και παιδιών μπορεί να έχει μονόλογο μέσα στα ζευγάρια κτλ. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο αυτό. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι εύκολο και άκοπο. Δηλαδή χρειάζεται κόπος για να συναντήσω τον άλλον υπαρξιακά. Ενώ το να μιλάω μόνο εγώ είναι ξεκούρευτο και μου δίνει και μια ευχαρίστηση.
0: Μπορεί να είναι και ζήτημα εδώ ίσως επιβολής της δικής μου άποψης αυτός ο μονόλογος που ακολουθώ.
1: Ναι.
0: Αυτή η τακτική του μονολόγου δηλαδή. Και μερικές στις διαπροσωπικές μας σχέσεις θέλω να πω.
1: Ναι. Μερικές φορές γίνεται για εξουσιαστικούς λόγους. Ούτε αντίρρηση καμία αυτό δεν υπάρχει. Βέβαια είναι πολύ συνηθισμένο. Είναι τέχνη να μπορεί ο άνθρωπος να βρίσκεται σε διάλογο. Μπορεί να συζητάει επί χρόνια στη ζωή του και σε διάλογο ουσιαστικό να μην έχει πει. Οπότε είναι τέχνη. Δηλαδή ο άνθρωπος προάγεται σε ανώτερα επίπεδα λειτουργικότητας όταν ξέρει για το διάλογο. Γι' αυτό έχει σημασία που είπα για παραδείγματα διαλόγων από την Αγία Γραφή. Διαλόγων με τον Θεό. Έχουν πολύ σημασία αυτά, γιατί μας εκπαιδεύουν πάνω στα υπαρξιακά ζητήματα. Πώς θα αναγνωρίσουμε την ενοχή, ήταν ο πρώτος διάλογος. Πώς θα δεχθούμε κάτι σεβόμενη την ελευθερία μας. Άρα ρωτώντας για διευκρινήσεις, η Παναγία ρώτησε τον Άγγελο για διευκρινήσεις, πώς θα γίνει αυτό. Έδειξε ότι είχε προσωπικότητα η Παναγία πριν πει το ναι. Λοιπόν, υπάρχουν διάλογοι δηλαδή μέσα στην Αγία Γραφή, κυρίως στα Ευαγγέλια μπορούμε να βρούμε, οι οποίοι μας εκπαιδεύουν για το τι σημαίνει αληθινός διάλογος. Ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Ο διάλογος με τον παράλυτο, θέλει να γίνεις καλά. Δεν σε κάνω καλά. Πες μου αν θέλεις. Δηλαδή να αναλάβεις τις ευθύνες σου μετά, να μην σε τρέφουν οι άλλοι, όπως έκαναν 38 χρόνια. Υπάρχουν δηλαδή, πώς να πούμε, υπάρχουν διάλογοι ως παράδειγμα προς αποφυγή. Οι ερωτήσεις που έκαναν οι Φαρισαίοι στον Χριστό για να τον παγιδέψουν. Δηλαδή, αν μελετούμε τους διαλόγους της Καινής Διαθήκης των Ευαγγελίων, εκεί βλέπουμε όλα τα χαρακτηριστικά ενός διαλόγου.
0: Ναι.
1: Και υγιούς και νοθυρού και μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα.
0: Μια τελευταία ερώτηση ήθελα να σας κάνω, πατέρα Βασίλειε. Διάλογος, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ίσως να ισχυριστεί μάλλον κάποιος ότι σημαίνει σχέση, αληθινή και γνήσια σχέση.
1: Ναι, στη βάση αυτή που το ορίσαμε ως υπαρξιακή συνάντηση, αυτό ακριβώς σημαίνει γνήσια σχέση. Προσοχή, μερικές φορές μπορεί να μην θέλει ο άλλος να μπει σε γνήσια σχέση. Δηλαδή και ο Χριστός έκανε διάλογο με τον υπηρέτη που τον χτύπησε, με τον Πιλάτο. Δηλαδή σημασία έχει η συνάντηση να είναι υπαρξιακή. Ο άλλος μπορεί να μην τη θέλει αυτή τη συνάντηση, μπορεί να μην θέλει να μπει σε αληθινή σχέση. Υπάρχουν αυτά ακόμα και την ώρα που σκότωναν τον Άγιο Στέφανο με τις πέτρες, αυτός προσευχόταν να μην λάβει ο Θεός υπόψη την αμαρτία του. Δηλαδή είχε υπαρξιακή συνάντηση με αυτούς τους ανθρώπους. Εκείνοι δεν ήθελαν διάλογο. Επομένως δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι άλλο να συμπληρώσετε ολοκληρώνοντας αυτή την συζήτησή μας σήμερα, πατέρα Βασίλειε, και τα όσα πολύ σημαντικά μας είπατε.
1: Θα έλεγα απλώς ότι ο διάλογος μας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε πόσο σημαντικό είναι ότι ο Θεός μας έκανε πρόσωπα και ότι και άλλοι άνθρωποι είναι πρόσωπα κατ' εικόνα Θεού. Και αυτά τώρα διαλέγονται και όπως ο Θεός κάνει διάλογο με τον άνθρωπο και εμείς κατ' εικόνα που είμαστε του Θεού, όσο μπορούμε να μιμούμαστε αυτό το ήθος με το οποίο ο Θεός και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο κάνει διάλογο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θερμά σας ευχαριστούμε, πατέρα Βασίλη, για όσα μας είπατε σήμερα, για αυτή την συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ επίσης.

Το θέμα μας σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή ήταν «Τι είναι διάλογος για την Εκκλησία και τι για τον κόσμο». Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Χρήστος Τερέζης, πρώην κοσμήτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
3: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Κυριακή, 13 του μηνός Σεπτεμβρίου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Σαφές μήνυμα για την εξωτερική πολιτική και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επίθεση προς την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό προσωπικά εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και τα υπόλοιπα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης αντέδρασαν στην ανάρτηση και την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι χαμένη υπόθεση στη Γυραιά. Η Ήπειρο διαβεβαίωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Και ο καιρός, συννεφιασμένος σε πολλές περιοχές της χώρας, 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Μήνυμα με σαφήνεια για την εξωτερική πολιτική και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας απέστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο στην σημερινή του ανάρτηση και τόνισε ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Ανακοίνωσε επίσης ότι το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου της ασπίδας του Αχιλλέα θα είναι ελληνικό, ενώ προανήγγειλε σημαντική εξαγγελία για τη στήριξη των κατοίκων του Καστελόριζου. Αναφερόμενος στην πρόσφατη τριμερή συνάντηση στο Κάιρο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα μας ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική και παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Σημείωσε ότι αυτή η πολιτική έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, αναφέροντας τις συμφωνίες για την ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, καθώς και την απόκτηση των Ραφάλ, των Μπελαρά και των δύο ιταλικών φρεγατών που πρόκειται να κατασκευαστούν και να φτάσουν σε λίγο καιρό στη χώρα μας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ασπίδα του Αχιλλέα και τόνισε ότι το πρόγραμμα περνά πλέον από τον σχεδιασμό στην πραγματοποίηση μετά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας με το Ισραήλ. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο ελληνικός θόλος θα οδηγήσει την αεράμινα της χώρας σε άλλο επίπεδο, ενώ σημείωσε ότι το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου θα είναι ελληνικό και θα παραχθεί από τις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Τόνισε ότι οι εταιρείες θα λάβουν την απαιτούμενη επιχειρησιακή και τεχνολογική υποστήριξη ώστε να αναπτύξουν ελληνικό πηγαίο κώδικα προσαρμοσμένο στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της χώρας. Από το Καστελόριζο, όπου βρίσκεται για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι σήμερα θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένο σχέδιο ώστε το νησί να γίνει πιο ανθεκτικό, λειτουργικό και πιο ζωντανό όλο το χρόνο. Προανήγγειλε σημαντική εξαγγελία για την έμπρακτη στήριξη των κατοίκων του. Αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στη Ρο, σημειώνοντας ότι αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμή στην κυρά της Ρο, Δέσποινα Αχλαδιώτη, η οποία επί 40 ολόκληρα χρόνια ύψωνε κάθε πρωί την ελληνική σημαία. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την περασμένη εβδομάδα, τονίζοντας ότι επιστρέφονται στην κοινωνία ως μέρισμα από την ανάπτυξη. Ανέφερε ότι το πακέτο περιλαμβάνει μειώσεις φόρων και εισφορών, ενίσχυση μισθών και συντάξεων, κίνητρα για επιχειρήσεις και επενδύσεις και παρεμβάσεις για τη νέα γενιά, την οικογένεια, την περιφέρεια και την στέγη.
Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε με μεμψίμηρες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση έδωσε λίγα και σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις κινούνται εντός των δημοσιονομικών ορίων της οικονομίας. Σημείωσε επίσης ότι οι κατ' επάγγελμα αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ και οι τρίτεκνοί δεν θα πληρώνουν φόρο, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μειώνονται κατά μισή μονάδα. Ανέφερε ότι η μόνιμη ενίσχυση για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, τα άτομα με αναπηρία και τους ανασφάλιστους αυξάνεται στα 400 ευρώ, ενώ από το Δεκέμβριο του 2027 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν 500 ευρώ ως μόνιμη ενίσχυση. Να πούμε ότι έγινε και ιδιαίτερη αναφορά στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για τη νέα γενιά. Για κάθε ευρώ που θα καταθέτει ένας γονιός μετά τη γέννηση του παιδιού του, το κράτος θα καταθέτει ακόμα ένα έως το όριο των 1.200 ευρώ. Ο λογαριασμός θα ακολουθεί το παιδί από την ηλικία των 2 ετών μέχρι και την ενηλικίωσή του, δημιουργώντας ένα οικονομικό μαξιλάρι για σπουδές ή για την έναρξη του εργασιακού του βίου. Στην ενέργεια ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι από τη Θεσσαλονίκη ανακοινώθηκε σχέδιο για σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέχρι το 2029 και μείωση κατά 50% των χρεώσεων στους οικιακούς λογαριασμούς από το 2027. Σημείωσε ότι το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ για τον επόμενο χρόνο μειώνεται στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα με πάγιο 3,5 ευρώ. Για την εκπαίδευση, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι σχεδόν 240 σχολικές μονάδες ανακαινίστηκαν στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, με το σύνολο να φτάνει τα 670 σχολεία μέσα σε 2 χρόνια. Τόνισε ότι το Δημόσιο Διεθνές Απολυτήριο λειτουργεί για πρώτη φορά σε 10 πιστοποιημένα δημόσια λύκεια. Εισάγεται το μάθημα της ηθικής για τους μαθητές που απαλλάσσονται από τα θρησκευτικά και στα τέλη του 2026 ξεκινά πιλωτικά το δωρεάν ηλεκτρονικό κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Αναφέρθηκε και στην υγεία και μίλησε για το περιστατικό με τον 53χρονο που σώθηκε στο μετρό Θεσσαλονίκης με τη χρήση απεινιδωτή και σημείωσε τη σημασία της τοποθέτησης 84 απεινιδωτών στους σταθμούς του μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μίλησε και για την εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα μηχανήματα αυτά. Ανέφερε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου τα δημόσια νοσοκομεία συνδέθηκαν με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ότι εφαρμόζεται πλέον ψηφιακή καταγραφή της κατανάλωσης φαρμάκων. Σημείωσε ότι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» διευρύνεται με δωρεάν δερματοσκόπηση για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του δέρματος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη δικαιοσύνη και τόνισε ότι άρχισε να λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα των ανακοπών, σημειώνοντας ότι από τις 36.500 ανακοπές εκτιμάται πως μόνο το 1/3 παραμένει ενεργό. Τόνισε ότι εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα αρχίσουν η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και η λειτουργία του ηλεκτρονικού φακέλου στην πολιτική δικαιοσύνη. Αναφέρθηκε ακόμα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο και σημείωσε ότι το έργο περνά στην τελική ευθεία μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής. Σημείωσε επίσης ότι η ανάπλαση εντάσσεται στον χάρτη των μεγάλων έργων της Αττικής μαζί με την ανάδειξη του Τατοίου, το νέο ΟΑΚΑ, το Κοπηλατοδρόμιο, το Άλσο στον Σχοινιά, τη διπλή ανάπλαση Βοτανικού και Λεωφόρου Αλεξάνδρας και τις παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο. Για την Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για το νέο κέντρο κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων στο νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου, το οποίο χαρακτήρισε το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Αναφέρθηκε στην αποκατάσταση του μνημείου Χαμζά Μπέι του Αλκαζάρ, το οποίο παρέμενε για περισσότερες από 3 δεκαετίες καλυμμένο με σκαλοσιές.
Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον Αδριανό Γολέμη, ο οποίος θα γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα συμμετάσχει σε επανδρωμένη διαστημική αποστολή. Τώρα, επίθεση στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό προσωπικά εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, απορρίπτοντας τα περί ακυβερνησίας σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ αναλάβει κυβερνητικό ρόλο και θέτοντας το επίκεντρο τη στάση της χώρας μας απέναντι στην Τουρκία. Απαντώντας στο ενδεχόμενο να υπάρξει ακυβερνησία ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εθνικό θέμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ υποστήριξε ότι η ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση και αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει το πρόγραμμά του και υποστήριξε πως εφόσον λάβει την εμπιστοσύνη των πολιτών θα σχηματιστεί κυβέρνηση όχι βυθισμένη σε διαφθορά και αναξιοπιστία. Εχμηρός ήταν απέναντι στο κυβερνητικό επιχείρημα περί κινδύνου πολιτικού χάους, χαρακτηρίζοντας εκβιασμό και επικοινωνιακό τέχνασμα τα σχετικά διλήμματα. Στο ίδιο πλαίσιο, σχολιάζοντας το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν, έκανε λόγο για αποκάλυψη της φεδρότητας της κυβέρνησης. Αναφερόμενος τώρα στα ελληνοτουρκικά και συνολικά στα εθνικά θέματα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέρριψε την κριτική ότι το κόμμα του χρειάζεται μαθήματα στην εξωτερική πολιτική. «Μαθήματα δεν δεχόμαστε», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες της χώρας φέρουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, επικαλέστηκε το Κυπριακό, το οποίο χαρακτήρισε τη σημαντικότερη επιτυχία της μεταπολίτευσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβερνητική ρητορική περί ήρεμων νερών στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. «Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά, ήταν επικοινωνιακό κατασκεύασμα», υποστήριξε, αμφισβητώντας την εικόνα αποκλιμάκωσης που είχε καλλιεργηθεί το προηγούμενο διάστημα. Σε ό,τι αφορά τώρα στην ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Τουρκία, ο κύριος Ανδρουλάκης επανέλαβε την ανάγκη για ένα πλαίσιο καρότου και μαστιγίου. Όπως ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης, η αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης θα πρέπει να συνδυάζεται με σαφείς όρους και από την άλλη πλευρά με ρήτρα κυρώσεων στην περίπτωση που η Τουρκία δεν σέβεται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε και για το οικονομικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, γιατί κατηγορήθηκε ότι οι εξαγγελίες του δεν έχουν κοστολογηθεί και απάντησε σήμερα σε ερώτηση δημοσιογράφου ότι όλα είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Επανέλαβε ότι η 13η σύνταξη βάσει της πρότασης του κόμματός του θα δοθεί σε δύο δόσεις και κοστίζουν 60 εκατομμύρια το 2027 και 840 εκατομμύρια το 2030, ενώ ο 13ος μισθός 1,3 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας και το ΕΚΑΣ κοστίζει 540 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά ήταν γενικά όσα υπόθηκαν κατά την συνέντευξη τύπου του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος επέμεινε ότι το πρόγραμμά του είναι

του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η επανάληψη δεν αλλάζει την πραγματικότητα και πως η ακρίβεια, το νίκη και οι λογαριασμοί απαιτούν λύση τώρα, όχι υποσχέσεις για το 2027 και φθηνότερο ρεύμα το 2029. Το κόμμα υποστηρίζει ότι από τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, μόλις 600 εκατομμύρια δίνονται φέτος, ενώ 1,6 δις μεταφέρονται στο 2027. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει μόνιμο 13ο μισθό στο δημόσιο, 13η σύνταξη και μηδενικό ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για 6 μήνες με φορολόγηση υπερκερδών και δικαιότερη φορολόγηση των υψηλών μερισμάτων. Η νίκη τώρα κάνει λόγο για τεράστια απόσταση μεταξύ της κυβερνητικής αφήγησης και της πραγματικότητας με εχμές και για την εξωτερική πολιτική. Χρειάζεται πράγματι μεγάλο πολιτικό θράσος να στέκεσαι στο Καστελόριζο και να πανηγυρίζεις για την εξωτερική σου πολιτική, αναφέρει, επικαλούμενη τις τουρκικές αμφισβητήσεις ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, τις παραβιάσεις στο Αιγαίο και την προσπάθεια επιβολής της γαλάζιας πατρίδας. Η νίκη ασκεί κριτική και στα οικονομικά μέτρα, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει επαρκώς την ακρίβεια, το κόστος ενέργειας και το στεγαστικό. Για τη δημογραφική πολιτική, χαρακτηρίζει ανεπαρκή τον κουμπαρά για τα παιδιά, την ώρα που οι γονείς μετρούν τα ευρώ για ενίκιο, σούπερ μάρκετς και ρεύμα. Ζητά προσιτή στέγη, φορολογικές ελαφρύνσεις και ουσιαστική στήριξη των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Υποστηρίζει τέλος η νίκη ότι οι λογαριασμοί ρεύματος πληρώνονται σήμερα, ενώ κάνει λόγο για ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές και υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Κριτική όμως την κυβέρνηση άσκησε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με αιχμή την αμυντική πολιτική. Για την ασφάλεια της χώρας δεν αρκεί μόνο η αγορά οπλικών συστημάτων, αλλά απαιτείται ξεκάθαρη πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σε κάθε πρόκληση, ανέφερε. Και επέκρινε την επιλογή αγοράς οπλικών συστημάτων αντί της εγχώριας παραγωγής. Ο κύριος Βελόπουλος επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό για την κριτική που ασκεί σε όσους θεωρούν ανεπαρκείς τις οικονομικές ενισχύσεις, υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή δείχνει πως ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου. Ας ζήσει λοιπόν ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης με τα ψίχουλα που μοιράζει και μετά ας κρίνει όσους τον επικρίνουν, κατέληξε ο κύριος Βελόπουλος. Ισχυρό μήνυμα εθνικής ενότητας, στήριξης των ακριτικών περιοχών και προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας έστειλε πριν από λίγο από το Καστελόριζο ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος έδωσε το παρόν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού από τον Ιταλικό ζυγό. Με σχετική ανακοίνωση της Βουλής μας πληροφορεί ότι κατέθεσε στέφανο στο ιερό της πόλης ο κύριος Κακλαμάνης, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μεγίστης, τον οποίο και ανακοίνωσε μία πρωτοβουλία με άμεσο κοινωνικό και εθνικό αποτύπωμα. Η Βουλή των Ελλήνων πρόκειται να αναλάβει την ανακατασκευή και επισκευή δύο κατοικιών στο νησί, συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Η σχετική πρωτοβουλία θα γίνει πραγματικότητα σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με στόχο τα δύο ακίνητα να διατεθούν αποκλειστικά για τη δωρεάν και αξιοπρεπή στέγαση των αγροτικών γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και των δασκάλων και καθηγητών που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στο ακριτικό νησί. Όπως σημείωσε ο κύριος Κακλαμάνης, η στήριξη των ακριτικών περιοχών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν περιορίζεται σε συμβολικές κινήσεις, μεταφράζεται σε ουσιαστικές πράξεις. Η έλλειψη διαθέσιμης στέγης αποτελεί ένα από τα κυριότερα εμπόδια για τη στελέχωση των δημοσίων δομών υγείας και παιδείας στα ακριτικά μας νησιά, τόνισε. Να πάμε τώρα στα οικονομικά της Ευρώπης. Η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι χαμένη υπόθεση για την Ευρώπη, διαβεβαίωσε
Η Κριστίν Λαγκάρτ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καλώντας να υπάρξει ρωμαλαία και ταχεία αντίδραση για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα στις χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Στην Ευρώπη έχουμε τα ταλέντα, καλό μορφωτικό επίπεδο και δυνατότητα αποταμίευσης, αλλά δεν καταφέρνουμε να τα κινητοποιήσουμε όλα αυτά, είπε.

0: Μεταξύ άλλων, η Λαγκάρτ. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη στο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων σε ιδιωτικά ιατρία, τόνισε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, με αφορμή τη συζήτηση για τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου και πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Όπως ανέφερε, η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ιατρείο και τα συγκεκριμένα μηχανήματα δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σε τέτοιο χώρο. Δεν μπορεί να μπλέκουν το lifestyle με την ιατρική, τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Φουστάνος, με αφορμή τον θάνατο του καλλιτέχνη, και υπογράμμισε την ανάγκη οι ασθενείς να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Έκανε λόγο για ανεξέλεγκτη ιατρική πληροφόρηση στο διαδίκτυο, η οποία, όπως είπε, μπορεί να παρασύρει τους πολίτες σε επιλογές που εγκυμονούν κινδύνους. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα στον πύργο, με θύμα μια 36χρονη και τον πατέρα της, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν επίθεση με χρήση ροπάλου από 26χρονο και έναν συνομήλικο φίλο του. Ο 26χρονος μετέβησαν έξω από το σπίτι της γυναίκας με κουκούλες και προκάλεσαν φθορές στο αυτοκίνητό της. Μόλις η κοπέλα βγήκε έξω μαζί με τον πατέρα της για να δει τι συμβαίνει, δέχτηκαν απανωτά χτυπήματα. Στη συνέχεια οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή. Ο πατέρας και κόρη κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία και έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος των εισβολέων για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Οι δύο άνδρες αναζητούνται από τις αρχές. Περνάμε στις διεθνείς ειδήσεις. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν όταν εμπορικό πλοίο στο νότιο Ιράν επλήγει νωρίς το πρωί σήμερα. Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Κέσμα στον Περσικό κόλπο. Τα ιρανικά μέσα επικαλέστηκαν τον κυβερνήτη του νησιού, ο οποίος επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων. Μια ταχεία επίθεση των Χούθη στην Ιεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, φέρνει την οργάνωση σε θέση να απειλήσει έναν από τους πιο κρίσιμους διάβλους της Μέσης Ανατολής, δημιουργώντας ένα νέο και δύσκολο πρόβλημα για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι μαχητές των Χούθη προελάβουν προς τα νότια, κατά μήκος των ακτών της Ιεμένης, ενισχύοντας έτσι τη δυνατότητά τους να περιορίσουν την αυσιπλοεία. Οι Χούθη, να πούμε ότι κατέλαβαν την πρωτεύουσα της Ιεμένης, Σανά, πριν από 12 χρόνια. Η στρατιωτική επέμβαση υπό τη Σαουδική Αραβία που ακολούθησε δεν κατάφερε να τους εκτοπίσει. Να πούμε επίσης ότι η επιστροφή των Αμερικανικών δυνάμεων σε άμεσες επιχειρήσεις θα μπορούσε να εκθέσει εκ νέου αμερικανικά πλοία και αεροσκάφη σε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones από την Ιεμένη. Ο επικεφαλής της Ρωσικής Κρατικής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι επιτέθηκε σε βιτιοφόρα με ντίζελ, σκότωσε δύο Ρώσους στρατιώτες και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ουκρανικού Πυρηνικού Σταθμού της Ζαπορίσια, ο οποίος ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις. Είναι ο μεγαλύτερος της Ευρώπης αυτός ο πυρηνικός σταθμός με 6 αντιδραστήρες και κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου στην Ουκρανία. Να πούμε επίσης ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχει εγκαταστήσει στο σταθμό μόνιμη ομάδα παρατηρητών. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα ότι ο Κινέζος Πρόεδρος και ο Ινδός Πρωθυπουργός προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για τη διεξαγωγή συνομιλιών για την ειρήνη στην Ουκρανία και ότι ο Ρώσος Πρόεδρος καλωσόρισε την προσφορά αυτή. Οι τρεις ηγέτες είναι μεταξύ αυτών που συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS στο Νέο Δελχή. Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Σι αναχώρησε από την Ινδική Πρωτεύουσα και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έπραξε το ίδιο. Αεροπορική επίθεση είχαμε σήμερα από την πλευρά του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. 2 νεκροί οι Παλαιστίνοι, 13 τραυματίες. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η επιδρομή αυτή είχε ως στόχο 2 μέλη της Χαμάς. το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία έχει διευρύνει το προβάδισμά του απέναντι στο συντηρητικό συνασπισμό του καγκελάριου Μέρτς σε νέα πανεθνική δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα. Πολύ σύντομα να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, 102 διασώθηκαν μετά το ναυάγιο επιβατικού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από το νησί της Ιάβας σε αυτό του Βόρνεου στην Ινδονησία. Υπήρχε κακοκαιρία και αυτό ανακοίνωσε η Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης, προσθέτοντας ότι οι αγνοούμενοι από το ναυάγιο αυτό είναι 140. 10 ημέρες παγιδευμένο στο σκοτάδι μέσα σε ένα πλημμυρισμένο τούνελ επέζησε ο 30χρονος Νεπαλέζος εργάτης, ο οποίος βρέθηκε από τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης που τελικά τον απεγκλώβησαν στις 4 του μηνός Σεπτεμβρίου και δήλωσε ότι νόμιζε ότι είχε μείνει εγκλωβισμένος μόνο για λίγες μέρες. Να θυμίσουμε ότι η καταστροφική πλημμύρα, η οποία προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα στα σύνορα Κίνας και Νεπάλ, έλαβε χώρα την 26η Αυγούστου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε γυροκομείο στη Χιλή. Είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 άνθρωποι που φιλοξενούνταν στη δομή. Οι ψηφοφόροι στη Σουηδία σήμερα πηγαίνουν στις κάλπες για να εκλέξουν ένα νέο κοινοβούλιο, με τον συντηρητικό πρωθυπουργό Κρίστερσον να επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία βασιζόμενος ενδεχομένως στην άκρα δεξιά. Πολύ σύντομα στις ανακοινώσεις μας, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Εσταυρωμένου Κολοκυνθού. Στο απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, αύριο το πρωί Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και το απόγευμα αύριο Μεθέορτος Εσπερινός. Στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού Χολαργού, απόψε το απόγευμα θα ψαλεί Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Ιερού Κηρύγματος. Στη συνέχεια θα γίνει λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού και το βράδυ θα ξεκινήσει αγρυπνία. Αύριο το πρωί Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Μεθέορτος Εσπερινός, παράκληση και χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Επίσης, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλεως και συγκεκριμένα στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου και Παντελεήμονος θα γίνει Ιερά Αγρυπνία, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία, η οποία θα τελειώσει λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Και να πάμε και στο Ιερό Μετόχιο Αναλήψεως Βήρωνος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Απόψε θα ψαλεί Ιερά Αγρυπνία, ενώ αύριο το πρωί δεν θα τελεστεί Δεύτερη Θεία Λειτουργία. Και στο ένα λεπτό που έχουμε να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι σήμερα ο καιρός είναι συννεφιασμένος σε αρκετές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια και το Βόρειο Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές έχουμε λίγες νεφώσεις, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, βελτίωση του καιρού αναμένεται στα δυτικά από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί, φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς. Στην Αττική έχουμε νεφώσεις, βόρειους ανέμους μέχρι 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα, την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στον ήχο και σήμερα μαζί μας είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφωνικού μας σταθμού καλώντας το 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή στο στούντιο του 89,5 φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Αργυρίου, διδάσκουσα στο Τμήμα Επιστημών και Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συγγραφέα των σχολικών εγχειριδίων για τη μουσική εκπαίδευση. Μαζί θα ανακαλύψουμε τη σπουδαιότητα του μαθήματος της μουσικής στην εκπαιδευτική διαδικασία των πρώτων σχολικών χρόνων. Κυρία Αργυρίου, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Κυρία Αργυρίου, μελετώντας το βιογραφικό σας, διαπιστώνει κανείς ότι μεγάλο μέρος της πορείας σας έχει αφιερωθεί στα νέα παιδιά. Εστιάζετε την εργασία σας στη μουσική εκπαίδευση, στη διδακτική της μουσικής στην προσχολική αγωγή και στη διαβίου εκμάθηση των διδασκόντων. Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε συγκεκριμένα?
1: Η εκπαιδευτική σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι περισσότερο ενημερωμένη για τα ωφέλη της μουσικής εκπαίδευσης και τη σχέση της μουσικής με την ανάπτυξη των παιδιών, όπως φυσικά αυτές προκύπτουν από το σύγχρονο ερευνητικό έργο, περισσότερο από ποτέ. Κάτι τέτοιο φυσικά οφείλεται στο γεγονός όχι μόνο της επιστημονικής πια εξειδίκευσης που έχουν, αλλά και της σύνδεσης του επιστημονικού επιστητού που επιλέγουν με το κομμάτι της διαχρονικής τους επιμονής και σπουδής μέσα από το διακό πλαίσιο σπουδών. Θεωρώ ότι σίγουρα περισσότερο από ποτέ σήμερα, στον 21ο αιώνα, επειδή είναι πάρα πολύ έντονες δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται από το σύγχρονο πολίτη για να σχετίζονται όσο γίνεται περισσότερο με την ενεργή πολιτιότητα, με την κριτική σκέψη, με τη συμμετοχή του στα κοινά, με την ενσυναίσθηση που πρέπει να έχει, ειδικά απέναντι στην πολυπολιτισμική τάξη. Οι νέοι εκπαιδευτικοί ή όσοι, εν πάση περιπτώσει, παιδαγωγοί θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι των τεχνών και της μουσικής εκπαίδευσης, είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι από ποτέ. Αισθάνονται την ανάγκη να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες, ακόμα και στο πολύ συγκεκριμένο πεδίο της μουσικής παιδαγωγικής. Γι' αυτό υπάρχει και μια πολύ ενεργή συμμετοχή τους, ενδεχομένως συστηματικότερη από το παρελθόν, όπου πλέον συμμετέχουν περισσότερο σε επιμορφώσεις, διαβίου επιμορφώσεις, σε σεμινάρια που έχουν πολύ έντονο πρακτικό χαρακτήρα, πρακτική διάσταση, και προσπαθούν όλη αυτή την γνώση, την εξειδικευμένη, να την προσαρμόσουν στις σύγχρονες ανάγκες της τάξης. Ασφαλώς όλα αυτά τα πράγματα συνδέονται με την επαγγελματική τους ανέλυξη, γιατί ενισχύουν φυσικά το επαγγελματικό προφίλ τους, τους προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες, είτε είναι στην ιδιωτική είτε στη δημόσια εκπαίδευση, και φυσικά μπορούμε να δούμε μέσα από όλη αυτή την πορεία και κάποιες ενδείξεις ενδιαφέροντος. Εκτός από την αυξημένη συμμετοχή στα επιμορφωτικά σεμινάρια που πλέον και σε επίπεδο πανεπιστημίων προσφέρονται μέσα από τα ΚΕΔΙΒΗΜ, τα κέντρα δηλαδή διαβίου επιμόρφωσης, έχουν εξειδικευμένα ενδιαφέροντα για σεμινάρια και συμμετοχές στο εξωτερικό, master classes ή για μεταπτυχιακές σπουδές, αν θέλετε, στη μουσική παιδαγωγική. Επίσης, το γεγονός ότι πλέον όλοι είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι και μοιημένοι στις διαδικτυακές εξελίξεις και υπηρεσίες. Αξιοποιούν τις διαδικτυακές πηγές, τα κοινωνικά δίκτυα για να ανταλλάξουν ιδέες, τα φόρουμς και καλές πρακτικές φυσικά με σε αυτά, ή θα δώσουν εκείνοι ή θα πάρουν πολλές ιδέες από διεθνή και εθνικά φόρουμ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υποστηρίξουμε για όλους αυτούς τους λόγους το ενδιαφέρον τους, πρωτίστως προσφέροντας ποιοτικά προγράμματα επιμόρφωσης και σαφώς δημιουργώντας ευκαιρίες για την ανταλλαγή των γνώσεων και των εμπειριών τους.
0: Πολύ όμορφα, σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Αργυρίου, θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω στα παιδικά σας χρόνια και να σας ρωτήσω ποιο ήταν το κίνητρό σας για την ενασχόλησή σας με την τέχνη της μουσικής.
1: Είναι αλήθεια ότι η ενασχόλησή με τα παιδιά μικρής ηλικίας και η εξέλιξη της μουσικής εκπαίδευσης αλλά και των πρακτικών της στην ελληνική κυρίως δημόσια εκπαίδευση αποτελούν και το σημαντικότερο μέρος πορείας μου. Τώρα, ανατρέχοντας τα παιδικά μου χρόνια, μπορώ να πω ότι το κίνητρο για την ενασχόλησή μου με τη μουσική ήταν αρχικά μια έμφυτη έλξη προς κάθε καλλιτεχνικό παράγωγο, όμως εντός σχολικού χώρου. Θυμάμαι τις συμμετοχές μου σε κάθε σχολική οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ιδιαίτερα φυσικά στη σχολική χοροδία. Πάντα όμως εμπνευστές μου ήταν εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί δημόσιων σχολείων, όπου μάλλον ενίσχυσαν την οποιαδήποτε καλλιτεχνική τάση. Στη συνέχεια, η συμμετοχή μου σε οργανωμένη χοροδία στο Εθνικό Δίο Νέα Σμύρνη, με μαέστρο τον εξαιρετικό Κωστή Κωνσταντάρα, άνοιξε πόρτες που ούτε τις φανταζόμουν. Τα πρώτα μαθήματα μουσικής με βοήθησαν να κατανοήσω τη δομή και τη θεωρία της μουσικής, αλλά και να αναπτύξω την ικανότητά μου να εκφράζομαι μέσα από αυτήν, και άδραξα την ευκαιρία, γιατί τότε ο μαέστρος είχε μόλις επιστρέψει από σπουδές που είχε κάνει και ολοκληρώσει στη Γερμανία, οπότε ήταν και σε αρκετά νεαρή ηλικία, και έτσι είχε δώσει το maximum της προσοχής και του ενδιαφέροντος στο να οργανώσει μια εξαιρετική χοροδία μεικτών φωνών. Αντιλαμβάνεσαι ότι βρέθηκα φυσικά σε πολύ νέα ηλικία. Ήμουν στο πλαίσιο του δημοτικού σχολείου ηλικιακά. Είδα έναν κόσμο το οποίο μέχρι πρότινος φυσικά και δεν τον είχα γνωρίσει. Η μουσική λοιπόν έγινε για μένα ένα μέσο επικοινωνίας και δημιουργίας, ένας τρόπος να εξερευνήσω ακόμα και τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα από τις αντιδράσεις τους προς αυτήν, αλλά και τα δικά μου τα συναισθήματα. Λίγο αργότερα σημαντικό ρόλο έπαιξε και ενθάρρυνση των δασκάλων στο Εθνικό Δίο στην Πλατεία Βάφης, όπου μαθήτευσα δίπλα στο Μιχάλη Ροζάκη, οι οποίοι με βοήθησαν και σε επίπεδο τεχνικής δεξιοτεχνίας και θεωρητικής κατάρτισης να συνεχίσω και να εξειδικευτώ στις μουσικές οδιακές σπουδές. Θεωρώ ότι πρωτίστως η αγάπη τους και η καθολική αφοσίωση της ζωής τους στο κομμάτι αυτό αποτέλεσαν τα σημαντικότερα σημεία και της δικής μου της έμπνευσης, και αν θέλετε μου έδωσαν ένα κίνητρο να ακολουθήσω, δεν θα μπορούσα να πω φυσικά τα βήματά τους, αλλά τουλάχιστον να αφιερώσω τη ζωή μου στη μουσική και στην εκπαίδευση.
0: Mm-hmm, πολύ όμορφα. Ποια είναι η ιδανική ηλικία για να ξεκινήσει κατά τη γνώμη σας ένα παιδί τα μαθήματα μουσικής και πόσο αυτό μπορεί να το βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξή του?
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα σας έλεγα ότι ποικίλει και σαφώς απασχολεί πολλούς γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει να λάβουμε πια και θα πρέπει να επικαλούμαστε επιστημονικές μελέτες για την ενασχόληση της μουσικής και στη σύνδεσή της στο κομμάτι της εκπαίδευσης με την αναπτυξιακή ψυχολογία, αν θέλετε, της μουσικής. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό όμως, και η ιδανική ηλικία για να ξεκινήσει μαθήματα μουσικής θα μπορούσε να ενδιαφέρει κατά περίπτωση, έτσι. Το πιο σημαντικό είναι να δημιουργηθεί ένα θετικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, πόσο μάλλον δεν να το σκεφτούμε σε επίπεδο, όχι αν θέλετε σπουδών, αλλά σε επίπεδο παροχής ερεθισμάτων προς βέφη και προς νήπια. Μόνο δημιουργώντας ένα τέτοιο ενθαρρυντικό περιβάλλον, ποικίλα μουσικά ερεθίσματα, και πρωτίστως όταν είσαι ένας εμπνευσμένος παιδαγωγός, θα μπορείς να προσφέρεις και ανάλογες δυνατότητες στο κάθε βρέφος, νήπιο, παιδί να εξερευνήσει και να απολαύσει τη μουσική. Τώρα, σε επίπεδο ανάπτυξης, αν θέλετε, σκοποθεσίας και στοχοθεσίας της μουσικής για την ενασχόληση ενός παιδιού σε πολύ μικρή ηλικία, ως γνωστόν, μέχρι πρότινος, σε όλους μας ήταν πολύ γνωστό το ότι η μουσική προπαιδεία, με την έννοια του όρου που δίναμε τουλάχιστον στον 20ο αιώνα, θα ήταν ιδανική, και σαφώς λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παιδαγωγικές μεθόδους, στην ηλικία των 3-5 ετών. Πλέον αυτό φαίνεται ότι με τα ρυθίσματα που δέχεται ο εγκέφαλος έχει αλλάξει, και σαφώς οι μελέτες επιστημονικές δείχνουν ότι ακόμα και όταν ένα βρέφος επίπεδο, ένα νεογνό στους πρώτους μήνες της ζωής του αξιοποιεί τα ερεθίσματα που ήδη έχει λάβει όταν βρίσκεται στη γυλιά της μαδός, κυοφορείται, έτσι, αλλά και αργότερα από τους πρώτους μήνες της ζωής είναι σε θέση να, αν θέλετε εντός αγωγικών πάντα, παιδευτεί μουσικά. Εμείς όμως, επειδή δεν ασχολούμαστε με αυτό το εξαιρετικά έτσι εξειδικευμένο ηλικιακό επίπεδο, θα σταθούμε στο κομμάτι της προσχολικής, όπου και της πρωτοσχολικής, όπου μπορεί κάλλιστα ένα παιδάκι ακόμα και στην ηλικία 6-7 ετών να ξεκινήσει κάποιο μουσικό όργανο. Σαφώς τα ωφέλη είναι τεκμηριωμένα πλέον και αφορούν μια ευρύτατη γκάμα, όπως είναι ο συντονισμός των κινήσεων, η ικανότητα συγκέντρωσης, το ότι γνωστικά, ας πούμε, η μουσική να ενισχύει τη μνήμη, την προσοχή, την ικανότητα επιλύσης προβλημάτων. Σαφώς, πλέον τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν την ευεργετική επίδραση της μουσικής στα μαθηματικά και τις γλωσσικές δεξιότητες, πώς θα εξελίσσουν, πώς ενισχύουν. Αυτό το κομμάτι είναι εμφανές μέσω της διαθεματικότητας της επιστημονικότητας, ακόμα και στη δημόσια μουσική σχολή και εκπαίδευση. Συναισθηματικά είναι ανυπέρβλητα. Το τραγούδι είναι το πρώτιστο. Είναι μαγικό. Επιδρά όπως δεν μπορεί να επιδράσει κανένα άλλο στη ψυχοσύνθεση παιδιών και ενηλίκων. Ενισχύει την κοινωνικοποίηση, την ομαδικότητα. Εντάξει, μειώνει το άγχος ενδεχομένως και το στρες. Όλοι βάζουμε κάποια μουσική για να ενισχύσουμε τα συναισθήματα, να τα εξηγήσουμε, να αφαιθούμε σε αυτά. Αυτό γίνεται πάντα μαγικά μέσω της μουσικής. Η αρμονία και ο ρυθμός είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμα και για τις μεταγνωστικές δεξιότητες ενός παιδιού. Τι θα μπορούσε καλύτερο να θεωρηθεί ως εργαλείο για να μπορέσει να αξιοποιηθεί από τον ίδιο τον ενήλικα αργότερα, όταν πραγματικά και πνευματικά και κινητικά διέπεται η ζωή του όλη από την αρμονία ψυχική και νοητική. Μέσω της μουσικής, ακόμα και μέσω από τη συμμετοχή και την παίδευση των παιδιών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, το κομμάτι της ενεργού συμμετοχής σε οποιαδήποτε σύνολα, από ένα πολύ μικρό ορχιστρικό σύνολο τάξης μέχρι οργανωμένα σύνολα, στην δευτεροβάθμια, τα μουσικά σχολεία, η αίσθηση του ανήκειν είναι πάρα πολύ σημαντική, ότι μέσα της μουσικής ενδυναμώνεται, γιατί μαθαίνει το παιδί ακριβώς από πολύ μικρή ηλικία να λειτουργεί στο σύνολο.

0: Κυρία Αργυρίου, μεγάλη σπουδαιότητα στο μάθημα της μουσικής στην προσχολική εκπαίδευση. Οι νέοι νηπιαγωγοί, μουσικοί εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται αυτό το χρηστικό εργαλείο, το οποίο είναι καθοριστική σημασίας για τις γνωστικές και όχι μόνο εξέλιξη των μαθητών τους.
1: Η νηπιαγωγή είναι ένα πολυεργαλείο. Δηλαδή είναι ίσως, μέχρι πρότινος τουλάχιστον, γιατί πιλωτικά έχει μπει το μάθημα της αγγλικής γλώσσας και της ρομποτικής στο νηπιαγωγείο, και αυτό συμβαίνει τα δύο τελευταία χρόνια και πάλι σας λέω σε πιλωτική φάση. Η νηπιαγωγή είναι αυτή τη στιγμή η ειδικότητα η οποία δεν μοιράζεται, και αυτό θα το βάλουμε πάλι σε εισαγωγικά, το χρόνο με άλλες ειδικότητες. Σαφώς υπάρχει ένα κενό. Ένα κενό στις παιδαγωγικές σχολές, γιατί ο οδηγός σπουδών θα πρέπει να διαμορφωθεί και να ενισχυθεί με μαθήματα που μπορούν να καλλιεργήσουν αυτές τις δεξιότητες στις και στους νηπιαγωγούς. Έχουν μία εδώ όσον αφορά το κομμάτι της αξιοποίησης της φωνής τους. Ενώ όλοι αντιλαμβάνονται την ευεργετική ιδιότητα και τη σπουδαιότητα του να τραγουδάς με τα παιδιά, χωρίς να πατάς κάποιο CD player ή να βάζεις κάποιο MP3 μέσα από τον υπολογιστή και να ακούνε και τα παιδιά να τραγουδάνε αυτό που και στα σχολεία Βάλντορφ θα λέγανε νεκρή μουσική, όλο αυτό το κομμάτι τους βρίσκει σε μια συνθήκη αμηχανίας. Αυτό σημαίνει ότι το καθήκον όσων ασχολούμαστε με το βάθμιο εκπαίδευση είναι να βγάλουμε από αυτή τη συνθήκη τους νηπιαγωγούς. Πρωτίστως λοιπόν το τραγούδι και η έκφραση μέσα από τη φωνητική εκτέλεση αυτή τη στιγμή είναι ένα αγκάθι εξέλιξης, αν θέλετε, παιδαγωγικής όσον αφορά το κομμάτι της μουσικής και της αυτοέκφρασης των νηπιαγωγών. Επίσης, το κομμάτι της κινητικής δικής τους έκφρασης. Δηλαδή, όταν ενισχυθούν μέσα από τους οδηγούς σπουδών της τριτοβάθμιας τα προγράμματα που προσφέρονται από τις καθηγητικές σχολές με δημιουργικά μαθήματα, παρόλο που έχουν για δύο εξάμηνα, δεν θεωρείται από τις έρευνες που έχουν μέχρι τώρα γίνει και τα δεδομένα που έχουμε ικανά, αρκετά αν θέλετε, για να μπορέσουν να καταστήσουν τους νηπιαγωγούς επαρκείς. Δηλαδή θα πρέπει να το δούμε μέσα σε ένα πλαίσιο εξελικτικής, αν θέλετε, πορείας και στα 4 έτη των σπουδών τους, για να μπορούν να επικοδομούν τη γνώση, την πρώτερη γνώση, και να γίνονται όλο και περισσότερο καλύτεροι. Καταλαβαίνουν ότι έχουν έλλειψη εξειδίκευσης, καταλαβαίνουν ότι λόγω των περιορισμένων πόρων πολλές καθηγητικές σχολές δεν έχουν χώρους που να θεωρούνται εργαστήρια ώστε να μπορούν εκεί να υπάρχουν, αν θέλετε, πάντα τα μουσικά όργανα και να υπάρχει μια προσομοίωση, αν θέλετε, μουσικού εργαστήριου, μια μουσικής γωνιάς, όπως εμείς λέμε, στο νηπιαγωγείο, όπου στάνταρ θα μπορούν να εξοικειωθούν με τα μουσικά όργανα, θα μπορούν να τα πιάνουν και εκείνη όλη την ώρα όπως τα νήπια και να μπουν σε μια συνθήκη έτσι προσομοίωσης, αν θέλετε, με τα μουσικά εργαλεία. Αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν αρκετά στερεότυπα, δηλαδή να φανταστείτε ότι σε μια χρονιά περίπου 180 με 200 φοιτητών ανά έτος θα έχουμε 5 αγόρια. Οπότε εκεί έχουμε ζητήματα τα οποία τα στερεότυπα προβληματίζουν, όχι εμάς φυσικά σαν διδάσκοντες, αλλά τους ίδιους τους συμμετέχοντες και τον κύκλο όπου περιβάλλει το φύλο, αν θέλετε, όπου θα πρέπει να υπάρχουν και διαφορετικές τεχνικές και διαφορετικές προσφερόμενα εργαλεία, διαφορετικές, αν θέλετε, παιδαγωγικές μέθοδοι, ώστε να μιληθούν τα δύο φύλλα στον τρόπο που προσεγγίζουν διαδικασίες και μουσικές πρακτικές. Σίγουρα όμως αντιλαμβάνονται περισσότερο από ποτέ ότι και εντός σχολών και εκτός σχολών η διαδιευμόρφωση είναι το νούμερο ένα. Φυσικά τα 4 έτη δεν μπορούν να προσφέρουν και να λύσουν όλα τα προβλήματα, οπότε καλούνται στην πράξη μετά και όταν θα βγουν στην αγορά εργασίας να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα που προστατευμένα δεν θα μπορούσαν να τα δούμε στις καθηγητικές σχολές, να αντιμετωπίσουν φυσικά και άλλα ζητήματα όπως τις παροχές πόρων όπως προαναφέραμε και φυσικά τις αλλαγές αντιλήψεων που μοιραία θα πρέπει να τις διαχειριστούν, γιατί θα βρεθούν αργότερα σε επαφή με τον κάθε εργοδότη που θα τους προσλάβει. Οπότε αντιλαμβάνεστε μια συνεπαγωγή αναγκών που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και να λύσουν οι ίδιοι.
0: Μάλιστα. Κυρία Αργυρίου, εσείς ως εκπαιδευτικός έχετε διαπιστώσει αν υπάρχει διαφορά στην κοινωνική και ψυχολογική ανάπτυξη ενός παιδιού νέου που ασχολείται με τη μουσική και ενός που δεν ασχολείται? Και αν θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα ενδεχομένως, ή θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και για εμάς και για τους ακροατές μας.
1: Όσον αφορά το κομμάτι της προσχολικής αγωγής, εννοείται ή γενικά της μουσικής?
0: Ας μείνουμε στην προσχολική αγωγή.
1: Στην προσχολική αγωγή πλέον τα πράγματα αγκαλιάζουν περισσότερο, αν θέλετε, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που γίνονται σε πολιτιστικούς χώρους αναφοράς. Βλέπουμε πλέον ότι σχεδόν κάθε μουσείο, σχεδόν κάθε πολιτιστικός χώρος που βρίσκεται είτε στο πλαίσιο μιας δημοτικής επιχείρησης είτε ενός ιδιωτικού φορέα, δημιουργεί εκπαιδευτικά προγράμματα με μουσικό ενδιαφέρον για μικρά παιδιά. Είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον κάποιος, κάνοντας μια πλοήγηση στο διαδίκτυο, να επισκεφτεί όλους αυτούς τους χώρους που προαναφέραμε και να ψάξει να βρει προγράμματα τα οποία πραγματικά έτσι δίνουν μια δυνατότητα άτυπης μουσικής εκπαίδευσης μέσα στο χρόνο και για όλες τις εποχές του χρόνου, έτσι. Και φυσικά οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί να θελήσουν να φέρουν σε επαφή και το παιδί τους, αλλά και οι ίδιοι να μπουν σε μια διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οπότε αυτό είναι ένα βήμα μπροστά και θεωρώ ότι αυτό φέρνει και καθολικά το παιδί σε μια επαφή με την ευρύτερη τέχνη. Δηλαδή το πόσο σημαντική και το πόσο καταλυτική μπορεί να είναι η μουσική εκπαίδευση στο διαθεματικό της δίνεκες, μπορούμε να το διαπιστώσουμε μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα. Θα βάλουμε δηλαδή τη μουσική από τη μια και κάποια σημαντική έννοια που θα θέλουμε να εστιάσουμε από την άλλη, ή κάποιο άλλο, αν θέλετε, μαθησιακό πεδίο. Δεν είναι λοιπόν λίγες φορές που θα δούμε τη μουσική στο πλαίσιο κάποιας εκπαιδευτικής δράσης. Δεν μιλάμε απαραίτητο σχολική, γιατί εκεί είναι βέβαια οργανωμένες από τον εκπαιδευτικό, το πλαίσιο των project, αλλά μιλάμε για οπουδήποτε άλλο εκτός σχολικού περιβάλλοντος, όπου μπορούμε να δούμε το παιδί αυτό δηλαδή της μουσικής να ανθίζει πραγματικά μέσα από τις ανθρώπινες συνεργασίες και την προσφορά συνεπαγωγικά προς τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Υπάρχει, κυρία Αργυρίου, και ένα πολύ μεγάλο συγγραφικό έργο από πλευρά σας. Θα θέλατε να μας πείτε τι αφορά, σε τι αποσκοπεί?
1: Τώρα το συγγραφικό έργο το δικό μου έχει ξεκινήσει ειλικρινά από πολύ μικρή ηλικία και θα λέγαμε ότι κατηγοριοποιείται. Δεν θα σας βάλω σε προτεραιότητα ποιο είναι το, ή ποιο εγώ τουλάχιστον θεωρώ το πιο σημαντικό, διότι ό,τι αφορά σε παράγωγο πνευματικής παραγωγής και κόπο χρειάζεται και ατελείωτο χρόνο, και φυσικά αυτό αναδεικνύεται καλύτερο μόνο μέσα από την εμπειρία. Σαφώς το δικό μου το έργο θα μπορούσε να καταποιηθεί σε κάποια έτσι γενική κατηγορία, όπως είναι πρωτίστως στα σχολικά εγχειρίδια της μουσικής για την πρώτη και τη δευτέρα τάξη, ήδη από το 2010 και είμαστε στο 2025, για τα 15 τελευταία χρόνια έχουν εκπαιδευτεί και μεγαλώσει πολλές γενιές μαθητών με αυτά τα δύο σχολικά εγχειρίδια, όπως και εκπαιδευτικών. Σαφώς όμως θα δώσω βάρος και στο ερευνητικό πλέον επιστημονικό έργο, όπου αυτό διαμφθίζεται και μέσα από παράγωγα συλλογικών τόμων, από εργασίες πάρα πολλών συναδέλφων, αλλά και ερευνών που έχουν γίνει στο επίπεδο της προσχολικής πια, και το τελευταίο χρόνο ασχολούμαι σχεδόν αποκλειστικά με διεθνή παράγωγα μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και ασφαλώς τρίτο θα έλεγα ότι είναι και ένα εξειδικευμένο υλικό, το οποίο φυσικά δεν έχει την επιστημονική διάσταση, αλλά αφορά εργασίες, πνευματικές δηλαδή εργασίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με πράγματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε χώρους βιβλιοθηκών, και είναι εκπαιδευτικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς και μαθητές, κυρίως της προσχολικής και της πρωτοσχολικής ηλικίας. Δηλαδή αυτό το target ηλικιακό group που εξειδικεύομαι, από τα 4 μέχρι και τα 8 έτη. Μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να τα ζητήσει στο διαδίκτυο, τα περισσότερα είναι και ελεύθερα. Οπότε η ζωή συνεχίζεται και η δουλειά φυσικά γίνεται πολύ πιο έντονη από ό,τι βλέπω όσο περνάνε τα χρόνια, παρά αντίθετα μειώνεται. Τα ενδιαφέροντα είναι πολλαπλά, οι ανάγκες είναι ακόμα μεγαλύτερες, οπότε εδώ είμαστε να συστατευτούμε όλοι για το κοινό καλό, θα σας έλεγα.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε την κυρία Μαρία Αργυρίου για όσα όμορφα μοιράστηκε μαζί μας και να ευχηθούμε όλο και περισσότερα παιδιά να θελήσουν να ασχοληθούν με την τέχνη των ήχων. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα» που παρουσίασε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στην κονσόλα του ήχου ήταν μαζί μας και σήμερα ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένη μας η κυρία Μαρία Αργυρίου. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε σήμερα την ανάγνωση του μυθιστορήματος «Η Μετανάστης», του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Το μυθιστόρημα μοιράζεται σε δύο μέρη. Συνεχίζουμε σήμερα με το κεφάλαιο ένατο του πρώτου μέρους, που έχει τίτλο «Η Ανθούσα». Κατόπιν της φοδράς λέλαπος, ειν διηγήθημεν εν της προηγουμένης, επήλθε Γαλήνη, και ταύτην διεδέχθη η συνήθις κατά το φθινόπωρον ακαταστασία των μικρών ανέμων. Ευρίσκοντο μεταξύ της Σικελίας και της απέναντι Υπήρου και έφνης ο άνεμος, έπνευσε σφοδρός απ' Ανατολών. Ο πλοίαρχος συναγκάστη να αποδύσει και ελθόν προσορμίστη εις μικρόν Τινά επί της Σαρδινίας όρμων. Εις την ξηράν προσέγγισης αυτή υπήρξε ευάρεστος ομολογουμένος δια την κυρίαν Ρίζου και την θυγατέρα αυτής. Το μόνον όπερ προξένης αυτάς εν ησυχίαν ήτο η ύπαρξη των Αλγερίνων πειρατών, όν η φήμη δεν είχε πάυσει να διατρέχει την Μεσόγειον. Η Μαρίνα, της οποίας δεν είχε θεραπευθεί η συνεχής μελαγχολία, ήτο το περισπούδαστον αντικείμενον των φροντίδων του πλοιάρχου και των μεστών σεβασμού περιποιήσεων του Ζένου, τας οποίας μετανεξήγητου στενοχωρίας παρετήρη η κυρία Ρίζου. Ότε απέβησαν εις την ξηράν, η Κάκη έρχισε να παίζει για να σχυρτά παίζουσα με τους Χάλικας και με την Άμμον. Η δε Μαρίνα νεύσασα προς την Ανθούσαν να την ακολουθήσει, απεμακρύνθη από τον συντρόφων αυτής, και ελθούσα εκάθισεν επί βραχώδους λόφου παρά των Αιγιαλών. Εκεί μήνασα, εστήριξε την κεφαλήν επί της χειρός και ευηθίσθη ως συνήθως εις τους μακρούς ρεμβασμούς της. Η Ανθούσα εσέβετο την λύπη της κυρίας της και εσίγα καθημένη πλησίων αυτής. Οι εκ του πληρώματος, αφού διέθεσαν τα επί του πλοίου, παρέπλεον δια μικράς λέμβου αλλιεύοντες. Επί του καταστρώματος της σωτηρίας εφαίνοντο από του λόφου, εφού εκάθητο η Μαρίνα, πρωτομήτης ακίνητος παρά την πρίμνην και υψηλός κορμός γυρεού ναύτου αδιακόπως κινούμενος. Ήσαν ο θείος Βερέτας και ο Ζένος. Μακράν θέα ηνίγετο εις των οφθαλμών από τις ακτής ταύτης. Η Μαρίνα εθεώρη χωρίς να βλέπει την θάλασσαν, τα όρη των ουρανών ουδέν. Εσυλλογίζετο τον πλούν ον επιχείρησεν αγνοούσα που υπάγει, και εν θυμίτω την άλλην εκείνην οδηπορίαν, την παράδοξον, την υπερφυσικήν, ειν εξετέλεσεν ακολουθούσα τους νεκρούς γονείς αυτής και συνοδευωμένη υπό του πλοιάρχου. Τι εφαίνεται φανταστική η ένωση σε εκείνη της ζωής και του θανάτου παρά την κλίνην και παρά τον τάφον των γονέων της. Και ψευδής του λοιπού η ζωή, ή της ήλθεν εις το σούτον στενή συνάφιαν μετά του θανάτου. Ουδέν είναι τόσον θλιβερόν όσον πένθυμοι λογισμοί εν το μέσο φεδράς ημέρας. Εις της Μαρίνης τους οφθαλμούς εσβέστη παντελώς η ημέρα, ή της έλαμπε πέριξ της. Τα όματα αυτής εσκοτίστησαν και η λίγκος κατέλαβε την κεφαλήν της. Εστέναξε και το στήθος της ανετινάχθη σπασμωδικός. Η Ανθούσα ή της παρετήρη αυτήν με βλέμμα τρυφερών σχεδόν, εσκέφθη ότι το καιρός να είπε τι προς την κυρία της. Αμηχανούσα όμως πώς να αρχίσει την ομιλία, είναι αγκάστη να καλέσει εις βοήθειαν αυτής ιδεάν προπολού στρεφωμένην εν τη κεφαλή της. Έκαμες καλά να σε χαρώ, Μαρίνα μου. Αυτή η γυναίκα όλη την ζωή της κατέτρεχε την κυρία μου. Τι λέγεις, Ανθούσα, ρώτησε ησύχως η Μαρίνα. Καλά λέγω, έτσι να έχουμε καλόν. Από τι αυτάς γυναίκας, μακριά τα ρούχα σου. Η συναναστροφή των καλύτερα να λείπει. Δεν με πειράζει τίποτε κανείς.
είπε η ορφανή, εννοήσασα τι ήθελε να είπε. Αν άφησα την Κάτιαν και την μητέρα της και ήρθα εδώ μαζί σου, ο λόγος είναι ότι είχα ανάγκη μοναξίας. Μοναξίας, ο Θεός να μας φυλάγει, επανέλαβε η Ανθούσα. Έως πότε θα συλλογίζεσαι και θα κλαίεις? Ως πότε θα κλαίεις? Ο Θεός είναι ο πατήρ των ορφανών και δεν θα σε αφήσει να χαθείς. Εγώ θα είμαι μαζί σου και στην ζωή και στον θάνατο. Και φέρουσα τα σχήρας επί των οφθαλμών, εξών ανέβλησαν τα δάκρυα, έπεσαν επίστομα εις τα γόνατα της Μαρίνης. Μήπως μόνη εσύ είσαι ορφανή, εξακολούθησε μετά διακεκομένης φωνής. Μήπως μόνη εσύ υποφέρεις? Δεν έμεινε εγώ 7 χρόνων όταν απέθανε η μήτυρ μου και με άφησε μόνη στον κόσμο. 35 χρόνων ορφάνια, να σε χαρώ. Μια ζωή είναι ορφάνια. Και τι καλή που ήταν η μάνα μου. Πώς με έπαιρνε στην αγκάλια της και με απεκοίμιζε. Και έπεσε και απέθανε και με άφησε έρημη στον κόσμο. Μεγάλωσα ορφανή. Έζησα ορφανή. Είναι 35 χρόνια τώρα όπου την έχασα. Και του ενθυμούμαι ακόμη. Κι άλλος από εμέ δεν είναι το σημά της. Και δεν ήξερα να της κλείσω τα μάτια. Και δεν ήξερα μυρολόγια να της είπω. Σηκώθηκα ένα ταχύ και την έβρικα αποθαμένη στο πλευρό μου. Και έκλαιγα. Έκλαιγα. Και έμεινα μόνη στον κόσμο. Και κανένα δεν είχα να με συμμαζεύσει. Και απέρασα τον καιρό μου ορφανή. Και τώρα ακόμα είμαι ορφανή. Πεντάρφανη. Πώς την ελυπήθηκα την καημένη. Την έχασα δια πάντα. Και έμεινα έρημη. Όσον έβλεπα το λειψανό της και ή το χλωμόν. Χλωμόν. Και το κορμί της είχε να απομείνει πετσί και κόκαλον και δεν μπορούσε να σηκωθεί, να περπατήσει. Ας μπορούσα να της βάλω αντίψυχον. Και ταύτα λέγουσα η Ανθούσα έκλαιεν. Η Μαρίνα υπεχρεώθη να κατέλθει προς παρηγοριά της υπέρ 40 ετούς ταύτης ορφανίας. Υπομονή, Ανθούσα, είπεν ανεγύρουσα αυτήν εκ των γονάτων της. Αφού λοιπόν τα εξεύρεις από δικό σου καημόν, δεν πρέπει να παραξενεύεσαι ότι άλλος υποφέρει. Η Ανθούσα απέμαξε τους οφθαλμούς με την άκρα της μαντήλας της. Η Μαρίνα ηγέρθηκε περιεπάτη επί της παραλίας.

Κεφάλαιο 10. Ο θείος Γουλμής. Την εσπέραν εκείνην έμεινε προσορμισμένον το βρίκιον εν το όρμο, όθεν απέπλευσαν περί τα χαράγματα. Ο σφοδρός εύρος είχε κοπάσει. Βοηθούμενοι υπό της απογείου άβρας της εξερχομένης εκ των ωραίων της Ιταλίας, ευτύχησαν να πλεύσω σημείλια τεινά. Προς την μεσημβρίαν έπνευσε ο βοηθητικός Αργέστης. Ο ναύκληρος Βερέτας ήταν ευχαριστημένος. Διηγείται στα παιδεία την ιστορία του ανέμου τούτου, διότι εκάστου ανέμου ήξευραν εξτήθους την βιογραφία, τα σέξης και τον χαρακτήρα. Το πλοίον έσχεζε τα κύματα γοργός. Ο δε θείος Γουλμής εκρότη εκ χαρά τα χείρας. Χαρά και η περηφανία του ναύτου είναι η ταχύτης του πλοίου. «Σαν γλάρος πετά, παιδιά!» έλεγε. Οι ναύτε γέλασαν εν χορό εις την απλοϊκή ταύτην έκφραση του γέροντος συντρόφου του. «Δεν ήβρες άλλο πουλί από τον εαυτόν σου να είπεις, ε?» απήντησε ο κότσος. Το όντι δε ο γυραιός ναύτης εκαλεί το συνήθως γερογλάρος ή γλαρογιάννης παρά τον ναυτικό κόσμο. Αλλά περί τούτου οι διαφόροι. Ήρκε ότι το όνειρόν του εκόπη προπολού και δεν είναι δύνατο πλέον να πετάξει με ιονδήποτε πτηνών και αν τον παρέβαλον. Ο θείος Γουλμής εφόρη κούκον υπερμεγέθη. Εξ εκείνων ήτινες καλύπτουση μόνον εντύμους κεφαλάς. Είχε παχύς και αγκιστρωτούς μίστακας, μεγάλους και εξωδικότας οφθαλμούς και πολλιότριχα στρογγύλιν κεφαλήν επιβραχαίος κορμού. Το στόμα του, αν και έμενε πάντοτε ανοιχτόν, σπανίως ομίλη και ποτέ δεν παρεπονείτο. Και όμως θα είχε τίου τον δικαίωμα. Κατά την αδρική του ηλικίαν υπήρξε ο ανακαινιστής όλων των παμπαλαίων βομβαρδών, όσε ποτέ εκαρφώθησαν εις τα ρηχά ύδατα του καλουμένου κόλπου της Αναστάσεως, ναυστάθμου της νήσου Χ. Πάντα δέτα σε σιπότα σκάφη, όσα εξιώθησαν Δευτέρας καθελκύσεως και κατέστησαν πλόημα δια την ασμήνας του θέρους, όφιλον το θαύμα τούτο εις τον θείον Γουλμήν. Ο παλαιός ούτος ναύτης είχε την μανίαν της αναγεννήσεως των παναρχαίων και σκολικοβρότων σκουνών. Άλλος δε, ούτε τα χρηματικά κεφάλαιά του εξήρκουν δια να προμηθευθεί μη ανθρώπιν και την αστραβόξυλα δια νέων πλοίων. Ευτυχής ουχήτων θα ήτο ο θείος Γουλμής αν ευδοκίμουν τα παλαιά εις τα σχήρας του. Φεύ. Το πρώτον όπερα νεκένησε, μια ωραία σκούνα προενός και 30 ετών ναυπηγηθήσα το πρώτον, τον έφερε νηστέσιν να ρίψει το φορτίον εις την θάλασσαν ή να σώσει το σκάφος. Το δεύτερον πλοίον μεγαλοπρεπή την αβουμβάρδαν, ενδεκάκης εμβαλωθήσαν και οραϊσθήσαν, την έριψεν έξω δια να σωθεί το φορτίον. Τέλος το δεκάκης αλλάξαν κύριον κατασκευήν και εξοπλισμών. Το μέγα εκείνο πλοίον, οπεραφήκε των θείων Γουλμήν επί 12 έτη απαρηγόρητον, ευηθίσθη μετά του φορτίου επί σωτηρία του πληρώματος. Και ειδού πως ο θείος Γουλμής, αφού εν τιμή και δόξη είχεν υπάρξει κυβερνήτης και αναβαπτιστής τριών μεγάλων πλοίων, ο περί το πασίγνωστον, και θα ή δυνατό μάλιστα να καυχάται ότι το πατήρ της ελληνικής ναυτιλίας, κατήντησεν εν το γύρατι αυτού

Γιατί δεν ανεβαίνεις επάνω να εριστείς, κόρη μου, Μαρίνα? Θα αναβώ με το λίγον, απήντησε εκείνη. Σε βλέπω. Έκλαψες πάλι, είπε ο πλοίαρχος. Δικαίωμά σου είναι τέκνον και κανείς δεν δύναται να σε εμποδίσει. Αλλά, δι' όνομα του Θεού, μη παραδίδεσαι στην απελπισία. Σε αρκεί ό,τι υπέφερες. Και αν μη θέλεις να υποφέρεις πλειότερον. Και εξαρτάται από τον άνθρωπο να υποφέρει ή να μη υποφέρει, είπε η κόρη σκεπτική. Ναι, από τον άνθρωπο εξαρτάται. Διότι να αλλάξει τις τα συμβάντα δεν μπορεί, αλλά μπορεί να αλλάξει τον εαυτόν του. Πώς γίνεται τούτο? Να μη ανασκάπτει πλειότερον το κενό το οποίο σχηματίστηκε εντός της καρδίας του, αλλά να προσπαθεί να, μάλιστα να το συγκαλύψει. Μη δεν αζητεί να μετρήσει το βάθος του κενού τούτου, μεταχειριζόμενος την χείρα του ως βολίδα. Να είναι ασυλλόγιστος, λοιπόν. Να μην παραδίδεται εις την σκέψη, εις την θλίψη, εις την μελαγχολία. Τι θα έγινε το η ανθρωπότης αν έκαστος κατεβάλλετο υπό της πρώτης συμφοράς ή της το επέρχεται? Ήθελεν είναι ήδη μηδενισμένη προαιώνων και ουδέν θα υπήρχε. Αλλά η ανθρωπότης είναι τόσο ισχυρά ώστε τόσο αυτή απαιώνων καταστροφέ δεν ειδηνήθησαν ουδέ θα δυνηθώσει να την καταβάλωσιν. Αν τα ατόμα αποθνίσκουσιν υποχωρούντα εις τον νόμο της φύσεως, αλλά η ανθρωπότης οφείλει να μείνει. Επανίστανται όμως κατά του νόμου της φύσεως και ουδέν συντελούσιν εις της ανθρωπότητος των προορισμών οι άφρονες εκείνοι ή τινές αποθνίσκουσιν αμέσως εξ ηθικών αιτίων. Διότι αν πάντες τους εμιμούντο η φύση αδυνατούσα πλέον να θανατώσει, θα η δυνάτη ως αυτός και να γεννήσει. Επομένως όσοι αυτοκτονούσιν ούτως αντιστρατεύονται εις αυτό το θέλημα του Θεού. Η Μαρίνα παρετηρεί τον πλοίαρχον κατά πρόσωπον και ατενός ακούουσα ταύτα. Ο αρχαίος ούτως ναύτης ήταν λοιπόν πεπαιδευμένος. Ήταν φιλόσοφος.

Κεφάλαιον ενδέκατον. Τα απομνημονεύματα της Πανόλους. Το βέβαιο είναι ότι ο πλοίαρχος Ιξίου ότι διέπρεπε κατά την μάθηση μεταξύ των συναδέλφων αυτού. Εγνώριζαν όπως ούν καλώς την ιταλική γλώσσα και είχε αναγνώσει βιβλία τεινά, εξον ίντλησε τα εγκυκλοπαιδικά γνώση του. Πάντα δε ταύτα ήσαν σπάνια κατά εκείνων των καιρών. «Αλλά σ' αφήσουμε αυτά», επανέλαβε ο πλοίαρχος. «Ήθελησα εγώ, ο άξεστος ναυτικός, να σε ομιλήσω με τη αυτήν γλώσσα. Άρα νόμισα ότι είχα το δικαίωμα τούτο, διότι κατά θείαν ευδοκίαν πολλά είδα εις την ζωή μου. Κατά σύμπτωση δε επιδημίας και θανάτους συγγενών περισσότερους υπάς άνθρωπος εν το κόσμο. Τι να σε διηγηθώ. Όσα είδα εις την Κωνσταντινούπολη και Αλεξάνδριαν δεν τα αναφέρω, διότι δύνασε να είπεις ότι δεν με επώνει. Επίσης παραλείπω και ό,τι συνέβη ποτέ εντός του πλοίου μου. Αλλά πώς να λησμονήσω την φρικώδη εκείνη καταστροφή, ή τη σειρήμωση την νήσονο που είδα το φως. Είμαι παιδίον. Η μήτρη μου είχε νεμέ και την αδελφή μου.

δε πατήρ μου ταξίδευε με το πλοίο του. Η πόλη μου ασκείται εις υψηλόν μέρος αντικρίτης θαλάσσης και υπήρχε γεροντικός χρησμός, ως της έλεγεν η χώρα νη δεν φοβείται το θανατικόν. Αλλά μας επεσκέφθη εντός ούτω. Όλοι οι άνθρωποι επήραν τα βουνά, αλλά και στα βουνά ακόμη οικούν το θάνατη. Και οποίοι θάνατοι, ύψιστε Θεέ! Εις την πόλη δεν έμειναν οι δύο πρόσωπα ζώντα και κινούμενα. Ταύτα ήσαν ο ιερεύς και ο ιατρός. Ο ιερεύς ελισμόνησε προπολού τας προσφοράς του και δεν ζήτη πλέον ούτε 40 λίτρουγα ούτε ψυχικά. Ο Άγιος άνθρωπος, όσον δια των ιατρών, αντί να ζητεί πληρωμήν, ευχαρίστως θα επλήρωνεν αυτός τον αντίον, αν είναι δύνατο να σώσει ένα μόνον άνθρωπον. Του ιερέως μάλιστα του έβγαλαν και τραγούδι, το οποίο έλεγε: «Εσύ, ό,τι κι αν είσαι, φάντασμα, πέτρα, δαίμονας, εγώ δεν σε φοβούμαι. Είναι σκληρότερη από σε, σκληρότερη η καρδιά μου. Στις Παναγιάς, την εκκλησιά 50 χρόνια τώρα, το σήμαντρο της προσευχής βαρώ πρωί και βράδυ. 50 χρόνια από το λαιμό κρεμώ το πετραχύλι. Όσους καλούς χριστιανούς από 50 χρόνια το χώμα του το δέχτηκεν, εγώ τους έχω θάψει. Και με γνωρίζει η γη αυτή, καθώς γνωρίζει η σκύλα. Το χέρι πόνα κόκαλο καθημερινά της ρίχνει. Ελπίζω σαν με καταπιεί τη χάρη να με κάμει, ο γλίγορα τη σάρκα μου να λιώσει, να χωνέψει». Από δε το άσμα το οποίο ετραγώδη ο λαός δια των ιατρών, ενθυμούμε τους επομένους στίχους: «Εμέ πανούκλα και στρακιά, εμέ ευλογιά φοβάται, εμέ αρρώστιες τρέμουνε και όσες κακές ανάγκες». Αλλά πολλοί τον εκολάκευσαν τον ταλέπορον με τούτο, διότι 3 έτη ύστερον απέθανε κι αυτός εξ επιδημικής νόσου εις αν χωρίον όπου είχε μεταβεί. Ο πλοίαρχος διακόπη. Η Μαρίνα εξακολούθη να τον παρατηρεί περιέργως. «Λοιπόν», επανέλαβε, «για να επανέλθω εις την ιστορία μου, είμαι σήμερα η τελευταία όπου αφήσαμε την οικία μας. Η μήτυρ μου ήταν γενναία και δεν απεφάσιζε να φύγει εκ της πόλεως. Ότε όμως είδε τα γειτονικά οικίας να είναι όλε έρημοι εκ θανάτων ή εξ εγκαταλείψεως, ότε απέθανον η γυραιά μάμη μου και ο θείος μου εκ του λοιμού, είναι αγκάστη η μήτυρ μου να ενδώσει και εφύγομεν και οι τρεις. Την αδελφήν μου, η της ήτο 4 ετών, την εκράτη η μήτυρ μου στον κόλπον της, εγώ δε ήμουν 7 ετών και βάδιζον σειρώμενος παρά αυτής εκ της χειρός. Ποτέ δε θα λησμονήσω τον αγώνα εκείνον της μητρός μου. Μεθοπίας, με απειλάς, με χιλίους τρόπους συνάγκαζεν εμένα βαδίζω και την αδελφή μου να μην κλαίει. Άλλοτε υπεχρεούτο να μας βαστάζει και τους δύο εις τας αγκάλας της. Έπειτα πάλιν αποκάμνουσα, μας κατεβίβαζε και τους δύο, και η μικρά αδελφή μου ευάδιζε την αβήματα και με το λίγον την ελάμβαναν πάλι εις την αγκάλια της. Και η οδός ήταν μακρά. Ευαδίσαμεν ούτω 6 ώρας. Διευθυνόμεθα εις εν χωρίον όπου η μήτυρ μου είχε συντεκνήσας για να μας φιλοξενήσωσιν. Αλλά πώς δύναμε να περιγράψω την θέση ή συνευρέθημεν ότι ενυκτώθημεν εις το βουνόν. Το σκότος κατέβη μικρόν και εκάλυψε τα δάση. Ο
τείχος φράτων την οδόν μας. Η αδελφή μου έβαλε τα κλάβματα. Εγώ δεν την εμιμήθηνα. Επινόμεν. Και η μήτρη μου δεν είχε τι να μας δώσει να φάγομεν. Τότε μας υπήλυσεν ότι θα μας άφηνε στην ερημία μόνους να μας φάγωσε τα φαντάσματα. Και τι ούτω τρόπος ελουφάξαμεν και δεν εκλαίωμεν πλέον. Ίσως η μήτρη μου εφοβεί το μύδια των κραυγών μας εφελκίσωμεν κακοποιών την άνθρωπον, ώστε η δύνατο να ευρίσκεται εκεί πέριξ και δια τούτο εξέφερε την απειλή ταύτην. Τέλος, η μήτρη μου μας έβαλε να μου φωτέρου στην αδελφή μου στα Σαγκάλας και με επί των ώμων, και ούτως εφτάσαμε στο χωρίο νύχτα. Έκρουσε μίαν θύραν και μας ίνιξαν. Εισήλθαμε και ουδέν ελθυμούμε πλέον, διότι έφαγα και απεκοιμήθην ευθύς. «Και την επαύριον?» ρώτησε η Μαρίνα. «Την επαύριον», επανέλαβε ο πλοίαρχος, «βλέπον με τα χαράς ότι η ορφανία λάμβανε ενδιαφέρον δια την ιστορία ταύτην. Είναι αυτός ο διηγούμενος υπόπτευεν εν μέρη πεδαριώδη. Την επαύριον επεράσαμε καλά μέχρι της μεσημβρίας. Αλλά τι να σε είπω, το δειλινόν ήλθαν χωρικοί την συζητούντες να μας αποβάλλουν εκ του χωρίου. Διατί? Διατί κατά δαιμονικήν σύμπτωση την αυτήν νύχτα καθήν εφτάσαμεν στο χωρίον, όπου έως τότε ήταν υγεία, χωρικός της εισθένησεν ευνηδίως και την πρωίαν απέθανεν. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί εταράχθησαν και επίστευσαν ότι εμείς τους εφέραμε την πανδημία. Και λοιπόν εφύγεται? Όχι. Ο κολλήγας μας ήταν προϊστός και ίσχυε. Δεν μας άφησε να φύγουμε. Αλλά τόσον χειρότερα δι' αυτόν και δι' εμάς. Την ακόλουθον νύχτα έρχονται έξωθεν της οικίας άνδρες και γυναίκες με στιβιάς και με ξηρούς θάμνους και ζήτουν να μας καύσωσιν. Αληθινά? Α, έβαλαν πύρη στην οικία. Εκεί όπου κοιμόμεθα αισθάνθημεν εύνης υπερβολική θερμότητα στο σώμα μας. Η μήτρη μου εξύπνησε πρώτη και αυτής εξήγηρε των σύντεχνών μας. Παρά αυτά αισθάνθημεν όλοι επιποδός. Οικούμεν των τριγμών των καταφλεγωμένων ξηρών σπάρτων, το δια των ιαλίων εισερχόμενων φως μας εθάμβου, ο καπνός μας έπνιγεν. Εφλόγιας είχαν περικυκλώσει ήδη την οικίαν, δεν έβλεπομεν ελπίδα σωτηρίας. Η κολύγησα έβαλε τις κραυγάς. Η μήτρη μου συνήνουτας χείρας με σχήμα απελπισίας, «τα παιδιά μου, τα παιδιά μου», έλεγεν. Εμείς και τα τέκνα της οικίας εκλαίωμεν. Η μήτρη μου έτρεξε προς την θύραν και τα παράθυρα ζητούσαν να έβρει έξοδον. Αλλά ο σύντεχνος μας προσεκάλεσε πάντας λέγον ταπεινή τη φωνή: «Ελάτε εδώ. Μην κάνετε θόρυβον. Μην κοιτάει την θύρα, συντέκνησα. Δεν θα φύγουμε από εκεί». Τα αυτά λοιπόν κατέβη δια της εντός της οικίας χαμηλής κλίμακος στο κατώγιον. Τον ακολουθήσαμεν χωρίς να εξεύρωμεν που μας οδηγεί. Εκείνος προηγείτο κρατών κύριων ανημένων. Η σύζυγός του έρχεται με ταυτόν παραπονουμένη και λέγουσα: «Αχ, το σπίτι μου! Αχ, το σπιτάκι μου!» Κατόπιν οικολουθούμεν η λυπή. Ο σύντεχνος έκυψε χαμέ και ίνιξεν κρυφή αντινά καταρακτήν. Δια δε της λαμπάδος είναι κράτη έδειξεν υπόγειον κλίμακα. «Ήσυχα, ήσυχα και μην κάμνετε θόρυβον», μας είπε. «Κατεβείτε όλοι εδώ». Τότε η μήτρη μου, ενώ ίσασε το μέσον της σωτηρίας όπερ προσεφέρετο ημίν, μας ήρπασε την αδελφή μου και με δια του σφοδρού κινήματος εις τα σαγκάλας της και κατέβημεν πάντες εις το υπόγειον. Ήτο δε τούτο μυστική δίωδος, διείς η οικία του συντέκνου συνεκοινώνει προς την αντικρινή αυτής οικίαν.
Τι αυτοί οι υπόγειοι, ο δι υπήρχον και υπάρχουσι, έτη εις πολλάς οικίας εν την πατρίδη μου, ένεκα του φόβου των πειρατών. Ήτινες επεχείρουν ενίοτε εκδρομάσεις στα Μεσόγεια χωρία μας και των δεσποτών μας. Ο κολίγας ημών προηγείτο εντός του υπογείου, φωτίζουν την οδόν, η μήτυρ μου ύπετο, κρατούσα εμάς στα σαγκάλας, τελευταία διέρχητο, η συντέκνησα παραπονωμένη. Αχ, το σπιτάκι μου, το έχασα το σπιτάκι μου, μου το έκαψαν τα σκυλιά. Ο σύζυγός της, στραφής εύνης, είπε προς αυτήν: «Σιώπα καημένη, δεν ευχαριστήσει ότι γλιτώσαμε τη ζωή μας. Ω, το σπίτι θα μας το πληρώσουν και εμείς σε μέλη». Αφού ευαδίσαμε πολλά βήματα εντός του σκοτεινού και υγρού υπογείου, όπερι στην παιδική μου φαντασία και υπό το φως της λαμπάδος αφήκε παραδόξους εντυπώσεις, εφτάσαμε στην βάση μικράς κλίμακος. Ανέβημεν. Στην κορυφή εκείνης μας έκλειε καταρακτή ο μία με την πρώτην. Ο σύντεκνος όθησε αυτήν με την χείρα και με την κεφαλήν και την ίνιξεν υπεράνω ημών. Εισήλθομεν στο κατόγειον μιας οικίας. Ο κολίγας μας έκραξε: «Γειτονά! Γειτονά!» «Ποιος είναι?» ρώτησε μια φωνή. «Εγώ, γείτονα, ο Καλέμης. Μας έκαψαν την οικία μας, δεν βλέπεις?» Τότε ενεφανίστη ενώπιον ημών γέρον της τρίβων τους οφθαλμούς εκ της εκπλήξεως ή εκ του ύπνου. Ο άνθρωπος ούτως εκαίητο, η οικία του γειτονός του και δεν το αισθάνθη. Αλλά άμα ως ήκουσε μικράν φωνήν εντός του κατογείου του, ευθύς εξύπνησε. «Καλώς ήλθετε», μας είπε. «Περάστε πάνω. Η Νικόλαινα θα χάρει πολύ όταν εξυπνήσει και μάθει ότι ήλθατε. Τι κρίμα, όπου είναι περασμένη η ώρα και δεν έχω φωτιάν, να τηγανίσω λίγα αυγά. Το 10 βαρελών βαρέλι του κατογείου είναι Μεσόγεια μου, γείτονα. Αγαπάς να πείομεν μίαν εισηγείαν της παλιάς συγγενείας των πάπων μας?» «Μας έκαψαν το σπίτι μας, γείτονα», απήντησε ο σύντεκνος. «Και κάθεσαι και λέγεις αυτό. Υπάγομεν να ξυπνήσομεν και τους γείτονάς μας, τους ιούς της Βαΐτσας, για να βάλουμεν ένα χέρι, ίσως και σβήσομεν τη φωτιάν». Και τον έσυρε έκτη χειρό. Η κολίγησα τους ακολούθησε, αφού κατέκλυνε τα δύο παιδιά της και εμάς με ταυτόν επί το ανακλίνδρο. «Η μήτρη μου κάθεσε πλησίον μας. Έβλεπον υπό το αμυδρόν φως της κανδύλας το οχρόν πρόσωπον της μητρός μου, λάμπον υπέρ την κεφαλήν μου ως πρόσωπον Αγίας, και απεκοιμήθην. Λοιπόν, αυτή ήταν η διήγησή μου. Τώρα γέρθητη και σαναβόμενη στο κατάστρωμα, η Μαρίνα υπήκουσε.

Κεφάλαιο 12. Η Κάκια. Νομίζομαι ότι ο μόνος λόγος διώνει η Μαρίνα η Κροάστη προσεκτικός του πλοιάρχου την διήγηση δεν είναι το η μεμακρυσμένη ομοιότης αυτής προς την ιδίαν εαυτής ιστορία. Απλώς η ορφανή εφιλοφρονεί το ούτο των πλοιάρχων, διότι δεν ελισμόνησε την αγαθότητα, είναι επέδειξε προς αυτήν κατά την τρομεράν εκείνην ώραν, καθήν ευρίσκετο μόνη εν μέσω δύο νεκρών. Πολάκης μάλιστα είχε έναν αναλογιστή με εμφωμένη αυτήν, ότι εβίασε τον πλοίαρχον να συνοδεύσει αυτήν εις την άκερον εκείνην νεκροπομπίαν. Το όντιδε. Τι θα έγινε το αυτή, εκτεθειμένη εις αγνώστους κινδύνους, αν ο πλοίαρχος την εγκατέλειπε την στιγμή εκείνην. Δεν ήκουε μόνον την ιδιοτελή της λήψης αυτής φωνήν, εν ουδενή λόγω τη θεμένη των προστάτην και φίλων της. Και πόσα συγγνώμα σου όφιλε να ζητήσει παρά του πλοιάρχου, δια την κατάχρηση εκείνην της αγαθότητος αυτού.

Όταν ανέβη στο κατάστρωμα, έβρε την Κάτιαν και την μητέρα της καθημένας εφυψηλού μέρους και επισκοπούσα στα εντός του πλοίου. Ο άνεμος εσήκωνε λίαν αρχαϊκό στους ποδογύρους των και εδείκνυε την κεντήτην της Κάτιας επιγονατίδα και το παχύ γαστροκνημείον της κυρίας Ρίζου. Ο θείος Γουλμής, ιστάμενος παραφτάς, ήκουε τα σεβαρές τους ομιλίας, ας το απέτεινον. Ιδούσα την Μαρίνα Νικάκια, διευθύνθη ορμητικός προς την Πρίμνην. «Τι έγινες, Μαρίνα?» «Λοιπόν, αδίκωσε χάριν, διότι θα σε είχαμεν συνταξιδιώτησαν. Δεν απειλάψαμεν πλειότερον την συναρθροφή σου, παρά αν είχες μείνει στη Μασαλίαν». Και δια του προημίου τούτου, εισήλθεν εις πολλά θέματα συνδιαλέξεως, άτινα μετά πολύς βεβαίως χάριτος επραγματεύθη. Η Μαρίνα ήκουεν εν υπομονή και απίντα δύο λίγων λέξεων. Πλησίων αυτών διήρχε το Συχνάκης ο Ζένος και η Κάτια υψουεπίτηδες φαίνεται την φωνήν όπως ηκούεται παρά αυτού. Αλλά εκείνος δεν έδειξε πολλήν περιέργεια εις τούτο. Τέλος η Κάτια, βαρυνθήσα τας βραχιστόμους απαντήσεις της φίλης της, κατέλειπεν αυτήν και απεμεκρύνθη ολίγα βήματα. Εστηρίχθη επί της κοπαστής και φαίνεται ρεμβάζουσα, όσοι επεθύμει να μιμηθεί την Μαρίναν ή της έκαμνε συνήθως τούτο. Όπισθεν αυτής ίστατο ο Ζένος, προσόν εστρέφεται από καιρούς καιρών ή να ίδιαν την παρετήρη. Φεύ, ο Ζένος δεν προσήχε εις αυτήν. Παρετήρησε όμως ότι ενίοτε αποσπών τους οφθαλμούς από τη Σπιξίδος έριπτε μακρόν και περιπαθές βλέμμα προς τι πρόσωπον. Το πρόσωπον τούτο η Κάτια ανεκάλυψε και ο όνυξ της ζηλοτυπίας έσχεσε το στήθος αυτής. Ήτο η Μαρίνα. Εκάθητο αυτή σιωπηλή επί την ως βάθρου, εσκυμένην έχουσα την κεφαλήν και μη βλέπουσα τον ιόν του πλοιάρχου. Αλλά εκείνος την παρετήρη πάντοτε. Η Κάτια μη δυναμένη να υποφέρει τον πόνον, ως της έθλιψε την καρδίαν της, τρέχει προς τη μητέρα αυτής, ή της εκάθητο εις αίτη επί του αυτού υψηλού τόπου, και η άβρα εφούσκωνε τα σχηρίδας και τα περιστήθειά της. «Μητέρα, μητέρα», είπε, «είδε πως την κοιτάζει». Και έδειξε τον Ζένον και την Μαρίναν. Η κυρία Ρίζου διεύθυνε προς το μέρος της Πρίμνης μακρόν βλέμμα και μη έχουσα τι άλλο να είπε, όπως παρηγορήσει την θυγατέρα αυτής, απήντησε. «Α, βέβαια, το εξεύρω κι εγώ. Όταν πηγαίνουν τόσο σημάει στους άνδρας και κάνουν τον ψόφιον, πτέουν οι άντρες ύστερον». «Μήτερ μου», είπε η Κάτια, «η της δεν είναι το λίαν έμπειρος της αγυρτίας της μητρός της. Εκείνη δεν το κοιτάζει ποσός, καμώνεται ότι δεν το βλέπει. Τα εξεύρουν αυτά αιτιάφτε, όπου κάνουν το αρνίον το άκακον», έκραξε η κυρία Ρίζου με κίνδυνον του να ακουστεί παρά των προσώπων περιών ομίλη. «Πολλά θα είδομεν ακόμη σε αυτό το ταξίδι». «Α, τι αγαπάτε, κυρία?» ρώτησε ο θείος Γουλμής, ως της αφής στιγμής εξιώθη της εμπιστοσύνης της κυρίας Ρίζου, είχε φορέσει λοξό στον κούκον του. «Δεν βλέπεις εκεί?» είπε η κυρία Ρίζου χωρίς να σκεφτεί. «Τι να είδω?» επανέλαβε ο θείος Γουλμής μη εννοών. «Τίποτα», είπε η κυρία Ρίζου με τα μεληθήσα. Ο θείος Γουλμής έμεινε κοιτάζον αυτήν με ανοιχτόν στόμα χάσκον και δεν ετόλμησε να επαναλάβει την ερώτησή του. Εν τούτης ο Ζένος είχε υποπτεύσει, φαίνεται, ότι ομίλουν περί αυτού και έστρεφε να ανήσυχα βλέμματα προς την πρόραν. Η δε Μαρίνα εγερθήσα εύνης κατέβη στον κοιτώνα. Η κυρία Ρίζο ενόμισεν εύθετον των καιρών να κάνει έφοδον και καταλυπούσα την θέση αυτής διευθύνθη προς την Πρίμνην. «Δε μη λέγεις Ζένε», η ρώτησε πλησιάσασα το στόμα της εις το ους του νέου, «σκοπεύεις να νυμφευθείς την νέαν αυτήν?» «Ποια νέαν?» είπε ο Ζένος εκπλαγής και διατεθείς δυσαρέστος προς αυτήν την τόλμην. «Τη θυγατέρα του Βεργίνη», είπε σταθερός η κυρία Ρίζου. «Όχι, ποιος το είπε?» «Δεν ξέρω». «Τότε δια τι κάμνεις τον έρωτα μαζί της?»
«Τι λέγεις, κυρία?» είπε ένα αξιόπρεπος ο νέος, νυγής εκ της τρασίτητος ταύτης. «Σι απαγορεύω να ομιλείς απρεπώς προκειμένου περί προσώπων απόντων». «Μη θυμώνεις, αστείζομαι», ετράβλησε η κυρία Ρίζου. «Τόσο χειρότερα, διότι αστείζεσαι κακός και ακέρος». «Καλά, αλλά αφού θυμώνεις τόσο εύκολα, άλλοτε δε σι ομιλώ». Και απεσήρθη ο Ριγίλη. «Τι του έλεγες, μητέρα?» ρώτησε η ανυπόμονος Κάκια. «Α, τίποτε». «Πώς τίποτε?» «Τον ηρώτων περί της υγείας του», είπε κωμικός η κυρία Ρίζου. «Και τι άλλο?» «Και περί της υγείας της Μαρίνης». «Α, λοιπόν, τι σου απήντησε?» «Μη απήντησε ότι είναι καλά». «Θα μη είπεις σωστά λόγια ή όχι?» «Ω, άφησέ με», είπε η κυρία Ρίζου. «Τι υποφέρεσαι κι εσύ με τα υποψία σου?» Η Κάκια ενόησε εκ των διφορουμένων τούτων αποκρίσεων ότι η μήτρη της είχε διαπράξει ανοησία αντινά ή της εξέσπασε κατά της κεφαλής της. Όθεν δεν επέμεινε πλειότερον. Αλλά απέκειτο εις αυτήν να διδαχθεί εκ του ολισθήματος της μητρός της και θα είδομεν ευθύς πόσον πρακτικότερον ήταν το σχέδιον όπερ συνέλαβε. Την φοράν ταύτην η Κάκια εφάνει μάλλον θετική της μητρός αυτής. Ότε με το λίγη ώρα η Μαρίνα ανέβει πάλιν στο κατάστρωμα, πλησιάζει αυτήν και αρχίζει ομιλία. «Τι γίνεσαι, Μαρίνα? Δεν σε ήλθε πλήξη σε αυτό το ταξίδιον? Όσον διεμέ, ευαρύνθην». «Ούτε με μέλη», είπε η ορφανή. «Πώς δεν σε μέλη? Λοιπόν, ευχαριστήσε να ταξιδεύεις πάντοτε». Η Μαρίνα έσυσε τους ώμους. «Απορώ με αυτούς τους θαλασσινούς», εξεκολούθησε η Κάκια. «Πώς δεν βαρύνονται να εξόδευουν όλη τη ζωή τους στα ταξίδια?» «Και ο όμοιος», είπε ένα σκόπος η Μαρίνα. «Και όσο συλλογίζομαι ότι έχουν συζύγους, έτινες δεν τους βλέπουν μία φορά το έτος». «Ω, αν οι γονείς μου μη έδιδαν ναυτικών σύζυγων, δεν ήθελα τον υποφέρει». Η Μαρίνα απήντησε πάλιν διασημάν του νεύματος. «Αν και υπάρχουν μεταξύ αυτών πολύ εύμορφοι άντρες, πράγματι, ναι», επανέλαβε η Κάκια. «Πώς σε φαίνεται λόγου χάρη εκείνος?» Και έδειξε τον νεαρόν κότσον. «Πώς θέλεις να με φανεί?» είπε η Μαρίνα χωρίς να στρέψει τους οφθαλμούς να είδει. «Και ο Ζένος, ο γιος του πλοιάρχου μας, πώς σε φαίνεται?» Λέγουσα τούτο η Κάκια έτεινε πάσαν την προσοχή της επί του προσώπου της ορφανής. Αλλού δεν ανεκάλυψε εκ τούτου. Η Μαρίνα έμεινε απαθής.

Δυστυχώς να με φανεί, είπε. Δίνεσαι να διαφωνείς, αλλά εγώ τον νομίζω ωραίον άντρα. Κοίταξε. Κοίταξε τα υπερήφανα εκείνα μαύρα οφρίδια. Τα κατσαραμαλία και των υψηλών μέτωπων. Κοίταξε. Το στρογγύλων και ηλιοκαές πρόσωπων. Α, και με πόσην χάριν φορεί των ναυτικών του κούκων. Η Κάτια διεκόπη και εξακολούθη να παρατηρεί ατενώς την Μαρίναν, αλλά εκείνη έμεινε εντελώς ατάραχος. Και όποια ευγένεια, όποια υπερποιήσεις, αληθής υπότης, δεν επίστευα ποτέ να υπάρχω ζήτη ούτε μεταξύ των ναυτικών. Είναι αληθές ότι είναι ευγενής, είπε η Μαρίνα. Α, χαίρο διότι το ομολόγησες. Αν εσύ όπασης τούτο θα έλεγα ότι είσαι αχάριστη. Αχάριστη, γιατί? Ρώτησε η Μαρίνα, κατανοήσασα ήδη τον κατιεντρεχή σκοπόν του πανηγυρικού τούτου. Διότι διασέ ο κύριος Ζένος φαίνεται ότι έχει προμηθευτεί την ευγένειά του και εισέ εξοδεύει όλα σχεδόν τας περιποίησης του. Η Μαρίνα αισθάνθη ελαφρόν τεινά θυμών ως της εξεδηλώθη διαστιγμιαίας συστολής των οφρίων, αλλά συνήλθε παραχρήμα. «Το είμαι πολύ ευγνώμων», είπεν. «Αλλά η ευγένειά του αυτή προς εμέ έχει αφορμήν την παλαιάν φιλία της οικογένειάς του με την ειδική μου και την παρούσαν λύπη μου. Το ξέφρω ότι είσαι λυπημένη, καλή μου φίλη», είπεν υποκριτικός η Κάτια. «Αλλά εύχομαι να λησμονήσεις ταχαία στο δυστύχημά σου και τότε θα γίνεις ευτυχής». Η Μαρίνα ουδέν απήντησε. «Και όταν συλλογίζομαι ότι έχασες θεού τους γονείς, τους οποίους ποτέ δεν θα λησμονήσεις, και έμεινες μόνη στον κόσμο τούτον, μη έρχονται τα δάκρυα. Σε βεβαιώ, Μαρίνα, ότι και συγγενείς μου αν είσαι, δεν θα σε επονούσα τόσον. Έχεις δίκιο να κλαίεις και να μην παρηγορήσει. Αλλά τι λέγω, θα σε κάνω να κλάψεις χωρίς να θέλω». Η Μαρίνα κατέβαλε ηρωικόν αγώνα και κατόρθωσε να κρατήσει τα δάκρυα. «Άφησε τα τώρα αυτά», είπε ζωηρός. «Δεν ήξερα ότι ήθελε να σε λυπήσει, Μαρίνα. Αλλά δεν εννοώ τι είδους παράξενη νέα είσαι. Σιωμιλούν χαροπά, δεν απαντάς. Σιωμιλούν αδιάφορα, βαρύνεσαι να ακούεις. Σιωμιλούν λυπηρά, θυμώνεις. Λοιπόν, είναι ανάγκη να μην σου ομιλεί κανείς διόλου. Συγχώρεσέ με. Άλλοτε δεν θα σε ενοχλήσω». «Δεν ήθελες να σε προσβάλλω, Κάκια. Δίνεσαι να μου μιλείς και με υποχρεώνεις μάλιστα. Αλλά πολλάκις λέγεις πράγματα που δεν εννοώ γιατί τα λέγεις. Είναι κάτι προσέ φιλίες μου μόνον. Αλλά θα ωφεληθώ από το μάθημα το οποίο με δίδεις». Βεβαίως παράξενη νέα ήτο η Μαρίνα, και η Κάτια είχε δίκαιον κατά τούτο. Ενόμιζεν ανανδρίαν το να κλαίει ενώπιον του κόσμου και επεθύμει να έχει απόρριτον το πένθος της.

Εξ όλων των προσώπων του ημετέρου διηγήματος, πλην τη στροφού της, μόνο ο πλοίαρχος την είχε δει, κατά τύχην κλαίουσαν. Και αυτή δε η Μέλαινα εστίς, είναι κατά το έθιμον εφόρη, τι το οχληρά και προηρεί τον ακρύπτητε επί μακράς ώρας εν το θαλάμο, ή να μην είναι ορατόν το πένθος της. Προσπάντας δε του συμπλωτήρας αυτής, εφέρε το σεμνός και σχεδόν αγρίκος. Παράξενη νέα, αλλά οποία υπεράνθρωπος γενναιότης απαιτεί το δια μίαν κόριν, ή να μετά το ποτήριον όπερ είχε πει δυνηθεί να αντιμετωπίσει το σαύτην ύπουλον θρασίτητα. Μόνος ο Ζένος εννοεί ορθώς τον χαρακτήρα της, ως ενόμιζεν. Η κόρη αυτή ήταν κατ' αυτόν άγγελος, πραότητος και υπομονής. Αγία των πρώτων του χριστιανισμού αιώνων. Παράδειγμα αγάπης και ταπεινώσεως. Ενθουσιασμού και απαθίας. Αλλά ο Ζένος έτρεφε βεβαίως βαθίαν συμπάθειαν προς αυτήν και δεν ήταν ο αξιόπιστος όλος μάρτης. Κατά βάθος δε η Μαρίνα ήταν αγαθής και ευσεβής ψυχή, υπερήφανος και αναξιοπαθούσα, τραχία ενίοτε, συμπαθητική προς τους αγαπώντας και αφόρητος προς τους μισούντας αυτήν. Αλλά διότι τι αυτές αντιθέσεις εν το χαρακτήρι νεαράς κόρης,

Ακούσατε την τρίτη συνέχεια του μυθιστορήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η Μετανάστης». Στις επόμενες εκπομπές συνεχίζεται.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Απαράγραπτες είναι οι απαιτήσεις της Ελλάδος για αποζημιώσεις από τις γερμανικές φρικαλαιότητες, επισήμανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις καλές σχέσεις γειτονίας, χωρίς όμως να πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας αντέδρασαν έντονα στην επίσκεψη Μητσοτάκη. Ισχυρό μήνυμα εθνικής ενότητας, στήριξης των ακριτικών περιοχών και προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου σήμερα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Πελασγή Αυθιώτιδος. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες. 4 συλλήψεις έγιναν για πυρκαγιές σε Πάρο, Τρίκαλα, Ρόδο και Χαλκιδική. Ρωσικό ντρόουν χτύπησε σήμερα τρένο με προορισμό τη Βαρσοβία, κοντά στα πολωνικά σύνορα στην Ουκρανία, χωρίς να προκαλέσει θύματα, την ώρα που ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι δυτικές περιοχές της χώρας του δέχθηκαν επίθεση και ο καιρός έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, νεφώσει στα υπηρωτικά, 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο, ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στη σημερινή εκπομπή μας, αγαπητοί μας ακροατές, θα προσεγγίσουμε το θέμα του Τιμίου Σταυρού, την θέση που έχει ο Τίμιος Σταυρός στην πίστη, τη ζωή, τη λατρεία, δασκαλία της Εκκλησίας μας, καθώς και για τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου υπάρχουν αιρετικές κινήσεις και στην Ελλάδα και διεθνώς, που άλλες μεν μιλούν περιφρονητικά και υποτιμητικά για τον Τίμιο Σταυρό, όπως είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, και άλλες κινήσεις απλώς αδιαφορούν ή δεν του δίνουν καμία σημασία ή αξία. Γνωρίζουμε ότι ο Τίμιος Σταυρός έχει μια πολύ μεγάλη, μια σπουδαία θέση στην πνευματική ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών. Στο λειτουργικό ήθος, στο χώρο, στην διδασκαλία της Εκκλησίας μας, στη λατρεία της Εκκλησίας μας, η παρουσία του Τιμίου Σταυρού συνοδεύει κάθε ιερή ακολουθία, όπως επίσης και την ατομική προσευχή των χριστιανών. Είναι λοιπόν ανάγκη να προσεγγίσουμε κάποια σημεία σχετικά με τη σημασία και διδασκαλία της Εκκλησίας μας σχετικά με τον Τίμιο Σταυρό. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο Τίμιος Σταυρός προτυπώνεται ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. Η ζωπιός δύναμη του Τιμίου Σταυρού προτυπώνεται στην Παλαιά Διαθήκη όχι μόνο μια φορά, αλλά με ποικίλους τρόπους. Στο 15ο κεφάλαιο της Εξόδου βλέπουμε η ράβδος του Μωυσή να μεταβάλει το πικρό νερό σε γλυκί για να φανερωθεί η δύναμη του Θεού. Αυτό το γεγονός, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο, λέγοντας πως οι Ισραηλίτες έπιναν από πνευματικό ποτό που αναβλύζει από την πνευματική πέτρα η οποία τους ακολουθούσε. Και αυτή η πέτρα ήταν ο Χριστός. Τιμώντας τον Τίμιο Σταυρό, δεν πίνουμε από το πικρό νερό, δεν αναφερόμαστε στο όργανο του θανάτου, δεν αναφερόμαστε φυσικά στους σταυρούς των ληστών, αλλά δοκιμάζουμε και πίνουμε το πνευματικό ποτό που αναβλύζει από την πνευματική πέτρα. Και αυτή η πνευματική πέτρα δεν είναι καμία άλλη παρά το πρόσωπο του Θεανθρώπου, ο οποίος είναι ο νικητής του θανάτου. Η δύναμη του θανάτου ανήκει στο διάβολο. Όμως το γεγονός του Τιμίου Σταυρού αποτελεί για τους πιστούς πηγή δύναμης και ισχύος εναντίον του διαβόλου και εναντίον του ιδίου του θανάτου. Του θανάτου που ο Απόστολος Παύλος τον χαρακτηρίζει ως τον τελευταίο εχθρό του ανθρώπου. Μία άλλη επίσης προτύπωση του Τιμίου Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη είναι το χάλκινο φίδι. Βλέπουμε τη ζωπιό δύναμη του Σταυρού στο χάλκινο φίδι που ύψωσε ο Μωυσής. Και υψώνει το χάλκινο φίδι ο Μωυσής όχι ως δική του επιλογή, αλλά κατόπιν εντολής του Θεού. Και καθένας που προσέβλεπε σε αυτό το χάλκινο φίδι θεραπεύονταν από τα δαγκώματα των φιδιών, όπως διαβάζουμε στο 21ο κεφάλαιο των Αριθμών. Στη Σοφία Σολομώνος, ο ιερός συγγραφεύς, στο 16ο κεφάλαιο, μας λέει ότι αυτό το χάλκινο φίδι, ο χάλκινος σόφης, τι είναι? Σύμβολο σωτηρίας. Τη δύναμή του την αντρούσε από την ίδια την πηγή που ζωοποιεί τον Τίμιο Σταυρό. Στο γεγονός αυτός αναφέρεται και ο Κύριος στο Κατριάνιο Ευαγγέλιο. Καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφη στην έρημο, τι ο τρόπος πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου για να μην απολεστεί κανένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιου. Το ίδιο σύμβολο νίκης, το ίδιο σύμβολο θριάμβου κατά του θανάτου, μαρτυρείται και από τον προφήτη Εζεκίηλ. Στο 9ο κεφάλαιο είδε τις προφητείες του βιβλίου του, είδε άνδρα ενδεδειμένων λαμπρός να δίνει εντολή να σφραγιστούν με το σημείο στα μέτωπα εκείνοι που στενάζουν δια τας ανομίας της πόλεως. Στο 7ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως υπάρχει μία αναφορά παραπλήσια, και αυτή η αναφορά παραπέμπει ευθέως στον Τίμιο Σταυρό ως σύμβολο των χριστιανών. Οι προεικονίσεις της Παλαιάς Διαθήκης δεν αναφέρονται μόνο
στο γεγονός της Σταύρωσης του Κυρίου, αλλά και στο σημείο του Τιμίου Σταυρού, στο σημείο του Υιού του Ανθρώπου, που όπως μας πληροφορεί ο Κύριος στο 24ο κεφάλαιο του Κατά Μανθαίου, θα φανεί και πάλι. Πότε? Κατά την θρεβαυτική επάνωδό του, τη Δευτέρα Παρουσία του, και θα φανεί πάλι ως σύμβολο και ως λάβαρο νίκης. Γνωρίζουμε ότι με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας ο Κύριος έρχεται να θεραπεύσει την ανθρώπινη φύση από όλες τις πληγές τις οποίες έχει προκαλέσει η αμαρτία, χωρίς ο ίδιος ποτέ να αμαρτήσει. Έμεινε ο ίδιος ο Κύριος ξένος προς την αμαρτία, που είναι κατάσταση παραφύσης στη ζωή του ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά, ανέλαβε όλη τη δική μας ευθύνη για να θεραπεύσει τη δική μας αρρώστια. Στο Σταυρό ο Χριστός, με το θάνατο του αναμάρτητου σώματός του, θανατώνει την ίδια την υπόσταση της αμαρτίας. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, σώμα αμαρτίας. Και χαρίζει στον άνθρωπο ζωή, ελπίδα, αυθαρσία, κοινωνία με το Θεό. Άρα, ο Τίμιος Σταυρός δεν είναι πλέον σύμβολο θανάτου και ντροπής όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη και όπως ισχυρίζονται κατά τρόπο υβριστικό και περιφωνητικό σήμερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά τι είναι? Είναι πια πηγής ζωής αιωνίου, διότι δια του Σταυρού εξαφανίστηκε, καταργήθηκε ουσιαστικά η κατάρα, ενικήθηκε έχοντας την εξουσία του θανάτου ο διάβολος. Γι' αυτό ο Τίμιος Σταυρός παραμένει εσαΐ στο διηνεκές, το ακαταμάχητο όπλο της Εκκλησίας, το ακαταμάχητο όπλο των πιστών, ο φοβερός αντίπαλος των δαιμόνων. Ο Τίμιος Σταυρός δεν είναι μόνο κόσμημα για τους πιστούς, αλλά είναι κατεξοχήν το έμβλημα, η δόξα των μαρτύρων και των Αγίων της πίστεώς μας. Στην πίστη της Εκκλησίας γνωρίζουμε ότι ο θάνατος του Κυρίου στο Σταυρό σημαίνει ταυτοχρόνως το θάνατο του παλαιού κόσμου και η Ανάστασή του σημαίνει ταυτοχρόνως την έναρξη μιας νέας περίοδου, ενός νέου αιώνα, μιας νέας περίοδου όπου εκεί μεταμορφώνεται και ο χρόνος παραμένει χρόνος σωτηρίας και πρόσληψης ολόκληρου του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι μέσω του Τιμίου Σταυρού επήλθε η συμφιλίωση, η καταλλαγή του ανθρώπου με το Θεό. Ο Τίμιος Σταυρός μας βεβαιώνει στο δεύτερο κεφάλαιο προς Εφεσίους ήταν το όργανο με το οποίο ο Χριστός θανατώνει την έχθρα. Πώς? Δια του αίματός του. Γι' αυτό, σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη μας, ο Τίμιος Σταυρός εκφράζει την απεριόριστη αγάπη του Θεού, την μοναδική του αγάπη και ταυτόχρονα τη μοναδική αξία που έχει ο άνθρωπος στα μάτια του Θεού. Για την ορθόδοξη πίστη μας δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη, μεγαλύτερη έκφραση αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο από τον Τίμιο Σταυρό. Και αυτό ποτέ η Σταύρωση του Χριστού στην Ορθόδοξη Παράδοση και ο Τίμιος Σταυρός δεν θεωρήθηκε ουδέποτε ως μέσον ικανοποιήσεως κάποιας υποτιθέμενης θείας δικαιοσύνης που προσευλήθηκε από την αμαρτία των προπατώρων και απαιτούσε αυστηρή ικανοποίηση, όπως ισχυρίστηκαν οι Ρωμαιοκαθολικοί του Μεσαίωνος και αργότερα βέβαια αυτή η θέση την προσέλαβαν οι ηγέτες της μεταρρυθμίσεως και αποτελεί επίσης βασική θεμελιώδη θέση δεκάδων προτεσταντικών ομολογιών και αιρετικών κινήσεων. Ο Τίμιος Σταυρός στην Ορθόδοξη πίστη μας είναι μόνο έκφραση της αγάπης του Θεού, ποτέ απόδειξη κάποιας υποτιθέμενης δικαιοσύνης του Θεού που προσβλήθηκε και έτσι ικανοποιείται. Η εξύψωση του ανθρώπου
είναι συμβατή από το γεγονός ότι υπάρχει ο Τίμιος Σταυρός και όλο το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου. Γιατί είναι τόση η αξία του πλάσματος μπροστά στα μάτια, θα λέγαμε, του πλάστη, ώστε για την ίδια τη σωτηρία του δημιουργήματος ο Δημιουργός ανεβαίνει στο Σταυρό. Ο Τίμιος Σταυρός αποτελεί την ασφαλή εγγύηση και την έκφραση της μοναδικής εσπλαγνίας του Θεού για την παρουσία του ανθρώπου ενώπιον του θρόνου του Θεού, στο θρόνο του Θεού, σύμφωνα με τη γνωστή εικόνα της Αποκαλύψεως. Η θέση του Τιμίου Σταυρού την εκφράζει στη ζωή της Εκκλησίας μας και στην πίστη της Εκκλησίας μας, την εκφράζει άριστα η υμνολογία της Εκκλησίας μας. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό ύπνο από την Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως. «Χέρις ο ζωηφόρος σταυρός της ευσεβίας του αίτητων τρόπαιων, η θύρα του παραδείσου, ο των πιστών στηριγμός, το της Εκκλησίας περιτύχισμα, διού, δια του οποίου δηλαδή, εξυφάνιστε ιαρά και κατήργητε, κατεπόθη του θανάτου η δύναμις, υψώθημεν από γης προς ουράνια, όπλων ακαταμάχητων, δαιμόνων αντίπαλε, δόξα μαρτύρων οσίων, ως αληθώς εγκαλόπισμα, λιμήν σωτηρίας, οδωρούμενος το κόσμο, το μέγα έλεος». Σαφής ο ύμνος, πλούσιος, περιεκτικός, βαθύς, που αποτυπώνει κατά τρόπο μοναδικό την θεολογία και την πίστη και το φρόνημα της Εκκλησίας σχετικά με την παρουσία του Τιμίου Σταυρού στη ζωή της, στο ήθος της και στη λατρεία της.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στον Τίμιο Σταυρό, στην θέση και την πίστη της Εκκλησίας μας σχετικά με τον Τίμιο Σταυρό, σε αντιδιαστολή με την περιφρονητική στάση εναντί του που δεικνύουν διάφορες αιρετικές και παραχριστιανικές κινήσεις. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι όταν μιλάμε για τον Τίμιο Σταυρό δεν εννοούμε μόνο το γεγονός της Σταύρωσης του Κυρίου, αλλά και το ίδιο το ξύλο του Τίμιου Σταυρού. Και αυτό γιατί το ξύλο αγιάζεται με την επαφή του με το Τίμιο Σώμα του Κυρίου. Γι' αυτό το λόγο προσκυνείται. Τονίζει πολύ χαρακτηριστικά μια κορυφαία πατηρική προσωπικότητα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Όχι μόνο ο λόγος περί του Σταυρού και το μυστήριο, αλλά και το σχήμα είναι θείο και προσκυνητό, και ότι είναι σφραγίδα σεβάσμιος, αγιαστική και τελειωτική όλων των θαυμασίων και ανεκφράστων αγαθών τα οποία προέρχονται από το Θεό. Ο Σταυρός είναι εικόνα του Σταυρωμένου Χριστού και αντλεί τη δύναμη και τη χάρη του από τα πάθη του Χριστού. Γι' αυτό η σφράγιση δια του Σταυρού αποτελεί εξωτερικό σημείο όλων ανεξαιρέτως των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας, με τα οποία πραγματοποιείται η σωτηρία του ανθρώπου. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατέρας. Με το σημείο του Σταυρού σφραγίζουμε τα κυριότερα μέλη του σώματος κατά το Ιερό Χρίσμα. Έτσι, περιτυχίζουμε όλα τα μέλη μας και τα αφιερώνουμε με τον τρόπο αυτό στο Θεό. Τα καθιστούμε όργανα του Χριστού και της Αγίας Τριάδος. Σφραγίζουμε το νου, την καρδιά και όλες τις δυνάμεις μας και εκφράζουμε την αφιέρωση αυτή του εαυτού μας ακόμα πιο έντονα με τη φράση «Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Με το σημείο λοιπόν του Τιμίου Σταυρού γινόμαστε εμείς μέτοχοι των παθών και της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι νεκρώνουμε τον παλαιό άνθρωπο και κάθε τι που έχει σχέση με τα έργα του διαβόλου και ανασαινόμαστε όλοι μας μαζί με τον Χριστό. Ο Σταυρός του Κυρίου σημαίνει κατάργηση της αμαρτίας. Ο Τίμιος Σταυρός είναι έκφραση νίκης και θριάμβου κατά του διαβόλου και κατά των έργων του διαβόλου, και επιπλέον εκφράζει και αισθητοποιεί την παρουσία του Χριστού στη ζωή των πιστών και της Εκκλησίας. Αποτελεί για το χριστιανό ένα μεγάλο όπλο το οποίο τρέμουν οι δαίμονες. Σας τυχερά τον έννο της Κυριακής του Πλαγίου Τετάρτου, πολύ χαρακτηριστικά και πολύ όμορφα ψάλλει η Εκκλησία μας. «Κύριε, όπλο κατά του διαβόλου το σταυρό σου ημίν δέδοκας. Φρύ τη γάρ και τρέμη, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησε, δια τούτο προσκυνούμεν την ταφή σου και την έγερση». Στο τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, αναφέρεται πως στους έσκατους καιρούς θα είναι εξασφαλισμένη η σωτηρία για εκείνους που φέρουν το σημείο του Θεού, στα κεφάλαια 7 και 9 της Αποκαλύψεως. Και φυσικά αναφέραμε ήδη ότι αναφορά ανάλογη

είναι και ο προφήτης Ιεζεκίλ στο 9ο κεφάλαιο του βιβλίου του. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουν ακράδαντα ότι ο Κύριος δρά θαυματουργικά και με τον Τίμιο Σταυρό και γι' αυτό προσεύχονται. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι ο Τίμιος Σταυρός δεν είναι ένα μαγικό όργανο. Δεν πρόκειται για κάποιο μαγικό όργανο, αλλά για την ζωπιό δύναμη του Θεού που μεταδίδεται ακόμα και στο ξύλο του Σταυρού ή στο σημείο του Σταυρού. Η σχέση του σημείου με τον Χριστό είναι εκείνη που όχι μόνο το μεταβάλλει από φωνικό όργανο σε πηγή σωτηρίας. Άρα, όχι το σχήμα μόνο του ξεκομμένο από τη σχέση του με τον Κύριο. Αυτή η σχέση ακριβώς είναι αυτή που καθιστά το σύμβολο ουσιαστικά πηγή ζωής, πηγή σωτηρίας. Την αλήθεια αυτή τη βλέπουμε ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, όπως αναφέραμε, στο Χάλκιν Όφι που προεικόνιζε τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό. Οι Ισραηλίτες σώζονταν ούδια το θεωρούμενον, αλλά διασέ τον πάντων σωτήρα. Δεν σώζονται εξαιτίας ενός συμβόλου απολύτως αυτόνομου, αλλά εξαιτίας του Θεού που είναι ο σωτήρας όλων. Οι Ισραηλίτες δεν κατενόησαν την αλήθεια αυτή και θέλησαν να ανατρέψουν το Χάλκιν Όφι, να το αποδώσουν δηλαδή τιμή που έπρεπε να αποδώσουν μόνο στο Θεό, να αποδώσουν τιμή αυτόνομη στο Χάλκιν Οφίδι. Πίστευσαν ότι η θεραπευτική δύναμη προήχονταν από το ίδιο το Χάλκιν Οφίδι. Μπροστά σε αυτή την εκτροπή, ο ευσεβής βασιλέας Εζεκίας δεν δίστασε αργότερα μαζί με τα άλλα είδωλα να συντρίψει και το Χάλκιν Οφίδι. Είδε πως για τον αποστάτη λαό το Χάλκιν Οφίδι είχε χάσει τη σχέση του με τον αληθινό Θεό και προσπαθούσε να πάρει τη θέση εκείνου. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός αποδίδει, όπως και στις ιερές εικόνες, στον Τίμιο Σταυρό την πρέπουσα τιμή, όχι λατρεία. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στους εχθρούς του Σταυρού. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, ο Τίμιος Σταυρός δεν αποτελεί εσχήνη, αλλά αποτελεί γεγονός καυχήσεως. Και τούτο δεν αναφέρεται μόνο στο γεγονός, αλλά φυσικά και στο σχήμα. Υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να προσέξουμε για το πώς κάνουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Το σημείο του Τιμίου Σταυρού αποτελεί πρωτοχριστιανική παράδοση. Ήδη αυτό κατέγραφαν ο Άγιος Ιουστίνος το 150 μετά Χριστόν, φιλόσοφος και μάρτυρας, και ο Τερτυλιανός. Αναφέρει ο Τερτυλιανός: «Εμείς οι χριστιανοί σε όλα τα ταξίδια και τις μετακινήσεις, σε κάθε αναχώρηση και επιστροφή μας, όταν φορούμε τα ενδύματα και τα υποδήματα, στο λουτρό και στο τραπέζι, όταν ανάβουμε το λιγνάρι μας, όταν καθόμαστε ή όταν ξαπλώνουμε, σε όλες εν γέννη τις πράξεις της καθημερινής ζωής, κάνουμε το σημείο του Σταυρού». Και λέει ότι τούτο το έθιμο, τούτη η αρχή του, τη πραγματικότητα δηλαδή, έχει την αρχή του στην παράδοση της Εκκλησίας. Τονώθηκε με τη συνήθεια και πρέπει να τηρείται με τα πίστεως. Ολόκληρη η θεολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, όλη η πεμπτουσία της Ορθόδοξης πίστης απεικονίζεται με το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός ενώνει τα τρία δάκτυλα και τα θέτει πρώτα στο μέτωπο, ύστερα στην κοιλιά και τέλος τα φέρει στους δύο ώμους οριζόντια, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Με την ένωση των τριών δακτύλων απεικονίζουμε και ομολογούμε την πίστη μας στον έναν και τριαδικό Θεό. Όταν τα θέτουμε στην κοιλιά, το κάνουμε εις τύπον του Υιού που εγεννήθη προαιώνια από τον Πατέρα, όμως κατήλθε στη γη και γεννήθηκε εκ της Μαρίας και Θεοτόκου. Όταν θέτουμε τα δάκτυλα ενωμένα στους ώμους, το κάνουμε στον τύπο του Αγίου Πνεύματος, που χαρακτηρίζεται σαν βραχίωνας και δύναμης Κυρίου στην Αγία Γραφή. Με την ένωση των δύο άλλων δακτύλων απεικονίζουμε την ενσάρκωση και την αδιαίρετη ένωση των δύο φύσεων του Χριστού μας στην υπόστασή του, με την οποία θεραπεύτηκε η ανθρώπινη φύση και έφτασε στον ύψιστο βαθμό Θεός Υιός της.
οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κάνουν σε κάθε περίπτωση το σημείο του Ημίου Σταυρού και το κάνουν πάντα ιδιαιτέρως με προσοχή. Δεν το κάνουν κατά τρόπο μαγικό. Κάνουν τον Τίμιο Σταυρό στην καθημερινότητά τους με εσωτερική συμμετοχή. Χαράσουν το σημείο του Τιμίου Σταυρού στο σώμα τους όχι βιαστικά, όχι με αμέλεια, όχι πρόχειρα, γιατί αυτό είναι ασέβεια, αλλά χαράσουν το σημείο του Τιμίου Σταυρού στο σώμα τους ευκρινώς, με ακρίβεια, όπως απαιτεί η πίστη και η τάξη της Εκκλησίας. Ταυτοχρόνως, το σημείο του Τιμίου Σταυρού προϋποθέτει και απλανή και απόλυτη πίστη σε σύμπασα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Όπως επίσης, το σημείο του Τιμίου Σταυρού πρέπει να αισθητοποιεί και να εκφράζει την αμετάκλητη απόφασή μας να σταυρώσουμε και να καταργήσουμε τον αμαρτωλό εαυτό μας και τα πάθη μας. Για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέραμε, αντιλαμβανόμαστε πόσο διαφορετική είναι η ορθόδοξη πίστη μας σχετικά με το θέμα του Τιμίου Σταυρού από την προσβλητική, την απαξιωτική ή ετοιμωτική θέση εναντίον του Τιμίου Σταυρού που εκφράζουν αιρετικές ή παραχριστιανικές ομάδες ή την αδιάφορη στάση άλλων προτεσταντικών ομολογιών. Αγαπητοί ακροατές, ακούσαν εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητέ κρατές, χαίρετε.
2: Έχουμε πει στις προηγούμενες εκπομπές ότι το βασικό πάθος είναι η φιλαυτία. Από τη φιλαυτία προέρχονται πολλά άλλα πάθη, όπως είναι η φιλιδονία, η φιλοδοξία και η φιλαργυρία. Επομένως, σήμερα θα δούμε λίγο το πάθος το οποίο προέρχεται από τη φιλαυτία και λέγεται φιλιδονία. Είναι ένα πάθος το οποίο είναι ο καρπός της φιλαυτίας. Και είναι, επαναλαμβάνω, η φιλιδονία. Πρόκειται για μια έκφραση της σύγχρονης νοοτροπίας της κοινωνίας μας. Γιατί το βλέπουμε παντού σε όλη την κοινωνία, βλέπουμε ότι επικρατεί αυτό το πάθος της φιλιδονίας. Και βεβαίως κυριαρχεί και μεταξύ των νέων, μεταξύ των μεγαλύτερων στην ηλικία κτλ. Παντού όπου και να στρέψουμε την προσοχή μας, θα δούμε να επικρατεί η αγάπη προς την ειδονή. Η αγάπη προς την ειδονή που λέγεται ότι είναι το πάθος της φιλιδονίας. Μάλιστα στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε ένα φιλοσοφικό σύστημα το οποίο στηριζόταν στην ειδονή. Είναι η λεγόμενη ειδονοκρατία του Επίκουρου. Ο Επίκουρος είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος έζησε μεταξύ του 4ου και του 3ου αιώνα προς Χριστόν και καλλιέργησε και δημιούργησε όλο αυτό το σύστημα το οποίο λέγεται σύστημα του Επικούρου, φιλοσοφία μάλλον του Επικούρου, και είναι γνωστό ότι αυτός είχε τον κήπο και είναι ο γνωστός ο κήπος του Επικούρου, που είναι η διδασκαλία και η φιλοσοφία του Επικούρου είναι εντελώς αντίθετη από τη φιλοσοφία των στοϊκών φιλοσόφων. Δηλαδή ο Επίκουρος πίστευε στην ειδονή, ότι κέντρο όλου του ανθρώπου είναι η ειδονή, ενώ οι στοϊκοί φιλόσοφοι επίστευαν στην αρετή, ότι υπάρχει ο παγκόσμιος λόγος και υπάρχει ο ενημήν λόγος και πρέπει να υπάρχει μια εναρμονία, αυτό έλεγαν οι στοϊκοί φιλόσοφοι, μια εναρμονία μεταξύ του ενημήν λόγου με το παγκόσμιο λόγο, και αυτό γίνεται με τις αρετές. Αντίθετα από τους στοϊκούς, επίστευαν και δίδασκαν ότι η ειδονή και ο πόνος είναι το μέτρο για το τι πρέπει να προτιμούμε και τι πρέπει να αποφεύγουμε. Δηλαδή θα πρέπει να προτιμούμε την ειδονή και να αποφεύγουμε τον πόνο. Επομένως είναι ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται πάνω στην ειδονή. Είναι ένα σύστημα πολύπλοκο φιλοσοφικό. Δηλαδή η επικουρική φιλοσοφία είναι ένα σύστημα πολύπλοκο. Και μια από τις φιλοσοφικές αυτές απόψεις ήταν ότι, όπως έλεγε ο Επίκουρος, το ορμάν επί την ειδονήν άμα το γενέστε. Δηλαδή αμέσως μετά που δημιουργείται ο άνθρωπος, ορμά προς την ειδονή. Επίστευε επίσης ότι τα ζώα είναι ο καθρέπτης της φύσης. Και επειδή τα ζώα ζουν με τον αισθητικό τρόπο ζωής, με τις αισθήσεις. Και αυτό δείχνει ότι όλοι και οι άνθρωποι πρέπει να ζούμε τις αισθήσεις. Ο άνθρωπος είναι ένα παιδί της γης, έλεγε ο Επίκουρος, για τις σχέσεις του με τον έξω κόσμο και τις ομοίες του έχει μέτρο και κανόνα τις αισθήσεις του. Αυτή είναι η επικουρική διδασκαλία, η διδασκαλία του Επικούρου. Δηλαδή στηριζόταν, αυτό πρέπει να ξέρουμε, στηριζόταν επάνω κυρίως στην ειδονή των αισθήσεων. Ο Απόστολος Παύλος πολύ καθαρά εξέφρασε αυτή την άποψη του Επίκουρου και της φιλοσοφίας του Επικούρου με τη φράση «φάγομεν πίωμεν, αύριο γάρ αποθνίσκομεν». Δηλαδή περισσότερο ενδιαφέρονταν για το φαγητό και το ποτό και αύριο, δηλαδή μετά από ένα διάστημα, θα πεθάνει, δεν θα έχει κανείς την ανάγκη του φαγητού, και επομένως αυτό, η κατέστηση, η ειδονή, είναι ο απότερος σκοπός του ανθρώπου. Θα δούμε λοιπόν εδώ τι είναι η ειδονή από θεολογικής πλευράς και όχι βέβαια από φιλοσοφικής και ψυχολογικής πλευράς. Γιατί γύρω από το πάθος της φιλιδονίας ασχολήθηκαν πολλοί οι πατέρες της Εκκλησίας μας προκειμένου να θεραπευτεί ο άνθρωπος από αυτό το πάθος, το οποίο βασανίζει και ταλανίζει τον άνθρωπο από την πρώτη ηλικία μέχρι ίσως και το τέλος της ζωής του. Αλλά πριν δούμε το πάθος της φιλιδονίας από θεολογικής πλευράς, πώς αναπτύσσεται τελικά και πώς θεραπεύεται, θα πρέπει να δώσουμε τον ορισμό της φιλιδονίας. Η φιλιδονία προέρχεται από δύο λέξεις. Είναι μια λέξη, φιλιδονία, που αποτελείται από δύο επιμέρους λέξεις, από το φιλό και την ειδονή, που σημαίνει αγαπώ την ειδονή, αγαπώ την ευχαρίστηση. Η λέξη ειδονή παράγεται από το ρήμα είδομε, με ήττα το πρώτο ή, είδομε, που σημαίνει χαίρομαι, εφραίνομαι, αγάλωμαι, τέρπομαι και απολαμβάνω. Οπότε κυρίως αυτό που λέμε ειδονή είναι το ιδέως έχω, ιδέως διάγω, ιδέως ζω, το ιδέως ζήν, ευχαρίστως. Δηλαδή τα πάντα ξεκινούν από την ευχαρίστηση και κυρίως την ευχαρίστηση των αισθήσεων. Πρόκειται για τη σωματική ειδονή που προέρχεται από τις αισθήσεις του ανθρώπου. Τις σωματικές εννοώ αισθήσεις και βεβαίως υπάρχει και η ψυχική ειδονή. Όταν υπάρχει ευχαρίστηση στην ψυχή, τότε λέγεται ψυχική ειδονή. Όταν υπάρχει ευχαρίστηση και ειδονή στο σώμα, μιλάμε για σωματική ειδονή. Και βεβαίως υπάρχει και η πνευματική ειδονή, όταν ο νους στρέφεται προς το Θεό και έχει κοινωνία μαζί του. Η εποχή μας, όπως είπα και στην αρχή, προηγουμένως δηλαδή, η εποχή μας είναι εποχή ειδονοκρατίας. Είναι εποχή ευχαριστήσεως. Και κυρίως αυτό προσφέρεται από τη σύγχρονη τεχνολογία, η οποία δίνει διέξοδο στον άνθρωπο για να ευχαριστήσει και να ικανοποιήσει όλες τις αισθήσεις. Και αυτό βεβαίως παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην αποδιοργάνωση του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Είναι δηλαδή η σύγχρονη τεχνολογία ικανοποιεί όλες τις λεγόμενες ειδονιστικές ανάγκες. Μάλιστα υπάρχει σήμερα η δυνατότητα πληθώρας επιλογών. Μπορεί να κάνει κανείς πολλές επιλογές για να ικανοποιεί όλες τις αισθήσεις και της οράσεως και της ακοής και της γεύσεως και της αφής, όλες τις αισθήσεις, ακόμη δε και σκοτεινές πλευρές αυτού του γεγονότος. Είναι εποχή, θα έλεγα, ειδονοκρατική και εποχή ευδαιμονισμού. Αυτό όμως δημιουργεί και πολύ μεγάλο πόνο. Γιατί? Διότι θα δούμε στη συνέχεια, η ειδονή και η οδύνη είναι δύο μεγάλα θηρία στο σύγχρονο δυτικό κόσμο.

εκείνο το οποίο βλέπουμε σήμερα στην κοινωνία μας είναι ότι δεν υπάρχουν τα όρια μεταξύ ειδονής και του πόνου. Αυτό θα το δούμε αμέσως μετά, αφού πρώτα δω ένα γεγονός και θέλω να υπογραμμίσω ακριβώς η ειδονή, πώς εξηγείται μάλλον η ειδονή από θεολογικής πλευράς. Πέρα από τη φιλοσοφική και ψυχολογική και κοινωνική έννοια της ειδονής, όπως το είδαμε το είχε και η επικούρια φιλοσοφία, υπάρχει και η θεολογική έννοια της ειδονής. Και θα ήθελα εδώ να αναφέρω τη διδασκαλία κυρίως του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ο οποίος περισσότερο ανέπτυξε αυτό το θέμα, αν και το βλέπουμε σε όλη την πατερική παράδοση. Αλλά ιδιαίτερως θα ήθελα να παρουσιάσω εδώ δύο χωρία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και συνέχεια και μερικά άλλα, που αναφέρεται στη διαδική σχέση μεταξύ ειδονής και οδύνης. Γράφει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Λέει ότι η ειδονή και η οδύνη τη φύση της σαρκός ούσιν εκτίσθησαν. Είναι ένα πολύ σημαντικό χωρίο που θέλει να μας δείξει ακριβώς τι συμβαίνει με την ειδονή. Λέει ότι όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, δεν τον δημιούργησε να έχει στο σώμα του ειδονή και οδύνη. Δεν συνεκτίστησαν ως προς τη φύση της σαρκός. Δεν δημιουργήθηκαν από το Θεό. Δηλαδή όταν έκανε Θεός τον άνθρωπο, δεν του έβαλε στο σώμα την ειδονή και την οδύνη. Και λέει αλλού, ού συνέκτησεν αυτή η κατέστηση ούτε ειδονή ούτε οδύνη. Δηλαδή δεν έκανε Θεός τον άνθρωπο για να έχει την ειδονή και την οδύνη στο σώμα του. Δεν ήταν αυτό που ζούμε σήμερα εμείς με το σώμα που θέλουμε την ειδονή και μετά ζούμε και την οδύνη και τον πόνο. Η ειδονή είναι η ευχαρίστηση που αισθάνεται κανείς κάνοντας μια αμαρτία και η οδύνη είναι ο πόνος που είναι αποτέλεσμα αυτής της αμαρτωλής ζωής. Τι υπήρχε λοιπόν στον άνθρωπο αμέσως μετά τη δημιουργία? Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι υπήρχε στον άνθρωπο κάποια νοερά δύναμη προς ειδονήν, δια της οποίας θα μπορούσε να απολαύσει αρήτως τον Θεό. Άρα ο άνθρωπος αμέσως μετά τη δημιουργία είχε νοερά ειδονή. Είχε ειδονή όχι κατέστηση, όχι σωματική ειδονή, αλλά είχε νοερά ειδονή. Δηλαδή ο νους του είχε μέσα του την ειδονή και την ευχαρίστηση για να πορεύεται προς τον Θεό και να έχει κοινωνία μαζί του. Αλλά ο άνθρωπος έκανε παράχρηση αυτής της νοεράς δυνάμεως και έτσι, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, την κατά νουν έφεση του νου προς τον Θεό την έστρεψε στα αισθητά. Δηλαδή υπήρχε αυτή η νοερά ειδονή για να απολαμβάνει το Θεό, αλλά ο άνθρωπος, η Εύα, όπως το ξέρουμε από τη διήγηση Παλαιάς Διαθήκης, εστράφει προς τα αισθητά. Από το νου η ειδονή, και αυτό είναι ένα στοιχείο της πτώσεως, η ειδονή από νοερά έγινε αισθητική ειδονή. Από το νου εστράφει στο σώμα. Γράφει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο πρώτος άνθρωπος προς τα αισθητά κατά αυτήν την πρώτη κίνηση διαμέσης της αισθήσεως έσχε παραφύσιν ενεργουμένην την ειδονήν. Δηλαδή ο πρώτος άνθρωπος αμέσως μετά την πτώση έστρεψε αυτήν την ωερά ειδονή την οποία είχε προς το Θεό, την έστρεψε κατέστηση προς τη φύση και επομένως έχουμε μια κίνηση από το νου προς το σώμα. Θα πρέπει να θυμάστε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι υπήρχε στον Αδάμ αμέσως μετά τη δημιουργία, υπήρχε η νοερά ειδονή προς το Θεό, που είναι η καταφύσιν κίνηση του ανθρώπου προς το Θεό, και μετά την αμαρτία έχουμε την κίνηση προς τα σωματικά, προς την σωματική ειδονή, προς την κτήση, που αυτή είναι η παραφύσιν κίνηση. Δηλαδή ο νους απομακρύνεται από το Θεό που αισθανόταν την πνευματική και νοερά ειδονή,
και τώρα πορεύεται ή πλανάται, δηλαδή περιπλανάται στον κόσμο των αισθήσεων και των αισθητών. Αυτό το βλέπουμε καθαρά στην περίπτωση της Εύας. Η Εύα είχε, όπως και ο Αδάμ, είχε επικοινωνία με τον Θεό, η ψυχή της ήταν ανοιχτή προς το Θεό και προς τους αγγέλους, είχε επικοινωνία, ζούσε αυτό το φωτισμό του νου, και στη συνέχεια όταν ο διάβολος διά του Όφεως της είπε να φάγει από τον καρπό, αισθάνθηκε τη σωματική ειδονή, την ευχαρίστηση από τον καρπό, έφαγε, αισθάνθηκε την ευχαρίστηση και επομένως η νοερά ειδονή, η ειδονή από το νου πήγε στο σώμα, πήγε στη σάρκα και έχασε την επικοινωνία με το Θεό. Αυτό θα ήθελα να θυμάστε, ότι υπήρχε η νοερά ειδονή, η αγάπη και η ευχαρίστηση με το Θεό, και μετά αυτό εστράφει προς τη φύση, στην κτήση διά των αισθήσεων. Και τώρα έρχομαι σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της ειδονής και της οδύνης. Όταν μιλούμε για την φιλειδονία, πρέπει να τη συνδέουμε πάντοτε με την οδύνη, με τον πόνο. Πρόκειται για αυτήν την διαδικότητα, τη διαδικότητα μεταξύ ειδονής και οδύνης. Δηλαδή, είπα και προηγουμένως, από την ειδονή προέρχεται η οδύνη, ο πόνος και η θλίψη στον άνθρωπο, γιατί όταν ικανοποιείται περισσότερο από ό,τι πρέπει η ειδονή, τότε αμέσως έρχεται και η οδύνη. Πάλι ο Άγιος Μάξιμος πάνω σε αυτό το σημείο είναι αποκαλυπτικός, και αυτό θα ήθελα περισσότερο να αναφέρω. Να θυμηθείτε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ο Θεός δεν συνέκτησε μαζί με τον άνθρωπο την κατέστηση ειδονήν, ούτε και την κατέστηση οδύνη. Αυτά είναι αποτελέσματα της αμαρτίας. Δηλαδή ο άνθρωπος ούτε είχε σωματική ειδονή αμέσως μετά τη δημιουργία του, αλλά ούτε είχε και πόνο, ο οποίος προέρχεται από τις τύψεις, από τις ενοχές, από τις αρρώστιες και από αυτό το θάνατο. Μετά την εκούσια παραφύση κίνηση προς τα αισθητά και την γένεση της ειδονής, της σωματικής ειδονής, ο Θεός ενδιαφέρθηκε για τη σωτηρία του ανθρώπου, και ακριβώς επειδή ενδιαφέρθηκε να σώσει τον άνθρωπο, γι' αυτό, λέει ο Άγιος Μάξιμος, έβαλε μια δύναμη, την οδύνη, η οποία είναι το πλέγμα του θνητού και παθητού σώματος. Δηλαδή μετά την πτώση, μετά την ειδονή που αναπτύχθηκε στον άνθρωπο όταν έφαγε τον καρπό, τότε ο Θεός του προσέθεσε την οδύνη, που είναι ο νόμος του θανάτου, με την έννοια ότι είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας ο θάνατος, αλλά μπήκε έτσι ο θάνατος ώστε να περιορίσει την ειδονή και να θεραπεύσει την ειδονή. Έτσι περιορίζεται, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, η μανία του νου, που παρακινεί την έφεση της ψυχής παραφύσης στα αισθητά. Επομένως έχουμε εδώ μια ολόκληρη διδασκαλία του Αγίου Μάξιμου του Ομολογητού, ότι εδώ σε επέτρεψε μετά την ειδονή, τη σωματική ειδονή την οποία έκανε ο άνθρωπος, την οποία ευχαριστήθηκε, την οποία έπραξε, δηλαδή τη μετατροπή της νοεράς ειδονής σε σωματική ειδονή, επέτρεψε ο Θεός να υπάρχει και η οδύνη, ο πόνος, διότι με τον τρόπο αυτό θεραπεύεται και περιορίζεται τέλος πάντων η ειδονή. Έτσι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ομιλεί για την καταπροαίρεση ειδονήν. Δηλαδή η ειδονή προήλθε στον άνθρωπο με την προαίρεσή του, με την επιλογή του. Την επέλεξε. Επέλεξε να αμαρτήσει και ήρθε η ειδονή. Και επομένως η ειδονή είναι κατά προαίρεση. Και στη συνέχεια ο Θεός επέτρεψε την παρά προαίρεση και κατά λόγον οδύνην, ενώ δεν υπήρχε στο αρχικό σχέδιο της δημιουργίας του ανθρώπου ο πόνος, οι αρρώστιες, η οδύνη, για να θεραπευτεί έτσι η ειδονή. Γιατί όταν αισθάνεται κανείς κάνοντας κάτι το οποίο τον ευχαριστεί, όταν αισθάνεται ότι θα προέλθει μετά πόνος μεγάλος από αυτή την ειδονή, αυτό σημαίνει ότι κάπως το περιορίζει.
Έτσι υπάρχει στον άνθρωπο η διαδικότητα μεταξύ ειδονής και οδύνης. Η ειδονή φέρνει την οδύνη. Και όταν για να αποφύγουμε την οδύνη, τον πόνο, καταφεύγουμε πάλι σε μια μικρή ειδονή, τότε έρχεται μια δεύτερη δόση οδύνης και πόνου. Και επομένως έχουμε ένα φαύλο κύκλο.

Θα πω ένα-δυο παραδείγματα για να γίνει αυτό κατανοητότερο. Το βλέπουμε δηλαδή στο φαγητό και στο ποτό. Δεν είναι κατηγορήσιμο το φαγητό ούτε το ποτό, γιατί αυτά προσφέρονται για τη συντήρηση του ανθρωπίνου σώματος. Αλλά η υπερβολική δόση του φαγητού και του ποτού οδηγεί στον πόνο. Όταν τρώει κανείς περισσότερο από ό,τι πρέπει, τότε έχει τη βαρύ στομαχιά. Όταν πίνει περισσότερο από ό,τι πρέπει, τότε μεθάει και έρχεται ο πόνος. Αυτό το βλέπουμε και στα ναρκωτικά. Δηλαδή ένας άνθρωπος, ένας νέος που ζει σε μια ακοινώνητη κοινωνία, που δεν υπάρχει αυτή η κοινωνία και δεν υπάρχει αγάπη και πληρότητα, μετά επιλέγει τα ναρκωτικά προκειμένου να αισθανθεί μια ευχαρίστηση. Και όταν τελειώσει η δόση, αρχίζει πάλι ο πόνος. Επανέρχεται στην κατάσταση αυτή της ακοινώνητης κοινωνίας. Και μετά, για να απαλλαγεί πάλι από αυτό το δεύτερο, από τον πόνο που δημιουργήθηκε, παίρνει πάλι το ναρκωτικό, αισθάνεται την ευχαρίστηση. Όταν όμως σταματάει η επίρρεια του ναρκωτικού, έρχεται πάλι ένας δεύτερος μεγάλος πόνος. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή, διαδέχεται η ειδονή την οδύνη, και όταν θέλει κανείς να απαλλαγεί από την οδύνη με μια μικρή ειδονή, έρχεται πάλι μια νέα και μεγαλύτερη δόση οδύνης. Αυτό γίνεται σε όλα τα θέματα. Το βλέπουμε ακόμη και στην οικογένεια. Υπάρχει, όταν κανείς αναπτύσσει την οικογένεια, όταν μπαίνει στο γάμο, φυσικά υπάρχει ειδονή. Ευλογεί ο Θεός αυτήν την συνέβρεση του ανδρός και της γυναικός. Αλλά αυτό έχει και πόνο, γιατί με την ειδονή συλλαμβάνεται το παιδί και φυσικά γίνεται με την ευλογία του Θεού, γι' αυτό και έχουμε το μυστήριο του γάμου, αλλά η ανατροφή και το μεγάλωμα του παιδιού έχει πάρα πολύ μεγάλο πόνο. Αυτό το βλέπουμε, βλέπουμε αυτή τη διαδικότητα μεταξύ ειδονής και οδύνης. Και για να θεραπευτεί αυτό, ο Χριστός έγινε άνθρωπος, λέγει πάλι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, προσέλαβε την καθαρά φύση, την αναμάρτητη φύση, χωρίς την αμαρτία, αλλά με τη φθαρτότητα και τη θνητότητα, προκειμένου να νικήσει το θάνατο. Ο Χριστός συνελήφθη χωρίς ειδονή, γιατί συνελήφθη εκ Πνεύματος Αγίου, όμως προσέλαβε το θνητό και παθητό σώμα, ώστε δι' αυτού πέθανε πάνω στο Σταυρό, ώστε δι' αυτού του τρόπου να μας δώσει και εμάς τη δυνατότητα να νικήσουμε και τον πόνο και την ειδονή. Οπότε ερχόμαστε σε ένα άλλο σημείο, το πώς αντιμετωπίζεται τελικά η ειδονή και η οδύνη στη ζωή μας. Υπάρχουν πάλι, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, υπάρχουν πειρασμοί που λέγονται ενείδονοι, πειρασμοί που έχουν σχέση με την ειδονή και μας προτρέπουν στην ειδονή. Και υπάρχουν πειρασμοί οι οποίοι είναι επώδυνοι, και επώδυνοι έχουν την οδύνη, δηλαδή τον πόνο, τις αρρώστιες και το θάνατο. Έτσι, άλλοι πειρασμοί συνδέονται με την ειδονή και λέγονται ενείδονοι, και άλλοι πειρασμοί συνδέονται με την οδύνη, με τον πόνο, και λέγονται επώδυνοι. Οι ενείδονοι πειρασμοί είναι εκούσιοι, δηλαδή εμείς θέλουμε να ικανοποιήσουμε την ειδονή, άρα με τη θέλησή μας γίνεται αυτό. Οι επώδυνοι πειρασμοί, οι αρρώστιες, ο θάνατος, είναι ακούσιοι. Ποιος θέλει να αρρωστήσει, ποιος θέλει να πεθάνει? Κανένας. Επομένως έχουμε τους ενείδωνους πειρασμούς και έχουμε μετά και τους επώδυνους πειρασμούς. Αποφεύγοντας τους εκούσιους ενείδωνους πειρασμούς και υπομένοντας τους ακούσιους επώδυνους πειρασμούς, τότε γίνεται αυτή η θεραπεία. Δηλαδή, εφόσον οι πειρασμοί και οι αμαρτίες προέρχονται από την ειδονή, προσπαθούμε να αποφύγουμε την παραχρήση, την υπερβολική ειδονή, ό,τι προκαλεί τελικά. Και εφόσον από την οδύνη προέρχονται άλλοι πειρασμοί, γι' αυτό με την άσκηση την οποία κάναμε, δηλαδή την ακούσια οδύνη, την κάνουμε εκούσια. Δηλαδή θέλουμε και ασκούμαστε με την νηστεία, με την εγκράτεια, και έτσι θεραπεύουμε και τους πειρασμούς που έρχονται από την οδύνη. Με τις αρρώστιες, για παράδειγμα, είναι ένας πόνος. Όταν όμως έχουμε καλούς λογισμούς, τότε
υπερβαίνουμε αυτόν τον πόνο, αυτήν την οδύνη. Αυτή είναι η όλη ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας που γίνεται, όπως είπα προηγουμένως, με την νηστεία, την εγκράτεια, την προσευχή, την αγρυπνία κτλ. Το βλέπουμε καθαρά στο γάμο, όταν γίνεται η ένωση ανδρός και γυναικός, μετά ακολουθεί ο χορός που λέγεται Ισαΐα, Ισαΐα χόρευε, και μετά επικαλούμαστε τους Αγίους Μάρτυρες, Άγιοι Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, και στο χορό αυτό είναι ενωμένοι ο νυμφίος με την νύμφη και προηγείται όμως ο ιερέας κρατώντας το Ευαγγέλιο, που σημαίνει στη ζωή τους θα περάσουν δύσκολες στιγμές, αλλά πάντοτε πρέπει να προηγείται ο πνευματικός πατέρας να τους καθοδηγεί, και αυτός όχι με ανθρώπινο σκοπό αλλά επί τη βάση του Ευαγγελίου. Αυτό γίνεται στο γάμο, αυτό γίνεται στο μοναχισμό, γιατί και ο μοναχός έχει την ακτιμοσύνη, την υπακοή και την παρθενία. Αυτό γίνεται και για τον άνθρωπο ο οποίος ενδεχομένως δεν ανέπτυξε οικογένεια και δεν έγινε μοναχός και πρέπει να τηρεί τις εντολές του Χριστού στη ζωή του. Τηρώντας κανείς τις εντολές του Χριστού αποφεύγει και την εκούσια ειδονή, την υπερβολική ειδονή, αλλά υπερβαίνει και τον ακούσιο πόνο, δηλαδή ξεπερνάει όλες τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες και το φόβο του θανάτου, και έτσι ζει την εν Χριστώ ζωή. Απαλλάσσεται από το μεγάλο φορτίο, την διαδικότητα της σχέσεως μεταξύ ειδονής και οδύνης. Χαίρετε.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Απαράγραπτες είναι οι απαιτήσεις της Ελλάδος για αποζημιώσεις από τις γερμανικές φρικαλαιότητες, επισήμανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης για την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο, χωρίς όμως να αποδέχεται απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Η Βουλή θα επισκευάσει δύο κατοικίες στο Καστελόριζο για αγροτικούς, ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, τόνισε από το νησί ο Νικήτας Κακλαμάνης. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, επανέλαβε και σήμερα από την ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κριτική στις προγραμματικές προτάσεις του Προέδρου του Πασόκ άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον κύριο Ανδρουλάκη ότι παρουσιάζει πρόγραμμα παροχών χωρίς να εξηγεί από πού θα εξασφαλιστούν τα κονδύλια. Τα σωστικά συνεργεία στην Ινδονησία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων από τη βύθιση επιβατικού πλοίου στη θάλασσα της Ιάβας. 113 επιβάτες έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, 6 έχουν χάσει τη ζωή τους. Νεφώσει σε πολλές περιοχές της χώρας, 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Σκοπή του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, γεια σας. Στην εκπομπή μας σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια και οργανικούς σκοπούς από τα χωριά της Δράμας. Η παρουσία της νέας γενιάς στο χώρο της δημοτικής μουσικής είναι καθοριστική τους δύσκολους αυτούς καιρούς, όπου οι αξίες παραμερίζονται. Η ενασχόλησή της με την έρευνα εις βάθος του κάθε τόπου την κάνει ξεχωριστή, αφού πολλοί νέοι ασχολούνται με την μάθηση και την μετάδοσή της ακριβώς στη μορφή που την παρέλαβαν. Αυτό σημαίνει παράδοση. Ακούγοντας λοιπόν τα σημερινά ντόπια τραγούδια της δραμηνής παράδοσης, θα διαπιστώσετε εύκολα πως οι νέοι ασχολούνται σοβαρά και ξονυχιστικά με τον τομέα αυτό της άειλης πολιτιστικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς, έχοντας ως αποτέλεσμα την ανάδειξη λαογραφικών, ιστορικών και μουσικολογικών στοιχείων από την αφάνεια στην επιφάνεια. Η εργασία του μουσικού, οργανοποιού και συλλέκτη τραγουδιών από τα χωριά της Δράμας Γεωργίου Μαυρίδη, που θα τον ακούσουμε σε λίγο στη λύρα και το τραγούδι, είναι υποδειγματική. Σημαντική και η απόδοση των ντόπιων ρυθμών από το μουσικό Λάζαρο Σαββίδη στον Ταϊρέ. Το πρώτο τραγούδι έρχεται από τα χρόνια της αλώσεως, της πόλεως και την κατάκτησή της από τους Τούρκους. Με τη διάλυση του Βυζαντίου, ο λαός δεν λησμόνησε ποτέ αυτά τα άγια χώματα, γι' αυτό εκτός από τα ακριτικά τραγούδια και τους θρήνους της αλώσεως, η Κωνσταντινούπολη πρωταγωνιστούσε στις ποιητικές κατασκευές και άλλων ενοτήτων. Συνήθως, στα τραγούδια αυτά η λαϊκή μούσα αναφέρει ως αγγελιοφόρους των άσχημων μαντάτων από την πόλη πουλιά, όπως τα χελιδόνια και τους αητούς. Στο αργό τραγούδι από το μοναστηράκι της Δράμας που θα ακούσουμε παρουσιάζεται το μαύρο γεράκι. Μεταφέρει όμως καλά μαντάτα. Ο πρωταγωνιστής, ο λαός, ως ερωτευμένος νέος, ζητάει από το γεράκι να του υποδείξει τον τόπο που βρίσκεται η αγαπημένη του. Το πουλί του απαντάει ότι βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και πως μετράει κίτρινα φλουριά, χρυσά εννοείται, και τα φυλάει για εκείνον. Κατά τη λαογραφία, το γρήγορο πέταγμα του αρπακτικού αυτού ημερόβιου πτηνού και τα χαρακτηριστικά του μάτια συνδυάζονται με τον έξυπνο και τετραπέρατο άνθρωπο. Δικαίως λοιπόν χαρακτηρίζεται ξεφτέρης. Στους αρχαίους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γι' αυτό και του απέδωσαν θαυματουργικές και θεϊκές ιδιότητες. Από την ελληνική μυθολογία αντλούμε πληροφορίες για το γεράκι από τον Ισίωδο. Είναι ο εκπρόσωπος των βασιλέων. Στην ελληνική λογοτεχνία και ποίηση πρωταγωνιστεί και εκεί και σε ποίηματα και σε πεζά του Διονυσίου Σολομού, του Μυριβίλη και άλλων. Πώς λοιπόν θα μπορούσε να ξεχαστεί από τον απλό λαό? «Μαύρο γεράκι, μαύρο μου πουλί, εσύ που πετάς γεράκι μου ψηλά, μην είδες την αγάπη μου? Ψες αργά την είδα την αγάπη σου. Στην Κωνσταντινούπολη καθότανε, κίτρινα φλουριά κοπέλα μέτραγε. Και για σένανε τα φύλαγε».

Μαραθήκαν τα κλαδιά, μαραθήκανε τα χόρτα, μες της Ελενιό στην πόρτα. Κι η Ελενιό καθόταν εκεί στην άκρη στο ποτάμι, Ελενιό ποιος σε ρωτάει. Ποτάμι για λιγόστεψε, ποταμάκι κάνε ξέρα, θέλω να περάσω πέρα. Να πάω να δω το Γιώργο μου, τον πολύ αγαπητό μου που είναι τα μάτια και το φως μου. Το Γιώργο τον επιάσανε και στη φυλακή τον πάνε, Ελενιό δε σε ρωτάνε. Όσα φλουριά καζάντισα, εις τους όρκους θα τα δώσω και το Γιώργο μου θα γλιτώσω. Αν δεν μου φτάσουνε αυτά, θα πουλήσω τα πρικιά μου και ας μαλώνει η πεθερά μου. Τραγούδι που το θέμα του είναι κοινό με άλλων περιοχών, όπως και το επόμενο που ακολουθεί. Και εδώ βεβαίως απαντάτε με τις ανάλογες μουσικές και ποιητικές παραλλαγές. Στις Ματζουράνα στον Ανθό πλάγιασα για να κοιμηθώ. Λίγο ύπνο για να πάρω την αγάπη μου για να είδω. Όνειρο είδα στον ύπνο μου, παντρεύεται η αγάπη μου. Αχ, και παίρνει τον εχθρό μου για το πείσμα το δικό μου. Με κάλεσε και στη χαρά να είναι η αγάπη μου καλά. Για να πάω να στεφανώσω, δυο χεράκια να σταυρώσω. Έκανα στεφάνι όλο με φλουρί, να ζει η αγάπη μου να το φορεί. Και σταυρώ από ασήμι, κάνε μου το χατήρι. Στην κατακλίδα αυτή καταφαίνεται ότι οι άνθρωποι του χωριού τα περασμένα χρόνια πίστευαν στα όνειρα. Πολλές φορές μάλιστα όταν ξυπνούσαν κατέφευγαν σε ανθρώπους που τα εξηγούσαν. Εάν το όνειρο είχε άσχημο τέλος, σταυροκοπιόνταν επικαλούμενοι είτε τον Πολιούχο Άγιο ή Αγία, είτε την Παναγία, είτε τον Κύριο. Γι' αυτό και εδώ ο λαϊκός ποιητής επικαλείται τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Γεώργιο, διότι η αγαπημένη του ετοιμάζεται να παντρευτεί άλλον για πείσμα για γυνάτη του. Είναι τόσο μεγάλη η αντίδραση που η νεαρά τον καλεί στο γάμο ως κουμπάρο για να του στεφανώσει. Από την Αναστάτωση καταφεύγει στη βοήθεια των Αγίων λέγοντας «Άγιε Νικόλα γείτονα, να με έπαιρνες να γλίτωνα. Άγιε Γιώργη Καβαλάρη, κάνε μου αυτή τη χάρη». Ακούμε πάντοτε στη μακεδονική λύρα και το τραγούδι το Γιώργο Μαυρίδη και στον Ταϊρέ τον Λάζαρο Σαβίδη.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούμε πάντοτε παραδοσιακά τραγούδια και οργανικούς σκοπούς από τα χωριά της Δράμας, με τη συνεργασία του Γιώργου Μαυρίδη, όπου τραγουδάει, είναι οργανοποιός μακεδονικής λύρας και εννοείται παίζει και μακεδονική λύρα, και τον Λάζαρο Σαββίδη στον Ταϊρέ. Ακούσαμε τον οργανικό σκοπό «Κόρη Ελένη», που παίζεται σε διάφορες περιοχές της μακεδονικής γης και στα χωριά της Δράμας αποδίδεται, εννοείται, με την ντόπια ζυγιά που είναι η μακεδονική λύρα και ο Νταϊρές.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: ψηλά στα βράχια, στα κορφοβούνια, μικρή κοπέλα όπλο κρατάει. Όπλο κρατάει και πολεμάει. Μικρή κοπέλα, γύρνα στο σπίτι, στη γειτονιά σου και στη μαμά σου. Στις αδερφές σου, στους αδερφούς σου. Πώς να γυρίσω εγώ στο σπίτι αφού με έχουν για πεθαμένη, για πεθαμένη και ξεγραμμένη. Όλες οι μάνες Πάσχα γιορτάζουν. Δική μου μάνα κεράκια πλάθη να τα μοιράζει για την ψυχή μου. Όλες οι νέες πάνε στο νυχτέρι. Οι αδερφές μου λουλούδια πλέκουν να τα μοιράζουν για την ψυχή μου. Όλα τα αδέρφια πάνε στα λόνια. Δικά μου αδέρφια καβάλια φτιάχνουν να τα μοιράζουν για την ψυχή μου. Ήταν το καθιστικό τραγούδι της δράμας. Είναι σημαντικό γεγονός οι νέοι που ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική να καταγράφουν τραγούδια των προηγούμενων γενεών και να ετοιμάζονται να τα μεταδώσουν με μεράκι στις επόμενες. Η εκπομπή μας στηρίζει τις προσπάθειες αυτές, αφού για όλα τα στοιχεία που σας δίδουμε μουσικά, ιστορικά, λαογραφικά, υπάρχουν και οι ανάλογες τεκμηριωμένες πηγές. Ο Γιώργος Μαυρίδης, οργανοποιός μακεδονικής λύρας, οργανοπαίκτης και τραγουδιστής, ακολουθεί την πορεία αυτή και είναι από τους νέους συλλέκτες που ερευνούν την ντόπια παραδοσιακή μουσική της δράμας. Για τη λύρα που κατασκευάζει ο ίδιος αλλά και την τοπική ζυγιά μας έδωσε αρκετές πληροφορίες για τις οποίες τον ευχαριστούμε. Ας τις ακούσουμε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Γιώργος Μαυρίδης. Κατάγομαι από τη δράμα. Είμαι μουσικός, παίζω μακεδονική λύρα και οργανοποιός, κατασκευάζω λύρες. Η κυρίαρχη ζυγιά, ας πούμε, το δίδυμο οργάνων το οποίο παίζεται εκεί πέρα είναι η μακεδονική λύρα και ο νταχαρές ή νταϊρές. Η μακεδονική λύρα ανήκει στην κατηγορία των αχλαδόσχημων λυρών. Είναι τρίχορδη και το χαρακτηριστικό στοιχείο που έχει είναι ότι έχει εντέρινες χορδές, κρατάει δηλαδή από παλιά αυτό το ηχόχρωμα. Επίσης έχει ένα ιδιαίτερο κούρδισμα, δηλαδή η μία η χορδή είναι ισοκράτημα. Δηλαδή αν πούμε ότι κουρδίζουμε σε έναν τόνο, λα, έχουμε μία χορδή η οποία είναι λα μία οκτάβα χαμηλότερα. Οπότε έχουμε ένα ισοκράτημα όπως είναι στην βυζαντινή μουσική. Το κούρδισμα της λύρας τώρα ποικίλει. Ήταν ανάλογα που άρεσε στο κάθε λυράρι να κουρδίζει τη λύρα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η αρμονία μεταξύ των χορδών. Δηλαδή η πρώτη χορδή εκεί που παίζουμε κυρίως τη μελωδία κουρδίζεται από σολ μέχρι λα ή και λίγο πιο ψηλά αναλόγως όπου άρεσε στον κάθε λυράρι, στο αυτί του. Η μεσαία χορδή η οποία παίζεται μόνο με το δοξάρι και δεν παίζεται με το νύχι κουρδίζεται λα μία οκτάβα χαμηλότερα ή αντίστοιχα σολ μία οκτάβα χαμηλότερα και η πίσω η χορδή κουρδίζεται μία πέμπτη πάνω από την μεσαία τη χορδή η οποία κρατάει το ισοκράτημα. Οπότε τονικά μιλώντας από χαμηλά προς ψηλά το κούρδισμα είναι λα μη λα. Ο τρόπος παίξηματος είναι όπως είπα με το δοξάρι όπου πάντοτε παίζουμε δίπλο χορδία, δηλαδή πάντα παίζουμε δύο χορδές, είτε την πρώτη με τη μεσαία είτε τη μεσαία με την πίσω τη χορδή. Στην πρώτη παίζουμε τη μελωδία με τον ήχη και στην πίσω τη χορδή υπάρχει εξής ιδιαιτερότητα η οποία δεν εμφανίζεται από όσο γνωρίζω σε άλλες λύρες της Ελλάδος. Πατάμε με την ψύχα του δαχτύλου, με το μαλακό κομμάτι δηλαδή. Και αυτό είναι μια τεχνική η οποία είναι μοναδική για τις λύρες στην Ελλάδα. Όσον αφορά τώρα την κατασκευή, τη λύρα την έφτιαχναν οι άνθρωποι στα πρότυπα τα δικά τους, δηλαδή ανάλογα με το μέγεθος του χεριού, ανάλογα με το σωματότυπο, ανάλογα με το τι ξύλο βρίσκανε. Οπότε δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι δεν θα βρούμε δύο λύρες πανομοιότυπες η μία με την άλλη. Το σκάφος είναι ένα μονοκόμματο ξύλο το οποίο το σκάβουμε. Πάνω σε αυτό, εφόσον θα κάνουμε και όλο το αντιχείο, θα κατασκευάσουμε, κολλάμε ένα καπάκι και μετά έχουμε τα στριφτάρια ή κλειδιά, τον καβαλάρι, ο οποίος κρατάει πάνω σε αυτόν πατάνε οι χορδές, το χορδοδέτη που κρατάει από την άλλη πλευρά τις χορδές και η ψυχή η οποία μεταδίδει τον παλμό από τον καβαλάρι κάτω στο σκάφος. Και αυτή η λύρα παίζεται όπως και οι υπόλοιπες λύρες με δοξάρι. Τώρα, η λύρα στη δράμα είναι, ας το πούμε, το ένα δεύτερο της ζυγιάς. Είναι μισό όργανο. Τη ζυγιά συμπληρώνει ο νταχαρές, το οποίο είναι ένα κρουστό. Είναι ένα στεφάνι πάνω στο οποίο είναι τεντωμένο δέρμα κατσικιού και έχει επίσης και κάποια ζήλια ο Νταχαρές ή Νταϊρές. Και αυτά τα δύο όργανα αποτελούν μαζί τη ζυγιά. Αυτή η ζυγιά τώρα τη βρίσκουμε στα εξής χωριά, στους Πύργους, στην Πετρούσα, στο Μοναστηράκι και στον Ξηροπόταμο. Στην Καλή Βρύση, στο Βόλακα και στο Παγονέρι και στη Μικρόπολη συναντάμε τον Νταχαρέ με την Γκάιντα ως κυρίαρχο όργανο, όπου εκεί η Γκάιντα μπορεί να έχει και υψηλότερα κουρδίσματα. Όσον αφορά τις μουσικές, θα λέγαμε ότι είναι αρχαίγονες και έχουν ένα δωρικό ύφος, δηλαδή δεν παρουσιάζουν πολλά ποικίλματα ή πάρα πολλά στολίδια, οπότε θα λέγαμε ότι έχουν ένα δωρικό ύφος και αρχαίγωνο. Αυτά τα όργανα χρησιμοποιούνται επίσης και τελειτουργικά ή ας το πούμε λειτουργούν μέσα σε κάποια δρόμενα τα οποία βρίσκουμε στα ντόπια χωριά του νομού Δράμας, τα οποία αυτά τα δρόμενα είναι πανάρχια και κρατάνε από πάρα πολλά χρόνια πίσω και έχουν διασωθεί ως τις μέρες μας και τελούνται αρχές Ιανουαρίου, κυρίως 6, 7, 8 Ιανουαρίου, δηλαδή των φώτων, εκεί που είναι στο αποκορύφωμα του 12ημέρου, όπου συνοδεία αυτών των οργάνων, οι ομάδες με τους χορευτές και με τους οργανοπαίχτες γυρνούν όλα τα χωριά, προσπαθούν να προκαλέσουν την ευγωνία, το κάνουν για το καλό, για την καρποφορία και προϋπαντίζουν τον ερχομό της Άνοιξης. Επίσης, στις ομάδες αυτές βρίσκουμε ανθρώπους ντυμένους με δέρματα ζώων, με κάπες μακριές, βαμμένοι με στάχτη σε όλο τους το σώμα, φοράνε κουδούνια και ζωόμορφες μάσκες και τα λοιπά. Και έτσι και με το χτύπημα των κουδουλιών προσπαθούν να ξορκίσουν το κακό και να φέρουν το καλό και στη γη για την ευγονία, αλλά και στην κοινότητα όπου ζούνε. Αυτά τα όργανα λοιπόν συνοδεύουν όλο αυτό τον θίασο, θα λέγαμε, σε αυτή του τη λειτουργία μέσα στο χωριό. Όσον αφορά τώρα τους σκοπούς, έχουμε συρτούς εφτάσιμους, έχουμε αντικριστούς, τον ελαφρύ αντικριστό και τον βαρύ αντικριστό, λέκα ή τέσκα όπως ονομάζονται, έχουμε τα τσουράπια, έναν κυκλικό χορό, κόρη Ελένη, άλλο μπαϊντούσκες μακεδονικές που έχουν άλλο ρυθμό από τις θρακιώτικες, καθιστικούς σκοπούς, αυτά κυρίως έτσι σαν βασικές κατηγορίες. Ο τόπος μου είναι κάτι το οποίο πρέπει, θεωρώ εγώ, κάθε άνθρωπος να επισκεφτεί εφόσον έχει τη δυνατότητα αρχές του Ιανουαρίου, γιατί είναι αλλιώς να τα ακούει κάποιος από μακριά και είναι πολύ διαφορετικά να βιώνει εκείνες τις μέρες κάποια έθιμα και δρόμενα τα οποία είναι πανάρχαια και τα όργανα τα ίδια φέρνουν αυτό το ηχόχρωμα και το άρωμα μαζί τους, δηλαδή μέσα στο πέρασμα των χρόνων έχουν κρατήσει αυτό το ύφος. Και εγώ προσκαλώ όλο τον κόσμο, αν θέλει να έρθει πάνω, να γνωρίσει τους ανθρώπους, τα δρόμενά τους και όλο αυτό το θησαυρό που υπάρχει στο νομό Δράμας και στα ντόπια χωριά, τα οποία θα ξαναναφέρω, είναι η Πύργη, η Πετρούσα, ο Ξηροπόταμος, το Μοναστηράκι, η Καλή Βρύση, ο Βόλακας, το Παγονέρι και η Μικρόπολη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και καλή ακρόαση.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρίδη και τον συγχαίρουμε για την προσφορά του στον μουσικό πολιτισμό. Το επόμενο τραγούδι που θα μας πει είναι του γάμου. «Μη με δέρνεις μάνα, μη με τυραννείς, θα σου το μαρτυρήσω ποιος με φίλησε. Δεν ήταν ξένος μάνα, δεν ήταν μακρινός, μόνο ήτανε ο Γιάννης, του παπά ο γιος». Παραλλαγή εννοείται, μουσική και ποιητική, συναντάμε και στη Ρούμελη. Λεγόταν και στον Αραβώνα σε κάποια άλλα χωριά όπως στον Ξηροπόταμο. Αποφάσιζαν τη μέρα του γάμου και έτσι ξεκινούσαν οι προετοιμασίες. Η μεγαλύτερη διάρκεια να είναι κάποιος αραβωνιασμένος εκείνα τα χρόνια ήταν μέχρι 6 μήνες περίπου. Σήμερα μπορεί να είναι και χρόνια. Τραγούδια που ακολουθούσαν τα έθιμα του γάμου, όπως το χτένισμα της νύφης, ήταν αρκετά. Ένα από αυτά έλεγε: «Σήμερα άλλος ουρανός, σήμερα άλλη μέρα. σήμερα ξεχωρίζεται μάνα και θυγατέρα. Δώσ' μου μάνα με το χέρι σου, δώσ' μου και την ευχή σου. Χαλάλισε το γάλα σου, δεν είμαι πια παιδί σου. Πάνω στην πέτρα φύτρωνε το στάρι και το ρύζι, η μάνα κάνει το παιδί, η αγάπη το κερδίζει. Η μάνα από τη συγκίνηση απαντούσε: σήκω παιδί μου το χέρι σου και κάνε το σταυρό σου και παρακάλα το Θεό να ζει το στέφανό σου. Όταν ξεκινούσε η πατινάδα της νύφης προς την εκκλησία, ακούγονταν τα εξής δύστιχα: άστρα για χαμηλώσετε και εσείς βουνά σταθείτε, για να περάσετε αντρόγινο και ύστερα περπατήστε. Δύστιχα που μαρτυρούν το σεβασμό που έδειχναν στο μυστήριο του γάμου. Παρακαλεί τη φύση εδώ ο λαϊκός ποιητής να συγγύσει στη χαρά αυτής της ένωσης των δύο φίλων που θα γίνουν συνδημιουργοί με το Θεό για να φέρουν απογόνους. Όλα βεβαίως αυτά είναι συνυφασμένα με την ορθόδοξη παράδοσή μας. Ταυτοχρόνως, στο σπίτι του γαμπρού έλεγαν ένα τραγούδι την ώρα που τον ξύριζαν μέσα σε ένα μεγάλο σίνι. Έτσι το λένε το ταψί οι κάτοικοι του ξηροποτάμου. Το τραγούδι αυτό έλεγε: «Μπαρμπέρι τα ξηράφια σου να τα μαλαματώσεις και να ξηρίσεις το γαμπρό να μην τον αιματώσεις». Πλάι στο γαμπρό στέκονταν τρία παλικάρια που του έκαναν τις τρεις πρώτες ξηραφιές. Σύμφωνα με το έθιμο, τα παλικάρια έπρεπε να έχουν τους γονείς τους ζωντανούς. Γαμήλια έθιμα που μας έδωσε την ευκαιρία να αναφέρουμε το τραγούδι του γάμου που θα ακούσουμε από τον Γιώργο Μαυρίδη.

0: Σήμερα σας μεταδώσαμε δείγματα της δραμηνής παραδοσιακής μουσικής με τη βοήθεια του Γιώργου Μαυρίδη, οργανοποιού, οργανοπαίκτη της μακεδονικής λύρας και τραγουδιστή, ο οποίος αποδεικνύει πως το μεράκι του για την έρευνα της γνήσιας μουσικής που ζει στα τραγούδια του τόπου καταγωγής του είναι εκείνο που του δίνει δύναμη να συνεχίσει στην ίδια γραμμή που χάραξαν οι διδάσκαλοι και προγονοί του. Ευχαριστούμε και τον Λάζαρο Σαββίδη που έπαιξε Νταϊρέ και είναι βέβαιο πως θα τους έχουμε κοντά μας σε άλλες εκπομπές. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία ιερατική διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της ελληνορθόδοξης διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99.000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Απαράγραπτες είναι οι απαιτήσεις της χώρας μας για αποζημιώσεις από τις γερμανικές φρικαλαιότητες, επισήμανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας χωρίς να πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, τόνισε από το Καστελόριζο και αυτός ότι η Βουλή θα επισκευάσει 2 κατοικίες για αγροτικούς ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, επανέλαβε σήμερα κατά τη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κριτική στις προγραμματικές προτάσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Οι λιμενικές αρχές της Άμμου συνέλαβαν 24χρονο αλλοδαπό από το Ιράν επειδή φέρεται να μετέφερε παράτυπα αλλοδαπούς από τις τουρκικές ακτές. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι σήμερα συνομίλησε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας και του ζήτησε να σταματήσει να στοχεύει τις ρωσικές υποδομές ντίζελ, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις αυτές προκαλούν έλλειψη πετρελαίου. Η διακοπή του αγωγού πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία απειλεί με απώλεια το 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και ο καιρός νεφώσει σε πολλές περιοχές της χώρας, 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.

Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με ένα στοιχειρό προσώμιο που ψάλλεται στους Ένους στην εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ο του παραδόξου θαύματος σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου, και θα ακολουθήσει το ιδιόμελο που ψάλλεται μετά τον 50ο ψαλμό, «Σύμου σκέπη κρατεά υπάρχεις», σε ήχο δεύτερο. Και τα δύο θα τα ακούσουμε από βυζαντινή χοροδία που διευθύνει ο πρωτοψάλτης Αθανάσιος Πέτας.

Ακολουθεί το περίφημο δοξαστικό που ψάλλεται στους ένους της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου. Ο ήχος είναι πλάγιος του Δευτέρου και θα το ακούσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο.

Σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού θα ακούσουμε ένα στοιχειρό προσώμιο του εσπερινού της εορτής της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής, πίστεως, ελπίδος και αγάπης, σε ήχο πρώτο. Θα ακολουθήσει το δοξαστικό που ψάλλεται στους ένους της εορτής, δεύτε συμφώνος η πιστή, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, και τέλος το απολυτίκιο της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Σώσον, Κύριε των λαών σου, σε ήχο πρώτο. Διευθύνει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Νικολάου.

Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με μια επιλογή στίχων από τον Πολυέλαιο του Θεοδόρου Φωκαέως, Δούλη Κύριον, σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Πρόκειται για μέρος της συναυλίας των Δημητρίων του έτους 1970, από όπου ψάλλει ο μεγάλος βυζαντινός χορός του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μία εκπομπή ψαλμής και ύμνης και ουδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Αφού ευχαριστήσουμε τον Θανάση Παντελιό που είχε και την τεχνική επιμέλεια της σημερινής εκπομπής και εσάς που μας παρακολουθήσατε, ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, την γνωστή ημέρα και ώρα. Έως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5, ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα προσεγγίσουμε ένα σημαντικό θέμα στο οποίο μέχρι τώρα δεν έχουμε αναφερθεί. Αφορά τα παιδιά που μειονεκτούν και που όμως είναι πάντα ικανά για κάτι. Δημοσιογράφος. Η αφορμή είναι η επιστολή μιας μητέρας ενός μικρού με σύνδρομο Down, 11 ετών. Κυρία Ντολτό, σας ζητά να μιλήσετε για παιδιά που μειονεκτούν. Και γράφει η μητέρα. Είμαστε ωστόσο αρκετοί για να δώσουμε τη σκληρή μάχη ώστε αυτά τα παιδιά να γίνουν αποδεκτά από όλους και από την κοινωνία. Απάντηση της Ντολτό. Το θέμα είναι αρκετά εκτεταμένο επειδή κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αφού υπάρχουν παιδιά με ψυχολογικές διαταραχές συμπεριφοράς, χωρίς όμως εμφανή σωματική αναπηρία, ή παιδιά σωματικά ανάπηρα με αναπηρία φανερή, όπως αυτά με σύνδρομο Down για παράδειγμα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα τέτοιο παιδί με ένα παιδί διαταραγμένο και απόλυτα υγιές σωματικά. Ας ξεκινήσουμε από τα παιδιά με σύνδρομο Down. Έχουν όλα τις ίδιες ιδιαιτερότητες. Είναι ελάχιστα επιθετικά. Αλλά έχουν ψυχικό πλούτο και ευαισθησία στη σχέση τους με τον άλλον. Είναι πολύ ευαίσθητα. Υποφέρουν πολύ περισσότερο από τα άλλα αν οι άλλοι δεν τα αγαπούν, επειδή δεν έχουν τις ικανοποιήσεις που μπορεί να έχει ένα παιδί έξω από την οικογένεια από την ηλικία των 3 ετών που συναναστρέφεται φίλους με τους οποίους αναπτύσσει στενές σχέσεις. Τα παιδιά με σύνδρομο Down είναι πολύ πιο προσκολλημένα στους γονείς τους και χρειάζονται περισσότερο καιρό από τα άλλα παιδιά για να κάνουν φίλους. Οι γονείς τους, η οικογένεια, οι παππούδες είναι οι κύριοι πόλοι έλξης της ευαισθησίας τους. Και είναι κρίμα που οι γονείς, μόλις περάσει η ταραχή και η δοκιμασία που προκαλεί η γέννηση ενός παιδιού με σύνδρομο Down, δεν ξέρουν να ανακαλύψουν το ψυχικό θησαυρό αυτών των παιδιών, τη μεγάλη τους τρυφερότητα και επίσης τη μεγάλη ικανότητα που έχουν να ανέχονται, ακόμα να δείχνουν επιοίκεια απέναντι στις διακυμάνσεις της συμπεριφοράς των γονιών. Πολλές φορές οι γονείς ζητούν συγγνώμη. «Ήμουν απότομος, ανυπόμονος, αλλά ξέρω ότι κάνεις ό,τι μπορείς και ότι δεν μπορείς να έχεις τα ίδια αποτελέσματα με τα αδέλφια σου εξαιτίας της μειονεξίας που έχεις εκ γενετής. Όμως αγαπώ τόσο που δεν πρέπει να στεναχωριέσαι». Έτσι μιλούν λοιπόν οι γονείς. Με ένα τέτοιο παιδί πρέπει πολύ γρήγορα να επανορθώνουν με τρυφερότητα ένα πλήγμα που του έχουν προκαλέσει, γιατί έχει βαθύτατα πληγωθεί. Διαφορετικά αρχίζει να αμφιβάλλει για αυτούς τους ανθρώπους που του είναι οι πιο πολύτιμοι. Και θα σταματήσω εδώ για τα παιδιά με σύνδρομο Down. Σε ό,τι αφορά τώρα τα άλλα παιδιά που μειονεκτούν, να ξέρετε, είναι πάντα ικανά για κάτι. Για τα παιδιά που είναι κλεισμένα στον εαυτό τους, αυτό που θα μπορούσα να πω μιας εξ αρχής είναι ότι έχουν αξιοθαύμαστη ευφυΐα και αισθαντικότητα, είτε ακουστική, είτε απτική ή οπτική ή γευστική ή αισθητική. Είναι κάτι που οι γονείς θα έπρεπε να ανακαλύπτουν σε όλα τα παιδιά με ψυχοκοινωνικές διαταραχές που δεν έχουν σωματικές αναπηρίες. Εξασκώντας σε κάθε παιδί το αισθητηριακό όργανο στο οποίο είναι πιο ευαίσθητο, θα υποβοηθήσουν την επικοινωνία του με το περιβάλλον, τις δυνατότητες κατανόησης, επειδή έτσι δίνονται οι ευκαιρίες στο παιδί να μας δείξει τις διαφοροποιήσεις που είναι ικανό να αντιληφθεί. Για παράδειγμα, αν η όσφρηση είναι μια από αυτές τις αισθήσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιούν μυρωδιές και οσμές. Αν είναι η γεύση, τροφές με διαφορετικές γεύσεις. Και πάντα πρέπει να ονομάζουν όλα αυτά με τις αντίστοιχες λέξεις, δείχνοντας μια πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Όταν ένα παιδί έχει για παράδειγμα μια ιδιαίτερη ευαισθησία στη γεύση, πρέπει να σεβαστούν τις επιλογές του αν θέλει να ανακατεύει τις γεύσεις ή αν έχει ιδιαίτερη αισθαντικότητα στην όραση και κοιτάζοντας κάποιον πίνακα ζωγραφικής ή κάποια χρώματα ή κάποιο τοπίο μοιάζει ξαφνικά σαν να ονειροπολεί, οι γονείς μπορούν να δείξουν ότι το κατάλαβαν και να δείξουν ότι και αυτοί ενδιαφέρονται για το ίδιο πράγμα που έχει το παιδί και θαυμάζει και στο οποίο έχει συγκεντρώσει την προσοχή του. Με αυτόν τον τρόπο θα ανακαλύψουν την εφηβεία του παιδιού τους. Μερικά παιδιά με ψυχοκοινωνικές διαφορές είναι ανυπόφορα. Θα πρέπει να το πω και αυτό, γιατί δεν στέκονται σε ένα μέρος, σκαρφαλώνουν παντού, κάνουν ένα σωρό μορφασμούς.
Είναι αυτά που ονομάζουμε υπερκινητικά, ακριβώς επειδή δεν έχουν βρει αυτά που το ενδιαφέρουν. Συχνά αυτά τα παιδιά έχουν αναπτυγμένη ευαισθησία στην κίνηση, δηλαδή έχουν ικανότητες κινητικές, ικανότητες του κοριμιού τους. Οι γονείς πολλές φορές τα μαλώνουν, τα καθυλώνουν, τα κλείνουν σε ένα δωμάτιο, τα τιμωρούν, ενώ θα ήταν πολύ ευχαριστημένα αν ο πατέρας μπορούσε να εφεύρει παιχνίδια που απαιτούν κίνηση, έλεγχο το κινήσεως του σώματος, ισορροπίας του σώματος. Μα αυτά θα ένιωθαν ότι προοδεύουν και ότι έχουν το θαυμασμό για την τόλμη που δείχνουν. Και ακόμα, γιατί άραγε να μην ασκηθούν μέσω του χορού παιδιά που έχουν δυσκολίες στο σχολείο ή διαταραχές στο λόγο? Αυτό βεβαίως δεν αντικαθιστά τη συζήτηση μαζί τους. Δεν πρέπει να διορθώνουν συνεχώς αυτά τα παιδιά. Είναι κάτι που κάνουν δυστυχώς πολλοί γονείς. Ξέρετε ότι τον Αϊνστάιν μέχρι τα 9 του χρόνια τον θεωρούσαν όλοι καθυστερημένο? Ήταν καθυστερημένος και στο σχολείο και στη σκέψη. Δεν ήξερε ποτέ να απαντήσει στις ερωτήσεις, ήταν πάντα αφηρημένος και καθόλου επιδέξιος. Οι γονείς του έλεγαν: «Τι μπορεί να κάνει στη ζωή του αυτό το παιδί? Έχει καλό χαρακτήρα τουλάχιστον». Και σκέφτονταν ότι θα μπορούσε τουλάχιστον να κάνει κάτι, για παράδειγμα να μεταφέρει τόπια υφασμάτων σε ένα φίλο τους έμπορο. Τον αγαπούσαν πολύ. Και ξαφνικά, μετά τα 9 του χρόνια, άνθησε μια ευφυΐα ταυτόχρονα στοχαστική και μαθηματική, την οποία κανείς δεν είχε προβλέψει. Και έπειτα μέχρι τα 20, παρόλη την ευφυΐα του ή εξαιτίας αυτής, αποτύγχανε στις σπουδές που έκανε. Πολλά παιδιά που μειονεκτούν γίνονται μουσικοί, ζωγράφοι. Η ευφυΐα υπάρχει πάντα, ακόμα και σε αυτά τα παιδιά. Ας τα αγαπάμε όπως είναι, ας τα βοηθήσουμε να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, να είναι ευχαριστημένα, χαρούμενα και κοινωνικά, ας ενδυναμώσουμε τα ενδιαφέροντά τους κάθε μέρα. Έτσι θα αναπτυχθούν καλύτερες δυνατότητές τους.

Μια γυναίκα 30 ετών και ο σύζυγός της 33 ετών ανησυχούν πολύ για τη μοναχοκόρη τους 9,5 ετών. Γεννήθηκε με στραβισμό, χειρουργήθηκε αλλά έχασε την όρασή της από το ένα μάτι. Όταν ήταν 5 ετών, η διευθύντρια του σχολείου τους δήλωσε ότι το κορίτσι τους ήταν πολύ ανυπάκουο. Ένας παιδίατρος που επισκέφθηκαν τους είπε ότι είχε διαταραχές συμπεριφοράς, ενώ η μικρή στο σπίτι της με τους γονείς της ήταν χαριτωμένη. Αν όλα τα παιδιά με διαταραχές συμπεριφοράς ήταν τόσο βολικά όπως το παιδί μου, δεν θα είναι δύσκολο να τα εκπαιδεύσουν, γράφει η μητέρα. Συμβούλευσαν τους γονείς της να την πάνε για ψυχοθεραπεία, όπως και εσείς το συμβουλεύετε συχνά. Μετά από 90 συνεδρίες, οι γονείς σταμάτησαν με δική τους πρωτοβουλία, επειδή η μικρή ταραζόταν. Σύμφωνα με όσα λέει η μητέρα, από την κατάσταση των άλλων παιδιών που έβλεπε στην αίθουσα αναμονής. Μετά οι γονείς την πήγαν σε λογοπαιδικό, επειδή παρουσίαζε καθυστέρηση στην εξέλιξη του λόγου. Στη συνέχεια έκλεισε το σχολείο που πήγαινε, ήταν ιδιωτικό, και άρχισε να φυτά σε ένα άλλο, όπου προχωρούσε στις σπουδές της, αλλά με αργό ρυθμό. Φέτος είναι στην τρίτη δημοτικού. Το δράμα είναι ότι στην υποχρεωτική ιατρική εξέταση ο γιατρός είπε ότι έπρεπε να τη βάλουν σε ένα ειδικό σχολείο. Πρέπει να πω ότι κατά την εξέταση ήταν παρούσα η διευθύντρια του σχολείου, η οποία εξήγησε λεπτομερώς στο γιατρό την περίπτωση του κοριτσιού, δείχνοντάς του τον ιατρικό φάκελο του παιδιού, μέσα στον οποίο γινόταν λόγος για τις συνεδρίες της ψυχοθεραπείας, και επισημένοντάς του ότι δεν ήθελε στο σχολείο τις μαθητές σαν αυτό το κορίτσι, για το οποίο καταλληλότερο θα ήταν ένα ειδικό σχολείο. Οι γονείς ενοχλήθηκαν από τη στάση του γιατρού και της διευθύντριας. Οι δασκάλες της τάξης που φυτά τώρα και της περσινής ήταν παρούσες κατά την επίσκεψη και υποστήριξαν ότι αντίθετα το παιδί είχε κάνει πρόοδους, βέβαια με αργό ρυθμό αλλά σταθερό, και ότι μπορούσε να παρακολουθήσει τα μαθήματα και ότι επομένως αυτή η απόφαση ήταν εντελώς άδικη. Η μητέρα προσθέτει ότι έχει ακούσει αυτή τη διευθύντρια να λέει και σ' άλλους γονείς ότι τα παιδιά τους ήταν καθυστερημένα. Η μητέρα σκέφτεται ότι προφανώς αυτή η γυναίκα θέλει να διατηρήσει ένα είδος ξεχωριστού σχολείου, ενός σχολείου όπου όλα τα παιδιά θα έχουν καλούς βαθμούς. Μια ψυχολόγος την οποία επισκέφθηκαν οι γονείς, αφού εξέτασε το παιδί, συμπέρανε ότι μπορούσε θαυμάσια να παρακολουθήσει τα μαθήματα της τάξης της. Τι να κάνουν λοιπόν, κυρία Ντολτό? Απάντηση της Ντολτό. Είναι αλήθεια ότι τώρα εισακούονται τα τελεσίγραφα των σχολιάτρων και ότι οι γονείς πρέπει σχεδόν πάντα να υπακούσουν στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, όπως αυτή, σχετικά αυθαίρετα, από μια διευθύντρια και από ένα γιατρό επηρεασμένο από τη διευθύντρια. Θα ευχόμουν όλα τα παιδιά να φοιτούν μαζί μέσα στο ίδιο σχολείο, όποιες και αν είναι οι ικανότητές τους. Έστω και αν προχωρούν με αργούς ή γρήγορους ρυθμούς, έχουν την ανάγκη να βρίσκονται μαζί, όπως εξάλλου συμβαίνει και στη ζωή, όπου συνεργάζονται άνθρωποι με διαφορετικές νοητικές ικανότητες και έχουν κοινές κοινωνικές δραστηριότητες. Επομένως, δεν βλέπω γιατί θέλουν να διώξουν αυτό το παιδί που μπορεί να ανταποκριθεί σύμφωνα με όσα λέει η δασκάλα της. Η μητέρα δεν διευκρινίζει αν η μικρή έχει φίλες, αν έχει μια πλούσια κοινωνική ζωή, αυτό το μοναχο παιδί που ζει ανάμεσα σε δύο γονείς. Ίσως αυτό να της λείπει κάπως. Ενδέχεται να είναι ένα παιδί ευαίσθητο που διαισθάνεται ότι η διευθύντρια τα βάζει μερικές φορές μαζί της, επειδή δεν είναι μια εξαιρετική μαθήτρια όπως θα το επιθυμούσε η ίδια, και μερικές φορές δεν είναι τόσο καλή και τόσο ευγενική απέναντι στη διευθύντρια. Είναι πιθανό. Είναι ωστόσο παράξενο που είπαν ότι παρουσιάζει διαταραχές συμπεριφοράς, ενώ τόσο μέσα στην τάξη όσο και στο σπίτι της δεν δείχνει κάτι τέτοιο παρά μόνο απέναντι στη διευθύντρια. Εν πάση περιπτώσει, στην αρχή ήταν βεβαίως ένα ενοχλητικό παιδί εξαιτίας του βλέμματός της. Ένα παιδί που αληθορίζει ενοχλεί, επειδή μερικές φορές τα άλλα παιδιά αποθούνται από αυτό. Αλλά τελικά, από τότε που χειρουργήθηκε, δεν έχει παρά μία δυσκολία. Έχει μόνο ένα μάτι.
Όμως και έτσι μπορεί μια χαρά να παρακολουθεί τα μαθήματά της. Ίσως έμεινε λίγο πίσω στην αρχή, αφού όμως οι δασκάλες λένε ότι έχει προσπαθήσει και προοδεύει συνεχώς και τη βοηθούν οι γονείς της, δεν βλέπω γιατί ανησυχούν τόσο. Αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε η μητέρα η ίδια να επισκεφθεί ένα ψυχαναλυτή, να μιλήσει μαζί του, προσπαθώντας να αποδραματοποιήσει κάπως την κατάσταση. Γιατί είναι κακό για το παιδί να βρίσκεται ανάμεσα σε μια διευθύντρια που το απεχθάνεται και σε μια μητέρα που νιώθει καταπιεσμένη εξαιτίας αυτού. Επίσης, δεν είναι ωραίο να αφήσουν το παιδί σε ένα σχολείο όπου θα έχει συνεχώς προστριβές με τη διευθύντρια και με δασκάλες που και αυτές επίσης θα έρχονται σε σύγκρουση με τη διευθύντρια. Όσον αφορά τώρα τη διακοπή της ψυχοθεραπείας εξαιτίας της συνέβρεσης του παιδιού με άλλα παιδιά με βαρύτερα προβλήματα, θα ήθελα να πω το εξής. Ένα παιδί αντέχει πάντα, όπως και εμείς άλλωστε, που πηγαίνοντας σε ένα γιατρό βλέπουμε ανάπηρους ανθρώπους και ενώ εμείς έχουμε πάει για ένα συνάχι ή ένα νευρόπνο. Ίσως αυτή η γυναίκα είχε αντιδράσει με άγχος απέναντι στην παράξενη συμπεριφορά παιδιών με διαταραχές που περίμεναν στην αίθουσα αναμονής και δεν βοήθησε την κόρη της να καταλάβει ότι αυτά τα παιδιά ήταν περισσότερο επιβαρημένα από την ίδια και ότι είχαν μια θεραπεία και μια βοήθεια, καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του, από τον άνθρωπο που βοηθούσε και αυτήν. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς το εξής. Τα παιδιά δεν υποφέρουν ποτέ βλέποντας άλλα άρρωστα παιδιά. Τα ενδιαφέρει, τους αρέσει να τους μιλούν εφόσον τους μιλούν και οι γονείς τους. Αυτή η μητέρα που έχει άγχος να πάει να μιλήσει σε ένα ψυχαναλυτή ή σε μια ψυχαναλήτρια για να καταλάβει πώς μπορεί καλύτερα να βοηθήσει το παιδί της. Δεν πρέπει να διεκδικεί συνεχώς για το παιδί της και να επιμένει πολύ για τα μαθήματα, αλλά να το βοηθήσει να εξελιχθεί, πηγαίνοντάς το σε κάποιο εργαστήριο τις ημέρες των διακοπών, σε ομάδες παιδιών, ώστε να μην ζει σαν μοναχοπέδι ανάμεσα στον πατέρα και στη μητέρα της. Αυτό θα βοηθήσει περισσότερο τη μικρή να μην αποκτήσει δυσκολίες στην κοινωνικοποίησή της που πιθανώς να έχει. Αυτά μπορώ να πω για αυτή την ειδική περίπτωση.

Δημοσιογράφος. Κυρία Ντολτό, έχουμε ένα γράμμα για ένα παιδί που δεν βλέπει καλά και έχει και μια αναπηρία. Είναι ημιπληγικό. Σας μεταφέρουν την εμπειρία τους που αφορά την έλλειψη κατανόησης από την πλευρά της κοινωνίας και ειδικά του εκπαιδευτικού συστήματος απέναντι στα παιδιά με αναπηρίες ή μάλλον σε αυτά που πολλοί προτιμούν να τα ονομάζουν παιδιά διαφορετικά από τα άλλα. Βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα. Τι είναι άραγε καλύτερα να κάνουν? Να στείλουν το γιο τους σε ένα ειδικό πλαίσιο που απέχει περισσότερο από 200 χιλιόμετρα από εκεί που κατοικούν ή να το κρατήσουν στο σπίτι, αυτό που ήδη κάνουν, και να το στείλουν στο σχολείο, το κανονικό σχολείο? Το αγόρι έχει χάσει πολύ χρόνο. Το πρόβλημα για το οποίο στην ουσία θέλω να σας μιλήσω, κυρία Ντολτό, γράφει η μητέρα, τοποθετείται στο ερώτημα της αποδοχής, της νοοτροπίας, ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι σαν τα άλλα. Να αποδεχτούν το δικαίωμά τους να είναι διαφορετικά. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι προγραμματισμένο. Τα παιδιά, όποια και αν είναι η μειονεξία τους, σωματική, νοητική ή άλλη, που δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια του φυσιολογικού, κάνουν πολύ κόπο για να ενταχθούν. Ενοχλούν και αποκλείονται. Απάντηση της Ντολτό. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει κυρίως στις πόλεις. Στα χωριά αντίθετα γίνονται πολύ αποδεκτά. Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα που οφείλεται στην αύξηση του πληθυσμού και επίσης σε μια τάση να μπουν σε ένα σύστημα όλα τα παιδιά. Κάθε παιδί όμως, να ξέρετε, εξελίσσεται διαφορετικά. Τι ονομάζουμε λοιπόν φυσιολογικό? Το μικρό πυρήνα μέσω όρου κάθε τάξης και όλα τα παιδιά θα έπρεπε να είναι έτσι? Δεν είναι δυνατόν. Οι γονείς έχουν δίκιο. Υπάρχουν επίσης τραγικές επιστολές πάνω στον τρόπο που ο ανώνυμος περίγυρος αντιδρά όταν έρχεται σε επαφή με ανάπηρα παιδιά. Είναι τρομερό. Πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Για τους ενήλικες είναι πρόβλημα άγχους. Βρίσκονται μπροστά σε ένα παιδί στο οποίο δεν ξέρουν πώς να φερθούν, επειδή δεν περιμένουν από αυτό το ίδιο τρόπο απάντησης. Ξαφνικά αποπροσανατολίζονται, νιώθουν ηλίθιοι και αυτό τους αγχώνει. Υπάρχουν περιπτώσεις, και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες, που γονείς είχαν την ατυχία να χάσουν ένα υγιές παιδί και έχουν μέσα τους ένα μεγάλο πόνο. Στη θέα ενός ανάπηρου παιδιού σκέφτονται: ας ζούσε και ας έμενε ανάπηρο από την αρρώστια ή από το ατύχημα. Ή το δικό μου που ήταν όμορφο και γερό πέθανε. Αυτό εδώ ζει. Γιατί? Αυτός είναι ο δικός τους τρόπος άμυνας. Όσο για τα παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν αντιδρούν αμυντικά απέναντι σε ένα συμμαθητή τους που έχει μια διαφορετική εξέλιξη από τη δική τους ή μια μειονεξία, είναι επειδή μέσα στην αγάπη των παιδιών για τους άλλους υπάρχει η επιθυμία και ο πόθος να ταυτιστούν με τον άλλον. Αντιστέκονται στο να τον αγαπήσουν επειδή δεν είναι ένα πρότυπο για αυτά. Δεν είναι μια συνειδητή στάση. Είναι ένα είδος ασυνείδητης σοφροσύνης. Είναι κάτι σαν μια αυθόρμητη περιφρόνηση. Δημοσιογράφος. Έχουμε τη μαρτυρία της μητέρας ενός κοριτσιού 5 ετών που είναι αμβλίωπας, δηλαδή δεν βλέπει, και έχει και μια ελαφρά κινητική αναπηρία. Είχε πάει την κόρη της στο συμβουλευτικό τμήμα ενός νοσοκομείου και καθώς αυτή έκανε λίγη φασαρία μέσα στην αίθουσα αναμονής, η μητέρα την ουθετούσε να χαμηλώσει τον τόνο της, γιατί βρισκόταν σε ένα νοσοκομείο όπου υπήρχαν ασθενείς και δεν έπρεπε να τους ενοχλεί. Εκείνη τη στιγμή μια κυρία, καθώς πρέπει όπως λέμε, κάποιας ηλικίας που περίμενε επίσης, αναφώνησε με ένα ύφος περιφρονητικό προς το σύζυγό της, αλλά έτσι ώστε να την ακούν όλοι. Γιατί τα λέει όλα αυτά? Είναι άχρηστο. Αυτό το παιδί δεν είναι φυσιολογικό. Η μητέρα βεβαίως έμεινε αποσβολωμένη. Τότε ακούστηκε η φωνούλα του κοριτσιού που ρωτούσε τη μητέρα της: «Γιατί το είπε αυτό η κυρία? Τι πάει να πει?» Αυτό το γεγονός μου δίνει την αφορμή να σας θέσω μια άλλη ερώτηση που επανέρχεται συχνά. Πρέπει να μιλάμε σε αυτά τα παιδιά για την αναπηρία τους, κυρία Ντολτό? Απάντηση: ναι, και από πολύ νωρίς. Μόλις οι γονείς αντιληφθούν ότι το παιδί τους αναπτύσσεται διαφορετικά από τα άλλα παιδιά ή ότι έχει μια μειονεξία, πρέπει αμέσως να του μιλήσουν.
Αν για παράδειγμα οφείλεται σε μια ασθένεια ή σε ένα ατύχημα, πρέπει να του πούν. Όταν ήσουν μικρό, όλα πήγαιναν μια χαρά. Και μετά συνέβη κάτι, παρομοιάζοντας με κάποιο τρόπο το γεγονός, ώστε να καταλάβουν με εικόνες σαν για αυτή, για παράδειγμα, ενός δέντρου που χτυπήθηκε από κερευνό σε μια θύελλα. Βλέπεις, δεν έχεις πια παρά 2 ή 3 κλαδάκια που ανθίζουν ακόμα, ενώ όλα τα άλλα δέντρα που βρίσκονται γύρω σου έχουν πολλά κλαδιά. Αλλά αυτό το δέντρο αναπτύσσεται, η ζωή συνεχίζεται. Θα θεραπευτεί σιγά σιγά, αν όχι εντελώς, σε ένα μέρος τουλάχιστον. Όμως βλέπεις, παρόλα αυτά, είναι ένα δέντρο που ζει. Πρέπει να χρησιμοποιούν εικόνες σαν αυτή και να λένε στο παιδί πάντα ακριβώς αυτό που έχει και να το ρωτούν: τι σκέφτεσαι για όλα αυτά? Με ποιο τρόπο νομίζεις ότι θα προχωρήσει η ανάπτυξή σου, προτρέποντας έτσι το παιδί να εξηγήσει πώς νιώθει την κατάστασή του σε σχέση με τους άλλους? Είναι κάτι το οποίο οι γονείς των παιδιών με μειονεξίες το σκέφτονται ελάχιστα. Στρέφουν την προσοχή τους στην προσαρμογή ή επαναπροσαρμογή του παιδιού τους, αναζητούν μέσα από την αγάπη τους πώς να μην υποφέρει πολύ. Αλλά αυτό συμβαίνει επειδή οι ίδιοι προβάλλουν τη δική τους οδύνη πάνω στο παιδί τους, που θα δείξει ενδιαφέρον όταν το ρωτούν. Τι σκέφτεσαι για το γεγονός ότι δεν είσαι όπως οι άλλοι? Τι πιστεύεις ότι σκέφτονται οι συμμαθητές σου γι' αυτό? Γνωρίζοντας τις δυσκολίες του και έχοντας τη δυνατότητα να μιλήσει για αυτές, για τις προόδους που μπορεί να κάνει, θα τις επιτύχει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θέλουν να πιστεύουν οι γονείς του. Και θα μπορεί στη συνέχεια να λέει στους συμμαθητές του: ο πατέρας μου μου εξήγησε ότι δεν είμαι σαν και σένα, επειδή για 1000 λόγους. Θα κάνει έτσι φίλους και θα αποδεχτεί τη μειονεκτία του. Διαφορετικά, αυτά τα παιδιά νιώθουν ότι κανείς δεν ζητά ποτέ τη γνώμη τους και ότι κανείς δεν απαιτεί από αυτά τόσα όσα από τα άλλα παιδιά. Και αυτό τα πληγώνει. Το ξέρω από τα παιδιά που είχα σε θεραπεία. Έχω παραδείγματα παιδιών που τους απέκρυψαν τη μειονεξία τους, τα οποία εμφάνισαν διαταραχές όχι εξαιτίας της αναπηρίας τους, όπως πίστευαν οι γονείς, αλλά επειδή κανείς δεν τους είχε μιλήσει για αυτήν. Θα πρέπει από την άλλη πλευρά οι γονείς των φυσιολογικών παιδιών, σε παρένθεση πάντα, να τα βοηθήσουν να δείχνουν κατανόηση για τα παιδιά που είναι άρρωστα ή μειονεκτούν, λέγοντάς τους: παιδί μου, θα μπορούσε να είχε συμβεί και σε σένα. Είναι και αυτό ένα παιδί. Σ' αγαπά και αγαπά τη ζωή. Βοήθησέ το, για να υπάρξει αλληλεγγύη ανάμεσα στα παιδιά. Και θέλω να σταματήσουμε εδώ. Έχουμε συνέχεια σε αυτό το συγκεκριμένο τρυφερό θέμα, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές. Μέχρι την επόμενη φορά, ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ήταν στον ήχο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα και την εκπομπή «Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας», την οποία προγραμμάτισε 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλήθης φόδρα. Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπειν εδίσον αβαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως είδε έρενος εργάζον εν είδαστε υπερώω αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επ' την ασφάλειαν αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξοντα ο φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όρη καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσε αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξαποστέρω πηγά σε φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προζέξονται όναγροι ζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπεν ελαίων και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδραστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις ασμάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και συναριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη υγιήν και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη γης και αν ομοιώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις όνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης το σύμπαντος κόσμου, εσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων

0: Ιησούς Υιούς Ισραήλ από θαλάσσης Ερυθράς και είδα γεν αυτούς εις την έρημον Σούρ και επορεύοντο τρεις ημέρες εν τη ερήμο και ούχε έβρισκον είδωρ ώστε ποιήν. Ήλθον δε εις μεράν και ούχε δύναντο ποιήν είδωρ εκ μεράς πικρόν γαρήν. Δια τούτο επωνομάστη το όνομα του τόπου εκείνου πικρία. Και διεγόγγιζεν ο λαός κατά Μωυσή λέγοντας, τι ποιόμεθα, ευώησε δε Μωυσής προς Κύριον και έδειξεν αυτό Κύριος ξύλων και ενέβαλεν αυτό εις το είδωρ και εγκλικάνθη το είδωρ. Εκεί έθετο αυτό δικαιώματα και κρίσεις και εκεί αυτόν επείραζε και είπεν, εάν ακοή ακούσει Κυρίου του Θεού σου και τα αρεστά ενώπιον αυτού ποιήσεις και ενωτήσει τα συντολάς αυτού και φυλάξεις πάντα τα δικαιώματα αυτού πάσαν όσων είναι πήγαγον της Αιγυπτίης ού και πάξω επί σε. Εγώ γαριμή Κύριος ο Υιόμενόσε και ήλθον οι Σελήμ και ήσαν εκεί 12 πηγαίοι δάτων και 70 στελέχη Φινίκων, παρενέβαλον δε εκεί παρά τα ύδατα. Απήραν δε εξελήν και ήλθε πάσα η συναγωγή ιών Ισραήλ στην έρημο Σιν, ο εστίν αναμέσων Ελήμ και αναμέσων Σινά. Παριμιών το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Ιέ μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου, μη δε εκλείου υπ' αυτού ελεγχόμενος, όν γάρ αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγίδε πάντα ιών, όν παραδέχεται, μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφία και θνητός ως είδε φρόνηση, κρίσον γάρ αυτήν εμπορεύεστε ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς, τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολυτελών, ου κατητάσσεται αυτή ουδέ πονηρών, εύγνωστος εστί πάση της αγαπός η αυτή, πάντε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστί, μήκος γάρ βίου και έτη ζωής εν τη δεξιά αυτής, εν δε τη αριστερά αυτής πλούτος και δόξα. Εκ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμων δε και έλεον επί γλώσσης φορεί. Εωδή αυτής οδή καλέ και πάσε ετρίβει αυτής με τη ειρήνης. Ξύλων ζωής εστί πάση της αντεχομένης αυτής και της επεριδομένης επ' αυτήν ως επί Κύριον ασφαλής. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Τάδε λέγει Κύριος, ανοιχθήσονται επίλες σου Ιερουσαλήμ διαπαντός, ημέρας και νυχτός και κλειστήσονται του εις αγαγή προσέ δύναμην εθνών και βασιλείς αυτών αγωμένους. Τα γάρ έθνη και οι βασιλείς ή την έσου που δουλεύσουν συναπολούνται και τα έθνη ερημία ερημωθήσονται και η δόξα του Λιβάνου προσέ ήξη εν κυπαρίσω και πέφκει και κέντρο άμα δοξάσε τον τόπο των Άγιών μου και τον τόπο των ποδών μου δοξάσου και πορεύσονται προσέ δε δικότες οι ήτων ταπεινωσάντων σε και παροξυνάντων σε και προσκυνήσου συνεπί τα ίχνη των ποδών σου πάντες ή παροξύναντέ σε και κληθείς υπό

γνώση και θύσουσε αγαλία μα αιώνιον ευφροσύνην γενναίες γενναιών και θυλάσσες γάλα εθνών και πλούτων βασιλέων φάγεσαι και γνώση

0: σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητούρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων.

0: και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, τη εσφαίρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε,

όσων ημάσταθα περ ελπίζαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έλε το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί

Πώς διαφύλαξαν τα δύο καιρό παρούσα στις θέσεις. Πώς ευχαριστώ την Εσύ. Γερόγισμα Ματέο, εμφυλίσιο από καιρό. Ή το κράτος της Βασιλείας Σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ.

0: Σύμβολο σου δέστα και το ρήμα σου είναι ειρήνη, ο δίδων, η οφθαλμή μου το σωτηριών σου, ο ετοίμασα ο πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο ειν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννητήτω το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις περασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, αιώνας αιώνων.
0: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, εν δόξω δεσποινήσιμον Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, που την παγκόσμιον ύψος είναι εορτάζομαι, προστασίες του Τιμίου εν ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων Ιεραρχών, των Αγίων εν δόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Εις πέρα σας χρόνια πολλά, βοηθιά μας.
4: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Απαράγραπτες είναι οι απαιτήσεις της Ελλάδος για αποζημιώσεις από τις γερμανικές φρικαλαιότητες, επισήμανε σήμερα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας στις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις καλές σχέσεις γειτονίας, χωρίς όμως να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, απέστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Μήνυμα εθνικής ενότητας, στήριξης των ακριτικών περιοχών, έστειλε και ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, επανέλαβε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Κριτική στις προτάσεις Ανδρουλάκη άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καταδικάζει η Μουφτία Ξάνθης τον βανδαλισμό στο τέμενος Πλατάνου. Με τέτοιες πράξεις επιδιώκεται η υπονόμευση του μοναδικού μοντέλου αλληλοσεβασμού και συνεργασίας μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, αναφέρει. Το Κοινοβούλιο του Κωσόβου επανεξέλεξε σήμερα νέο πρωθυπουργό, τον Αλμπίν Κούρτη, αφού το κόμμα του κέρδισε τις εκλογές του Ιουνίου. Συστηματική ρωσική επίθεση εναντίον σιδηροδρόμων της καταγγέλει η Ουκρανία. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

παράδοση στην Εκκλησία δεν αποτελεί συνέχεια ανθρώπινης μνήμης ή μονιμότητα ιεροτελεστιών και θύμων, αποτελεί ζώσα παράδοση, κατά τη φράση του Ειρηναίου.

Τελικώς η παράδοση αποτελεί συνέχιση της αιωνίου παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία, συνέχεια θείας καθοδηγήσεως και φωτισμού.

Η Εκκλησία δεν δεσμεύεται από το γράμμα, αλλά μάλλον κινείται σταθερά από το πνεύμα. Το ίδιο πνεύμα, το πνεύμα της αληθείας, το λαλήσαν δια των προφητών, που οδηγεί τους Αποστόλους, συνεχίζει να καθοδηγεί την Εκκλησία στην πληρέστερη κατανόηση της Θείας Αλήθειας και αποδόξης εις δόξαν.

προεπόμενη της Αγίης Πατράσιν δεν είναι αναφορά σε κάποια αφηρημένη παράδοση, σε τύπους και προτάσεις. Πρωτίστως είναι επίκληση Αγίων Μαρτύρων.

Η Εκκλησία έχει αναλάβει τόσο το κήρυγμα των Αποστόλων όσο και το δόγμα των Πατέρων. Στο σημείο αυτό ας αναφέρουμε ένα παλαιό ύμνο, πιθανώς έργο του Ρουμανού του Μελωδού. «Των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, η Εκκλησία φυλάτουσα».

Κατά την έννοια αυτή, η διδασκαλία των πατέρων αποτελεί μόνιμη κατηγορία χριστιανικής υπάρξεως, σταθερό και υπέρτατο μέτρο και κριτήριο της ορθής πίστεως.

Αποτελεί επικίνδυνη συνήθεια να παρατίθενται χωρί από τους πατέρες, δηλαδή μεμονωμένες φράσεις τους, εκτός εκείνου του πλαισίου, εντός του οποίου και μόνον έχουν την πλήρη και ορθή τους έννοια και ζωή. Οι φράσεις «επόμενη της πατράση» δεν σημαίνει απλώς να παραθέσουμε χωρία τους. Σημαίνει να αποκτήσουμε το φρόνημά τους.

Ο Σιμεών και ο Γρηγόριος είναι σημαίνοντες διδάσκαλοι και εμπνευστές όλων εκείνων που αγωνίζονται για το τέλειο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και διάγουν ζωή προσευχής και θεωρίας, είτε στις μοναστικές κοινότητες που απομένουν, είτε στη μοναξιά της ερήμου ή ακόμη και στον κόσμο.

ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τα προβλήματα της χριστιανικής υπάρξεως. Ως θεολόγος ήταν απλός ερμηνευτής της πνευματικής εμπειρίας της Εκκλησίας.

Όλα σχεδόν τα συγγράμματά του, εκτός ίσως των ομιλιών του, συνεγράφησαν εξαιτίας περιστατικών λόγων. Αγωνιζόταν με τα προβλήματα της δικής του εποχής. Ήταν δε εποχή κρίσιμη, εποχή συζητήσεων και ανησυχιών. Ήταν επίσης περίοδος πραγματικής πνευματικής ανανεώσεως.

Οι εχθροί του Γρηγορίου Παλαμά τον θεωρούσαν κατά την εποχή του ως ύποπτο ανατρεπτικών νεωτερισμών. Στη Δύση και σήμερα ακόμη διατηρούνται οι εναντίον του κατηγορίες. Στην πραγματικότητα όμως ο Γρηγόριος Παλαμάς ήταν βαθιά ριζωμένος στην παράδοση.

Εξ όλων των θεμάτων της θεολογίας του Παλαμά, ας ξεχωρίσουμε ένα μόνο, το κρισιμότερο και το πλέον επίμαχο. Ποιος είναι ο βασικός χαρακτήρας της χριστιανικής υπάρξεως? Ο ύψιστος σκοπός και στόχος της ανθρώπινης ζωής καθορίστηκε από την πατερική παράδοση ως θέωση.

διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλέ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσομαι, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτίς μια αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθείς εν εις πέψον. Εσχυνθήτως ακέτραπήτως εν εισιτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως εν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως εν ειβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως εν παραυτήκα εις κοινόμενοι λέγονται εσμή εύγε εύγε. Αγαλιάστος ακέφραθήτως εν επίσης πάντες εισιτούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος εν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήν εδυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρόδι, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σε βόμ προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνίες ομέν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλους είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγους. Συγκατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου ορώμεν επί σι Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινήσχησας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντέ σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμβοντα, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλω έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός.

0: των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάζει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά ω φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπο πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές

0: όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Εναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Νοσταλγία παραμέτρων», εκδόσεις «Δόμος», 1990.

Ανεξήγητη βεντέτα. Το σκυλί που σε γάβγησε καθώς περνούσες δεν μπορεί να έχει τίποτε μαζί σου, αφού δεν ζήτησες να μπεις στην αυλή του κυρίου του. Είναι από τα κατάλοιπα του προπατορικού αμαρτήματος. Εσύ απλώς να περνάς και αυτό να γαυγίζει.

Το ερυπωμένο σπίτι. Να μη σ' αφήσει ο Θεός ποτέ να δεις ερυπωμένο σπίτι, με χόρτα θρασεμένα ως τα παράθυρα και γάτες αδέσποτες στην αυλή να ξορκίζουν ετοιμόγενες το ζωφερό τοπίο του θανάτου. Το ερυπωμένο σπίτι είναι σώμα νεκρό που αντιστέκεται ακόμη αθόρυβα στην τελική αποσύνθεση, με τους ιστούς χαλαρωμένους σε σχηματισμούς ακαθόριστους, με τη φωνή καταποντισμένη στις αναμνήσεις. Χαιρέτησε λοιπόν το σπίτι το ερυπωμένο, αφού δεν μπόρεσες να αποφύγεις το μακάβριο θέαμα, και πες μια ευχή για όσους το κατοίκησαν, όπως κάνεις με λείψανο συνανθρώπου, στον τελευταίο ασπασμό.

Νέμεση Β. Αυτά που δεν προσέξαμε ξαναγυρίζουν αδικημένα και απαιτητικά, να μας θυμίσουν πως η ζημιά ήταν μόνο δική μας, που τα αντιπαρήλθαμε. Βιαστικοί, υπερόπτες, αφηρημένοι.

Το απόγευμα. Το απόγευμα, μια λύση περπατάει ξυπόλυτη. Ρίτσος. Όλος ο χρόνος ύστερα από το γεύμα, την τροφή με συμβρινής κορυφώσεως, είναι μια εξελισσόμενη θλίψη που πάει να συναντήσει το μεσονύκτιο. Οι ώρες του απογεύματος έχουν κάτι από θάνατο, όμως ένα θάνατο γαλινιαίο. Λες και κανείς δεν φωνεύει κανένα. Γι' αυτό κανείς δεν διαμαρτύρεται. Μόνο στα βλέμματα ανθρώπων και ζώων μπορείς να δεις, αν διαβάζεις προσεκτικά, δειλές, ανεπαίσθητες αντανακλάσεις από τα γύρω συμβαίνοντα. Κι είναι σαν να καταμετράς αριθμό θυμάτων, καθώς διαπιστώνεις το πένθος πάνδυμου.

Οι λύθοι και κράξονται. Οι τείχοι κάποτε θα αναγκαστούν να τα ψάλουν στο δάπεδο και στο ταβάνι. Εσείς τι ξέρετε από βάρος ή ορθοστασία και από κατακόρυφο ήθος? Όταν οριζοντιωθείτε μια φορά, είναι αδύνατο να σηκώσετε κεφάλι στον ολοκληρωτισμό της βαρύτητας.

Αστροφενιά. Χάρτινο το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Νίκος Γκάτσος. Όντως ήταν χάρτινος ο δίσκος του φεγγαριού, καθώς ο ήλιος βασίλευε. Όμως δεν πρόλαβε να εξαφανιστεί στον ορίζοντα, και η πανσέλινος είχε ήδη πυρακτωθεί, δίνοντας με φύλλα λευκόχρυσου το μικρό νησί και τον κόσμο. Τα σκόρπια οστά από ζώα και ψάρια που ανακόπτουν συχνά στην άμμο το βήμα σου δεν κρατούν την ελάχιστη ανάμνηση ναυαγίου. Και τία είναι η άπλετη φωτοχυσία τούτη η ξέφρενη αστροφενιά.

Επιστροφή στην ίδια ακτή. Επιστρέφοντας κάθε χρόνο στην ίδια τούτη απομακρυσμένη ακτή, δεν βρίσκεις την άμμορη τη δομένη και οι κατακόρυφες επιφάνειες των βράχων, στήλβουσες πανοπλίες ενός άφωνου πεπρωμένου. Γι' αυτό ακριβώς η επιστροφή σου ποτέ δεν ήταν οπισθοχώρηση ή διάβημα αμηχανίας. Μονάχα αναδιπλούμενος τον εαυτό σου μπορείς να επικυρώσεις τους ίδιους όρκους, να καταμετρήσεις καινούριες απώλειες.

μέτρο αισιοδοξίας. Εγώ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ψαλμός πεντηκοστός. Αναγνωρίζοντας τόσο αρνητικές προϋποθέσεις από τη στιγμή της συλλήψεως στην προσωπική σου ιστορία, θα ήταν αδύνατον να περιμένεις καρπό, κάτι καλύτερο από έκτρωμα. Και αν τελικά κάτι μπόρεσε να ανατρέψει την ομοτέλεια στους αποτρόπαιους ιουνούς, ήταν μονάχα η θεία πρόγνωση τέτοιας ομολογίας.

Δια της άτοπων απαγωγής. Όλο το βράδυ καθόσουν στην αμμουδιά, όπως ο Ιώβ ελκόμενος καθόταν πένης επί κοπρίας, και κοίταζες μια τα άμετρα αστέρια που υποκρίνονταν πλήρη αδιαφορία, μια το κόκκινο φως του μικρού πλεούμενου που λυκνιζόταν στην υγρή ατμόσφαιρα εις μνήμην πάσης ψυχής οδυνομένης. Όμως, όσο ψυχρό κι αν είναι το φως της αστροφενιάς, όσο κι αν θυμίζει αίμα το φανάρι στο κατάρτι του σκάφους, είναι αδύνατο να μένει αγεφύρωτη η απόσταση αν ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων.

Συμπέρασμα. Σήμερα πια είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι τα λόγια μας δεν είναι συνδυασμοί ενιών, μήτε ανάλογη άρθρωση φωνημάτων, γιατί τότε δεν θα μπορούσα να εξηγήσω πως ενώ βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ο νους και τα χείλη, συλλαμβάνομαι πολλές φορές ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτών άφωνος. Άρα τα λόγια μας είναι στοιχείο του αίματος, ως ρήματα ζωής. Ή λόγια σαπρά και αυξομοιούνται φαίνεται κατά την εκάστοτε δίαιτα, όπως περίπου η χοληστερίνη ή το ζάχαρο.

Η δύναμη του προσώπου. Με εκείνη την πολλαπλασιασμένη ερημιά, όταν έχει προηγηθεί πλήθος. Με εκείνη την πολλαπλασιασμένη σιωπή, όταν έχει προηγηθεί θόρυβος. Κώστας Μόντης. Ανεξήγητη η δύναμη που έχει το πρόσωπο να στοιχιώνει τα πράγματα και το τοπίο. Τα αναδεικνύει με την παρουσία του, όπως ο ήλιος. Μα όταν φεύγει, δεν τα εγκαταλείπει απλώς στην αφάνεια ή στην αρχική τους ανωνυμία. Τα μετατρέπει σε φαντάσματα τυραννικά, σε 24 ώρους εφιάλτες.

Ο αγρότης. Τον βλέπεις σήμερα να καλλιεργεί με τρακτέρ, με τη μεγάλη μαντίλα στο κεφάλι, και δεν μπορείς να πεις αν είναι ο Αβραάμ της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιμπραήμ στην Αίγυπτο ή σύγχρονος μουζίκος σε κολχόζ. Η γκρίζα μαντίλα που του μετρά τον ορίζοντα και του καθαγιάζει την υπομονή είναι ο χιτώνας ο φωτεινός που εξισώνει από τη μήτρα της γης όσους προαιωνίως εις Χριστόν εβαπτίστησαν.

Η Λεύκα. Τα φύλλα της μ' είχαν μαγέψει από παιδί, ανεξαρτήτως αν στροβιλίζονταν στον αέρα, αν τα έδαινε νεροποντής καταιγίδα ή τα βλέπα να χαργεντίζονται σαν φυλάρες καδάχτυλα. Ποτέ ωστόσο δεν μπορούσα να βρω τον βαθύτερο λόγο αυτής της μαγείας, μέχρι που άρχισε να με πληγώνει η μονομέρεια και η έλλειψη φαντασίας σαν μονολυθικότητα στη φύση, δογματισμός στη συμπεριφορά. Τότε τα φύλλα της έγιναν λόγια χρησμικά, που εκεί που νόμισες πως σου λύνουν το ένιγμα, σ' αναγκάζουν να διαβάσεις αμέσως την άλλη όψη, μένοντας την εγρήγορση μιας ένθεης αμφιβολίας.

Πολλό πάθη μαθώντες. Μα είναι τόσο αφελείς οι Αγγλοσάξονες να διαμορφώσουν από την ίδια ρίζα δύο λέξεις με τόσο απίθανο το ενδεχόμενο συγκλήσεως στην ανισόρροπη πορεία της ζωής. Πόσες φορές το happening αποδεικνύεται happy και πόσους μπορεί να αγκαλιάσει συγχρόνως μια τόσο αμφίβολη εμβέλεια. Καημένοι Έλληνες, πολλό πάθη μαθώντες αρκεστήκατε στη διαπίστωση του συγχρόνου, αλγινού και ιδέως. Γι' αυτό τα είπατε όλα συμβαίνοντα.

Το τίμημα. Εμείς που δεν δεχθήκαμε συμβιβασμό σε ό,τι αφορά φως και τραγούδι, έπρεπε να χειροκροτήσουμε τυφλούς, να υποκληθούμε σε παράφρονες και φιλιστέους. Ερήμωση. Πρέπει να θεωρείται ερημωμένο το σπίτι από τη στιγμή που ζωηρές φωνές βγαίνουν πια μονάχα από το ραδιόφωνο. Φωνές παράτερες που δεν απευθύνονται σε κανένα. Φωνές μάταιες που δεν περιμένουν απάντηση.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Τηλιανού Χαρκιανάκη, «Νοσταλγία παραμέτρων», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1990.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραϊτού. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα διαχρονικό και επίκαιρο και διαχρονικό. Θα μιλήσουμε για το διάλογο. Τι είναι διάλογος για την Εκκλησία και τι είναι διάλογος για τον κόσμο, και θα έχουμε την ευκαιρία να φωτίσουμε πτυχές έτσι αυτού του θέματος από πολλές και διαφορετικές πλευρές. Θα μιλήσουμε βεβαίως και θεολογικά και κοινωνιολογικά και μέσα από την φιλοσοφία αλλά και μέσα από την ψυχολογία. Μείνετε κοντά μας λοιπόν. Ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο μας καλεσμένο. Καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Χαίρετε κύριε Μαυρόπουλε.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα μας, κύριε Μαυρόπουλε. Από πού θα μπορούσαμε ίσως να ξεκινήσουμε, πώς θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό το θέμα?
1: Εγώ θα ξεκινούσα πρώτα να δούμε τι σημαίνει διάλογο στον ανθρώπινο πολιτισμό και μετά να περάσω τι σημαίνει διάλογος στο σώμα της Εκκλησίας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν ξέρουμε εκ πείρας ότι διάλογος σημαίνει σχέση. Σχέση με το Θεό, σχέση με τον άλλον, σχέση και με τον εαυτό μου. Έτσι, γιατί υπάρχει και ο εσωτερικός διάλογος του ανθρώπου. Ξέρουμε ότι παραδείγματος χάρη οι δύο μεγάλοι πολιτισμοί που μας απασχολούν και είναι θεμέλιο της ύπαρξής μας, του γένους μας ας πούμε, ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός και ο εβραϊκός πολιτισμός, θεμελιώθηκαν πάνω σε αυτό που ονομάζουμε διάλογος παύλα σχέση. Έτσι. Λέω ως παράδειγμα να φέρω η έκφραση «πλατωνική διάλογη» σηματοδοτεί ένα έργο του Πλάτωνα που γράφηκε σε διαλογικό στυλ, έτσι.
0: Ναι.
1: Παράλληλα το λέμε και σοκρατική διάλογη αυτό το πράγμα. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι απευθύνομαι στον άλλο και αποδέχομαι τον λόγο του άλλου.
0: Ναι. Έτσι.
1: Λέει παραδείγματος χάρη ο Φουκυδίδης δίνει έναν πολύ ωραίο ορισμό, ότι ένας άνδρας συνομιλούσε με έναν άλλον άνδρα, ανήρ ανδρή διελέγετον, συζητούσαν δηλαδή και έπιθεν, δηλαδή συμφωνούσαν, γιατί ο διάλογος χρειάζεται να έχει και αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι η συμφωνία, η αποδοχή του λόγου του ενός από τον λόγο του άλλου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ωστόσο η πείρα μας λέει, και ιδιαίτερα η πείρα της ζωής μας των παρόντων ανθρώπων, ότι ο διάλογος διαστρεβλώνεται μέσα στην ιστορία. Διαστρεβλώνεται γιατί έχει ιδιοτέλεια απέναντι σε μια ανιδιοτέλεια που θα έπρεπε να έχει, έχει συμφέροντα, έχει κακία πολλές φορές, έχει παγίδες πολλές φορές, έτσι.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιούμε δε διάφορα επίθετα, μιλάμε για λαϊκισμούς, μιλάμε για υπερβάσεις, για καταχρήσεις διαλόγου κλπ. Εκεί ενώ το ονομάζουμε διάλογο, δεν πρόκειται περί διαλόγου, πρόκειται περί παραλλήλων μονολόγων, έτσι, οι οποίοι πώς έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, ου με πείσεις, καν με πείσεις. Δεν πρόκειται να με πείσεις με αυτά που μου λες, ακόμα και αν είναι πιστικά αυτά που λες. Αυτή είναι η κατάσταση της ιστορίας. Ας αφήσουμε λοιπόν τον κόσμο, όπου υπάρχει μια χαόδης κατάσταση, και ας έρθουμε στον εκκλησιαστικό μας βίο. Το κέντρο, το κορύφωμα του διαλόγου το ζούμε έμπρακτα σε αυτό που ονομάζουμε Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι ο κατεξοχήν τόπος του διαλόγου. Mm-hmm. Δεν χρειάζονται μεγάλες αναλύσεις, αρκεί να θυμηθούμε τις καταθέσεις του λόγου του ιερέα και τις αποκρίσεις του λόγου του λαού. Με αποκορύφωμα αυτή τη γλυκύτατη λέξη, επιτρέψτε μου αυτό το χαρακτηρισμό, τη λέξη αμήν. Δεν μπορεί να προχωρήσει η Θεία Λειτουργία ούτε ένα βήμα εάν δεν υπάρχει απόκριση αυτού που δέχεται το λόγο του ιερέα. Και αν δεχτούμε ότι ο ιερέας είναι ο τύπος και λειτουργεί στον τόπο του Χριστού, είναι ο τύπος του Χριστού και λειτουργεί στον τόπο του Χριστού, τότε ο διάλογος στη Θεία Λειτουργία είναι μεταξύ Χριστού και πιστού και πιστών. Έτσι. Σας θυμίζω παραδείγματος χάρη ότι για να εξαγγείλουμε το σύμβολο της πίστεως θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ μας ομόνοια. Την ονομάζουμε αγάπη αυτή την ομόνοια. Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Αυτό διατυπώνουμε στη Θεία Λειτουργία. Και μετά την Αγία Αναφορά, μετά τον καθαγιασμό δηλαδή των τιμίων δώρων, ο ιερέας μας λέει ότι υπάρχει μία ενότητα της πίστεως, ένας διάλογος που δεν οδηγεί σε ένα τέλος, σε ένα σκοπό δηλαδή, και που είναι η ενότητα των μελών του σώματος του Χριστού, δεν έχει κανένα λόγο, οδηγείται στο πουθενά. Την ενότητα της πίστεως μας λέει ο ιερέας, αλλά αυτή η ενότητα της πίστεως και αυτή η συμφωνία μεταξύ μας δεν μπορεί να ενεργηθεί χωρίς την αποδοχή των δυνάμεων και των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, που το ονομάζουμε κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Σας διαβάζω όλη τη φράση που είναι σημαντική: την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, αφού ζητήσουμε από τον Επουράνιο Πατέρα, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ας παραδώσουμε τα πάντα όσα υπάρχουν στην ύπαρξή μας, ας τα παραδώσουμε στο Χριστό.
0: Τι διαστάσεις έχει αυτή η φράση, κύριε Μαυρόπουλε, και με αφορμή έτσι το ζήτημα του διαλόγου που συζητάμε?
1: Είναι η ολοκλήρωση του ανθρώπινου σκοπού. Όταν λέει η Αγία Γραφή, παραδείγματος χάρη, ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση, εννοεί τον δημιούργησε ως κοινωνία προσώπων. Δεν τον δημιούργησε ως ατομικότητες. Το λάθος ήταν η ανταρσία που έκανε ο άνθρωπος και συνεχίζει να κάνει μέχρι σήμερα, η ανταρσία να λειτουργεί ως ατομικότητα, ως εγώ θα το λέγαμε, ως εγωισμός, να λειτουργεί προς το ίδιο συμφέρον. Υποψιασμένοι πάρα πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι αυτός είναι ένας αγώνας διαβίου, έτσι, να μπορέσω να ξαναβρω αυτή την υπαρκτική ταυτότητά μου. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα στους Κορινθίους καταθέτει την τραγωδία που ζει ο ίδιος, ο Παύλος δηλαδή, όχι οποιοδήποτε, και καταλήγει να λέει ότι είμαι ταλέπορος άνθρωπος και ποιος θα με γλιτώσει από αυτή την κατάρα. Άλλο να θέλω και άλλο να κάνω. Άλλο να θέλω να κάνω αυτό που θέλω και να γίνεται το αντίστροφο. Αυτή είναι η τραγωδία του ανθρώπου διαχρονικά, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και θυμίζω ότι αυτή η ενότητα είναι αίτημα της λεγόμενης Κυριακής προσευχής του Πάτερ ημών. Το θεληθείτε, το γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, αναφέρεται σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα στην ιστορία δυστυχώς, και είναι κατάσταση που έρχεται από το μέλλον, αλλά είναι η πρόθεσή μας. Η πρόθεση αυτή μετράει πολύ. Αυτό θέλουμε. Γι' αυτό και υπάρχει στην λεγόμενη νηπτική παράδοση της Εκκλησίας μας αυτό το στοιχείο των διαβίου ασκήσεων. Η Ορθοδοξία μάλιστα ιδιαίτερα, από όλες τις άλλες χριστιανικές ομολογίες περισσότερο, έχει αυτό το ασκητικό ήθος, να το πω έτσι. Δηλαδή τα διαβίου κάνουμε άσκηση. Ασκούμε το πνεύμα μας, ασκούμε την ψυχή μας, ασκούμε το σώμα μας, για να μπορέσουμε να φέρουμε στην προφάνεια αυτή την εσωτερική ειρήνη που είναι καταφυτευμένη από το Δημιουργό μας εντός μας.
0: Ίσως να ασκήσουμε εδώ το διάλογο με τον Θεό, με τον εαυτό μας και με τους άλλους, ίσως, κύριε Μαυρόπουλε.
1: Ακριβώς. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Σας θυμίζω, κύριε Σπυρόπουλε, μια συγκλονιστική στιγμή που υπάρχει στο Ευαγγέλιο και την ονομάζουμε η προσευχή της αγωνίας του Ιησού στο όρος των ελαιών. Ο Ιησούς διαλέγεται με τον Πατέρα του ως ενανθρωπίσας Υιός του, δηλαδή διαλέγεται πάνω στην τραγωδία της ανθρώπινης φύσης που κουβαλάει, την οποία ανθρώπινη φύση θεραπεύει με αυτή την ένωση ανθρωπότητας και θεότητας, έτσι. Έναν διάλογο λοιπόν καταθέτει, και ο διάλογος αυτός εμπεριέχει αγωνία. Θυμόσαστε την περικοπή αυτή την τραγική, και γυρνάει στους μαθητές του 3 φορές και τους βλέπει να κοιμούνται, και τότε εκφέρει αυτή την εμβληματική λέξη «γρηγορείτε». Αυτό το «γρηγορείτε», αν το ξεχνάμε στη ζωή μας, πορευόμαστε σε λάθος δρόμο. Ίσως όχι σε λάθος δρόμο, αλλά πορευόμαστε σε δρόμο που είναι γεμάτος παγίδες και πρέπει να είμαστε εν εγρηγώσει για να μην μας παρασύρουν αυτές οι παγίδες. Έτσι. Ήδη η Παλαιά Διαθήκη έχει καταθέσει αυτή την νηπτική πορεία του ανθρώπου, την απόκτηση δηλαδή αυτής της εσωτερικής ειρήνης και της εσωτερικής σύνεσης, λέγοντας ότι μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τελειώσει τη ζωή του εν σοφία, δηλαδή με προσοχή, και εν συνέση θα διαλεχθήσετε. Ο λόγος του δηλαδή προς τον εαυτό του, προς τους άλλους, προς το Θεό, θα πρέπει να είναι συνετός, φρόνιμος, σοφός.
0: Δηλαδή, κύριε Μαυρόπουλε, τι σημαίνει συνετός και φρόνιμος?
1: Συνετός και φρόνιμος σημαίνει ότι έχει ισορροπία. Δεν πηγάζει από τον εγωισμό, την ιδιοτέλεια του ανθρώπου, αλλά πηγάζει από την προσπάθειά του να γίνει εικόνα του Θεού. Δηλαδή να φέρει μέσα στην ιστορία αυτό που έχει εξαγγείλει ο Χριστός ως Βασιλεία του Θεού, που ναι μεν είναι μια κατάσταση την οποία αναμένουμε στους έσχατους καιρούς, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτή την κατάσταση προσπαθούμε να την βιώσουμε εδώ και τώρα. Η Θεία Λειτουργία που την παρουσίασα ως το πρότυπο του φρόνιμου και συνετού διαλόγου, η Θεία Λειτουργία πραγματοποιεί αυτήν την έσχατη κατάσταση της Θείας Βασιλείας εδώ και τώρα, αν και αναμενόμενη. και αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα στην ευχή της Αγίας Αναφοράς, όπου η Ανάσταση νεκρών, η έσχατη κατάσταση δηλαδή, μνημονεύεται ως ήδη υπάρχουσα, έτσι, μαζί με το Σταυρό, τον Τάφο, την Τριήμερο Ανάσταση κλπ. Μνημονεύουμε ως ήδη υπάρχουσα την εκ νεκρών Ανάσταση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στη Θεία Λειτουργία, και φεύγοντας από τη Θεία Λειτουργία να το περάσουμε στην προσωπική μας δραστηριότητα, ενέργεια, ζωή, να το φέρουμε μέσα στην ιστορία. Φέρνοντας μέσα στην ιστορία αυτό που ζούμε στη Θεία Λειτουργία, ανάγουμε την ιστορία στη Βασιλεία του Θεού και την ξαναπαίρνουμε από εκεί για να την κάνουμε ιερή ιστορία. Η ιστορία έχει ιερό περιεχόμενο και όσοι δεν το καταλαβαίνουν παγιδεύονται μέσα σε μία σύγχυση. Όσο για τον εσωτερικό διάλογο, στον οποίο δίνω ιδιαίτερη σημασία, ήδη και στον εβραϊκό και στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό υπάρχει αυτή η τάση του εσωτερικού διαλόγου. Θυμίζω παραδείγματος χάρη για τους αρχαίους Έλληνες τη σχολή του Πυθαγόρα, ο οποίος καλούσε τους μαθητές του κάθε βράδυ να κάνουν ένα εσωτερικό διάλογο και να λουν και να θέτουν και να απαντάνε σε τρία ερωτήματα. Τι έκανα, τι δεν έκανα, τι θα πρέπει να κάνω. Και ο Ιώβ, αυτό το εμβληματικό επίσης βιβλίο διαλογικό, γιατί εκεί έχουμε διάλογο του σατανά με το Θεό, έχουμε διάλογο των τριών φίλων του Ιώβ μαζί του που προσπαθούν να τον μεταπίσουν, έχουμε διάλογο της γυναίκας του που προσπαθεί επίσης με τον μεταπίσει, και έχουμε την, πώς να την πω, την υπέροχη στάση του Ιώβ που τους απαντάει ότι ακόμα κι αν δεν με αγαπάει ο Θεός, γιατί αυτό προσπαθούν να του πούνε, σταμάτησε να σε αγαπάει ο Θεός, ακόμα κι αν δεν με αγαπάει, εγώ τον αγαπάω. Αυτή είναι η σύνεση και η φρόνηση. Να ανάγεις το περιεχόμενο της ζωής σου, την ταυτότητα της ζωής σου, να ανάγεις την ύπαρξή σου στη σχέση με το Θεό. Εάν το κάνεις αυτό, εάν προσπαθείς έστω να το κάνεις, εάν είσαι υποψιασμένος ότι αυτός είναι ο δρόμος σου, τότε υπάρχουν διέξοδοι στη ζωή σου.
0: Φαίνεται, λοιπόν, φαίνεται αυτό που είπατε στην αρχή εδώ, νομίζω, κύριε Μαυρόπουλε, αν δεν κάνω λάθος, ότι διάλογο σημαίνει σχέση.
1: Σχέση, ναι. Σχέση και με τον εαυτό σου. Πώς το λέει ο Χριστός με αυτό το, την περίφημη φράση, την αντικρουόμενη, όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του πρέπει να τη χάσει. Έτσι. Σκοτώνω το εγώ μου για να βρω το εγώ μου. Σκοτώνω την ύπαρξή μου για να βρω την ύπαρξή μου. Δηλαδή παίζουμε, ως προς τις λέξεις, παίζουμε με τον κακό εαυτό και τον πραγματικό εαυτό. Το βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά στην παραβολή του ασώτου ιού, όπου ο εαυτός του είναι αυτός που ζήτησε να φύγει από τον πατέρα και απέτησε και περιουσία. Ο εαυτός του ήταν που κατασπατάλησε το βίο του. Ο εαυτός του ήταν που έφτασε στους έσχατους καιρούς. Και εκεί υπάρχει η φράση «Εις εαυτόν δε ελθόν». Φεύγει από το

0: Είναι και τις μνημονεύει και ο Πλάτωνας σε αυτή την κατάσταση. Το θεωρεί ουσιώδες στοιχείο της προόδου ενός ανθρώπου για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις αντιφάσεις της ζωής, αλλά κυρίως το μνημονεύουν αργότερα οι νυπτικοί πατέρες. Αν ξεφυλίσεις τη φιλοκαλία αυτή τη συλλογή νηπτικών κειμένων της Εκκλησίας, θα δεις ότι είναι ένα στοιχείο που έρχεται και επανέρχεται συνεχώς.
1: Είναι και μια μορφή ίσως αυτό αυτογνωσίας, δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ τη σωστή
0: είναι
1: λέξη.
0: Πολύ σωστή η λέξη που χρησιμοποιείται. Είναι πολύ σωστή η λέξη. Αυτογνωσίας. Αλλά τι σημαίνει αυτογνωσία? Αυτογνωσία δεν σημαίνει να εξωτερικεύω τους εγωισμούς μου και να νομίζω πως είμαι ο εαυτός μου. Αυτογνωσία είναι να αναγνωρίζω τα όρια μου. Να αναγνωρίζοντας τα όρια μου, αναγνωρίζω την πορεία μου. Αναγνωρίζω το δρόμο που θα ακολουθήσω. Ναι. Και μάλιστα θυμάμαι τώρα όλη η δραστηριότητα του Αποστόλου Παύλου, όλο το έργο της Αποστολής για να διαδώσει το μήνυμα του Χριστού, την παρουσία του Χριστού, ονομάζεται διάλογος, έτσι. Στους Θεσσαλονικείς όταν είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όταν γράφει τις πράξεις των Αποστόλων, χρησιμοποιεί ειδικά για τον Απόστολο Παύλο πάρα πολύ συχνά τον όρο διαλέγεσθε. Διαλεγότανε με τους Ιουδαίους, διαλεγότανε με τους εθνικούς, διαλεγότανε με τους πάντες και προσπαθούσε να τους πείσει, γιατί ο διάλογος πρέπει να έχει και έξοδο. Η έξοδος αυτή λέγεται πειθός. Να πείσω τον άλλον ότι είναι σωστό αυτό που λέω, ή να πειθώ από τον άλλον ότι είναι σωστό αυτό που λέω, και όχι να έχω την υστεροβουλία ότι ό,τι και να μου πει ο άλλος είναι λάθος.
1: Βλέπουμε και βέβαια, βλέπουμε και τον Χριστό να διαλέγεται όμως, έτσι.
0: Συνέχεια.
1: Συνεχώς, διαρκώς.
0: Συνέχεια, με διάλογο. Όλη η διδασκαλία του στηρίζεται στο διάλογο. Και να φτάσω στο κορυφαίο στοιχείο του εκκλησιαστικού βίου, που το ονομάζουμε προσευχή. Τι είναι η προσευχή? Ένας διάλογος είναι. Ένας διάλογος πάλι προς το Θεό, προς τον άλλο, προς τον εαυτό μου. Μάλιστα ο άλλος θα μπορούσε να είναι οι φίλοι του Θεού, οι Άγιοι, ή να είναι εμέσως ο κάθε πλησίον μου. Η προσευχή τι είναι? Δεν είναι μονόλογος. Η προσευχή είναι ένας από τους κατεξοχήν διαλόγους, διότι όταν προσεύχομαι, ξέρω πολύ καλά ότι δεν προσεύχομαι για να με ακούσει ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα για μένα. Έτσι. Το λέει ο Χριστός πολύ συχνά στη διδασκαλία του. Προσεύχομαι για να ακούσω εγώ εμ' αυτόν να διαλέγεται με το Θεό. Αυτό δημιουργεί μία σχέση. Μπορεί να μην είναι ακόμα η τέλεια σχέση με το Θεό, γιατί η αμαρτία με εμποδίζει, αλλά είναι η πρόθεση αυτής της σχέσης. Έτσι η ζωή μου σηματοδοτείται από μία πορεία προς μία σχέση που στην νηπτική παράδοση ονομάζεται έρωτας, θείος έρωτας. Πρώτος ερών, λέει ο Άγιος Μάξιμος, είναι ο Θεός. Απάντηση σε αυτόν το θείο έρωτα του Θεού για τον άνθρωπο έρχεται ο έρωτας του ανθρώπου. Επομένως η προσευχή είναι μία ερωτική πράξη, αν μου επιτρέπετε να πω.
1: Από όλα όσα έχουμε πει, ίσως γενικώς και η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία ως μέλη της, ως χριστιανοί, ως πιστοί, έχει αυτό τον χαρακτήρα του διαλόγου, κύριε Μαυρόπουλε.
0: Ασφαλώς,
1: δηλαδή και η στάση μας, κοιτάξτε, και η στάση μας ως άνθρωποι.
0: Ίσως είμαι υπερβολικός, αλλά το πιστεύω, μονοσήμαντα έχει αυτό το χαρακτήρα. δεν μπορεί να έχει άλλο χαρά.

0: Θα ήταν ματαιότητα. Πάω στην εκκλησία, πάω στη Θεία Λειτουργία, πάω στις ακολουθίες της. Να κάνω τι? Να οικοδομήσω την αλήθεια του εαυτού μου. Να προστατέψω τον εαυτό μου από τις παγίδες. Να προστατέψω από τον εαυτό μου από αυτή τη ροπή της ανθρώπινης φύσης, να θέλει το δικό της θέλημα, ενώ ο Θεός με δημιούργησε για να ποιώ το δικό του θέλημα. Έτσι.
1: Αυτές οι παγίδες, ποια είναι η πηγή τους, κύριε Μαυρόπουλε?
0: Η ιδιοτέλεια του ανθρώπου. Δεν μένει στην ιερά ιστορία, παρουσιάζεται ένας εχθρός του ανθρώπου που τον παρασύρει, ο Σατανάς, αυτός ο πατήρ του ψεύδους, αλλά τελικά είναι ο εαυτός του. Η ανταρσία του ανθρώπου είναι υποταγή στην ανθρώπινη φύση του. Mm-hmm. Και αυτή η υποταγή του αρέσει, τη θέλει, την επιζητεί. Θέλει να ανυψώσει τον εαυτό του σε Θεό απέναντι στον Δημιουργό Θεό. Πώς το λέει στη διήγηση του προβατορικού αμαρτήματος η Αγία Γραφή? Και όταν δοκίμασε, λέει, τον καρπό η γυναίκα, είδε ότι ήταν ωραίος και καλός στη γεύση. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι η παγίδα η μεγάλη, η οποία παίρνει διάφορες μορφές μέσα στην ιστορία του βίου του ανθρώπου και τον παρασύρει. Μα σας είπα, σας ανέφερα αυτό του Αποστόλου Παύλου. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του θανάτου αυτού. Άλλο να θέλω, άλλο να κάνω, άλλο να γίνεται.
1: Μάλιστα, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ή θα θέλατε να προσθέσετε.
0: Όχι,
1: κύριε Μαυρόπουλε, είπαμε πολλά.
0: Αυτά που ήθελα να πω.
1: Είπαμε πολλά με τη βοήθειά σας σήμερα, πάρα πολλά και σημαντικά, και δώσαμε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα του θέματος του σημερινού. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα σήμερα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: Στον διάλογο αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή, τι σημαίνει είναι βεβαίως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, θα λέγε κανείς ένα θεμέλιο του ανθρώπινου πολιτισμού διάλογος, και η σημασία του είναι εξαιρετικά σημαντική, θα πρέπει να είναι και να παραμένει και αναλύωτη και καθοριστική διαχρονικά. Θα έρθουμε τώρα να δούμε αυτό το ζήτημα του διαλόγου και μέσα από την φιλοσοφική σκέψη, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Καλωσορίζουμε τον κύριο Χρήστο Τερέζη, ο οποίος είναι πρώην κοσμήτορ του Πανεπιστημίου Πατρών. Χαίρετε κύριε Τερέζη, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά εσείς?
0: Είμαστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα, έτσι, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Συνήθως πάει ο νους μας στους λεγόμενους, τους γνωστούς, έτσι όπως έχουν γίνει και γνωστοί, πλατωνικούς διαλόγους, όταν αναφερόμαστε στο διάλογο. Κύριε Τερέζη, δεν ξέρω αν από εκεί θα έπρεπε να πιάσουμε το νήμα, να το ξετυλίγουμε. Εσείς θα μας πείτε.
1: Κατά βάση η αφορμή αυτή είναι και η πιο ενδεδειγμένη. Βεβαίως δεν μπορούμε να θέσουμε στο περιθώριο τον Εφέσιο φιλόσοφο, τον Ηράκλητο, ο οποίος συλλαμβάνει, αν όχι με την κυριολεκτική σημασία του όρου, την διαλεκτική, τον διάλογο, αλλά με μία η οποία πλησιάζει. Ναι. Όταν συζητεί για θέματα φύσεως και θέματα επικοινωνίας των ανθρώπων. Mm-hmm. Με τον διάλογο δηλαδή, επιχειρώντας να καταγράψει αυτό που κατά βάση σημαίνει το λέγο ή ο λόγος, δηλαδή η συζήτηση για την συνοχή, την ενεργό συνοχή των πραγμάτων. Δηλαδή πριν από όλα λόγος σημαίνει συνεκτικότητα.
0: Ναι.
1: Έλογη συνεκτικότητα. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι δομημένο ή επιχειρείται να είναι δομημένο. Ναι. Που καταβάλλεται μια προσπάθεια για να αποκτήσει δομή. Στη συνέχεια η λέξη αυτή εισάγεται στην καθημέραν επικοινωνία ως τρόπος με τον οποίο κάθε φορά επιχειρούν οι άνθρωποι συνεκτικά και έλογα να επικοινωνήσουν. Mm-hmm. Να συναντηθούν. Να συγκροτήσουν ένα επιχείρημα, να ανταλλάξουν θέσεις, να αμφισβητήσουν θέσεις και ούτω καθεξής. Αλλά σε κάθε περίπτωση η λέξη διάλογος είναι δεσμευτική. Δεν μπορούμε να την εκλάβουμε ως μια απλή συζήτηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια συζήτηση η οποία επιδιώκει τη δομικότητα. Επιδιώκει δηλαδή την συγκρότηση επιχειρήματος. Την
0: Μάλιστα.
1: παραγωγή ενός επικοινωνιακού γεγονότος.
0: Διά και λόγος, έτσι, όταν μιλάμε για τον διάλογο, για να δούμε λίγο και την ίδια την λέξη αυτή καθ' αυτή. Αυτό το διά, εκεί τι σημαίνει? Είναι αυτή η συνάντηση που μας λέγατε πριν?
1: Ναι, είναι, σκεφτείτε, μια διαδικασία η οποία αναλαμβάνεται σε όποιο επίπεδο. Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε και τα στοιχεία του σύμπαντος. Mm-hmm. Τα πρωτόνια, τα νετρόνια, τα ηλεκτρόνια, οποιαδήποτε. Ή αυτά τα οποία υποστήριξαν οι αρχαίοι Έλληνες. Τα άτομα των ατομικών φιλοσόφων, τα σπέρματα, τα στοιχεία, επίσης του Εμπεδοκλή και του Αναξαγόρα κτλ. Τα οποία βρίσκονται σε μία, και του Πλάτωνα στη συνέχεια, τα οποία βρίσκονται σε μία διαδικασία μιας επικοινωνίας που ενδεχομένως δεν την κατανοούμε σε πλήρη βαθμό, και συγκροτούν ένα συγκεκριμένο κοσμικό γεγονός. Αυτό μπορούμε να το συναντήσουμε στον καθημέραν βίο, είτε σε θεσμικό επίπεδο, είτε σε μη θεσμικό. Είναι μια διαδικασία λοιπόν η οποία τελείται μεταξύ ανθρώπων σε εξατομικευμένο ή συλλογικό επίπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή μεταξύ ομάδων. Έτσι, μεταξύ, θα λέγει κάποιος, πολιτικών σχηματισμών. Ή οτιδήποτε άλλο, ή συνδικαλιστικών φορέων, ή επιστημόνων, κατ' εξοχήν.
0: Ναι.
1: Μία διαδικασία όπου γίνεται μία ανταλλαγή θέσεων, απόψεων, επιλογών, αρνήσεων, προβληματισμών, σκεπτικισμών, όλα αυτά και πολλά άλλα, με σκοπό να προκύψει κάτι το οποίο στο μέτρο του εφικτού είναι αντικειμενικό. Αλλά για να είναι αντικειμενικό θα πρέπει αυτή η συζήτηση να είναι συνεχώς στην προοπτική μιας αναφορικότητας. Δηλαδή, ο άλλος για μένα δεν είναι ένας έτερος, ένας δηλαδή διαφορετικός, είναι διαφορετικός, αλλά μέσα στη συζήτηση καθίσταται εταίρος, φίλος, πρόσωπο με το οποίο θα επικοινωνήσω ακόμα και αν διαφωνώ. Mm-hmm. Προκειμένου να έρθει στο προσκήνιο κάτι το οποίο, όπως αναφέραμε τώρα 2-3 φορές, έχει συνοχή, έχει δομή, μπορεί να κτίσει συλλογισμό και επιχείρημα, μπορεί να πείσει και μπορεί να ανοίξει τους πνευματικούς ή τους υπαρξιακούς ευρύτερα ορίζοντες του ανθρώπου, είτε ατομικά είτε συλλογικά. Mm-hmm. Επίσης ο διάλογος είναι και ο διάλογος με τον εαυτό μας, τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τον συναντήσουμε σε ένα εξατομικευμένο επίπεδο κάθε στιγμή για οποιοδήποτε θέμα. Δεν περιορίζεται σε κάποια θέματα η διαλεκτική, δηλαδή πιο έτσι επιστημολογική έκφραση του διαλόγου σε ένα δύο, σε όλα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιος χώρος ο οποίος να μην υπάγεται στα ενδιαφέροντα της διαλεκτικής, και όσο εισάγεται η διαλεκτική σε κάθε τομέα, ο οποίος μπορεί να είναι πως αξιολογούμε μια φάση σε έναν αγώνα πόλο, σε έναν αγώνα καλαθοσφαίρισης. Υδατοσφαίρισης ή καλαθοσφαίρισης. Εντάξει, όλα αυτά όμως με κάποια κριτήρια, τα οποία κριτήρια προκύπτουν κάθε φορά από το ειδικό αντικείμενο το οποίο επεξεργαζόμεθα. Δηλαδή, ο διάλογος στερεοτυπικός δεν κινείται κάθε φορά με τα ίδια μεθοδολογικά εργαλεία, γιατί τα αντικείμενα παραλλάσσουν μεταξύ τους, άπειρα τα αντικείμενα. Άρα ο διάλογος πρέπει κάθε φορά να λαμβάνει υπόψη ή συμμετέχονται στο διάλογο ή φορείς του διαλόγου τι απαιτεί το κάθε αντικείμενο, ώστε εμείς να το θέσουμε στη συζήτησή μας με μια προοπτική η οποία θα αναδείξει τα πραγματικά δεδομένα του.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μιλήσατε για επιχειρήματα, για θέσεις, απόψεις, προβληματισμούς. Εδώ γίνεται ίσως μια σύνθεση, αναζητείτε ίσως, το αναζητείτε με αλφαγιώτα, μια σύνθεση όλων αυτών όταν κάνουμε λόγο για διάλογο.
1: Ακριβώς, και όχι μια παράθεση. Δηλαδή ο διάλογος δεν καταφεύγει στην παράθεση απόψεων. Mm-hmm. Ο διάλογος κατά βάση είναι εκείνη η πορεία, εκείνη η διαδρομή που επιχειρεί τις διϊστάμενες απόψεις ή τις συμφωνούσες απόψεις να τις εντάξει σε μια κοινή προοπτική χωρίς να καταργείται τις ιδιαιτερότητές τους, και μέσα από αυτή την κοινή προοπτική να συγκροτήσει ένα λογικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με την πυρηνική φυσική και επίσης έναν άλλον ο οποίος είναι και αυτός ειδικός στην πυρηνική φυσική και ενδιαφέρονται για ένα θέμα, κοινό θέμα. Ωστόσο, ο καθής έχει και μία δική του ενδεχομένως μεθοδολογία ή μία δική του προοπτική αναφορικά με το τι απαιτείται για το μέλλον από τον κλάδο αυτόν, τον σύγχρονο αυτόν επιστημονικό κλάδο, και η προοπτική αυτή να διαφέρει μεταξύ τους. Γιατί ο καθένας μπορεί να είναι μια ιδιαίτερη σχολή ή να έχει κάποιες προσλαμβάνουσες διαφορετικές από τον άλλον, να έχει δηλαδή, όπως έλεγαν οι παλαιοί, έναν διαφορετικό, με την ευρία έννοια, πολιτιστικό παρακείμενο. Ωστόσο, εάν η οπτική τους, εάν η στόχευσή τους είναι να προκαλέσουν κάτι καινούριο, κάτι που να διευρύνει τους ορίζοντες των ερευνών, των ανησυχιών κτλ., θα διατηρήσουν βεβαίως τους προβληματισμούς τους ή τις ιδιαίτερες κατευθύνσεις τους, αλλά θα αναζητήσουν πώς μεταξύ τους αυτοί οι προβληματισμοί και οι αναζητήσεις οι ιδιαίτερες θα έρθουν σε μια επικοινωνία ώστε να προκύψει κάτι καινούριο.
0: Μάλιστα.
1: το οποίο θα περιέχει στοιχεία και από τους δύο συνομιλητές ή τους πολλούς συνομιλητές.
0: Τι είναι αυτό που, αν θέλετε, γνωρίζουμε και αυτό που βοηθά και στην ανθρώπινη σκέψη γενικότερα και τις ανθρώπινες κοινωνίες μέσα από τους πλατωνικούς διαλόγους? Ήθελα να πάμε εκεί, να ξεκινήσουμε από εκεί, σχετικά βεβαίως με τον διάλογο και τη σημασία του, κύριε Τερέζη.
1: Η διαλεκτική στον Πλάτων έχει πολλά επίπεδα. Θα μείνουμε μόνο σε αυτό που, για λόγους οικονομίας του χρόνου, σε αυτό που έχει σχέση με τη συζήτηση για αυτό που λέγεται επιχείρημα.
0: Ναι.
1: Η πρώτη διάλογη, χαρακτηριζόμενη ως σοκρατική, όπου ο Πλάτων είναι κατεξοχήν επηρεασμένος από τον διδάσκαλό του, επιχειρούν μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, όσων απόψεων, δεν υπάρχει όριο, να δοθούν ορισμοί σε κάποια θέματα. Mm. Τι είναι δικαιοσύνη, τι είναι αρετή, τι είναι σοφία, τι είναι ανδρεία, τι είναι ελευθερία, τι είναι ηγέτης, τι είναι σύμβουλος, τι είναι όλα αυτά. Δηλαδή, μέσα από το διάλογο να καταλήξουμε στο να οδηγηθούμε σε έναν ορισμό. Mm-hmm. Ορισμός βέβαια αυτός είναι ανοιχτός. Δεν σημαίνει ότι επειδή τώρα καταλήξαμε σε έναν ορισμό ότι θα διατηρείται διαβίου. Είναι ένα όριο της στιγμής. Έχει επικαιρικά χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι χαρακτηριστικό στο διάλογο, ότι είναι δυναμοκρατικός. Και ανανεώνει συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Αυτό είναι το πρώτο ξεκίνημα, το πρώτο έναυσμα της πλατωνικής διαλεκτικής. Όμως λίγο αργότερα ο Πλάτων αντιλαμβάνεται ότι η διαλεκτική μπορεί να προσλάβει περαιτέρω χαρακτηριστικά και να ανοίξει σε επίπεδα πιο διευρυμένα τον ανθρώπινο στοχασμό. Και κάποια στιγμή ο Πλάτων, ενώ έως τότε αυτό που λέγεται επιχείρημα είχε έναν ρητορικό χαρακτήρα, δηλαδή ο καθένας ανέπτυσε ένα σκεπτικό σε λόγο δικό του, χωρίς να ανταλλάσσει απόψεις με τους άλλους. Είχαμε λοιπόν τότε το λεγόμενο ρητορικό επιχείρημα. Mm-hmm. Όχι ότι δεν έχει αξία το ρητορικό επιχείρημα, ίσα ίσα έχει. Ο Πλάτων όμως κατανόησε ότι για να δοθεί μια δυνατότητα εσωτερικών αλλαγών που ενδεχομένως θα χρειαστούν, ενεργοποίησης περαιτέρω των συνομιλητών, και επειδή πιστεύει ότι η αλήθεια κατακτάται μέσα από το κοινωνίν και όχι μέσα από τον ιδιωτικό τρόπο της εκφοράς του λόγου, λίγο πριν από τον κορυφαίο διάλογό του «Πολιτεία», ο Πλάτων τη διαλεκτική τη χρησιμοποιεί και ως επιχειρηματολογία. Mm. Δηλαδή, ενώ συζητούν δύο ή περισσότεροι άνθρωποι, ο σκοπός τους δεν είναι απλώς να οδηγηθούν κάπου, αλλά να οδηγηθούν με μια επιχειρηματολογία η οποία εκεί που θα οδηγήσει, δηλαδή στο αποτέλεσμα το οποίο θα προκαλέσει, το ίδιο αυτό αποτέλεσμα να είναι μια επιχειρηματολογία για όποια επόμενη συζήτηση, όποτε αυτή προκύψει.
0: Μάλιστα. Σαν να αποτελεί μια βάση, δηλαδή, να φτάνει κάπου, ενδεχομένως σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, και να αποτελεί βάση για κάτι που θα ακολουθήσει μετά.
1: Ακριβώς. Και επιπλέον αυτό το οποίο τον απασχολούσε ιδιαίτερα ήταν ότι η διαλεκτική, με τη νέα της αυτή μορφή, όχι ότι η προηγούμενη δεν είχε τη σημασία της, την είχε και ήταν και ιδιαίτερα σημαντική, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, είναι ότι αναπτύσσεται μεταξύ των συνομιλητών ένας πνευματικός έρωτας, μια φιλία, μια συνένεση, δηλαδή γίνονται συμπολίτες μέσα από το διάλογο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό καταλαβαίνετε αν το μεταφέρουμε στη σύγχρονη εποχή, όπου σχεδόν έχουν καταργηθεί οι διάλογοι για ποικίλους λόγους. Σε όλα τα επίπεδα, από τα διεθνή, τα ηγετικά, έως τα καθημέραν τρέχοντα, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική ήταν η πρόταση του Σοκράτη μέσα από τον διάλογο να συγκροτήσει αυτό το κοινό μέτρο. Mm-hmm. Αυτή την συνένεση, όχι τη συμβατική συνένεση, την δυναμική συνένεση. Δεν προβαίνουμε σε υποχωρήσεις για να ικανοποιήσουμε τον άλλον ώστε να οδηγηθούμε σε κάποιους συμβιβασμούς, καθόλου. Τέτοιο πράγμα δεν υφίσταται και δεν είναι διάλογος αυτός. Αλλά ο διάλογος έχει το χαρακτήρα ότι κάποια στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι και εγώ θα φτάσω κάπου επειδή δίπλα μου υπάρχει ένας συνομιλητής, και συγχρόνως αντιλαμβάνομαι ότι ο συνομιλητής μου θα οδηγηθεί και αυτός κάπου επειδή έχει δίπλα το εμένα. Και εκεί ο Σοκράτης έβλεπε και ο Πλάτων έβλεπαν την συνάντηση των βλεμμάτων μεταξύ των ανθρώπων, που το βλέμμα δεν είναι απλώς ένα κοίταγμα, είναι μια διείσδυση.
0: Ναι.
1: Το βλέμμα στο εσωτερικό του βλέμματος του άλλου και αντίστοιχα του άλλου στο δικό μου, του ενός.
0: Μάλιστα.
1: Άρα προσλαμβάνει κοινωνικά χαρακτηριστικά ο διάλογος επίσης ή κοινωνικές προεκτάσεις.
0: Βεβαίως, όταν αναφερόμαστε σε φιλία και συνένεση, όπως λέτε, προφανώς και σε μια κοινωνική συνοχή, έτσι δεν είναι?
1: Και στις πολιτικές εκφράσεις των κοινωνικών θεσμίων, αυτό μπορούμε να το διατυπώσουμε ως κανόνα για τα κόμματα τα οποία εκφράζουν τις κοινωνικές τάσεις. Μια κοινωνία δημοκρατική και φιλελεύθερη, έτσι, που πιστεύει σε αξίες, αρχές και σε κανόνες, εκφράζεται μέσα από διάφορες ιδεολογίες. Έτσι, τις οποίες ιδεολογίες σε θεσμικό πολιτικό επίπεδο τις αντιπροσωπεύουν τα κόμματα. Τα κόμματα δεν έχουν ως σκοπό να συγκρουστούν. Τα κόμματα έχουν ως σκοπό να συζητήσουν με έναν υφάλιο τρόπο, ευγενέστατο τρόπο, έτσι, επιχειρηματολογικό, με βάση τέλος πάντων τεκμηριωμένα θέματα κτλ. Κτλ. Να συζητήσουν με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα έρχεται να υπηρετήσει τον εαυτό τους ή τη δική τους συντεχνιακή στόχευση, καθόλου αυτό το πράγμα, αλλά πως μέσα από την ανταλλαγή των απόψεων θα ανακαλύψουμε τι από τον ένα χώρο και τι από τον άλλο μπορούν να αποτελέσουν βάση για την διακυβέρνηση μιας χώρας.
0: Να έρθουμε λίγο πάλι στο, ήθελα να σας ρωτήσω, μέσα στο, στο πλαίσιο το ιστορικό, έτσι, της αρχαίας Ελλάδας, επειδή αναφερόμαστε και στον Πλάτωνα και αναφερθήκαμε και στον Σοκράτη, τον δάσκαλό του, πόσο σημαντικό είναι ίσως κάτι που μερικές φορές μπορεί να μην το δίνουμε τόσο πολύ μεγάλη σημασία, να μην αναφερόμαστε πολύ συχνά σε αυτό, να μην το αντιλαμβανόμαστε ίσως, αυτό το κοινωνήν που είπατε, που έδινε σημασία και ο Πλάτωνας, υπάρχει δηλαδή αυτή η διαλεκτική, αυτός ο διάλογος να έχει μια τέτοια χρειά, μια τέτοια ποιότητα.
1: Υπάρχουν δύο λέξεις εδώ για να δώσουμε και μια οικονομία στη συζήτηση. Η μία λέξη είναι ο υποκειμενικός τρόπος θέασης των πραγμάτων και άλλος είναι ο ιδιαίτερος τρόπος θέασης των πραγμάτων. Εάν προσεγγίσει ο καθής τα ζητήματα μέσα από τον υποκειμενικό κόσμο του, προφανώς δεν θα διαλεχθεί ποτέ του. Γιατί τα κριτήρια με τα οποία θα συζητεί ή θα επιδιώκει να αναπτύξει θα είναι επεκτατικά. Θα είναι τέτοια ώστε να ικανοποιήσει το δικό του υποκειμενικό κριτήριο και τίποτε άλλο. Η ιδιαιτερότητα είναι κάτι διαφορετικό. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι εγώ, με βάση το δικό μου σκεπτικό, την πολιτιστική παιδεία την οποία έχω, την εσωτερική κουλτούρα με την οποία κινούμε, τις καταβολές τέλος πάντων από την εκπαίδευση, την οικογένεια, το περιβάλλον κτλ., έχω συγκροτήσει έναν κόσμο. Αυτός ο κόσμος είναι η ιδιαιτερότητά μου, αλλά συγχρόνως όμως αντιλαμβάνομαι ότι ένας τέτοιος κόσμος υπάρχει και στους άλλους. Και επομένως αυτή η ιδιαιτερότητα, αυτό το ιδιόλεκτο το οποίο εγώ διαθέτω, θα το δω στην περίπτωση αυτή υπό το πρίσμα αυτής της έκστασης για το επικοινωνίον. Γιατί σέβομαι συγχρόνως, όπως σέβομαι το δικό μου ιδιόλεκτο, σέβομαι και το ιδιόλεκτο των υπολείπων. Εκεί ακριβώς λοιπόν, όταν φύγει από τη μέση, έτσι τελείως από την προοπτική, το υποκειμενιστικό κριτήριο, εκεί γίνονται οι μεγάλες συναντήσεις και παράγονται τα κορυφαία κοινωνικά γεγονότα. Και προσωπικά γεγονότα. Ανάλογα με την ευρύτητα του θέματος, το οποίο έχει τεθεί προς επεξεργασία.
0: Αυτές οι απόψεις εδώ του Πλάτωνα, μέσα από τους διαλόγους του, πώς βλέπουμε να εξελίσσονται στη συνέχεια, αν θέλετε, μέσα από τη φιλοσοφική σκέψη, και από άλλους φιλοσόφους, και μέσα στην πάροδο των αιώνων, αν θέλετε.
1: Ναι, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι διακόπτεται αυτή η διαδικασία, αλλά παρακολουθούμε στη συνέχεια τουλάχιστον από όσα κείμενα έχουν διασωθεί, γιατί το σχεδόν το 90% των αρχαίων ελληνικών κειμένων έχει απολευθεί. Παρακολουθούμε ότι ο τρόπος αυτός, ο δυναμικός τρόπος του διαλέγεστε που εισάγει ο Πλάτων, πιο πολύ θεωρητικοποιείται. Δηλαδή οι μεταγενέστεροι, οι φιλόσοφοι και τα λοιπά χρησιμοποιούν το διάλογο, αλλά τον παρουσιάζουν μέσα σε μια γραμμική εξέλιξη, χωρίς την συζήτηση μεταξύ των προσώπων. Αυτό ήταν η μεγάλη κατάκτηση του Πλάτων. Βεβαίως η διαλεκτική θα συναντήσουμε και στους μεταγενέστερους, θα συναντήσουμε την διαλεκτική στον Καντ, κυρίως στον Χέγγελ, στον Μάρξ, στον Μαρκούζε για παράδειγμα και τα λοιπά. Δηλαδή έχουμε νεότερους και σύγχρονους διανοητές από όλους τους χώρους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη διαλεκτική, αλλά πάλι όμως με έναν τρόπο ο οποίος έχει θεωρητικοποιηθεί, θα έλεγε κάποιος. Όχι ότι δεν είναι μεγάλες οι κατακτήσεις των φιλοσόφων αυτών, αλλά λείπει εκείνο το αισθητικό, αυτό το εκρηκτικό κριτήριο που έθετε ο Πλάτων, ότι πρέπει να δούμε την διαλεκτική στην πράξη πώς πρέπει να τελείται. Και αυτό που συναντάμε στον Πλάτωνα και δεν συναντάμε πλέον έως και σήμερα στην εξέλιξη της φιλοσοφίας, είναι ότι ο Πλάτων κατορθώνει και με τη διαλεκτική δεν παραμένει μόνο στη συγκρότηση ενός επιχειρήματος, στη διάρθρωση ενός συλλογισμού, στην διατύπωση ενός ορισμού. Συγχρόνως δείχνει και μέσα από την υφολογία των συνομιλητών, και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα κείμενά του. Δεν είναι αυτονόητες οι αποδόσεις τους, οι μεταφραστικές, η υφολογία, η οποία στη λέξη την οποία χρησιμοποιεί κάθε φορά δίνει έναν ιδιαίτερο τόνο ή αργότερα έναν επιτονισμό. Και άρα η διαλεκτική στον Πλάτωνα είναι πιο πολύ υπαρξιακή. Δηλαδή ένας κόσμος εσωτερικός, ο οποίος συνέχεια βρίσκεται σε μία δράση και διευρύνει τον ορίζοντά του. Μάλιστα. Αυτό δεν συναντάται σε άλλον.
0: Με κοινωνικές προεκτάσεις, έτσι. Κοινωνικές και βεβαίως πολιτικές προεκτάσεις. Νομίζω ήδη το θίξαμε αυτό.
1: Γιατί είναι κοινωνιολόγος ο Πλάτων, άριστος κοινωνιολόγος. Έχει τονιστεί αυτό ιδιαίτερα και στη συνέχεια είναι πολιτικός αναλυτής, πολιτικός φιλόσοφος. Αλλά είναι πολιτικός φιλόσοφος, αλλά προηγουμένως είναι και πολιτικός αναλυτής.
0: Μάλιστα.
1: Δεν φιλοσοφεί απλά, αλλά επί δεδομένων τα οποία συναντά. Τα οποία φέρει στο προσκήνιο, βεβαίως με τη δική του οπτική. Μάλιστα. Τα παρακολουθεί και μέσα από τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιεί, ορισμένοι εξ αυτών είναι και μαθηματικοί, κατορθώνει και δίνει αυτόν τον υπαρξιακό επιτονισμό, όπως σας είπα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή την αισθητική διάσταση που δεν συναντάται αλλού.
0: Κύριε Τερέζη, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Όλα εκλεκτά έχουμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Χαίρετε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα για το θέμα μας σήμερα, για τον διάλογο, σε πολύ λίγο μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99.000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Είναι η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Σήμερα συζητάμε για το διάλογο. Τι είναι διάλογος για την Εκκλησία και τι είναι διάλογος για τον κόσμο. Και θα δούμε αυτό το θέμα και μέσα από τις ανθρώπινες κοινωνίες και από την ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών, κοινωνιολογικά δηλαδή, με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο και καλωσορίζουμε αμέσως. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου δίνετε να συμμετάσχω σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Δεναξά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι διάλογος? Θέτουμε διαρκώς αυτό το ερώτημα, ναι, για το τι είναι διάλογος. Τι είναι τελικά διάλογος, αν θέλετε, μέσα από ένα πρόσημο κοινωνιολογικό που έχει να κάνει με την κοινωνία?
1: Ναι, με καθαρά, αν θέλουμε, κοινωνιολογικά κριτήρια, από καθαρή κοινωνιολογική σκοπιά, σίγουρα ο διάλογος προκύπτει ως κοινωνική ανάγκη, η ανάγκη του ενός να προσεγγίσει τον άλλο, τον διπλανό του, τον απέναντί του. Είναι ένας, θα λέγαμε, μηχανισμός ο διάλογος που θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμποδίζει και την κοινωνική αποδιοργάνωση. Συμβάλλει, για παράδειγμα, σίγουρα στην επίλυση συγκρούσεων. Είναι καλό πάντα, ακόμη κι αν διαφωνείς με κάποιον, και αυτό και στο ευρύτερο επίπεδο, όχι μόνο το στενό κοινωνικό, ακόμη κι αν διαφωνείς λοιπόν με κάποιον, να διαλέγεσαι με αυτόν. Αποτελεί δηλαδή ο διάλογος ίσως τη μόνη ειρηνική εναλλακτική απέναντι στη βία, την πόλωση και ένα είδος κοινωνικού αυτοματισμού. Και σίγουρα θα έλεγα ότι εξασφαλίζει, για να μιλήσουμε και με όρους πιο σημερινούς, τη δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας και των κοινωνιών και των κοινοτήτων. Η διαμόρφωση δηλαδή της κοινής γνώμης και η λήψη αποφάσεων στη δημόσια σφαίρα οφείλουν τουλάχιστον να βασίζονται στον διάλογο με επιχειρήματα και τεκμήρια, έτσι, όχι σε γενικεύσεις και γενικούς αφορισμούς. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει ίσως και δίκιο και ο μεγάλος κοινωνιολόγος ο Γιούργεν Χάμπερμας, ο Γερμανός, με την θεωρία της κοινωνικής και επικοινωνιακής δράσης που εστιάζει στο διάλογο. Ο διάλογος είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο που ενισχύει την κοινωνική αμοιβαιότητα, την κατανόηση και την ορθολογική συνένεση.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε για κοινωνική ανάγκη. Προκύπτει ο διάλογος ως κοινωνική ανάγκη. Ναι. Αυτό το βλέπουμε μέσα στην εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών, ίσως. Δεν ξέρω από πότε, ήθελα να σας ρωτήσω, το συναντάμε δηλαδή, προκύπτει άμεσα?
1: Ναι. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να παρατηρήσουμε το εξής. Η ιστορία της εξέλιξης των τρόπων, των μεθόδων της σχέσης, γιατί είπαμε ότι είναι μια ανάγκη πρώτα απ' όλα, της σχέσης λοιπόν, των κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους, συνδέεται σίγουρα με την ποιότητα του διαλόγου από εποχή σε εποχή. Mm-hmm. δηλαδή, να το πω πιο απλά, όσο η οργάνωση των κοινωνιών γινόταν πιο σύνθετη, όσο εξελισσόταν δηλαδή η κοινωνία, όσο εξελίσσονταν οι κοινωνίες στην ιστορία, τόσο και ο διάλογος μετατρεπόταν από ένα απλό μέσο επιβίωσης, έπρεπε με κάποιον τρόπο να επικοινωνήσεις με τον διπλανό σου για κύριους δύο λόγους. Mm-hmm. Σιγά σιγά λοιπόν αυτό αναδεικνύεται ως, θα λέγαμε, δομική κοινωνική ανάγκη, όπως είπαμε και στην αρχή. Για τη διατήρηση όμως τι, της τάξης, της κοινωνικής συνοχής και της εξέλιξης. Mm-hmm. Στις πρωτόγονες, αν θέλουμε να το πάμε από εκείνη την περίοδο, κοινωνίες, η ανάγκη βασική ήταν καθαρά ο συντονισμός για την συλλογή της τροφής και για την προστασία της κοινότητας.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Υπήρχε η ανάγκη, ας πούμε, για συλλογή, ξέρω εγώ, καρπών, αντιμέτωπιση κινδύνων, τα στοιχεία της φύσης, τα οποία τότε ήταν ακόμη ανεξήγητα για εκείνες τις κοινότητες. Παρόλα αυτά, ο διάλογος σε εκείνη τη φάση δεν είχε αυτό που λέμε σήμερα καταμερισμό. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό που λέμε συνέστηση της κοινωνικής ευθύνης. Mm-hmm. Επειδή δεν υπήρχαν δηλαδή πολύπλοκες ατομικές ιδιοκτησίες, έτσι, εξειδικεύσεις κτλ., ο διάλογος ήταν αυτός που, ένας πρωτόλιος διάλογος, διεξαγόταν σε επίπεδο προσώπου προς πρόσωπο, ο ένας με τον άλλον, καθαρά και μόνο για πρωτογενείς ανάγκες. Ναι. Από την αγροτική επανάσταση και εντεύθεν, βλέπουμε την αναγκαιότητα να τεθούν κάποιοι κανόνες σε αυτόν τον διάλογο. Δημιουργήθηκε δηλαδή εκείνη η ανάγκη για τη διευθέτηση της γης. Πια μιλάμε για ορισμό πάνω στη γη, του μέχρι πού μπορούμε να καλλιεργούμε, τι θα καλλιεργούμε, ποιος θα το καλλιεργεί, ποιος είναι ο πιο άξιος από την ομάδα, από την κοινότητα να το καλλιεργήσει.
0: Ναι.
1: Και αναδεικνύονται και ζητήματα οικογενειακής κοινοτικής πια οργάνωσης. Και υπάρχει και αυτό που λέει και ο κοινωνιολόγος ο Ντυρκέμ, αυτό που λέει ότι υφίσταται ένα είδος μηχανικής αλληλεγγύης, δηλαδή ο διάλογος σε αυτές τις κοινωνίες πλαισιώνεται από την παράδοση, γιατί μιλάμε, όπως είπαμε πριν, για τα ζητήματα της οικογενειακής οργάνωσης, άρα σίγουρα συνδεόμαστε και με κάποιες οικογενειακές εθνικές παραδόσεις. Mm-hmm. Εκεί αναδεικνύονται πια οι αρχηγοί, να το πούμε έτσι απλά, οι πρεσβύτεροι, οι ιερείς, ανάλογα την κοινότητα. Mm-hmm. Είναι δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που καθορίζουν όρια και μια ιδιαίτερη μηχανική, αν όχι αλληλεγγύη, μηχανική διαλεκτική πια ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα, τα οποία σιγά σιγά διαμορφώνονται.
0: Γιατί η αγροτική επανάσταση είναι ένα ορόσημο?
1: Ναι. Έχει σημασία να σημειώσουμε εδώ ότι η αγροτική επανάσταση δεν είναι τυχαία. Δεν αναφέρονται τυχαία και οι κοινωνιολόγοι και οι ειδικοί επιστήμονες σε αυτήν κάθε φορά που συζητάμε ένα τέτοιο ζήτημα και χρειαζόμαστε μια ιστορική αναδρομή. Η αγροτική επανάσταση θεωρείται ίσως το σημαντικότερο ορόσημο, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί δεν άλλαξε απλά τον τρόπο, να πούμε, της διατροφής των ανθρώπων, αλλά με έναν τρόπο επαναπροσδιορίσε τη δομή της ανθρώπινης κοινωνίας, mm-hmm. του πολιτισμού και του ίδιου του περιβάλλοντος. Υπήρχε μια παραγωγή πια πλεονάσματος σε τροφή. Συστηματοποιήθηκε ο τρόπος με τον οποίο, αντί να βγαίνει ο άνθρωπος και να αναζητά, να είναι τροφοσυλλέκτης, ό,τι βρίσκει να προσπαθεί να δει αν είναι βρόσιμο ή όχι. Υπήρχε μια συστηματοποίηση της παραγωγής. Για πρώτη φορά δηλαδή στο πεδίο της αγροτικής επανάστασης η παραγωγή τροφής ξεπέρασε τις άμεσες ημερήσιες ανάγκες. Για σκεφτείτε,
0: ναι.
1: Υπήρξε και μια ταυτόχρονα και είναι και αυτονόητο πια σήμερα και αυτό, μια ραγδαία αύξηση του πληθυσμού. Δηλαδή καλυτέρωσαν οι συνθήκες της έβρεσης της τροφής, γιατί ξέραμε πια ότι κάπου παράγεται αυτό και παράγεται συστηματικά και ακολουθούνται και συγκεκριμένες μέθοδοι, γιατί και εκεί εκείνη την περίοδο αναπτύχθηκαν και αυτές οι πρώτοι τρόποι της αγροτικής παραγωγής.
0: Mm-hmm.
1: Η σταθερή λοιπόν παροχή, αν το θέσουμε έτσι, τροφής, η δυνατότητα που είχε ο καθένας να έχει πρόσβαση στα αγαθά αυτά, επέτρεψε στις νέες γενιές και στις οικογένειες και να επιβιώνουν καλύτερα και να αυξηθεί και το προσδόκιμο της ζωής. Επιπλέον και είναι σημαντικό αυτό, γιατί έχει την ειδική αξία του, γιατί στο τέλος της διαδρομής φτάνουμε στην βιοτεχνολογική επανάσταση, την πρώτη βιοτεχνολογική επανάσταση, και ίσως φτάνουμε και μέχρι και το σήμερα. Και όλα αυτά να θυμίσουμε, γιατί το θέμα μας είναι ο διάλογος,
0: mm-hmm.
1: προκύπτουν μέσα από μία βασική αναγκαιότητα, ξαναλέω, ο ένας σε σχέση με τον άλλον. Ο ένας σε σχέση με τον άλλον μοιράζονται τις ανάγκες τους, οι οποίες προσδιορίζονται σε αυτό το ήδη πρωτόγονο πεδίο ή και μεταπρωτόγονο πεδίο, ότι είναι συγκεκριμένες και κοινές, έτσι. Ασχέτως αν μετά διαμορφώνονται συγκεκριμένες διαστρωματώσεις κοινωνικές ή άλλες, όπως είπαμε, παρόλα αυτά είναι εκείνη η σχέση, η κοινωνική επαφή, η καθημερινή επαφή της κοινότητας, ποιες ανάγκες μπορεί να έχουμε απέναντι σε μια φυσική καταστροφή, για παράδειγμα. Οπότε είναι απαραίτητη η συνεννόηση ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας και της κοινωνίας, που πώς θα προκύψει, μέσα μόνο από το διάλογο. Και έναν διάλογο παραγωγικό, όχι εχθρικό ή αντιρρητικό ή γενικευτικό. Υπήρχε μια ξεκάθαρη ανάγκη βιοπορισμού της ίδιας της κοινότητας. Πια γι' αυτό το θέτουμε έτσι,
0: μάλιστα,
1: ότι συνδέθηκε η τροφή ως απαραίτητη συνθήκη για τη συνέχιση της κοινότητας.
0: Και είναι σημαντικό αυτό, ότι έχουμε να κάνουμε με κοινότητες πια και όχι με νομάδες ανθρώπων, έτσι, δηλαδή,
1: ναι,
0: που πήγαιναν από μέρος σε μέρος, από περιοχή σε περιοχή, ακριβώς για να συλλέξουν τροφή και τα λοιπά. Εδώ πλέον οι άνθρωποι, οι κοινωνίες, μάλλον δημιουργούνται ανθρώπινες κοινωνίες, κοινότητες που μένουν μόνιμα κάπου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτή η παρατήρησή σας, κύριε Σπυρόπουλε, στην ουσία αγγίζει και τον πυρήνα της κοινωνιολογικής προσέγγισης που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Ο άνθρωπος συνολικά δεν ορίζεται ή δεν προσδιορίζεται ως μεμονωμένη μονάδα. Γιατί είπαμε στην αρχή ότι ο διάλογος είναι και μπορεί να προκύψει και ως κοινωνική ανάγκη? Γιατί πραγματικά έχει ανάγκη τον άλλον και έχει ανάγκη την επαφή, την ανθρώπινη, χωρίς διαμεσολάβηση. Αυτό που συμβαίνει ενδεχομένως σήμερα στην σύγχρονη εποχή, υπάρχει η διαμεσολάβηση της τεχνολογίας. Δεν είναι απαραίτητα κακή, ίσως το σχολιάσουμε αργότερα, αλλά όταν υπάρχει κατάχρηση αυτής της συνθήκης, τότε τα πράγματα μπορεί να γίνουν στρεβλά. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν ορίζεται ως μια μεμονωμένη μονάδα, ως ένα άτομο το οποίο στην ουσία αλληλεπιδρά μόνο με τον εαυτό του, αλλά είναι μέλος, όπως είπατε και εσείς, της κοινότητας, μιας κοινότητας. Μετατοπίζεται δηλαδή το βάρος από το άτομο στο σύνολο, από το άτομο στην κοινότητα, αλλάζει έτσι ριζικά ο τρόπος που κάποιος αντιλαμβάνεται τον διάλογο και την κοινωνική οργάνωση, αλλά και την ίδια την ανθρώπινη φύση. Η μονάδα ή το άτομο είναι μια έννοια που τη συναντούμε πολύ πιο μετά από την περίοδο που μιλάμε τώρα για την αγροτική επανάσταση. Είναι μια περίοδος της νεωτερικότητας, που βλέπει τον άνθρωπο ως ανεξάρτητο, αυτοτελή, που κινείται με βάση το ατομικό συμφέρον και τη λογική. Η κοινότητα τώρα, απ' την άλλη, κοινότητα οι άνθρωποι συνδέονται με τους οργανικούς και συναισθηματικούς και βιωματικούς τους δεσμούς. Η ομάδα συνήθως προηγείται της μονάδας και έτσι ο άνθρωπος δεν υπάρχει απομονωμένος. Δεν νοείται δηλαδή ένας άνθρωπος μόνος του. Η ταυτότητά του, αν μπορούμε να μιλήσουμε και γι' αυτό, διαμορφώνεται καθαρά μέσα από το εμείς. Και έτσι, αν το δούμε και λίγο πιο γενικά και συνολικά, όχι γενικευτικά, διαμορφώνεται και αυτό που λέμε συλλογική μνήμη, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οι κοινότητες επιβιώνουν επειδή μεταδίδουν αυτό που είπαμε και πριν, ήθη, έθιμα, παραδόσεις, ιστορίες, αξίες, κανόνες, οριοθετήσεις από γενιά σε γενιά μέσω αυτού του εργαλείου, μέσω του εργαλείου του διαλόγου.
0: Του διαλόγου, της συζήτησης, έτσι, των ανθρώπων, έτσι δημιουργούνται και οι κοινωνικές σχέσεις, οι ανθρώπινες σχέσεις.
1: Ακριβώς. Όπως είπαμε πριν, είναι ένα σημαντικό στοιχείο διάλογος για την κοινωνική συνοχή. Υπάρχει ήδη από εκείνες τις πρώτες κοινωνίες, αλλά και σήμερα το βλέπουμε με πιο εμφατικό τρόπο, γιατί ζούμε και σε μια εποχή του αυτονόητου. Θεωρούμε ότι κάποια ζητήματα τα οποία μας παραδόθηκαν, παραδόσεις, αυτό είναι η παράδοση στην ουσία, είναι αρχές και αξίες που πέτυχαν στο παρελθόν, να παραδοθούν στο σήμερα για να μπορέσει να συνεχίσει η κοινότητα, η κοινωνία. Υπάρχει λοιπόν, υπήρχε αυτή η ανάγκη για κανόνες, δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη, όπως είπαμε, του διαλόγου. Από εκεί και ύστερα υπάρχει η υπέρβαση του εγώ, η αλλαγή της τάσης. Ο άνθρωπος πλέον καταλαβαίνει ότι οφείλει να αλληλεπιδρά με κάποια ευθύνη απέναντι στον άλλον. Δεν είναι απλά ένα ζήτημα καθαρής βιοποριστικής, καθαρού βιοπορισμού, καθαρής επιβίωσης. Ο διάλογος είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, και εργαλειακός, έτσι είναι, δηλαδή, όχι ότι εργαλειοποιείται, αλλά είναι προσανατολισμένος προς το αποτέλεσμα. Ναι. Πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
0: Να διευθετηθούν ίσως κάποια προβλήματα, έτσι, να βρουν τη λύση τους όσο αυτό είναι εφικτό, προφανώς.
1: Να
0: γεφυρωθούν διαφορές, έτσι δεν είναι?
1: Με προλάβατε. Είναι αυτό που λέμε και στην κοινωνιολογία μια δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου. Δηλαδή ο τακτικός, ο άμεσος ο διάλογος μεταξύ των μελών μιας κοινότητος αναπτύσσει την εμπιστοσύνη, την αμοιβαιότητα και σίγουρα ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς. Και επιπλέον, να το πούμε και πιο απλά, υπάρχει μια κοινή πραγματικότητα η οποία διαμορφώνει. Σήμερα μιλάνε πολύ, κύριε Σπυρόπουλε, για την κοινωνική ηθική. Ενδεχομένως να μην μπορούν να την προσδιορίσουν, να μην μπορούν να προσδιορίσουν ακριβώς τι είναι κοινωνική ηθική. Κοινωνική ηθική δεν είναι ένας στήρος κοσμικός ηθικισμός. Υπάρχει μια, και έτσι όπως το περιγράφουμε, υπάρχει μια ξεκάθαρη συμβολική αλληλεπίδραση, η οποία διαμορφώνεται αποκλειστικά και μέσα από το διάλογο με τους άλλους, αλλά κυρίως και μέσα από την αντίληψη, την ανάληψη και της δικής μας ευθύνης απέναντι στην κοινότητα και την κοινωνία. Και άρα μόνο όταν μάθουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα από τα μάτια των άλλων, μόνο τότε αντιλαμβανόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο θα σεβόμαστε όχι μόνο τους όρους του διαλόγου, αλλά και τους όρους με τους οποίους συγκροτείται και συνέχεται ή όχι, γιατί μπορεί και να μην συνέχεται, η κοινωνία.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη, περίπου άλλα 6-7 λεπτά. Ήθελα να σας ρωτήσω αν όλη αυτή η εξέλιξη του διαλόγου, η εξέλιξη μάλλον που έχει να κάνει και με την σημασία του διαλόγου για τις ανθρώπινες κοινωνίες, αν αυτή αλλάζει και μέσα από έτσι, με πολύ σημαντικά, αν θέλετε, γεγονότα ιστορικά, όπως είναι για παράδειγμα ο διαφωτισμός και άλλα γεγονότα που έχουμε γενικότερα στην ιστορία του ανθρώπου, κυρίως στη Δύση, έτσι. Αν όλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο τα βλέπουμε, τα βλέπει ο άνθρωπος δηλαδή, αλλάζει.
1: Ναι, σίγουρα ο διαφωτισμός είναι μια ειδική περίοδος και σίγουρα η εξέλιξη του διαλόγου ως μεγέθους πια κοινωνικού

0: χριστιανικά περιβάλλοντα, ακόμη και αν είχαν αντιχριστιανικό πρόσημο, έτσι. Και σίγουρα ο διαφωτισμός και η Γαλλική Επανάσταση εκεί στον 17ο-18ο αιώνα είναι η μεγαλύτερη κοινωνική αλλαγή, η μεγαλύτερη τομή στο πεδίο του κοσμικού διαλόγου. Είναι η αυθεντία της Εκκλησίας, η οποία με έμφαση, έτσι, εμφατικά αντικαθίσταται από την αυθεντία του ορθού λόγου. Υπάρχει η δημιουργία αυτού που λέμε δημοσίου χώρου, δημοσίας σφαίρας, του public sphere που λένε και οι Αγγλοσάξονες. Ο διάλογος δηλαδή μεταφέρεται στην ίδια την κοινωνία και εκεί που πραγματικά υπάρχει και χτυπάει ο παλμός της κοινότητας και της κοινωνίας, που σίγουρα δεν είναι πια τα σαλόνια των ανακτόρων, αλλά μπορεί να είναι η αγορά, τα καφενεία, η ταβέρνα, σημεία δηλαδή στα οποία συγκεντρώνεται ο λαός, ο κόσμος, όπως παλαιά και στην αρχαία Αθήνα έτσι ήταν η αγορά. Και αναπτύσσεται και ένας τόνος ανεκτικότητας που σήμερα θα το ονομάζαμε ελευθερία του λόγου, που εξασφαλίζει τον απρόσκοπτο και ελεύθερο διάλογο χωρίς λογοκρισία. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Φιλόσοφοι εκείνης της εποχής, διαφωτιστές, είναι αυτοί που θεμελιώνουν και την ιδέα ότι ο διάλογος απαιτεί στην ουσία την ελευθερία της γνώμης και την κριτική απέναντι σε κάθε εξουσία. Άρα υπάρχει μια συγκεκριμένη κοινωνική δυναμική, δεν είναι, όπως είπαμε στην αρχή, δεν είναι στατικό και γραμμικό.
1: Ναι.
0: Ο διαφωτισμός είναι μια ειδική περίοδος όπου δημιουργεί πολλαπλές δυναμικές, των οποίων ο απόϊχος ή ο αντίκτυπος τον αισθανόμαστε μέχρι και σήμερα. Και σίγουρα μετά το διαφωτισμό, αν μπορούμε να συνεχίσουμε και από εκεί, είναι η πρώτη βιοτεχνολογική επανάσταση εκεί προς τον 19ο αιώνα, αλλά και μετά από αυτά οι παγκόσμιοι πόλεμοι, και αν φτάσουμε στο σήμερα είναι και η ψηφιακή επανάσταση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την, αν μπορούμε να το κακομεταφράσουμε, αν μου επιτρέπετε στον αέρα της εκπομπής σας, την υπερσυνδεσιμότητα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή την
1: το να είμαστε συνέχεια μπροστά από μια οθόνη ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Συνδεδεμένοι μπροστά από μια οθόνη. Ναι.
0: Και να χρησιμοποιούμε αυτό ως διαμεσολαβητικό παράγοντα για την επαφή και τη σχέση με τον άλλον. Δηλαδή να καταργηθεί αυτή η πρωτογενής ανάγκη που περιγράψαμε στις πρωτόγονες κοινωνίες, της επαφής του ενός με τον άλλον. Και αρκεί δηλαδή να κάνουμε ένα like, αρκεί να αλληλεπιδράσουμε με έναν ψηφιακό τρόπο, τέλος πάντων σε κάποια ψηφιακή πλατφόρμα από το έξυπνο κινητό μας. Το κινητό μας μπορεί να είναι έξυπνο, δεν ξέρω κατά πόσο εμείς όσο το χρησιμοποιούμε οξύνουμε την εξυπνάδα μας, αλλά σε κάθε περίπτωση έτσι είναι τα πράγματα και έχουμε φτάσει από εκείνη την περίοδο ως εδώ. Και σίγουρα κριτική, αυτό είναι το σημαντικό, και ίσως και ευρύτερα για τον διάλογο στο πεδίο και των ανθρωπιστικών κοινωνικών επιστημών, που ξέρετε κι εσείς ότι δέχονται πολύ μεγάλη πίεση τα τελευταία χρόνια. Εάν οι ανθρωπιστικές κοινωνικές επιστήμες χάσουν αυτό το μοναδικό, αν μου επιτρέπετε, όπλο που έχουν, αυτό της κριτικής θεώρησης, όχι απαραίτητα της αφοριστικής ή της επικριτικής, του να πετάμε ανάθεμα σε οτιδήποτε καινούργιο βλέπουμε μπροστά μας. Όχι, μπορείς να είσαι σύγχρονος χωρίς να συγχρονίζεσαι απαραίτητα, και να έχεις μία διάκριση, να μία θεολογική αρετή που είναι χρήσιμη στο πεδίο τώρα εδώ το κοινωνιολογικό που συζητάμε, αλλά υπάρχει και αυτό το ζητούμενο της διεπιστημονικότητας, ώστε τελικά να μπορέσουμε να βρούμε το απαραίτητο μέτρο συνεννόησης ανάμεσα πια ο ένας με τον άλλον, γιατί έχουμε ξεχάσει, κύριε Σπυρόπουλε, πώς να κοιτιόμαστε στα μάτια, πώς να μιλάμε ο

0: ένα τον άλλον, πώς να συμπεριφερόμαστε ένα τον άλλον. Και φαίνεται αυτό από τα περιστατικά της βίας που καταγράφετε και εσείς ως δημοσιογράφοι, φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται τα ζευγάρια μεταξύ τους, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και η συνολική κρίση, δηλαδή η κοινωνική, ίσως να έχει να κάνει και με την ποιότητα του διαλόγου στο σήμερα.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Δενακσά, είναι πολύ μεγάλο το θέμα μας. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε, να είστε και εσείς καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την σημασία, την έννοια του διαλόγου. Τι σημαίνει διάλογος για την Εκκλησία και τι σημαίνει διάλογος για τον κόσμο. Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής και θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα και να δούμε και άλλες διαστάσεις αυτού του θέματος με τη βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Χαίρετε, Πατέρα Βασίλειε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ, και ζητώ συγγνώμη που η φωνή μου σήμερα είναι επηρεασμένη από κάποιο κρύο.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, περαστικά σας ευχόμαστε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα, για την παρουσία σας εδώ. Είναι μεγάλο το σημερινό μας θέμα, έχει να κάνει με το διάλογο, τι είναι διάλογος. Μπορούμε ίσως να κάπως να δώσουμε ένα πλαίσιο, να ορίσουμε ή να περιγράψουμε τι σημαίνει διάλογος, Πατέρα Βασίλειε.
1: Κοιτάξτε, εμπειρικά όλοι γνωρίζουμε ότι διάλογος είναι αυτή η συνομιλία μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων, που δεν αποτελεί απλή επικοινωνία. Mm-hmm. Γιατί επικοινωνία έχουν και τα ζώα, τα θηλαστικά, τα έντομα. Mm-hmm. Πρόκειται για μια επικοινωνία η οποία περιλαμβάνει το λόγο και μέσα στην οποία, εκτός αν είναι απολύτως διαχρηστικά και πρακτικά ζητήματα και πολύ σύντομα. Mm-hmm. Κατά τα άλλα όμως, διάλογος είναι μια επικοινωνία η οποία αναφέρεται σε ζωτικότερα θέματα. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτή αποκαλύπτεται και η προσωπικότητα του ανθρώπου. Mm-hmm. Δηλαδή θυμάμαι τώρα ένα σχεδόν σαν ορισμό που έδωσε ο Μέγας Βασίλειος σε ένα έργο του, λέει ότι μας έδωσε ο Θεός το δώρο του λόγου, ώστε αυτά που η καρδιά μας και το μυαλό μας συλλαμβάνουν και αισθάνονται και τα λοιπά, mm-hmm. να μπορούν να μεταφέρονται στον άλλον, mm-hmm. ως ένα είδος πορθμίου, λέει. Δηλαδή η γλώσσα, ο λόγος, γίνεται το όργανο με το οποίο μεταφέρονται σκέψεις και συναισθήματα στον άλλον. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο διάλογος δεν είναι μόνο χρήση λόγου, εναλλάξει ποτέ ο ένας και ποτέ ο άλλος, οι δύο συνομιλητές ή περισσότεροι, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι μεταδίδει κάτι βαθύτερο, δηλαδή έχει να κάνει με την καρδιά, όπως λέει ο Μέγας Βασίλης, mm-hmm. με αυτά που ο άνθρωπος και σκέφτεται αλλά και αισθάνεται, και συνεπώς είναι μια συνάντηση και συνομιλία των προσωπικότητων. Είναι οι δύο ή περισσότερες προσωπικότητες, mm-hmm. οι οποίες συναντώνται. Επομένως μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό.
0: Εδώ ίσως έχουμε να κάνουμε με κάτι επίσης που μπορεί να έχει να κάνει με την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου, των ανθρώπων, Πατέρα Βασίλειε.
1: Ναι, όταν συναντώνται οι προσωπικότητες, τότε το πράγμα γίνεται πολύ βαθύτερο και πολλές φορές αποκτάει και υπαρξιακή σημασία. Mm-hmm. Αυτό το βλέπουμε επίσης στην Αγία Γραφή, δηλαδή, ας πούμε, στη γέννηση, τα πρώτα κεφάλαια χρησιμοποιείται μια ανθρωπομορφική γλώσσα για να το εκφράσει αυτό, αλλά όταν ο Αδάμ και η Εύα παραβαίνουν την εντολή του Θεού, ο Θεός μπαίνει σε ένα διάλογο μαζί τους. Πού είσαι, πού χάθηκες, γιατί, τι έκανες, και απαντούν εκείνοι. Δυστυχώς από την ανθρώπινη πλευρά είναι ένας αποτυχημένος διάλογος, αλλά θέλω να πω, γιατί δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη τους, αλλά θέλω να πω ότι ήδη αυτό είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα. Δηλαδή από τα πρώτα κεφάλαια της Αγίας Γραφής, mm. ο διάλογος παρουσιάζεται ως ένα βαθύ υπαρξιακό ζήτημα. Εδώ, ας πούμε, είχε να κάνει με την ενοχή. Πώς θα διαχειριστούν την ενοχή. Όταν πάμε στα Ευαγγέλια, εκεί βλέπουμε έναν άλλο διάλογο, επίσης αρχιετυπικό και με υπαρξιακή σημασία. Εκεί είναι ο διάλογος του Αρχαγγέλου με την Παναγία στον Ευαγγελισμό. Είναι πάλι ένας διάλογος που, εκτός από το ότι σέβεται ο Θεό Θεός και ο Αρχάγγελος την ελευθερία της Παναγίας περιμένει εκεί μέχρι να πει το ναι, δεν της το επιβάλλει. Επίσης έχει υπαρξιακή σημασία, γιατί μπαίνει το ζήτημα της ελευθερίας, mm-hmm. της προαίρεσης του ανθρώπου. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε δύο, ας πούμε, αρχιετυπικούς διαλόγους στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, όπου φύγουν υπαρξιακά ζητήματα. Mm-hmm. Αυτό τώρα το βλέπουμε σε μικρογραφία στους δικούς μας διαλόγους. Δηλαδή τους διαλόγους ανάμεσα στο ζευγάρι, ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, σε φίλους, το διάλογο που γίνεται στην εξομολόγηση. Δηλαδή σε όλες τις σημαντικές σχέσεις για μας, η συνάντηση των καρδιών έχει υπαρξιακή σημασία. Mm-hmm. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ένας τέτοιος επιτυχημένος διάλογος μπορεί να βαθύνει την αγάπη του ζευγαριού περισσότερο ή να την καταστρέψει αν είναι αποτυχημένος. Μπορεί να ενισχύσει αφάνταστα ένα παιδί και να το κάνει να νιώσει ασφάλεια και να οριμάσει, ή μπορεί να το καταστρέψει ένας κακός διάλογος με τους γονείς του. Ο διάλογος στην εξομολόγηση, αν είναι ειλικρινής, πάλι και στο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, ο διάλογος μπορεί να είναι σωστικός ή μπορεί να είναι επίσης αλωτριωτικός, καταστροφικός. Mm-hmm. Δηλαδή, εν ολίγης, πάντα ο διάλογος έχει υπαρξιακή σημασία.
0: Ναι.
1: Για καλό ή για κακό, γιατί συναντώνται ψυχές. Δεν είναι απλή επικοινωνία διαλόγου. Διαλόγου.
0: Ναι. Υπάρχουν ίσως κάποιες, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών, αρχές που διέπουν έναν διάλογο με σκοπό αυτός ο διάλογος να είναι επικοδομητικός, θα λέγαμε, να αποφέρει καρπούς, να είναι καρποφόρος.
1: Α, ναι, οπωσδήποτε υπάρχουν. Για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι διάλογος καλοπροαίρετος, γιατί η καλή προαίρεση ακόμη και υποσυνείδητα επηρεάζει τον άλλον για κακό. Ένας διάλογος που μπορεί να είναι ήρεμος φαινομενικά αλλά κακοπροαίρετος, μεταδίδει ένα μήνυμα το οποίο κάνει ζημιά και στον άλλον, τον προδιαθέτει άσχημα, τον απομακρύνει. Mm-hmm. Επίσης πρέπει να είναι αληθινός, δηλαδή ο άνθρωπος να είναι ο εαυτός του όταν κάνει διάλογο, να μην υποκρίνεται κάτι άλλο, έτσι. Επίσης, ένας διάλογος θα μπορούσε να είναι επανορθωτικός, δηλαδή μπορεί η ψυχή μας να μην είναι έτοιμη να αγαπήσει τον άλλον για οποιοδήποτε λόγο ή να τον συγχωρέσει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα κάνουμε το διάλογο να οδηγήσει και το μέσα μας σε επανόρθωση, γιατί ξέρετε, το πράγμα κινείται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή, ένα εσωτερικό πνευματικό πρόβλημα στην ψυχή μας μπορεί να δημιουργεί ένα κακό διάλογο, αλλά και ένας κακός διάλογος χειροτερεύει την κατάσταση της ψυχής μας. Mm-hmm. Πάει και προς τις δύο κατευθύνσεις, το ίδιο και για το καλό. Δηλαδή, μια ευλογημένη και ειρηνική ψυχή εμφανίζεται στο διάλογο επικοδομητική συνήθως. Αντίθετα, ένας ήρεμος διάλογος μπορεί και τον ίδιο τον ταραγμένο άνθρωπο που μιλάει να τον κατευνάσει. Δηλαδή και προς τις δύο κατευθύνσεις επηρεαζόμαστε. Και η ψυχή καθορίζει τα λόγια, και τα λόγια μας καθορίζουν την ψυχή μας κατόπιν.
0: Mm-hmm. Ήθελα να
1: βέβαια σας... να τονίσω και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Μιλήσαμε για τις πνευματικές διαστάσεις του διαλόγου, αλλά να πω ότι επειδή η ανθρώπινη ψυχολογία είναι πολύπλοκη, υπάρχουν περιπτώσεις που ο διάλογος δυσκολεύεται χωρίς να φταίνε οι άνθρωποι. Δηλαδή μπορεί να έχουν καλές προθέσεις, αλλά ως χαρακτήρες είναι τόσο διαφορετικοί που ο ένας λέει το ένα και ο άλλος αντιλαμβάνεται το άλλο. Καλάβατε. Ή υπάρχουν άλλες παθολογίες του διαλόγου που δεν γίνονται από κακή πρόθεση, αλλά λόγω προβλημάτων που έχει ο ψυχισμός μας. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο για να εξηγήσουν κάτι σύντομο και γίνονται προκαταρκτικοί. Αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν κάποια πάθη ή κακή πρόθεση. Αυτά είναι τεχνικές δυσκολίες που οφείλονται στον ψυχισμό μας και μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη βοήθεια ειδικού. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν καθόλου διάλογο είναι σιωπηλοί, χωρίς να έχουν κακή πρόθεση. Κάποιος πρέπει να τους μάθει αυτή την δεξιότητα.
0: Ναι, είναι δεξιότητα. Τώρα πιάστηκα την τελευταία σας φράση, πατέρα Βασίλη, είναι δεξιότητα τελικά ο διάλογος, αυτή η δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον άλλον, με τους άλλους, τους συνανθρώπους μας, σε μια άλλη βάση, πολύ πιο προσωπική, θα έλεγε κανείς, πολύ πιο υπαρξιακή, όπως λέγαμε και προηγουμένως, είναι μια δεξιότητα αυτή που η οποία χρειάζεται κάποια έτσι προσπάθεια από πλευράς μας.
1: Οπωσδήποτε είναι και δεξιότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ευχέρεια να επικοινωνούν και άλλοι που δυσκολεύονται. Έπειτα ο διάλογος δεν είναι μόνο με λόγια. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι που με τα μάτια ή με τις κινήσεις μεταδίδουν αυτό που θέλει να πει η ψυχή τους και άλλοι που είναι πολύ πιο συναισθαλμένοι. Οπωσδήποτε είναι και δεξιότητα. Όμως δεν είναι αρκεί μόνο αυτό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι με ανεπτυγμένη δεξιότητα λόγου και διαλόγου, αλλά που τη χρησιμοποιούν για κακό σκοπό. Mm-hmm. Δηλαδή άνθρωποι που θέλουν να αποπλανήσουν ένα άλλο πρόσωπο ή θέλουν να το εξαπατήσουν, να κλέψουν, να εκμεταλλευτούν κάποιον. Επομένως δεν αρκεί η δεξιότητα. Είπαμε ότι είναι συνάντηση ψυχών. Mm-hmm. Τώρα, αυτό είναι το πρωταρχικό. Εάν η συνάντηση των ψυχών είναι αληθινή, τότε με καλή θέληση μπορεί να αναπτυχθεί και η δεξιότητα. Αλλά και αν δεν αναπτυχθεί δεν πειράζει. Mm-hmm. Σημασία έχει να βεβαιωθούμε ότι τα μηνύματα που στέλνουμε στον άλλον είναι γνήσια και ευεργετικά. Υπάρχουν γονείς που έχουν μεγάλη δυσκολία να μιλήσουν στα παιδιά τους, αλλά τα αγαπούν τα παιδιά τους. Κάπως πρέπει να φροντίσουν να φτάσει στα παιδιά τους αυτό που θέλουν να τους πούν, έστω και αν δεν έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα το λόγο. Κάποιοι το πετυχαίνουν με ένα γραπτό σημείωμα ή με το βλέμμα ή με ένα χάδι. Θα θέλαμε όμως να αναπτυχθεί και η δεξιότητα.
0: Ναι. Επειδή μπαίνουμε εδώ τώρα λίγο περισσότερο στις διαπροσωπικές σχέσεις, κάνατε κάποιες νήξεις και προηγουμένως κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, πατέρα Βασίλη. Εδώ τι ρόλο παίζει ο διάλογος, είτε αυτός είναι μεταξύ γονιών και παιδιών, είτε είναι μεταξύ φίλων, είτε είναι μεταξύ ενός ζευγαριού. Τι ρόλο παίζει έτσι και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και αν αυτό κατά τη γνώμη σας και με βάση την εμπειρία σας έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.
1: Κοιτάξτε, όπως είπα πριν, η ποιότητα του διαλόγου μπορεί να βελτιώσει και να σώσει μια σχέση και μπορεί να την καταστρέψει. Είναι καθοριστική. Mm-hmm. Τώρα, ο παράγοντας χρόνος που βάζεται, πράγματι είναι παρατηρημένο ότι μιλάμε λιγότερο οι άνθρωποι. Mm-hmm. Και εκτός αυτού ο λόγος μας έχει γίνει πιο σύντομος και κοφτός, πληροφοριακός μόνο. Αυτές είναι εξελίξεις των τελευταίων ετών, επειδή έχει αναπτυχθεί πολύ η επικοινωνία μέσω συσκευών και η απορρόφησή μας από τις συσκευές. Επομένως είναι κάτι που πρέπει να το ξανακερδίσουμε. Να καταλάβουμε ακριβώς ότι ο διάλογος δεν είναι απλή επικοινωνία για ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι συνάντηση των ψυχών. Είναι πολύ βασικό αυτό. Ειδικά για τους χριστιανούς. Μην ξεχνάμε και έναν άλλο διάλογο που είναι η προσευχή. Mm-hmm. Όταν δηλαδή είμαστε τόσο απορροφημένοι από τον καταιγισμό των πληροφοριών, και από τις συσκευές μας αρχίζει να πάσχει και η προσευχή μας, γιατί και η προσευχή είναι διάλογος. Χρειάζεται κατάλληλη στάση για να γίνει διάλογος. Νομίζουμε ότι η προσευχή είναι μονόλογος, αλλά δεν είναι αυτό. Υπάρχουν πολλές προσευχές που είναι μονόλογοι, μόνο εμείς μιλάμε, αλλά δεν κάνουμε στάση και δεν παίρνουμε αυτή την ταπεινή θέση που θα μας επιτρέψει να ακούσουμε και το Θεό, να τον αισθανθούμε. Mm-hmm. Εδώ είναι ένα άλλο είδος διαλόγου που ο Θεός δεν μιλάει στα αυτιά μας να τον ακούμε, αλλά μιλάει μέσα στην ψυχή μας.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, δηλαδή, θέλω να πω ότι πάντοτε πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, αλλά ειδικά η εποχή μας, η ψηφιακή και της υπερπληροφόρησης, απαιτεί μια τέτοια νύψη. Mm-hmm.
0: Μήπως η εποχή στην οποία ζούμε, ήθελα να σας ρωτήσω, πατέρα Βασίλη, αυτή η ψηφιακή εποχή, η ψηφιακή τεχνολογία με όλες αυτές τις νέες εφαρμογές και στα κινητά και στους υπολογιστές και τα λοιπά, μήπως μας εγκλωβίζει ακόμα περισσότερο στον εαυτό μας, ίσως οδηγώντας μας και σε μία ανυπαρξία διαλόγου και με τον ίδιο τον εαυτό μας, όχι μόνο με τους άλλους γύρω μας.
1: Ναι, αυτό ισχύει που λέτε, γιατί επειδή η εποχή μας προσφέρει πάρα πολλά καταναλωτικά αγαθά και με υπέρτατο όλων την κατανάλωση της ίδιας της εμπειρίας, δηλαδή μας κάνει να κλεινόμαστε στον εαυτό μας απολαμβάνοντας την εμπειρία της συσκευής. Με τον τρόπο αυτό, τι κάνει, προδιαθέτει τους ανθρώπους να μην συναντώνται οι ψυχές. Mm. Οπότε πάσχει και ο διάλογος, δηλαδή ο διάλογος γίνεται μετά τεχνικός και πληροφοριακός μόνο. Mm. Αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη σημασία που έχει να κρατήσουμε έναν υγιή διάλογο σε όλες μας τις σχέσεις. Γιατί αυτό, όπως είπα, επειδή λειτουργεί και αντίστροφα, επηρεάζει την ψυχή μας, δηλαδή την προστατεύει από αυτό το κλείσιμο. Yeah. Αναπτύσσοντας υγιή διάλογο με το Θεό, το ζευγάρι μεταξύ του, οι γονείς με τα παιδιά, οι φίλοι κτλ., αυτό μας κάνει πιο θωρακισμένους απέναντι στον βομβαρδισμό με διάφορα μηνύματα και στο κλείσιμο στον εαυτό μας. Mm-hmm. Κινδυνεύουμε λιγότερο από εθισμούς, δηλαδή ψηφιακούς, και κρατάμε μια ουσιαστική επαφή με τον κόσμο και τους ανθρώπους. Δεν χανόμαστε μέσα στη φούσκα.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό και αυτό που τονίσατε μόλις. Μιλάμε για τον διάλογο. Η συζήτηση είναι το ίδιο πράγμα, η συζήτηση και ο διάλογος, πατέρα Βασίλειε?
1: Κοιτάξτε, η συζήτηση είναι μορφή διαλόγου, αλλά ο τρόπος που αναπτύξαμε σήμερα εμείς τα περί διαλόγου το ανεβάζει ένα επίπεδο παραπάνω. Δεν είναι απλή συζήτηση. Mm-hmm. Γιατί συζήτηση κάνουμε και με τον υπάλληλο που μας εξυπηρετεί, συζήτηση κάνουμε με διαλόγους εμπορικούς, διαλόγους ανταλλαγής πληροφοριών. Εμείς μιλήσαμε σήμερα για τον διάλογο, ο οποίος καταλαμβάνει μια μεγάλη υπαρξιακή θέση στη ζωή μας. Επαναλαμβάνω, στις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, αλλά και στη σχέση με το Θεό. Αυτό που λέει κάπου ο Θεός, πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, ελάτε να διαλεχθούμε, ελάτε να μιλήσουμε. Μια άλλη φορά είπε στο Μωυσή ο Θεός, γιατί φωνάζεις προς εμένα? Ενώ ο Μωυσής δεν είχε μιλήσει, γιατί άκουσε την καρδιά του να του μιλάει. Δηλαδή, ο διάλογος ως διαπροσωπική συνάντηση, αυτό είναι που μας απασχολεί.
0: Αντί να κάνουμε διάλογο, μπορεί να κάνουμε ίσως, να θεωρούμε μάλλον ότι διαλεγόμαστε, κάνουμε διάλογο με τους ανθρώπους γύρω μας, είτε με τα μέλη της οικογένειάς μας, είτε με άλλους ανθρώπους, με τους φίλους μας γενικότερα στην κοινωνία. Μπορεί να κάνουμε μονόλογο, να μην ακούμε δηλαδή αυτά που μας λέει ο άλλος και να μην μπαίνουμε στη διαδικασία ίσως και να κατανοήσουμε, να μην μπαίνουμε στη θέση του άλλου, πατέρα Βασίλεια.
1: Αυτό γίνεται συνεχώς. Πολλές συζητήσεις έχουν εξωτερικά τη μορφή διαλόγου, αλλά είναι μονόλογοι. Οι πολιτικές συζητήσεις, και μάλιστα στην τηλεόραση των πολιτικών δηλαδή, είναι μονόλογοι παράλληλοι. Πολλές προσευχές ανθρώπων είναι μονόλογοι και δεν δέχονται να ακούν το Θεό. Η σχέση γονέων και παιδιών μπορεί να έχει μονόλογο μέσα στα ζευγάρια κτλ. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο αυτό. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι εύκολο και άκοπο. Δηλαδή χρειάζεται κόπος για να συναντήσω τον άλλον υπαρξιακά. Ενώ το να μιλάω μόνο εγώ είναι ξεκούραστο και μου δίνει και μια ευχαρίστηση.
0: Μπορεί να είναι και ζήτημα εδώ ίσως επιβολής της δικής μου άποψης αυτός ο μονόλογος που ακολουθώ. Αυτή η τακτική του μονολόγου δηλαδή. Και μερικές στις διαπροσωπικές μας σχέσεις θέλω να πω.
1: Μερικές φορές γίνεται για εξουσιαστικούς λόγους. Ούτε αντίρρηση καμία αυτό δεν υπάρχει. Βέβαια είναι πολύ συνηθισμένο. Είναι τέχνη να μπορεί ο άνθρωπος να βρίσκεται σε διάλογο. Μπορεί να συζητάει επί χρόνια στη ζωή του και σε διάλογο ουσιαστικό να μην έχει πει. Οπότε είναι τέχνη. Δηλαδή ο άνθρωπος προάγεται σε ανώτερα επίπεδα λειτουργικότητας όταν ξέρει για το διάλογο. Γι' αυτό έχει σημασία που είπα για παραδείγματα διαλόγων από την Αγία Γραφή, διαλόγων με τον Θεό. Έχουν πολύ σημασία αυτά, γιατί μας εκπαιδεύουν πάνω στα υπαρξιακά ζητήματα. Πώς θα αναγνωρίσουμε την ενοχή, ήταν ο πρώτος διάλογος. Πώς θα δεχθούμε κάτι, σεβόμενοι την ελευθερία μας. Άρα ρωτώντας για διευκρινήσεις, η Παναγία ρώτησε τον Άγγελο για διευκρινήσεις, πώς θα γίνει αυτό. Έδειξε ότι είχε προσωπικότητα η Παναγία πριν πει το ναι. Λοιπόν, υπάρχουν διάλογοι δηλαδή μέσα στην Αγία Γραφή, κυρίως τα Ευαγγέλια μπορούμε να βρούμε, οι οποίοι μας εκπαιδεύουν για το τι σημαίνει αληθινός διάλογος. Ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Ο διάλογος με τον παράλυτο, θέλει να γίνεις καλά. Δεν σε κάνω καλά. Πες μ' αν θέλεις. Δηλαδή να αναλάβεις τις ευθύνες σου μετά, να μην σε τρέφουν οι άλλοι, όπως έκαναν 38 χρόνια. Υπάρχουν δηλαδή, πώς να πούμε, υπάρχουν διάλογοι ως παράδειγμα προς αποφυγή. Οι ερωτήσεις που έκαναν οι Φαρισαίοι στο Χριστό για να τον παγιδέψουν. Δηλαδή, αν μελετούμε τους διαλόγους της Καινής Διαθήκης των Ευαγγελίων, εκεί βλέπουμε όλα τα χαρακτηριστικά ενός διαλόγου. Και υγιούς και νοθυρού, και μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα.
0: Μια τελευταία ερώτηση ήθελα να σας κάνω, πατέρα Βασίλειε. Διάλογος, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ίσως να ισχυριστεί μάλλον κάποιος ότι σημαίνει σχέση, αληθινή και γνήσια σχέση.
1: Ναι. Στη βάση αυτή που το ορίσαμε ως υπαρξιακή συνάντηση, αυτό ακριβώς σημαίνει γνήσια σχέση. Προσοχή, μερικές φορές μπορεί να μην θέλει ο άλλος να μπει σε γνήσια σχέση. Δηλαδή και ο Χριστός έκανε διάλογο με τον υπηρέτη που τον χτύπησε, με τον Πιλάτο. Δηλαδή σημασία έχει η συνάντηση να είναι υπαρξιακή. Ο άλλος μπορεί να μην τη θέλει αυτή τη συνάντηση, μπορεί να μην θέλει να μπει σε αληθινή σχέση. Υπάρχουν αυτά. Ακόμα και την ώρα που σκότωναν τον Άγιο Στέφανο με τις πέτρες, αυτός προσευχόταν να μην λάβει ο Θεός υπόψη την αμαρτία του. Δηλαδή είχε υπαρξιακή συνάντηση με αυτούς τους ανθρώπους. Εκείνοι δεν ήθελαν διάλογο. Επομένως δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι άλλο να συμπληρώσετε ολοκληρώνοντας αυτή την συζήτησή μας σήμερα, πατέρα Βασίλειε, και τα όσα πολύ σημαντικά μας είπατε.
1: Θα έλεγα απλώς ότι ο διάλογος μας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε πόσο σημαντικό είναι ότι ο Θεός μας έκανε πρόσωπα και ότι και άλλοι άνθρωποι είναι πρόσωπα κατ' εικόνα Θεού. Και αυτά τώρα διαλέγονται και όπως ο Θεός κάνει διάλογο με τον άνθρωπο, και εμείς κατ' εικόνα που είμαστε του Θεού, όσο μπορούμε να μιμούμαστε αυτό το ήθος με το οποίο ο Θεός και ο Χριστός
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θερμά σας ευχαριστούμε, πατέρα Βασίλη, για όσα μας είπατε σήμερα, για αυτή την συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ επίσης.

Το θέμα μας σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή ήταν τι είναι διάλογος για την Εκκλησία και τι για τον κόσμο. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Χρήστος Τερέζης, πρώην κοσμήτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ξεκινά άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Αντώνης Παντελιός θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. Στην Αττική μας ακούτε στους 89,5 μεγακύκλους, μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη τη χώρα και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT-2 στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρώπη. Μας ακούτε επίσης και διαδικτυακά www.eklesia.gr η διευθύνσή μας για να μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Η επικοινωνία μας γίνεται με δύο τρόπους, γραπτά και προφορικά. Για τα γραπτά σας μηνύματα, το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr και για τα προφορικά σας μηνύματα, 210-72-98-222, από το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, όπου λειτουργεί το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, για τις προτάσεις σας, για τις παρατηρήσεις σας και για ό,τι άλλο έχετε μοιραστεί γραπτά μαζί μας. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές και τις ψυχές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, αναταράζονται τα βάθη μου από ασίγαστο ένα κύμα ευγνωμοσύνης. Όλος ο βίος μου ασήμαντος, κι αν ήταν ένας ύμνος ευχαριστήριος, πάλι δεν θα έφτανε να πει το πόσο νιώθω τη ζέστα του χεριού σου επάνω μου. Και η απορία, όλο και πιο έντονη, με περωνιάζει. Γιατί τόσα πολλά για μένα τον ανάξιο? Γιατί άναψες τόσα αστέρια μες τη νύχτα? Τόσα δέντρα με όλη την ομορφιά τους μπροστά μάτια μου? Γιατί τόση αγάπη φορτωμένη με άπειρα δώρα για μένα τον αμαρτωλό, που με τα πόδια ενός βανδάλου ασωτεύω? Ασωτεύω ιερόσιλο στη γη σου. Γιατί με ανέχεσαι μέσα στην τόση ωραιότητα, να είμαι η ανορθόγραφη μορφή του άφραστου κάλους που ονειρεύτηκες για μένα?

Μήπως η αγάπη εκδηλώνεται λιγότερο διότι ψύχεται, και μήπως ψύχεται διότι εκδηλώνεται λιγότερο. Έχουμε ανάγκη οι άνθρωποι να ακούσουμε την αναγνώριση από τον άλλον, τον καλό λόγο, τα αισθήματά του ότι μας αγαπά, τον έπαινο, την εκτίμηση για αυτό που κάναμε, για ένα καλό φαγητό, για τον αγώνα που κάνει ο άλλος στη δουλειά του. Έχουμε ανάγκη να τα ακούσουμε. Και εδώ κάνω μια παρένθεση να πω πάλι ότι δεν αναφέραμε στο ζήτημα της επικοινωνίας με τα παιδιά ακριβώς και αυτή την εκδήλωση της αγάπης. Δεν λειτουργεί σε πολλά παιδιά το αυτονόητο ότι τα αγαπάμε εάν δεν το ακούσουνε. Έχει ο λόγος, φαίνεται, μια ιδιαίτερη δύναμη, μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Και εμείς είμαστε βέβαιοι ότι τα παιδιά νιώθουν το τι αισθανόμαστε για αυτά, επειδή κουραζόμαστε τόσο πολύ. Και τα παιδιά ζουν ένα συναισθηματικό κενό. Δεν το έχουν ακούσει ότι τα αγαπούμε. Υπάρχει μια δυσκολία. Τι να πούμε, ντρεπόμαστε, δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε με λόγια την αγάπη μας στα παιδιά ή στο σύντροφό μας. Ο λόγος έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Δεν φτάνει μόνο η πράξη. Πράξη και λόγος πρέπει να είναι ενωμένα, να πηγαίνουν παράλληλα. Από το βιβλίο «Μαζί με τους γονείς» του πατρός Βασιλείου Θερμού.

Άγιος Ισαάκ αντιλαμβάνεται το Θεό προπάντων ως άμετρη και απεριόριστη αγάπη. Ανάμεσα στις ενέργειές του δεν υπάρχει καμιά που να μην είναι ολοκληρωτικά θέμα ελέους, αγάπης και συμπόνιας. Αυτό αποτελεί την αρχή και το τέλος των συναλλαγών του μαζί μας. Η δημιουργία του κόσμου και η έλευση του Θεού στη γη εν σαρκή είχαν ως μόνο στόχο τους την αποκάλυψη της απεριόριστης αγάπης του για τον κόσμο. Ο Κύριος και Θεός παρέδωσε τον Υιό του στο θάνατο πάνω στο Σταυρό από ένθερμη αγάπη για την κτήση. Τούτο όμως όχι επειδή δεν μπορούσε να μας λυτρώσει με κάποιον άλλο τρόπο, αλλά για να γίνει δάσκαλός μας η ασύγκριτη αγάπη του. Και με το θάνατο του μονογενούς του Υιού μας έφερε κοντά του. Αν είχε μάλιστα κάτι πιο πολύτιμο, θα μας το είχε προσφέρει, ώστε το γένος μας να γίνει δικό του. Και από τη μεγάλη αγάπη του για μας, δεν θέλησε να βιάσει την ελευθερία μας, αν και θα μπορούσε να το κάνει, αλλά διάλεξε να μας τραβήξει κοντά του με την αγάπη που θα γεννιόταν από το δικό μας φρόνημα. Χάρη στην αγάπη του για μας και στην υπακοή στον Πατέρα του, ο Χριστός δέχτηκε με χαρά τις προσβολές και τη θλίψη. Το να πούμε πως η αγάπη του Θεού μειώνεται ή εξαφανίζεται λόγω της πτώσης ενός κτιστού όντος είναι σαν να μειώνουμε την ένδοξη φύση του Δημιουργού με αδυναμία και μεταβολή. Ωστόσο γνωρίζουμε πως δεν υπάρχουν μεταβολές ή κάποιες προγενέστερες ή μεταγενέστερες προθέσεις στο Δημιουργό. Δεν υπάρχει μίσος ή μνηση κακία στη φύση του, ούτε μεγαλύτερη ή μικρότερη θέση στην αγάπη του, ούτε πριν ή μετά στη γνώση του. Γιατί αν όλοι πιστεύουν πως η κτήση ήρθε στην ύπαρξη ως αποτέλεσμα της καλοσύνης και της αγάπης του Δημιουργού, τότε γνωρίζουμε πως αυτή η πρωταρχική αιτία δεν μειώνεται ούτε μεταβάλλεται ποτέ στη φύση του Δημιουργού ως συνέπεια της ακατάστατης πορείας της δημιουργίας. Κατά τον Ισαάκ, εκείνοι που υφίστανται τα βάσανα της γέννης δεν τιμωρούνται από τη Θεία Οργή, ούτε από κάποια επιθυμία του Θεού που απαιτεί την τιμωρία, επειδή δεν υπάρχει καμιά σκληρότητα ή μνηση κακία στο Θεό, αλλά από το μαστίγιο της αγάπης τιμωρούνται. Η θλίψη που καταλαμβάνει την καρδιά που έχει αμαρτήσει ενάντια στην αγάπη είναι πιο οδυνηρή από κάθε άλλο πόνο. Δεν είναι σωστό να λέμε πως οι αμαρτωλοί στην κόλαση στερούνται της αγάπης του Θεού, αλλά η αγάπη ενεργεί κατά διπλό τρόπο, ως βάσανο για αυτούς που ελέγχονται και ως χαρά για αυτούς που ευλογούνται. Ο Λόσκι σχολιάζει: «Η αγάπη του Θεού θα είναι έναν υπόφορο μαρτύριο για εκείνους που δεν την έχουν αποκτήσει μέσα τους». Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, ο πνευματικός του κόσμος, του επισκόπου Ιλαρίωνος Αλφέγεφ.

Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, έβαλε μέσα του ένα θείο σπέρμα, σαν ένα είδος λογισμού πιο θερμού και φωτεινού, να έχει τη θέση της πίθας, για να φωτίζει το νου και να του δείχνει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Αυτό ονομάζεται συνείδηση και είναι ο φυσικός νόμος. Αυτός είναι τα πηγάδια που άνοιγε ο Ιακώβ, όπως ακριβώς είπαν οι πατέρες, και τα παράχωναν οι Φιλιστέοι. Με αυτό τον νόμο, δηλαδή με τη συνείδηση, συμμορφώθηκαν οι πατριάρχες και όλοι οι Άγιοι που έζησαν πριν από το γραπτό νόμο και ευαρέστησαν το Θεό. Επειδή όμως αυτή η συνείδηση παραχώθηκε και καταπατήθηκε από τους ανθρώπους με την προοδευτική εξάπλωση της αμαρτίας, χρειαστήκαμε το γραπτό νόμο, χρειαστήκαμε τους Αγίους Προφήτες, χρειαστήκαμε την ενανθρώπιση του ίδιου του Δεσπότη μας Ιησού Χριστού, για να την ξαναφέρει στο φως και να την αναστήσει, για να ξαναδώσει ζωή με την τήρηση των Αγίων Εντολών του Θεού σε εκείνη τη σπίθα που ήταν παραχωμένη. Τώρα λοιπόν είναι στο χέρι μας ή να την παραχώσουμε πάλι ή να την αφήσουμε να λάμπει και να μας φωτίζει, αν συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της. Γιατί όταν η συνείδησή μας υπαγορεύει να κάνουμε αυτό και αδιαφορούμε, και πάλι μας λέει να κάνουμε εκείνο και δεν το κάνουμε, αλλά σταθερά και αδιάκοπα την καταπατούμε, έτσι τη θάβουμε. Και δεν μπορεί πια να φωνάξει δυνατά μέσα μας από το βάρος που τη σκεπάζει. Όπως ακριβώς το λιχνάρι που δίνει θαμπό φως, έτσι και αυτή αρχίζει να μας δείχνει όλο και πιο θολά, όλο και πιο σκοτεινά τα πράγματα, όπως συμβαίνει και με το θολωμένο από τα πολλά χώματα νερό που δεν μπορεί να δει κανείς μέσα το πρόσωπό του. Έτσι σιγά σιγά καταντάμε να μην αισθανόμαστε εκείνα που μας υπαγορεύει.

Ας φροντίσουμε λοιπόν, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λένε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το «τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο» αποκτάει κανείς κακή και διεστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία.

Γι' αυτό προσέξτε, αδελφοί μου, να μην αμελήσουμε τα μικρά. Προσέξτε να μην καταφρονήσουμε αυτά τα ασήμαντα. Δεν είναι μικρά γιατί από αυτά τρέφεται η ψυχή. Από αυτά δημιουργείται η κακή συνήθεια. Ας αγρυπνήσουμε. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσα ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Και η πρόοδός μας στην αρετή και η αμαρτία ξεκινάνε από τα μικρά και καταλήγουν σε μεγάλα, είτε καλά είτε κακά. Γι' αυτό μας προτρέπει ο Κύριος να φυλάμε τη συνείδησή μας, σαν να θέλει να κάνει κάποιον ιδιαίτερα προσεκτικό και του λέει: «Πρόσεξε τι κάνεις, ταλέπορε, ξύπνα. Δημιούργησε καλές σχέσεις με τον αντίπαλό σου όσο ακόμα βρίσκεσαι στο δρόμο μαζί του». Και προσθέτει το φόβο και τον κίνδυνο που έχει υπόθεση, λέγοντας: «Μήπως κάποτε σε παραδώσει στον Κριτή και ο Κριτής τους υπηρέτες και σε βάλουν στη φυλακή. Και τι άλλο, αληθινά σου λέω, δεν θα βγεις από εκεί μέχρι ότου ξεπληρώσεις και την τελευταία δεκάρα του χρέους σου. Γιατί

συνείδηση μας ελέγχει, όπως είπα, για το καλό και για το κακό και μας υποδεικνύει τι να κάνουμε και τι όχι. Και αυτή πάλι θα μας κατηγορήσει και στη μέλουσα ζωή. Γι' αυτό λέει, μήπως κάποτε σε παραδώσει τον Κριτή. Μετά την διακοπή των και 30 θα συνεχίσουμε από τον Ιερό Λόγο του Αββάδωρο Θεού, έργα ασκητικά.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η προσπάθειά μας να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει το Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του. Και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Αυτός ενεργεί κατά συνείδηση απέναντι του Θεού μυστικά. Να τι θέλω να πω. Αμέλησε την προσευχή. Ανέβηκε στην καρδιά του εμπαθής λογισμός και δεν πρόσεξε και δεν πίεσε τον εαυτό του, αλλά συγκατατέθηκε. Είδε το πλησίον του να λέει ή να κάνει κάτι και κατά τη φαντασία του υποψιάστηκε και τον κατέκρινε. Και με λίγα λόγια, σε όσα γίνονται εσωτερικά, μυστικά, που κανένας δεν ξέρει παρά μόνον ο Θεός και η συνείδησή μας, σε αυτά πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τη φωνή της συνειδήσεως. Αυτό σημαίνει το να τηρούμε τη συνείδησή μας προς το Θεό. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος. Να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Να μην χρησιμοποιεί απρόσεκτα τα ρούχα του, γιατί ας υποθέσουμε ότι μπορεί να φορέσει κανείς το ρούχο του άλλη μια ή δύο εβδομάδες και πηγαίνει και το βάζει και το πλένει πριν της ώρας του και το φθείρει, και αντί να το χρησιμοποιήσει άλλους 5 μήνες ή και περισσότερο, το παλιώνει και το αχρηστεύει. Και αυτό γίνεται παρά συνείδηση. Οι πατέρες όμως λένε ότι δεν πρέπει να αφήσει ποτέ κανείς τη συνείδησή του να τον κατατυρανεί για οποιοδήποτε θέμα. Πρέπει λοιπόν, αδελφοί μου, να γρυπνούμε πάντοτε και να φυλαγόμαστε από όλα αυτά, για να μην πέσουμε σε κίνδυνο. Και ο ίδιος ο Κύριός μας το προείπε: «Ο Θεός να δώσει να τα ακούμε και να τα τηρούμε, για να μην μας κατακρίνουν οι λόγοι των πατέρων μας». Αμήν. Από τα έργα ασκητικά του Αββά Δωροθέου.

Ζούμε οι καημένοι και διαβάζουμε και κανένα λόγο. Ωραίος είναι. Ωραία τα είπε και ο πατήρ Τάδε. Ωραία τα είπε και ο πατήρ Τάδε, όπως τον λένε. Τάδε. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Κι όμως μένουμε στην οθρότητά μας, στην απερισκεψία μας, και ζούμε χωρίς Χριστό. Λοιπόν, έτσι πράγματι να βλέπουμε το Χριστό. Είναι φίλος μας, είναι αδελφός μας, είναι ό,τι καλό και ωραίο. Είναι το παν. Αλλά είναι φίλος και το φωνάζει. Σας έχω φίλους, βρε, δεν το καταλαβαίνετε. Είμαστε αδέλφια. Είμαστε αδέλφια, βρε. Εγώ δεν είμαι, δεν βαστάω την κόλαση στο χέρι, δεν σας φοβερίζω. Σας αγαπάω. Σας θέλω να χαίρεστε μαζί μου τη ζωή. Κατάλαβες? Έτσι είναι ο Χριστός. Δεν έχει κατήφια, ούτε μελαγχολία, ούτε ενδοστρέφεια, που ο άνθρωπος σκέπτεται ή βασανίζεται από διάφορους λογισμούς και διάφορες πιέσεις που κατά καιρούς στη ζωή του τον τραυμάτισαν. Ο Χριστός είναι νέα ζωή. Πώς το λέω? Ο Χριστός είναι το παν. Είναι η χαρά. Είναι η ζωή. Είναι το φως. Το φως το αληθινόν, που καίει τον άνθρωπο να χαίρεται, να πετάει. Τον κάνει να τα βλέπει όλα, να βλέπει όλους, να πονάει για όλους, να θέλει όλους μαζί του, όλους κοντά στο Χριστό. Και μακράν του Χριστού, οι θλίψεις, η μελαγχολία, τα νεύρα, η στενοχώρια, οι αναμνήσεις των τραυμάτων της ζωής, των πιέσεων, των αγωνιών. Και πάμε εδώ και πάμε εκεί, ένα τίποτα και πουθενά δεν στεκόμαστε. Όπου βρούμε το Χριστό, ας είναι και μια σπηλιά, καθόμαστε εκεί και φοβούμαστε να φύγουμε, να μην χάσουμε το Χριστό. Ο Χριστός είναι η πηγή της ζωής, της χαράς, το παν. Δεν θέλει φόβο ο Χριστός. Δεν τον εθέλει το φόβο. Γέροντας Πορφύριος.

Θα συνεχίσουμε με τον ιερό λόγο του γέροντος Πορφυρίου. Εσείς να προχωράτε στο δρόμο σας. Ο διάβολος έρχεται με τους λογισμούς και σας τραβά από το μανίκι για να σας αποπροσανατολίσει. Εσείς να μην γυρίζετε να πιάνετε κουβέντα μαζί του ή να αντιδικείτε μαζί του. Εσείς να προχωράτε στο δρόμο σας και κάπου θα βαρεθεί και θα σας αφήσει. Βρίσκεσαι μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και κουνάς τα χέρια σου και προσπαθείς με αυτόν τον τρόπο να διώξεις το σκοτάδι. Δεν φεύγει όμως έτσι το σκοτάδι. Το φως είναι εκείνο που θα διώξει το σκοτάδι. Να μελετούμε λοιπόν την Αγία Γραφή, τους βίους των Αγίων, τους πατέρες. Αυτό είναι το φως που θα διώξει το σκοτάδι. Όταν σε μια χώρα πέσει πολλή αμαρτία, τότε και τα πολιτικά της πράγματα πάνε στραβά αντί να πηγαίνουν ίσια. Επιτρέπεται να βοηθά ο Θεός τον άνθρωπο να κάνει τόσες εφευρέσεις και να τις χρησιμοποιεί ο διάβολος, ενώ εμείς οι χριστιανοί να μην τις χρησιμοποιούμε? Η μελαγχολία σε πιάνει διότι έχεις μπερδέματα μέσα στην ψυχή σου, επειδή δεν έχεις λύσει το πρόβλημα της πίστεως. Και όταν μελαγχολείς λες, να ζει κανείς ή να μη ζει. Όποιος όμως είναι μέλος της Εκκλησίας δεν φοβάται το θάνατο. Δεν υπάρχει θάνατος για όποιον είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Η Ορθοδοξία μας είναι τέλεια. Δεν έχει ουδεμία ατέλεια.

Συνεχίζουμε με τον ιερό λόγο του γέροντος Σοφρονίου Σαχάροφ. Τραγικός ο κόσμος. Δεν ξέρει τι θέλει. Τι κάνει, πού βαδίζει. Ο γέροντας πονούσε για ολόκληρους τους λαούς που ζουν υποκαθεστώτα τυραννικά. Έλεγε, μα πώς δε σέβονται την ελευθερία του κόσμου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί να είναι έτσι τα πράγματα και δεν αφήνουν τους ανθρώπους να ζήσουν ήρεμα με τη δουλειά τους, τις οικογένειές τους. Αν δεν ζει μέσα σου ο Χριστός, δεν μπορείς να καταλάβεις σωστά τα πράγματα στη ζωή. Πώς θα καταλάβεις τον πόνο, τη χαρά των ανθρώπων, αφού δεν τα ζεις και δεν ζει μέσα σου ο Χριστός. Η καρδιά να χτυπά με το Χριστό, να αναπνέει το Χριστό, τότε μόνο είσαι πραγματικά αληθινός άνθρωπος. Τα παιδιά καταλαβαίνουν πολύ καλά αυτά που τους λες. Πρέπει να τους μιλάς με σεβασμό όπως τους μεγάλους. Αν και οι μεγάλοι δεν καταλαβαίνουν όπως αυτά. Τα παιδιά που ζουν σε χριστιανικές οικογένειες και έχουν καθαρή ζωή, φτάνουν στην τέλεια θεωρία. Πόσο πικραινόταν ο γέροντας όταν άκουγε να κρίνουν τους άλλους με άτεγκτο ύφος κριτού. Διηγήθηκε ο γέροντας. Κοίταξε. Σταθείς ο Χριστός εις το μέσον του πλήθους, δεν μιλούσε. Κάπως απορριμμένος λέει, τι γίνεται, αν και τα ήξερε όλα. Μαζεύτηκαν όλοι καλοί να κατσαδιάσουν μια αμαρτωλή μπροστά στο δίκαιο κριτή, σαν να μην ήξερε τίποτα ο Κύριος. Μανιακό το πλήθος, φώναζαν και ύβριζαν. Προκαλούσαν τον Χριστό να καταδικάσει την αμαρτωλή. Δεν συνετίστηκαν από τη σιωπή του, παρά μόνον του έλεγαν να την τιμωρήσει. Τι πίκρα θα είχε εκείνη την ώρα ο Κύριος για την τόση πόρωση, τόση σκληροκαρδία και αλαζονία τους. Δεν είπε τίποτα. Δεν κατηγόρησε κανέναν, αν και είχε όλο το δικαίωμα. Αντιμετώπιζε ένα πλήθος μανιακό που δεν έπαιρνε από λόγια, από θλίψη. Έσκυψε κάτω και έγραφε, για να μην τους προσβάλλει κατά πρόσωπο. Διότι ο Χριστός ήταν όλο ευγένεια και σπλάχνα εκτιρμών. Το έλεος που ζητούσε εκείνη την ώρα η αμαρτωλή από τον Κύριο ράγισε την καρδιά του. Και ο Κύριος, ενώ έγραφε κάτω, είπε, «Ο αναμάρτητος ημών, πρώτος βαλέτο λίθων επ' αυτήν». Τόση δύναμη έχει ο αληθινός λόγος. Έφυγαν όλοι στα τέσσερα σημεία. Άδειασε ο τόπος και μόνον η αμαρτωλή έμεινε, που ήξερε πόσο αμαρτωλή είναι. Τότε ο Κύριος με αγάπη ρώτησε τη γυναίκα, «Πού άραγε πήγαν αυτοί που σε κατηγορούν?» «Έφυγαν, Κύριε». «Κι εγώ δεν σε κατακρίνω», της είπε. «Πήγαινε, αλλά πρόσεχε στο εξής, να μην αμαρτάνεις». Κατόπιν η αμαρτωλή έγινε Αγία.

Είναι θλιβερό να βλέπεις τους ανθρώπους να φέρονται τόσο απρεπώς και μάλιστα τους χριστιανούς. Και θλιβερότερο είναι να βλέπεις τους μοναχούς να συμπεριφέρονται χειρότερα από κάθε άλλον. Είναι πόνος, όμως δεν μπορείς να τους καταδικάσεις στη συνείδησή σου, αφού υπάρχει στο μέσον η μετάνοια. Υπάρχει μετάνοια. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Κάποια ημέρα μετά από πολύ βροχή, οι διάφορες λακκούβες ήταν γεμάτες από νερά βροχής, δείχνοντας πως η φύση είχε ξεσπάσει. Μου άρεσε η εικόνα αυτή. Στάθηκα σε μια λακκούβα και έπαιζα με το νερό με το πόδι μου. Στις γύρω λακκούβες ήταν πεντακάθαρο το νερό τους, ενώ αυτή που έπαιζα ήταν θολή. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε από πίσω μου ο γέροντας και πόση ώρα με κοίταζε χωρίς να μιλάει. Μια μαύρη σιλουέτα με έκανε να γυρίσω απότομα και χάρηκα που ήταν ο γέροντας. Χαμογέλασα και του είπα: «Τα παιδεία παίζει». Εκείνος έβαλε τον μπαστούνι του στο νερό και μου είπε: «Βλέπεις πόσο θολό είναι?» «Ναι, γέροντα. Ξέρεις με τι μοιάζει?» «Ακριβώς με τη ζωή μας. Οι δυσκολίες, τα βάσανα, η άγνοια θολώνουν την ψυχή μας. Όταν όμως χάρη τη Θεού τα ξεπεράσουμε όλα αυτά, θα γίνουμε καθαροί, σαν το νερό εδώ». Και μου έδειξε την άλλη λακκούβα, όπου το νερό ήταν πεντακάθαρο.

Ένα βράδυ μετά από διασκέδαση ανέβαινα στο σπίτι μου με σκυμμένο κεφάλι και αργό βήμα. Έλεγα πως αυτή η ζωή είναι βάναυση να νιαρεί. Τότε σκέφτηκα να γίνω μοναχός. Όμως που και πώς δεν είχα ιδέα. Ήμουν Ρώσος εμιγκρέ πρόσφυγα στη Γαλλία. Εκεί υπήρχαν πολλοί Ρώσοι οι οποίοι ίδρυσαν το Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου. Σκέφτηκα πως για να γίνω μοναχός θα πρέπει πρώτα να μάθω κάτι για το μοναχισμό και αποφάσισα να πάω στον Άγιο Σέργιο. Πήγα χωρίς χρονοτριβή. Γράφτηκα και φίτησα ένα χρόνο. Οπότε είπα, έμαθα αρκετά, θα πάω στο Άγιο Όρος. Στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου όλοι μιλούσαν για Θεό, αλλά Θεό δεν είδα. Ενώ όταν πήγα στο Άγιον Όρος, κανείς δεν μιλούσε για Θεό και όλα έδειχναν το Θεό. Γέροντος Σοφρονίου Σαχάροφ.

Νυχτερινό ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Συνοδοιπορούμε με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές μέχρι τις 2. Αντώνης Παντελιός στον ήχο, Κυριακή Ιριανού στο μικρόφωνο. Μεγάκυκλη για την Αττική, www.eklesia.gr για όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT2 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Γραπτά μηνύματα στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μια λέξη λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr και προφορικά μηνύματα στο 210-72-98-222, στον αριθμό δηλαδή του τηλεφωνικού μας κέντρου από το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ.

Κύριος έδωσε στο ληστή τον παράδεισο. Έτσι θα δώσει τον παράδεισο και σε κάθε αμαρτωλό. Εγώ ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρεση από το Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρηση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι εν πνεύματι Αγίω εγνώρισα το Θεό. Βλέπεις αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ποιος στα αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει αυτή την ευσπλαχνία του. Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ, πιστεύετε στο Θεό. Πιστεύετε πως υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για το Θεό σε όλες τις εκκλησίες μας και στην ψυχή μου. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη. Και αυτή η αγάπη πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Εν πνεύματι Αγίω, όλοι οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούγουν τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στο Θεό. Ο Κύριος είναι ελεήμων. Αυτό το ξέρει η ψυχή μου, μα δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι στο έπακρον πράους και ταπεινός, και όταν τον δει η ψυχή, τότε αλλάζει και γεμίζει από αγάπη για το Θεό και τον πλησίον, και γίνεται και η ίδια πράη και ταπεινή. Μα αν χάσει ο άνθρωπος αυτή τη χάρη, τότε θα κλαίει σαν τον Αδάμ μετά την έξωσή του από τον παράδεισο. Οδυρόταν ο Αδάμ και όλη η έρημος άκουγε τους στεναγμούς του. Τα δάκρυά του ήταν πικρά από τη θλίψη και έκλαιγε για πολλά χρόνια. Έτσι και η ψυχή που γνώρισε τη χάρη του Θεού και μετά την έχασε, πονά για το Θεό και λέει, διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον αναζητώ. Πολλοί πλούσιοι και ισχυροί θα πλήρωναν πολλά για να δουν τον Κύριο ή την πανάχραντη μητέρα του, αλλά ο Θεός εμφανίζεται στην ταπεινή ψυχή και όχι στον πλούτο.

Όποιος όμως δεν θα αγαπά τους εχθρούς του, αυτός δεν θα μπορέσει να γνωρίσει αληθινά τον Κύριο και τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει να αγαπούμε τους εχθρούς, έτσι ώστε η ψυχή να πονά για αυτούς σαν να ήταν αληθινά παιδιά της. Όποιος δεν αγαπά τους εχθρούς, σε αυτόν δεν έχει κατοικήσει ακόμα η χάρη του Θεού. Η αγάπη του Κυρίου είναι φλογερή και σβήνει τη μνήμη της γης. Όποιος την έζησε, αυτός ακάματα μέρα και νύχτα την αναζητεί και ελκύεται προς αυτήν. Μας κάνουν να πέφτουμε μακριά της η υπερηφάνεια και η ματαιοδοξία, η αντιπάθεια για τον αδελφό, η οφθόνος, η κατάκριση του αδελφού. Μας εγκαταλείπει όταν έχουμε εμπαθείς σκέψεις, όταν προσκολόμεθα στα γήινα. Για όλα αυτά απομακρύνεται η χάρη και ρημώνεται η ψυχή. Πλήττει και ποθεί με πόνο το Θεό, όπως έπλητε και ο Αδάμ, ο πατέρας μας, μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο.

Αθόρυτη είναι η ζωή χωρίς την αγάπη για το Θεό. Σκότος και ανία για την ψυχή. Όταν όμως έλθει η αγάπη, τότε είναι αδύνατο να περιγραφεί η χαρά της ψυχής. Αν γνώριζε ο κόσμος τη δύναμη των λόγων του Χριστού, μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία, τότε όλος ο κόσμος, όλοι οι οικουμένοι, θα εγκατέλειπαν όλες τις άλλες επιστήμες και θα μάθαιναν αυτή την ουράνια επιστήμη. Οι άνθρωποι αγνοούν τη δύναμη της θεϊκής ταπεινώσεως του Χριστού και γι' αυτό ελκύονται από τα γήινα. Αλλά δεν μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος τη δύναμη αυτών των λόγων χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Και όποιος την εγνώρισε, αυτός δεν θα εγκαταλείψει αυτή την επιστήμη, έστω κι αν του χαρίσουν όλα τα βασίλεια του κόσμου. Αφόρητη είναι η ζωή χωρίς την αγάπη για το Θεό. Σκότος και ανία για την ψυχή. Όταν όμως έλθει η αγάπη, τότε είναι αδύνατο να περιγραφεί η χαρά της ψυχής.

Ο Κύριος αγαπά τον άνθρωπο και η χάρη του θα είναι η ίδια στην Εκκλησία όπως και στο παρελθόν, μέχρι την ημέρα της φοβερής κρίσεως. Ο Κύριος ανατρέφει τα παιδιά του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με τη μετάληψη του Τιμίου Αίματος και Σώματός του. Και όλοι όσοι ακολουθούν τον Κύριο είναι όμοιοι με τον Κύριο, τον Πατέρα τους, κιόλας από εδώ, από εδώ πάνω στη γη. Αν θέλεις να προσεύχεσαι καθαρά, τότε γίνε ταπεινός, εγκρατής, εξομολογήσου ειλικρινός και θα σε αγαπήσει η προσευχή. Αν κανείς προσεύχεται στον Κύριο και σκέφτεται άλλα πράγματα, τότε ο Κύριος δεν εισακούει αυτού του είδους την προσευχή. Οι συμφορές και οι κίνδυνοι εδίδαξαν πολλούς να προσεύχονται. Με επισκέφθηκε κάποτε στην αποθήκη τροφίμων ένας στρατιωτικός που κατευθυνόταν στη Θεσσαλονίκη. Η ψυχή μου τον αγάπησε και του λέω: «Προσεύχου στον Κύριο να λιγοστέψουν οι θλίψεις». Και αυτός απαντά: «Ξέρω να προσεύχομαι. Το έμαθα στον πόλεμο όταν ήμουν στις μάχες. Παρακαλούσα θερμά τον Κύριο να με φυλάξει ζωντανό». Τα βόλια έπεφταν, τα βλήματα έσκαζαν και λίγοι έμεναν στη ζωή. Αν και πήγα πολλές φορές στη μάχη, ο Κύριος με φύλαξε.

Πολλοί αγαπούν να διαβάζουν σοβαρά βιβλία. Καλό είναι και αυτό, αλλά ανώτερη απ' όλα είναι η προσευχή. Όποιος όμως διαβάζει ανοφελή βιβλία ή εφημερίδες, αυτός καταδικάζει την ψυχή του σε πνευματική πείνα. Η ψυχή του πεινά, γιατί η αληθινή τροφή βρίσκεται στο Θεό. Στο Θεό βρίσκεται και η ζωή και η χαρά και η αγαλίασή της. Η υπερηφάνεια εμποδίζει την ψυχή να μπει στο δρόμο της πίστεως. Στον άπιστο δίνω αυτή τη συμβουλή. Ας πει: «Κύριε, αν υπάρχεις φώτισέ με και θα σε υπηρετήσω με όλη την καρδιά μου και με όλη την ψυχή μου». Και ο Κύριος εξάπαντος θα φωτίσει μια τέτοια ταπεινή σκέψη και προθυμία για την υπηρεσία του Θεού. Δεν πρέπει όμως να λέγει κανείς: «Αν υπάρχεις τότε παιδεψέ με», γιατί αν έρθει τιμωρία, είναι δυνατό να μην βρεις τη δύναμη να ευχαριστήσεις το Θεό και να μετανοήσεις. Για να σωθείς είναι ανάγκη να ταπεινωθείς. Γιατί τον υπερήφανο και με τη βία να τον βάλεις στον παράδεισο, και εκεί δεν θα βρει ανάπαυση, γιατί δεν θα είναι ικανοποιημένος και θα λέγει: «Γιατί δεν είμαι εγώ στην πρώτη θέση?» Αντίθετα, η ταπεινή ψυχή είναι γεμάτη αγάπη και δεν επιδιώκει πρωτεία, αλλά επιθυμεί για όλους το καλό και ευχαριστιέται με όλα.

Κύριος μας αγαπά πολύ. Κι όμως εμείς πέφτουμε σε αμαρτίες γιατί δεν έχουμε ταπείνωση. Για να διαφυλάξεις την ταπείνωση πρέπει να νεκρώσεις τις

δεν θα σε εγκαταλείψει η χαρά, γιατί δέχτηκε στην ψυχή σου εκείνη την ειρήνη για την οποία λέει ο Κύριος «Ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν». Έτσι δίνει ο Κύριος σε κάθε ταπεινή ψυχή την ειρήνη του που ξεπερνά τα όρια του νου. Αν υποστείς καμιά αποτυχία, σκέψου, ο Κύριος βλέπει την καρδιά μου και αν είναι θέλημά του όλα θα είναι για το καλό, το δικό μου και των άλλων. Έτσι η ψυχή σου θα έχει πάντα ειρήνη. Αλλά αν αρχίζει κανείς να παραπονείται, αυτό δεν είναι καλό, εκείνο δεν είναι όπως πρέπει, τότε στην ψυχή του δεν θα υπάρχει ειρήνη, έστω και αν νηστεύει και προσεύχεται πολύ. Ψυχή αμαρτωλή, εχμάλωτη στα πάθη, δεν μπορεί να έχει ειρήνη και χαρά εν Κυρίω, έστω και αν έχει όλα τα πλούτη της γης, έστω και αν βασιλεύει σε όλο τον κόσμο. Αν σε ένα τέτοιο βασιλιά την ώρα που διασκεδάζει σε συμπόσιο με τους πρίγκιπες του καθισμένος στο θρόνο του δοξασμένος, αν του πούμε ξαφνικά «Βασιλιά, πεθαίνει σε λίγο», τότε η ψυχή του θα ταραζόταν, θα έτρεμε από το φόβο και θα έβλεπε την αδυναμία του. Η ειρήνη χάνεται αν η ψυχή είναι ματαιόδοξη ή υπεροπτική εναντί του αδελφού ή αν κρίνει ή νουθετεί κάποιον χωρίς πραότητα και αγάπη. Αν τρώμε πολύ ή προσευχόμαστε με ραθυμία ή μισούμε τον αδελφό, με όλα αυτά σκοτίζεται ο νους και χάνεται η ειρήνη και η παρησία προς το Θεό. Ο πόλεμος προέρχεται από τις αμαρτίες και όχι από την αγάπη. Ο Κύριος μας δημιούργησε κατά την αγάπη Του και μας παρήγγειλε να ζούμε με αγάπη.

ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού δεν φοβάται τίποτε. Ούτε θύελες, ούτε ληστές, ούτε τίποτα άλλο. Ό,τι κι αν έρθει, λέγει η ψυχή. Έτσι ευδοκεί ο Θεός. Και έτσι διατηρείται η ειρήνη στην ψυχή και στο σώμα. Ο Κύριος, βλέποντας τις θλίψεις μας, δεν θα επιτρέψει ποτέ κάτι που να ξεπερνά τις δυνάμεις μας. Αν οι θλίψεις μας φαίνονται υπερβολικές, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε παραδοθεί στο θέλημα του Θεού. Παρατηρήστε αυτόν που αγαπά το θέλημά του. Αυτός δεν έχει ποτέ ειρήνη στην ψυχή και δεν ευχαριστιέται με τίποτε. Γι' αυτόν γίνονται όλα όπως δεν έπρεπε. Όποιος όμως δόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, έχει την καθαρή προσευχή. Έχει την καθαρή προσευχή και η ψυχή του αγαπά τον Κύριο. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Περιλογισμών Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτη. Η δύναμη του καλού λογισμού. Γέροντας στην Παλαιά Διαθήκη, στο τέταρτο βιβλίο των Μακαβαίων αναφέρεται, ο ευσεβής λογισμός δεν είναι εκριζωτής των παθών, αλλά ανταγωνιστής. Τι σημαίνει αυτό, Γέροντα? Κοίταξε να δεις. Τα πάθη είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μας, αλλά ο ευσεβής, ο καλός λογισμός μας βοηθάει να μην υποδηλωνόμαστε σε αυτά. Όταν ο άνθρωπος φέρνει όλο καλούς λογισμούς και σταθεροποιήσει μια καλή κατάσταση, τα πάθη πάβουν να ενεργούν, οπότε είναι σαν να μην υπάρχουν. Δηλαδή, ο ευσεβής λογισμός δεν ξεριζώνει τα πάθη, αλλά τα πολεμάει και μπορεί να τα καταβάλει. Νομίζω ο συγγραφεύς περιγράφει τι μπόρεσαν να υποφέρουν οι Άγιοι Επτά Παιδες, η μητέρα τους, Αγία Σολομονή, και ο διδάσκαλός τους, Άγιος Ελεάζαρος, έχοντας ευσεβείς λογισμούς, για να δείξει ακριβώς τη δύναμη του καλού λογισμού. Ένας καλός λογισμός ισοδυναμεί με μια πολύ ωραία γρυπνία. Έχει μεγάλη δύναμη. Όπως τώρα κάποια νέα όπλα σταματούν με ακτίνες λέιζερ τον πύραυλο στη βάση του και τον εμποδίζουν να εκτοξευθεί, έτσι και οι καλοί λογισμοί προλαβαίνουν τους κακούς λογισμούς στα αεροδρόμια του διαβόλου από τα οποία ξεκινούν. Γι' αυτό προσπαθήστε όσο μπορείτε, πριν προλάβει ο πειρασμός να σας φυτέψει κακούς λογισμούς, να φυτεύετε εσείς καλούς λογισμούς, για να γίνει η καρδιά σας ανθόκηπος και να συνοδεύεται η προσευχή σας από θεία ευωδία της καρδιάς. Όταν κανείς κρατάει στο και λίγο αριστερό, δηλαδή κακό λογισμό για κάποιον, οποιαδήποτε άσκηση και αν κάνει, νηστεία, αγρυπνία, πάει χαμένη. Σε τι θα τον βοηθήσει η άσκηση, αν δεν αγωνίζεται παράλληλα να μην δέχεται κακούς λογισμούς? Γιατί να μην αδειάσει από το πιθάρι πρώτα όλο το κατακάθι του ραδιού που είναι μόνο για σαπούνι και ύστερα να βάλει το καλό λάδι, αλλά βάζει το καλό με το άχρηστο και το μανταρεύει? Ένας αγνός καλός λογισμός έχει μεγαλύτερη δύναμη από κάθε άσκηση. Κάποιος νέος λόγου χάριν πολεμείται από το διάβολο και έχει ακάθαρτους λογισμούς και κάνει αγρυπνίες, νηστείες, τριήμερα για να απαλλαγεί από αυτούς. Ένας αγνός λογισμός όμως που θα φέρει έχει μεγαλύτερη δύναμη από τις αγρυπνίες και από τις νηστείες που κάνει και τον βοηθάει πιο θετικά. Γέροντα, όταν λέτε αγνός λογισμός, αναφέρεστε μόνο σε ειδικά θέματα ή και σε γενικότερα? Και σε γενικότερα, γιατί ο άνθρωπος όταν βλέπει, όταν τα βλέπει όλα με καλούς λογισμούς, εξαγνίζεται και χαριτώνεται από το Θεό. Με τους αριστερούς λογισμούς κατακρίνει και αδικεί τους άλλους, εμποδίζει τη Θεία Χάρη να έρθει, και έρχεται έπειτα ο διάβολος και τον αλωνίζει. Δηλαδή, Γέροντα, επειδή κατακρίνει, δίνει δικαίωμα στο διάβολο να τον αλωνίσει? Ναι, όλη βάση είναι ο κακός λογισμός. Αυτό είναι που ανεβάζει τον άνθρωπο, τον αλλοιώνει προς το καλό. Πρέπει κανείς να φτάσει στο σημείο να τα βλέπει όλα καλά. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός: μη κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε. Μετά φτάνει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση που βλέπει τα πάντα με τα πνευματικά μάτια και όχι με τα ανθρώπινα. Όλα τα δικαιολογεί με την καλή έννοια. Πρέπει να προσέχουμε να μην δεχόμαστε τα πονηρά τηλεγραφήματα του διαβόλου, για να μην μολύνουμε το ναόν του Αγίου Πνεύματος και απομακρυνθεί η χάρη του Θεού, με αποτέλεσμα να σκοτιστούμε. Το Άγιο Πνεύμα, όταν δει την καρδιά μας αγνή, έρχεται και κατοικεί μέσα μας, γιατί αγαπάει την αγνότητα. Γι' αυτό και παρουσιάστηκε σαν περιστέρι. Γέροντας Παΐσιος.

Όταν οι αισθήσεις μας είναι συγκρατημένες στη σοφροσύνη, φέρνουν ειρήνη στην ψυχή και δεν την αφήνουν να ενοχληθεί από τα πράγματα του κόσμου. Και όταν η ψυχή δεν αισθανθεί αυτή την ενόχληση, η νίκη θα έρθει χωρίς αγώνα. Εάν όμως αμελήσει ο άνθρωπος και αφήσει να περάσουν μέσα του οι προσβολές του κοσμικού φρονήματος, τότε αναγκάζεται να πολεμήσει. Όμως έρχεται ταραχή στην πρώτη καθαρότητά του, που είναι η καθαρότητα πολύ απλή και ομαλή. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ίσως και όλος ο κόσμος, εξαιτίας αυτής της αμέλειας, εξέρχονται από τη φυσική και καθαρή κατάστασή τους. Γι' αυτό και οι μοναχοί που ζουν μέσα στον κόσμο και ανακατεύονται με τους κοσμικούς δεν μπορούν να έχουν καθαρό μυαλό, γιατί γνωρίζουν καλά τη βρωμιά της κακίας. Ωστόσο, κάποιοι από αυτούς μπορούν να επανέλθουν στην πρώτη καθαρότητα του νου τους. Γι' αυτό κάθε άνθρωπος πρέπει πάντοτε να αγρυπνεί και να φυλάει καλά τις αισθήσεις και το νου του από τους κοσμικούς πειρασμούς. Η αμέλεια κινείται εναντίον μας συνήθως από τούτες τις δύο αιτίες, ή από το χορτασμό και το βάρος του στομάχου, ή από τις πολλές απασχολήσεις μας, διότι και τα δύο αυτά βαραίνουν το νου και χαλαρώνουν την εγρήγορση των αισθήσεων. Όταν η αμέλεια αρχίζει να μπαίνει στην ψυχή σου με ύπουλο τρόπο, τότε η ψυχή συγχύζεται και εγκαταλείπει τον αγώνα και πλησιάζει η ώρα να γεμίσει από σκοτάδι. Σε αυτή την περίπτωση συμβαίνουν αυτά που θα αναφέρουμε σε λίγο.

Όταν λοιπόν η αμέλεια αρχίζει να μπαίνει στην ψυχή σου με ύπουλο τρόπο, τότε η ψυχή συγχύζεται και εγκαταλείπει τον αγώνα και πλησιάζει η ώρα να γεμίσει από σκοτάδι. Σε αυτή την περίπτωση συμβαίνουν τα παρακάτω. Αισθάνεσαι μέσα σου ότι η πίστη σου είναι αδύνατη, ενώ εξωτερικά δείχνεις ότι υπερτερείς. Η εμπιστοσύνη σου στο Θεό χαλαρώνει και έχεις την αίσθηση ότι οι γείτονές σου σε αδικούν. Όλη η ψυχή σου και το στόμα σου και η καρδιά σου είναι γεμάτα από κατηγορίες κατά ανθρώπων και πραγμάτων. Κατά των πραγμάτων που συλλογίζεσαι και υποπίπτουν στις αισθήσεις του και ακόμη και κατά του υψίστου Θεού. Ακόμη σε πιάνει φόβος μήπως πάθει τίποτε το σώμα σου, ενώ η μικροψυχία γίνεται κυρίαρχη επάνω σου κάθε ώρα και στιγμή. Η ψυχή σου πάλι κατά διαστήματα ζει μέσα στο φόβο, ώστε να δηλιάζεις και να πανικοβάλλεσαι ακόμη και από τη σκιά σου. Και όλα αυτά διότι την απόλυτη εμπιστοσύνη σου στην πρόνοια του Θεού την εσκέπασες με την απιστία σου. Όμως όταν προκόβεις την αρετή, αυτά τα σημεία θα βρεις μέσα στην ψυχή σου. Σε όλα τα έργα σου ενδυναμώνεται από την ελπίδα στο Θεό η ψυχή σου. Αποκτάς τον πλούτο της προσευχής. Ο λογισμός σου, ό,τι και να συναντήσεις, βγαίνει κερδισμένος και αισθάνεσαι την αδυναμία της ανθρώπινης φύσεως. Έτσι αφενός φυλάγεσαι με τα παραπάνω από την υπερηφάνεια και αφετέρου παραβλέπεις τα ελαττώματα του πλησίον σου. Ακόμη φτάνεις στην επιθυμία να βγεις από το σώμα που φοράς από αγάπη και πόθο για τα αγαθά της μέλουσας ζωής. Και όσα θλιβερά σου συμβαίνουν, είτε τα βλέπουμε είτε όχι, τα βρίσκεις ότι είναι δίκαια. Και σε ό,τι συμβαίνει γύρω σου βλέπεις την ακρίβεια της θείας πρόνοιας που σε απομακρύνει από την υψηλοφροσύνη. Και για όλα, ευχάριστα και δυσάρεστα, δοξάζεις και ευχαριστείς το Θεό. Αυτά είναι τα σημεία των ανθρώπων που γρηγορούν και προφυλάσσονται και παραμένουν στην ησυχία του κελιού τους και επιθυμούν να ζήσουν την ακριβή κατά Θεόν πολιτεία. Ανθολόγιο από την ασκητική εμπειρία του Αγίου Ισαάκ του Σύρου.

Εκείνος που θέλει να διηγείται με λόγια αισθητά την αίσθηση και την ενέργεια της αγάπης του Κυρίου στην κυριολεξία της και της Αγίας Ταπεινοφροσύνης καθώς πρέπει και της Μακαρίας Αγνότητος αληθινά και της Θείας Ελάμψεως παραστατικά και του Φόβου του Θεού πραγματικά και της εσωτερικής πληροφορίας αλάνθαστα και φαντάζεται ότι θα δώσει να καταλάβουν αυτά τα πράγματα με την εξήγησή του όσοι δεν τα έχουν γευθεί προσωπικώς. Αυτός ομοιάζει με εκείνον που θέλει να εξηγήσει με λόγια και παραδείγματα πόσο γλυκό είναι το μέλι σε εκείνους που ποτέ δεν το εγεύθηκαν. Και ο μεν δεύτερος άδικα φιλολογεί, για να μην υπόβατολογεί, ο δε πρώτος ή αγνοεί αυτά που διηγείται ή εμπέζεται υπερβολικά από την κοινοδοξία.

Άλλο πράγμα είναι το να υπερηφανεύεται κανείς και άλλο το να μην υπερηφανεύεται και άλλο το να ταπεινώνεται. Ο πρώτος που υπερηφανεύεται καθημερινώς κρίνει τους άλλους. Ο δεύτερος που δεν υπερηφανεύεται δεν κρίνει τους άλλους, πλην όμως δεν κατακρίνει και τον εαυτόν του. Ο δε τρίτος, αν και απειλαγμένος από την καταδίκη, καταδικάζει ο ίδιος συνεχώς τον εαυτόν του. Άλλο πράγμα είναι το να ταπεινοφρονεί κανείς και άλλο το να αγωνίζεται να ταπεινοφρονεί και άλλο το να επαινεί τον ταπεινόφρονα. Το πρώτο είναι των τελείων, το δεύτερο των αληθινών υποτακτικών και το τρίτο όλων των πιστών. Εκείνος που έχει γίνει ταπεινός βαθιά και εσωτερικά δεν κλέπτεται και δεν ζημιώνεται από λόγους χιλέων, διότι δεν προφέρει η θύρα του στόματος ότι ό,τι δεν έχει ο θησαυρός της καρδιάς. Ο ύπος που είναι μόνος του πολλές φορές του φαίνεται πως θα καταφέρνει στο τρέξιμο. Όταν όμως ευρίσκεται μαζί με άλλους ύπους, τότε αντιλαμβάνεται την οθρότητά του.

Όποιος επέτυχε την πλήρη γνώση του εαυτού του, αυτός έσπηρε σε γη αγαθή. Όποιος δεν έσπηρε κατά αυτόν τον τρόπο, δεν πρόκειται να δει να ανθίζει μέσα του η ταπεινοφροσύνη. Όποιος επέτυχε τη γνώση του εαυτού του, αυτός αισθάνθηκε το φόβο του Κυρίου και βαδίζοντας με την αίσθηση αυτή, έφτασε στην πύλη της αγάπης. Η ταπείνωση είναι η πύλη της ουρανίου βασιλείας που εισάγει σε αυτήν όσους την πλησιάζουν. Νομίζω ότι για αυτήν είπε ο Κύριος και εισελεύσετε ο βουλόμενος και εξελεύσετε αφόβος εκ του βίου και νομήν ευρύσει. Όλοι όσοι εισήλθαν στη μοναχική ζωή από άλλη θύρα, αυτοί είναι κλέπτε και ληστέ της ειδικής του ζωής. Όσοι ζητούμε την ταπεινοφροσύνη, ας μην πάβουμε να εξετάζουμε και να ανακρίνουμε τους εαυτούς μας. Και όταν αισθανόμεθα με την καρδιά μας ανώτερον σε όλα των πλησίων, τότε είναι κοντά μας το έλεος. Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχετε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο, ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στη σημερινή εκπομπή μας, αγαπητοί μας ακροατές, θα προσεγγίσουμε το θέμα του Τιμίου Σταυρού, την θέση που έχει ο Τίμιος Σταυρός στην πίστη, τη ζωή, τη λατρεία, δασκαλία της Εκκλησίας μας, καθώς και για τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου υπάρχουν αιρετικές κινήσεις και στην Ελλάδα και διεθνώς, που άλλες μεν μιλούν περιφρονητικά και υποτιμητικά για τον Τίμιο Σταυρό, όπως είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, και άλλες κινήσεις απλώς αδιαφορούν ή δεν του δίνουν καμία σημασία ή αξία. Γνωρίζουμε ότι ο Τίμιος Σταυρός έχει μια πολύ μεγάλη, μια σπουδαία θέση στην πνευματική ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών. Στο λειτουργικό ήθος, στο χώρο, στην διδασκαλία της Εκκλησίας μας, στη λατρεία της Εκκλησίας μας, η παρουσία του Τιμίου Σταυρού συνοδεύει κάθε ιερή ακολουθία, όπως επίσης και την ατομική προσευχή των χριστιανών. Είναι λοιπόν ανάγκη να προσεγγίσουμε κάποια σημεία σχετικά με τη σημασία και διδασκαλία της Εκκλησίας μας σχετικά με τον Τίμιο Σταυρό. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο Τίμιος Σταυρός προτυπώνεται ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. Η ζωπιός δύναμη του Τιμίου Σταυρού προτυπώνεται στην Παλαιά Διαθήκη όχι μόνο μια φορά, αλλά με ποικίλους τρόπους. Στο 15ο κεφάλαιο της Εξόδου βλέπουμε η ράβδος του Μωυσή να μεταβάλει το πικρό νερό σε γλυκί για να φανερωθεί η δύναμη του Θεού. Αυτό το γεγονός, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο, λέγοντας πως οι Ισραηλίτες έπιναν από πνευματικό ποτό που αναβλύζει από την πνευματική πέτρα η οποία τους ακολουθούσε. Και αυτή η πέτρα ήταν ο Χριστός. Τιμώντας τον Τίμιο Σταυρό, δεν πίνουμε από το πικρό νερό, δεν αναφερόμαστε στο όργανο του θανάτου, δεν αναφερόμαστε φυσικά στους σταυρούς των ληστών, αλλά δοκιμάζουμε και πίνουμε το πνευματικό ποτό που αναβλύζει από την πνευματική πέτρα, και αυτή η πνευματική πέτρα δεν είναι καμία άλλη παρά το πρόσωπο του Θεανθρώπου, ο οποίος είναι ο νικητής του θανάτου. Η δύναμη του θανάτου ανήκει στο διάβολο. Όμως το γεγονός του Τιμίου Σταυρού αποτελεί για τους πιστούς πηγή δύναμης και ισχύος εναντίον του διαβόλου και εναντίον του ιδίου του θανάτου. Του θανάτου που ο Απόστολος Παύλος τον χαρακτηρίζει ως τον τελευταίο εχθρό του ανθρώπου. Μία άλλη επίσης προτύπωση του Τιμίου Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη είναι το χάλκινο φίδι. Βλέπουμε τη ζωπιό δύναμη του Σταυρού στο χάλκινο φίδι που ύψωσε ο Μωυσής. Και υψώνει το χάλκινο φίδι ο Μωυσής όχι ως δική του επιλογή, αλλά κατόπιν εντολής του Θεού. Και καθένας που προσέβλεπε σε αυτό το χάλκινο φίδι θεραπεύονταν από τα δαγκώματα των φιδιών, όπως διαβάζουμε στο 21ο κεφάλαιο των Αριθμών. Στη Σοφία Σολομώνος, ο Ιερός Συγγραφεύς, στο 16ο κεφάλαιο, μας λέει ότι αυτό το χάλκινο φίδι, ο χάλκινος όφης, τι είναι? Σύμβολο σωτηρίας. Τη δύναμή του την αντρούσε από την ίδια την πηγή που ζωοποιεί τον Τίμιο Σταυρό. Στο γεγονός αυτός αναφέρεται και ο Κύριος στο Κατριάνιο Ευαγγέλιο. Καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφη στην έρημο, τι ο τρόπος πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου για να μην απολεστεί κανένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Το ίδιο σύμβολο νίκης, το ίδιο σύμβολο θριάμβου κατά του θανάτου, μαρτυρείται και από τον προφήτη Εζεκίηλ. Στο 9ο κεφάλαιο είδε τις προφητείες του, του βιβλίου του, είδε άνδρα ενδεδειμένων λαμπρός να δίνει εντολή να σφραγιστούν με το σημείο στα μέτωπα εκείνοι που στενάζουν δια τας ανομίας της πόλεως. Στο 7ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως υπάρχει μία αναφορά παραπλήσια, και αυτή η αναφορά παραπέμπει ευθέως στον Τίμιο Σταυρό ως σύμβολο των χριστιανών. Οι προεικονίσεις της Παλαιάς Διαθήκης δεν αναφέρονται μόνο
στο γεγονός της Σταύρωσης του Κυρίου, αλλά και στο σημείο του Τιμίου Σταυρού, στο σημείο του Υιού του Ανθρώπου, που όπως μας πληροφορεί ο Κύριος στο 24ο κεφάλαιο του Κατά Μανθαίου, θα φανεί και πάλι. Πότε? Κατά την θρεβαυτική επάνωδό του, τη Δευτέρα Παρουσία του, και θα φανεί πάλι ως σύμβολο και ως λάβαρο νίκης. Γνωρίζουμε ότι με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας ο Κύριος έχετε να θεραπεύσει την ανθρώπινη φύση από όλες τις πληγές τις οποίες έχει προκαλέσει η αμαρτία, χωρίς ο ίδιος ποτέ να αμαρτήσει. Έμεινε ο ίδιος ο Κύριος ξένος προς την αμαρτία, που είναι κατάσταση παραφύσεις στη ζωή του ανθρώπου. Παρόλα αυτά, ανέλαβε όλη τη δική μας ευθύνη για να θεραπεύσει τη δική μας αρρώστια. Στο Σταυρό ο Χριστός, με το θάνατο του αναμάρτητου σώματός του, θανατώνει την ίδια την υπόσταση της αμαρτίας. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, σώμα αμαρτίας. Και χαρίζει στον άνθρωπο ζωή, ελπίδα, αυθαρσία, κοινωνία με το Θεό. Άρα, ο Τίμιος Σταυρός δεν είναι πλέον σύμβολο θανάτου και ντροπής όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη και όπως ισχυρίζονται κατά τρόπο υβριστικό και περιφωνητικό σήμερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά τι είναι? Είναι πια πηγής ζωής αιωνίου, διότι δια του Σταυρού εξαφανίστηκε, καταργήθηκε ουσιαστικά η κατάρα, ενικήθηκε έχοντας την εξουσία του θανάτου ο διάβολος. Γι' αυτό ο Τίμιος Σταυρός παραμένει εσαΐ στο διηνεκές, το ακαταμάχητο όπλο της Εκκλησίας, το ακαταμάχητο όπλο των πιστών, ο φοβερός αντίπαλος των δαιμόνων. Ο Τίμιος Σταυρός δεν είναι μόνο κόσμημα για τους πιστούς, αλλά είναι κατεξοχήν το έμβλημα, η δόξα των μαρτύρων και των Αγίων της πίστεώς μας. Στην πίστη της Εκκλησίας γνωρίζουμε ότι ο θάνατος του Κυρίου στο Σταυρό σημαίνει ταυτοχρόνως το θάνατο του παλαιού κόσμου και η Ανάστασή του σημαίνει ταυτοχρόνως την έναρξη μιας νέας περίοδου, ενός νέου αιώνα, μιας νέας περίοδου όπου εκεί μεταμορφώνεται και ο χρόνος παραμένει χρόνος σωτηρίας και πρόσληψης ολόκληρου του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι μέσω του Τιμίου Σταυρού επήλθε η συμφιλίωση, η καταλλαγή του ανθρώπου με το Θεό. Ο Τίμιος Σταυρός μας βεβαιώνει στο δεύτερο κεφάλαιο προς Εφεσίους ήταν το όργανο με το οποίο ο Χριστός θανατώνει την έχθρα. Πώς? Δια του αίματός του. Γι' αυτό, σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη μας, ο Τίμιος Σταυρός εκφράζει την απεριόριστη αγάπη του Θεού, την μοναδική του αγάπη και ταυτόχρονα τη μοναδική αξία που έχει ο άνθρωπος στα μάτια του Θεού. Για την ορθόδοξη πίστη μας δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη, μεγαλύτερη έκφραση αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο από τον Τίμιο Σταυρό. Γι' αυτό ποτέ η Σταύρωση του Χριστού στην Ορθόδοξη Παράδοση και ο Τίμιος Σταυρός δεν θεωρήθηκε ουδέποτε ως μέσον ικανοποιήσεως κάποιας υποτιθέμενης θείας δικαιοσύνης που προσευλήθηκε από την αμαρτία των προπατώρων και απαιτούσε αυστηρή ικανοποίηση, όπως ισχυρίστηκαν οι Ρωμαιοκαθολικοί του Μεσαίωνος και αργότερα βέβαια αυτή η θέση την προσέλαβαν οι ηγέτες της μεταρρυθμίσεως και αποτελεί επίσης βασική θεμελιώδη θέση δεκάδων προτεσταντικών ομολογιών και ρετικών κινήσεων. Ο Τίμιος Σταυρός στην Ορθόδοξη πίστη μας είναι μόνο έκφραση της αγάπης του Θεού, ποτέ απόδειξη κάποιας υποτιθέμενης δικαιοσύνης του Θεού που προσβλήθηκε και έτσι ικανοποιείται. Η εξύψωση του ανθρώπου
είναι συμβατή από το γεγονός ότι υπάρχει ο Τίμιος Σταυρός και όλο το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου. Γιατί είναι τόση η αξία του πλάσματος μπροστά στα μάτια, θα λέγαμε, του πλάστη, ώστε για την ίδια τη σωτηρία του δημιουργήματος ο Δημιουργός ανεβαίνει στο Σταυρό. Ο Τίμιος Σταυρός αποτελεί την ασφαλή εγγύηση και την έκφραση της μοναδικής εσπλαγνίας του Θεού για την παρουσία του ανθρώπου ενώπιον του θρόνου του Θεού, στο θρόνο του Θεού, σύμφωνα με τη γνωστή εικόνα της Αποκαλύψεως. Η θέση του Τιμίου Σταυρού την εκφράζει στη ζωή της Εκκλησίας μας και στην πίστη της Εκκλησίας μας, την εκφράζει άριστα η υμνολογία της Εκκλησίας μας. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό ύπνο από την Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως. «Χέρις ο ζωηφόρος σταυρός της ευσεβίας του αίτητων τρόπαιων, η θύρα του παραδείσου, ο των πιστών στηριγμός, το της Εκκλησίας περιτύχισμα, διού, δια του οποίου δηλαδή, εξυφάνιστε ιαρά και κατήργητε, κατεπόθη του θανάτου η δύναμις, υψώθημεν από γης προς ουράνια, όπλων ακαταμάχητων, δαιμόνων αντίπαλε, δόξα μαρτύρων οσίων, ως αληθώς εγκαλόπισμα, λιμήν σωτηρίας, οδωρούμενος το κόσμο, το μέγα έλεος». Σαφής ο ύμνος, πλούσιος, περιεκτικός, βαθύς, που αποτυπώνει κατά τρόπο μοναδικό την θεολογία και την πίστη και το φρόνημα της Εκκλησίας σχετικά με την παρουσία του Τιμίου Σταυρού στη ζωή της, στο ήθος της και στη λατρεία της.

Συνεχίζω στην αναφορά μας στον Τίμιο Σταυρό, στην θέση και την πίστη της Εκκλησίας μας σχετικά με τον Τίμιο Σταυρό, σε αντιδιαστολή με την περιφρονητική στάση εναντί του που δεικνύουν διάφορες αιρετικές και παραχριστιανικές κινήσεις. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι όταν μιλάμε για τον Τίμιο Σταυρό δεν εννοούμε μόνο το γεγονός της σταύρωσης του Κυρίου, αλλά και το ίδιο το ξύλο του Τιμίου Σταυρού. Και αυτό γιατί το ξύλο αγιάζεται με την επαφή του με το Τίμιο Σώμα του Κυρίου. Γι' αυτό το λόγο προσκυνείται. Τονίζει πολύ χαρακτηριστικά μια κορυφαία πατηρική προσωπικότητα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Όχι μόνο λόγος περί του Σταυρού και το μυστήριο, αλλά και το σχήμα είναι θείο και προσκυνητό, και ότι είναι σφραγίδα σεβάσμιος, αγιαστική και τελειωτική όλων των θαυμασίων και ανεκφράστων αγαθών τα οποία προέρχονται από το Θεό. Ο Σταυρός είναι εικόνα του Σταυρωμένου Χριστού και αντλεί τη δύναμη και τη χάρη του από τα πάθη του Χριστού. Γι' αυτό η σφράγιση δια του Σταυρού αποτελεί εξωτερικό σημείο όλων ανεξαιρέτως των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας, με τα οποία πραγματοποιείται η σωτηρία του ανθρώπου. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατέρας: με το σημείο του Σταυρού σφραγίζουμε τα κυριότερα μέλη του σώματος κατά το Ιερό Χρίσμα. Έτσι περιτυχίζουμε όλα τα μέλη μας και τα αφιερώνουμε με τον τρόπο αυτό στο Θεό. Τα καθιστούμε όργανα του Χριστού και της Αγίας Τριάδος. Σφραγίζουμε το νου, την καρδιά και όλες τις δυνάμεις μας και εκφράζουμε την αφιέρωση αυτή του εαυτό μας ακόμα πιο έντονα με τη φράση «Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Με το σημείο λοιπόν του Τιμίου Σταυρού γινόμαστε εμείς μέτοχοι των παθών και της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι νεκρώνουμε τον παλαιό άνθρωπο και κάθε τι που έχει σχέση με τα έργα του διαβόλου και ανασαινόμαστε όλοι μας μαζί με τον Χριστό. Ο Σταυρός του Κυρίου σημαίνει κατάργηση της αμαρτίας. Ο Τίμιος Σταυρός είναι έκφραση νίκης και θριάμβου κατά του διαβόλου και κατά των έργων του διαβόλου, και επιπλέον εκφράζει και αισθητοποιεί την παρουσία του Χριστού στη ζωή των πιστών και της Εκκλησίας. Αποτελεί για το χριστιανό ένα μεγάλο όπλο το οποίο τρέμουν οι δαίμονες. Σας τυχερά τον έννο της Κυριακής του Πλαγίου Τετάρτου, πολύ χαρακτηριστικά και πολύ όμορφα ψάλλει η Εκκλησία μας: «Κύριε, όπλο κατά του διαβόλου το σταυρό σου ημίν δέδοκας, φρύ τη γάρ και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη, ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησε, δια τούτο προσκυνούμεν την ταφή σου και την έγερση». Στο τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, αναφέρεται πως στους έσχατους καιρούς θα είναι εξασφαλισμένη η σωτηρία για εκείνους που φέρουν το σημείο του Θεού, στα κεφάλαια 7 και 9 της Αποκαλύψεως. Και φυσικά αναφέραμε ήδη ότι αναφορά ανάλογη κάνει και ο προφήτης Εζεκίηλ στο 9ο κεφάλαιο του βιβλίου του. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουν ακράδαντα ότι ο Κύριος δρά θαυματουργικά και με τον Τίμιο Σταυρό, και γι' αυτό προσεύχονται. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι ο Τίμιος Σταυρός δεν είναι ένα μαγικό όργανο. Δεν πρόκειται για κάποιο μαγικό όργανο, αλλά για την ζωπιό δύναμη του Θεού που μεταδίδεται ακόμα και στο ξύλο του Σταυρού ή στο σημείο του Σταυρού. Η σχέση του σημείου με τον Χριστό είναι εκείνη που όχι μόνο το μεταβάλλει από φωνικό όργανο σε πηγή σωτηρίας. Άρα,
όχι το σχήμα μόνο του ξεκομμένο από τη σχέση του με τον Κύριο. Αυτή η σχέση ακριβώς είναι αυτή που καθιστά το σύμβολο ουσιαστικά πηγή ζωής, πηγή σωτηρίας. Την αλήθεια αυτή τη βλέπουμε ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, όπως αναφέραμε, στο Χάλκιν Όφι που προεικόνιζε τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό. Οι Ισραηλίτες σώζονταν ούδια το θεωρούμενον, αλλά διασέ τον πάντων σωτήρα. Δεν σώζονται εξαιτίας ενός συμβόλου απολύτως αυτόνομου, αλλά εξαιτίας του Θεού που είναι ο σωτήρας όλων. Οι Ισραηλίτες δεν κατενόησαν την αλήθεια αυτή και θέλησαν να ανατρέψουν το χάλκινο όφι, να το αποδώσουν δηλαδή τιμή που έπρεπε να αποδώσουν μόνο στο Θεό, να αποδώσουν τιμή αυτόνομη στο χάλκινο φίδι. Πίστευσαν ότι η θεραπευτική δύναμη προήχονταν από το ίδιο το χάλκινο φίδι. Μπροστά σε αυτή την εκτροπή, ο ευσεβής βασιλέας Εζεκίας δεν δίστασε αργότερα μαζί με τα άλλα είδωλα να συντρίψει και το χάλκινο φίδι. Είδε πως για τον αποστάτη λαό το χάλκινο φίδι είχε χάσει τη σχέση του με τον αληθινό Θεό και προσπαθούσε να πάρει τη θέση εκείνου. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός αποδίδει, όπως και στις ιερές εικόνες, στον Τίμιο Σταυρό την πρέπουσα τιμή, όχι λατρεία. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στους εχθρούς του Σταυρού. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, ο Τίμιος Σταυρός δεν αποτελεί εσχήνη, αλλά αποτελεί γεγονός καυχήσεως. Και τούτο δεν αναφέρεται μόνο στο γεγονός, αλλά φυσικά και στο σχήμα. Υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να προσέξουμε για το πώς κάνουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Το σημείο του Τιμίου Σταυρού αποτελεί πρωτοξενική

ολόκληρη η θεολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Όλη η πεμπτουσία της Ορθόδοξης πίστης απεικονίζεται με το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός ενώνει τα τρία δάκτυλα και τα θέτει πρώτα στο μέτωπο, ύστερα στην κοιλιά και τέλος τα φέρει στους δύο ώμους οριζόντια από τα δεξιά προς τα αριστερά. Με την ένωση των τριών δακτύλων απεικονίζουμε και ομολογούμε την πίστη μας στον έναν και τριαδικό Θεό. Όταν τα θέτουμε στην κοιλιά, το κάνουμε εις τύπον του Υιού που γεννήθη προαιώνια από τον Πατέρα, όμως κατήλθε στη γη και γεννήθηκε εκ της Μαρίας και Θεοτόκου. Όταν θέτουμε τα δάχτυλα ενωμένα στους ώμους, το κάνουμε στον τύπο του Αγίου Πνεύματος που χαρακτηρίζεται σαν βραχίωνας και δύναμης Κυρίου στην Αγία Γραφή. Με την ένωση των δύο άλλων δακτύλων απεικονίζουμε την ενσάρκωση και την αδιαίρετη ένωση των δύο φύσεων του Χριστού μας στην υπόστασή του, με την οποία θεραπεύτηκε η ανθρώπινη φύση και έφτασε στον ύψιστο βαθμό θεώσεώς της. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κάνουν σε κάθε περίπτωση το σημείο του Τιμίου Σταυρού και το κάνουν πάντα ιδιαιτέρως με προσοχή. Δεν το κάνουν κατά τρόπο μαγικό. Κάνουν τον Τίμιο Σταυρό στην καθημερινότητά τους με εσωτερική συμμετοχή. Χαράσουν το σημείο του Τιμίου Σταυρού στο σώμα τους όχι βιαστικά, όχι με αμέλεια, όχι πρόχειρα, γιατί αυτό είναι ασέβεια, αλλά χαράσουν το σημείο του Τιμίου Σταυρού στο σώμα τους ευκρινώς, με ακρίβεια, όπως απαιτεί η πίστη και η τάξη της Εκκλησίας. Ταυτοχρόνως, το σημείο του Τιμίου Σταυρού προϋποθέτει και απλανή και απόλυτη πίστη σε σύμπασα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Όπως επίσης, το σημείο του Τιμίου Σταυρού πρέπει να αισθητοποιεί και να εκφράζει την αμετάκλητη απόφασή μας να σταυρώσουμε και να καταργήσουμε τον αμαρτωλό εαυτό μας και τα πάθη μας. Για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέραμε, αντιλαμβανόμαστε πόσο διαφορετική είναι η ορθόδοξη πίστη μας σχετικά με το θέμα του Τιμίου Σταυρού από την προσβλητική, την απαξιωτική ή ετοιμωτική θέση εναντίον του Τιμίου Σταυρού που εκφράζουν αιρετικές ή παραχριστιανικές ομάδες ή την αδιάφορη στάση άλλων προτεσταντικών ομολογιών. Αγαπητοί ακροατές, ακούσαν εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητέ κρατές, χαίρετε.

Επίσης, στις προηγούμενες εκπομπές, ότι το βασικό πάθος είναι η φιλαυτία. Από τη φιλαυτία προέρχονται πολλά άλλα πάθη, όπως είναι η φιλιδονία, η φιλοδοξία και η φιλαργυρία. Επομένως, σήμερα θα δούμε λίγο το πάθος το οποίο προέρχεται από τη φιλαυτία και λέγεται φιλιδονία. Είναι ένα πάθος το οποίο είναι ο καρπός της φιλαυτίας. Και είναι, επαναλαμβάνω, η φιλιδονία. Πρόκειται για μια έκφραση της σύγχρονης νοοτροπίας της κοινωνίας μας. Γιατί το βλέπουμε παντού σε όλη την κοινωνία, βλέπουμε ότι επικρατεί αυτό το πάθος της φιλιδονίας. Και βεβαίως κυριαρχεί και μεταξύ των νέων, μεταξύ των μεγαλύτερων στην ηλικία κτλ. Παντού όπου και να στρέψουμε την προσοχή μας, θα δούμε να επικρατεί η αγάπη προς την ηδονή. Η αγάπη προς την ηδονή που λέγεται ότι είναι το πάθος της φιλιδονίας. Μάλιστα στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε ένα φιλοσοφικό σύστημα το οποίο στηριζόταν στην ηδονή. Είναι η λεγόμενη ηδονοκρατία του Επίκουρου. Ο Επίκουρος είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος έζησε μεταξύ του 4ου και του 3ου αιώνα προς Χριστόν και καλλιέργησε και δημιούργησε όλο αυτό το σύστημα το οποίο λέγεται σύστημα του Επικούρου, φιλοσοφία μάλλον του Επικούρου, και είναι γνωστό ότι αυτός είχε τον κήπο και είναι ο γνωστός ο κήπος του Επικούρου, που είναι η διδασκαλία και η φιλοσοφία του Επικούρου είναι εντελώς αντίθετη από τη φιλοσοφία των στοϊκών φιλοσόφων. Δηλαδή ο Επίκουρος πίστευε στην ηδονή, ότι κέντρο όλου του ανθρώπου είναι η ηδονή, ενώ οι στοϊκοί φιλόσοφοι επίστευαν στην αρετή, ότι υπάρχει ο παγκόσμιος λόγος και υπάρχει ο εν ημίν λόγος και πρέπει να υπάρχει μια εναρμονία, αυτό έλεγαν οι στοϊκοί φιλόσοφοι, μια εναρμονία μεταξύ του εν ημίν λόγου με το παγκόσμιο λόγο, και αυτό γίνεται με τις αρετές. Αντίθετα από τους στοϊκούς, επίστευαν και δίδασκαν ότι η ηδονή και ο πόνος είναι το μέτρο για το τι πρέπει να προτιμούμε και τι πρέπει να αποφεύγουμε. Δηλαδή θα πρέπει να προτιμούμε την ηδονή και να αποφεύγουμε τον πόνο. Επομένως είναι ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται πάνω στην ηδονή. Είναι ένα σύστημα πολύπλοκο φιλοσοφικό. Δηλαδή η επικουρική φιλοσοφία είναι ένα σύστημα πολύπλοκο. Και μια από τις φιλοσοφικές αυτές απόψεις ήταν ότι, όπως έλεγε ο Επίκουρος, το ορμάν επί την ειδονήν άμα το γενέστε. Δηλαδή αμέσως μετά που δημιουργείται ο άνθρωπος, ορμά προς την ειδονή. Επίστευε επίσης ότι τα ζώα είναι ο καθρέπτης της φύσης. Και επειδή τα ζώα ζουν με τον αισθητικό τρόπο ζωής, με τις αισθήσεις. Και αυτό δείχνει ότι όλοι και οι άνθρωποι πρέπει να ζούμε τις αισθήσεις. Ο άνθρωπος είναι ένα παιδί της γης, έλεγε ο Επίκουρος, για τις σχέσεις του με τον έξω κόσμο και τις ομοίωσεις του έχει μέτρο και κανόνα τις αισθήσεις του. Αυτή είναι η επικουρική διδασκαλία, η διδασκαλία του Επικούρου. Δηλαδή στηριζόταν, αυτό πρέπει να ξέρουμε, στηριζόταν επάνω κυρίως στην ηδονή των αισθήσεων. Ο Απόστολος Παύλος πολύ καθαρά εξέφρασε αυτή την άποψη του Επίκουρου και της φιλοσοφίας του Επικούρου με τη φράση «φάγομεν πίωμεν, αύριο γάρ αποθνίσκομεν». Δηλαδή περισσότερο ενδιαφέρονταν για το φαγητό και το ποτό και αύριο, δηλαδή μετά από ένα διάστημα, θα πεθάνει, δεν θα έχει κανείς την ανάγκη του φαγητού, και επομένως αυτό, η κατέστηση, η ηδονή, είναι ο απότερος σκοπός του ανθρώπου. Θα δούμε λοιπόν εδώ τι είναι η ηδονή από θεολογικής πλευράς και όχι βέβαια από φιλοσοφικής και ψυχολογικής πλευράς. Γιατί γύρω από το πάθος της φιλιδονίας ασχολήθηκαν πολλοί οι πατέρες της Εκκλησίας μας, προκειμένου να θεραπευτεί ο άνθρωπος από αυτό το πάθος, το οποίο βασανίζει και ταλανίζει τον άνθρωπο από την πρώτη ηλικία μέχρι ίσως και το τέλος της ζωής του. Αλλά πριν δούμε το πάθος της φιλιδονίας από θεολογικής πλευράς, πώς αναπτύσσεται τελικά και πώς θεραπεύεται, θα πρέπει να δώσουμε τον ορισμό της φιλιδονίας. Η φιλιδονία προέρχεται από δύο λέξεις. Είναι μια λέξη, φιλιδονία,
που αποτελείται από δύο επιμέρους λέξεις, από το φιλό και την ειδονή, που σημαίνει αγαπώ την ειδονή, αγαπώ την ευχαρίστηση. Η λέξη ειδονή παράγεται από το ρήμα είδομε, με ήττα το πρώτο ή, είδομε, που σημαίνει χαίρομαι, εφραίνομαι, αγάλωμαι, τέρπομαι και απολαμβάνω. Οπότε κυρίως αυτό που λέμε ειδονή είναι το ιδέως έχω, ιδέως διάγω, ιδέως ζω, το ιδέως ζήν, ευχαρίστος. Δηλαδή τα πάντα ξεκινούν από την ευχαρίστηση και κυρίως την ευχαρίστηση των αισθήσεων. Πρόκειται για τη σωματική ειδονή που προέρχεται από τις αισθήσεις του ανθρώπου. Τις σωματικές εννοώ αισθήσεις και βεβαίως υπάρχει και η ψυχική ειδονή. Όταν υπάρχει ευχαρίστηση στην ψυχή, τότε λέγεται ψυχική ειδονή. Όταν υπάρχει ευχαρίστηση και ειδονή στο σώμα, μιλάμε για σωματική ειδονή. Και βεβαίως υπάρχει και η πνευματική ειδονή, όταν ο νους στρέφεται προς το Θεό και έχει κοινωνία μαζί του. Η εποχή μας, όπως είπα και στην αρχή, προηγουμένως δηλαδή, η εποχή μας είναι εποχή ειδονοκρατίας, είναι εποχή ευχαριστήσεως και κυρίως σε αυτό προσφέρεται από τη σύγχρονη τεχνολογία, η οποία δίνει διέξοδο στον άνθρωπο για να ευχαριστήσει και να ικανοποιήσει όλες τις αισθήσεις. Και αυτό βεβαίως παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην αποδιοργάνωση του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Είναι δηλαδή η σύγχρονη τεχνολογία ικανοποιεί όλες τις λεγόμενες ειδονιστικές ανάγκες. Μάλιστα υπάρχει σήμερα η δυνατότητα πληθώρας επιλογών. Μπορεί να κάνει κανείς πολλές επιλογές για να ικανοποιεί όλες τις αισθήσεις και της οράσεως και της ακοής και της γεύσεως και της αφής, όλες τις αισθήσεις, ακόμη δε και σκοτεινές πλευρές αυτού του γεγονότος. Είναι εποχή, θα έλεγα, ειδονοκρατική και εποχή ευδαιμονισμού. Αυτό όμως δημιουργεί και πολύ μεγάλο πόνο. Γιατί, διότι θα δούμε στη συνέχεια, η ειδονή και η οδύνη είναι δύο μεγάλα θηρία στο σύγχρονο δυτικό κόσμο.

Εκείνο το οποίο βλέπουμε σήμερα στην κοινωνία μας είναι ότι δεν υπάρχουν τα όρια μεταξύ ειδονής και του πόνου. Αυτό θα το δούμε αμέσως μετά, αφού πρώτα δω ένα γεγονός και θέλω να υπογραμμίσω ακριβώς η ειδονή, πώς εξηγείται μάλλον η ειδονή από θεολογικής πλευράς. Πέρα από τη φιλοσοφική και ψυχολογική και κοινωνική έννοια της ειδονής, όπως το είδαμε το είχε και η επικούρια φιλοσοφία, υπάρχει και η θεολογική έννοια της ειδονής. Και θα ήθελα εδώ να αναφέρω τη διδασκαλία κυρίως του Αγίου Μαξίμου Τομολογίτου, ο οποίος περισσότερο ανέπτυξε αυτό το θέμα, αν και το βλέπουμε σε όλη την πατερική παράδοση. Αλλά ιδιαίτερος θα ήθελα να παρουσιάσω εδώ δύο χωρία του Αγίου Μαξίμου Τομολογίτου και συνέχεια και μερικά άλλα, που αναφέρεται στη διαδική σχέση μεταξύ ειδονής και οδύνης. Γράφει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Λέει ότι η ειδονή και η οδύνη τη φύση της σαρκός ούσιν εκτίσθησαν. Είναι ένα πολύ σημαντικό χωρίο που θέλει να μας δείξει ακριβώς τι συμβαίνει με την ειδονή. Λέει ότι όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, δεν τον δημιούργησε να έχει στο σώμα του ειδονή και οδύνη. Δεν συνεκτίστησαν ως προς τη φύση της σαρκός. Δεν δημιουργήθηκαν από το Θεό. Δηλαδή όταν έκανε ο Θεός τον άνθρωπο, δεν του έβαλε στο σώμα την ειδονή και την οδύνη. Και λέει αλλού, ού συνέκτησεν αυτή η κατέστηση ούτε ειδονήν ούτε οδύνην. Δηλαδή δεν έκανε ο Θεός τον άνθρωπο για να έχει την ειδονή και την οδύνη στο σώμα του. Δεν ήταν αυτό που ζούμε σήμερα εμείς με το σώμα που θέλουμε την ειδονή και μετά ζούμε και την οδύνη και τον πόνο. Η ειδονή είναι η ευχαρίστηση που αισθάνεται κανείς κάνοντας μια αμαρτία και η οδύνη είναι ο πόνος που είναι αποτέλεσμα αυτής της αμαρτωλής ζωής. Τι υπήρχε λοιπόν στον άνθρωπο αμέσως μετά τη δημιουργία? Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι υπήρχε στον άνθρωπο κάποια νοερά δύναμη προς ειδονήν, δια της οποίας θα μπορούσε να απολαύσει αρήτως τον Θεό. Άρα ο άνθρωπος αμέσως μετά τη δημιουργία είχε νοερά ειδονή. Είχε ειδονή όχι κατέστηση, όχι σωματική ειδονή, αλλά είχε νοερά ειδονή. Δηλαδή ο νους του είχε μέσα του την ειδονή και την ευχαρίστηση για να πορεύεται προς τον Θεό και να έχει κοινωνία μαζί του. Αλλά ο άνθρωπος έκανε παράχρηση αυτής της νοεράς δυνάμεως και έτσι, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, την κατά νουν έφεση του νου προς τον Θεό την έστρεψε στα αισθητά. Δηλαδή υπήρχε αυτή η νοερά ειδονή για να απολαμβάνει το Θεό, αλλά ο άνθρωπος, η Εύα, όπως το ξέρουμε από τη διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης, εστράφει προς τα αισθητά. Από το νου η ειδονή, και αυτό είναι ένα στοιχείο της πτώσεως, η ειδονή από νοερά έγινε αισθητική ειδονή. Από το νου εστράφει στο σώμα. Γράφει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο πρώτος άνθρωπος προς τα αισθητά κατά αυτήν την πρώτη κίνηση διαμέσης της αισθήσεως έσχε παραφύσιν ενεργουμένην την ειδονήν. Δηλαδή ο πρώτος άνθρωπος αμέσως μετά την πτώση έστρεψε αυτήν την ωερά ειδονή την οποία είχε προς το Θεό, την έστρεψε κατέστηση προς τη φύση και επομένως έχουμε μια κίνηση από το νου προς το σώμα. Θα πρέπει να θυμάστε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι υπήρχε στον Αδάμ αμέσως μετά τη δημιουργία, υπήρχε η νοερά ειδονή προς το Θεό, που είναι η καταφύσιν κίνηση του ανθρώπου προς το Θεό, και μετά την αμαρτία έχουμε την κίνηση προς τα σωματικά, προς την σωματική ειδονή, προς την κτήση, που αυτή είναι η παραφύσιν κίνηση. Δηλαδή ο νους
απομακρύνεται από το Θεό που αισθανόταν την πνευματική και νοερά ειδονή και τώρα πορεύεται ή πλανάται, δηλαδή περιπλανάται στον κόσμο των αισθήσεων και των αισθητών. Αυτό το βλέπουμε καθαρά στην περίπτωση της Εύας. Η Εύα είχε, όπως και ο Αδάμ, είχε επικοινωνία με το Θεό, η ψυχή της ήταν ανοιχτή προς το Θεό και προς τους αγγέλους, είχε επικοινωνία, ζούσε αυτό το φωτισμό του νου και στη συνέχεια όταν ο διάβολος διά του όφεως της είπε να φάγει από τον καρπό, αισθάνθηκε τη σωματική ειδονή, την ευχαρίστηση από τον καρπό, έφαγε, αισθάνθηκε την ευχαρίστηση και επομένως η νοερά ειδονή, η ειδονή από το νου πήγε στο σώμα, πήγε στη σάρκα και έχασε την επικοινωνία με το Θεό. Αυτό θα ήθελα να θυμάστε, ότι υπήρχε η νοερά ειδονή, η αγάπη και η ευχαρίστηση με το Θεό και μετά αυτό εστράφει προς τη φύση, στην κτήση διά των αισθήσεων. Και τώρα έρχομαι σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της ειδονής και της οδύνης. Όταν μιλούμε για την φιλιδονία, πρέπει να τη συνδέουμε πάντοτε με την οδύνη, με τον πόνο. Πρόκειται για αυτήν την διαδικότητα, τη διαδικότητα μεταξύ ειδονής και οδύνης. Δηλαδή, είπα και προηγουμένως, από την ειδονή προέρχεται η οδύνη, ο πόνος και η θλίψη στον άνθρωπο, γιατί όταν ικανοποιείται περισσότερο από ό,τι πρέπει η ειδονή, τότε αμέσως έρχεται και η οδύνη. Πάλι ο Άγιος Μάξιμος πάνω σε αυτό το σημείο είναι αποκαλυπτικός και αυτό θα ήθελα περισσότερο να αναφέρω. Να θυμηθείτε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ο Θεός δεν συνέκτησε μαζί με τον άνθρωπο την κατέστηση ειδονή, ούτε και την κατέστηση οδύνη. Αυτά είναι αποτελέσματα της αμαρτίας. Δηλαδή ο άνθρωπος ούτε είχε σωματική ειδονή αμέσως μετά τη δημιουργία του, αλλά ούτε είχε και πόνο, ο οποίος προέρχεται από τις τύψεις, από τις ενοχές, από τις αρρώστιες και από αυτό το θάνατο. Μετά την εκούσια παραφύση κίνηση προς τα αισθητά και την γένεση της ειδονής, της σωματικής ειδονής, ο Θεός ενδιαφέρθηκε για τη σωτηρία του ανθρώπου και ακριβώς επειδή ενδιαφέρθηκε να σώσει τον άνθρωπο, γι' αυτό, λέει ο Άγιος Μάξιμος, έβαλε μια δύναμη, την οδύνη, η οποία είναι το πλέγμα του θνητού και παθητού σώματος, δηλαδή μετά την πτώση, μετά την ειδονή που αναπτύχθηκε στον άνθρωπο όταν έφαγε τον καρπό, τότε ο Θεός του προσέθεσε την οδύνη που είναι ο νόμος του θανάτου, με την έννοια ότι είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας ο θάνατος, αλλά μπήκε έτσι ο θάνατος ώστε να περιορίσει την ειδονή και να θεραπεύσει την ειδονή. Έτσι περιορίζεται, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, η μανία του νου που παρακινεί την έφεση της ψυχής παραφύσεις στα αισθητά. Επομένως έχουμε εδώ μια ολόκληρη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ότι εδώ σε επέτρεψε μετά την ειδονή, τη σωματική ειδονή την οποία έκανε ο άνθρωπος, την οποία ευχαριστήθηκε, την οποία έπραξε, δηλαδή τη μετατροπή της νοεράς ειδονής σε σωματική ειδονή, επέτρεψε ο Θεός να υπάρχει και η οδύνη, ο πόνος, διότι με τον τρόπο αυτό θεραπεύεται και περιορίζεται τέλος πάντων η ειδονή. Έτσι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ομιλεί για την καταπροαίρεση ειδονή. Δηλαδή η ειδονή προήλθε στον άνθρωπο με την προαίρεσή του, με την επιλογή του. Την επέλεξα. Επέλεξε να αμαρτήσει και ήρθε η ειδονή. Και επομένως η ειδονή είναι καταπροαίρεση. Και στη συνέχεια ο Θεός επέτρεψε την παράπροαίρεση και καταλόγων οδύνην, ενώ δεν υπήρχε στο αρχικό σχέδιο της δημιουργίας του ανθρώπου ο πόνος, οι αρρώστιες, η οδύνη, για να θεραπευτεί έτσι η ειδονή. Γιατί όταν αισθάνεται κανείς κάνοντας κάτι το οποίο τον ευχαριστεί, όταν αισθάνεται ότι θα προέλθει μετά πόνος μεγάλος
από αυτή την ειδονή, αυτό σημαίνει ότι κάπως το περιορίζει. Έτσι υπάρχει στον άνθρωπο η διαδικότητα μεταξύ ειδονής και οδύνης. Η ειδονή φέρνει την οδύνη. Και όταν για να αποφύγουμε την οδύνη, τον πόνο, καταφεύγουμε πάλι σε μια μικρή ειδονή, τότε έρχεται μια δεύτερη δόση οδύνης και πόνου. Και επομένως έχουμε ένα φαύλο κύκλο.

Θα πω ένα-δυο παραδείγματα για να γίνει αυτό κατανοητότερο. Το βλέπουμε δηλαδή στο φαγητό και στο ποτό. Δεν είναι κατηγορήσιμο το φαγητό ούτε το ποτό, γιατί αυτά προσφέρονται για τη συντήρηση του ανθρωπίνου σώματος. Αλλά η υπερβολική δόση του φαγητού και του ποτού οδηγεί στον πόνο. Όταν τρώει κανείς περισσότερο από ό,τι πρέπει, τότε έχει τη βαρύ στομαχιά. Όταν πίνει περισσότερο από ό,τι πρέπει, τότε μεθάει και έρχεται ο πόνος. Αυτό το βλέπουμε και στα ναρκωτικά. Δηλαδή ένας άνθρωπος, ένας νέος που ζει σε μια ακοινώνητη κοινωνία, που δεν υπάρχει αυτή η κοινωνία και δεν υπάρχει αγάπη και πληρότητα, μετά επιλέγει τα ναρκωτικά προκειμένου να αισθανθεί μια ευχαρίστηση. Και όταν τελειώσει η δόση, αρχίζει πάλι ο πόνος. Επανέρχεται στην κατάσταση αυτή της ακοινώνητης κοινωνίας. Και μετά, για να απαλλαγεί πάλι από αυτό το δεύτερο, από τον πόνο που δημιουργήθηκε, παίρνει πάλι το ναρκωτικό, αισθάνεται την ευχαρίστηση. Όταν όμως σταματάει η επίρρεια του ναρκωτικού, έρχεται πάλι ένας δεύτερος μεγάλος πόνος και ούτω καθεξής. Δηλαδή διαδέχεται η ειδονή την οδύνη, και όταν θέλει κανείς να απαλλαγεί από την οδύνη με μια μικρή ειδονή, έρχεται πάλι μια νέα και μεγαλύτερη δόση οδύνης. Αυτό γίνεται σε όλα τα θέματα. Το βλέπουμε ακόμη και στην οικογένεια. Υπάρχει, όταν κανείς αναπτύσσει την οικογένεια, όταν μπαίνει στο γάμο, φυσικά υπάρχει ειδονή. Ευλογεί ο Θεός αυτήν την συνέβρεση του ανδρός και της γυναικός. Αλλά αυτό έχει και πόνο, γιατί με την ειδονή συλλαμβάνεται το παιδί. Και φυσικά γίνεται με την ευλογία του Θεού, γι' αυτό και έχουμε το μυστήριο του γάμου. Αλλά η ανατροφή και το μεγάλωμα του παιδιού έχει πάρα πολύ μεγάλο πόνο. Αυτό το βλέπουμε. Βλέπουμε αυτή τη διαδικότητα μεταξύ ειδονής και οδύνης. Και για να θεραπευτεί αυτό, ο Χριστός έγινε άνθρωπος, λέγει πάλι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, προσέλαβε την καθαρά φύση, την αναμάρτητη φύση, χωρίς την αμαρτία, αλλά με τη φθαρτότητα και τη θνητότητα, προκειμένου να νικήσει το θάνατο. Ο Χριστός συνελήφθη χωρίς ειδονή, γιατί συνελήφθη εκ Πνεύματος Αγίου, όμως προσέλαβε το θνητό και παθητό σώμα, ώστε δι' αυτού πέθανε πάνω στο Σταυρό, ώστε δι' αυτού του τρόπου να μας δώσει και εμάς τη δυνατότητα να νικήσουμε και τον πόνο και την ειδονή. Οπότε ερχόμαστε σε ένα άλλο σημείο, το πώς αντιμετωπίζεται τελικά η ειδονή και η οδύνη στη ζωή μας. Υπάρχουν πάλι, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, υπάρχουν πειρασμοί που λέγονται ενείδονοι, πειρασμοί που έχουν σχέση με την ειδονή και μας προτρέπουν στην ειδονή. Και υπάρχουν πειρασμοί οι οποίοι είναι επώδυνοι, και επώδυνοι έχουν την οδύνη, δηλαδή τον πόνο, τις αρρώστιες και το θάνατο. Έτσι, άλλοι πειρασμοί συνδέονται με την ειδονή και λέγονται ενείδονοι, και άλλοι πειρασμοί συνδέονται με την οδύνη, με τον πόνο, και λέγονται επώδυνοι. Οι ενείδονοι πειρασμοί είναι εκούσιοι, δηλαδή εμείς θέλουμε να ικανοποιήσουμε την ειδονή, άρα με τη θέλησή μας γίνεται αυτό. Οι επώδυνοι πειρασμοί, οι αρρώστιες, ο θάνατος, είναι ακούσιοι. Ποιος θέλει να αρρωστήσει, ποιος θέλει να πεθάνει? Κανένας. Επομένως έχουμε τους ενείδονους πειρασμούς και έχουμε μετά και τους επώδυνους πειρασμούς. Αποφεύγοντας τους εκούσιους ενείδονους πειρασμούς και υπομένοντας τους ακούσιους επώδυνους πειρασμούς, τότε γίνεται αυτή η θεραπεία. Δηλαδή, εφόσον οι πειρασμοί και οι αμαρτίες προέρχονται από την ειδονή, προσπαθούμε να αποφύγουμε την παραχρήση, την υπερβολική ειδονή, ό,τι προκαλεί τελικά. Και εφόσον από την οδύνη προέρχονται άλλοι πειρασμοί, γι' αυτό με την άσκηση την οποία κάναμε, δηλαδή την ακούσια οδύνη, την κάνουμε εκούσια, δηλαδή θέλουμε και ασκούμαστε με την νηστεία, με την εγκράτεια, και έτσι θεραπεύουμε και τους πειρασμούς που έρχονται από την οδύνη. Με τις αρρώστιες, για παράδειγμα, είναι ένας πόνος. Όταν όμως έχουμε καλούς λογισμούς, τότε
υπερβαίνουμε αυτόν τον πόνο, αυτήν την οδύνη. Αυτή είναι η όλη ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας που γίνεται, όπως είπα προηγουμένως, με την νηστεία, την εγκράτεια, την προσευχή, την αγρυπνία κτλ. Το βλέπουμε καθαρά στο γάμο, όταν γίνεται η ένωση ανδρός και γυναικός, μετά ακολουθεί ο χορός που λέγεται Ισαΐα, Ισαΐα χόρευε, και μετά επικαλούμαστε τους Αγίους Μάρτυρες, Άγιοι Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, και στο χορό αυτό είναι ενωμένοι ο νυμφίος με την νύμφη, και προηγείται όμως ο ιερέας κρατώντας το Ευαγγέλιο, που σημαίνει στη ζωή τους θα περάσουν δύσκολες στιγμές, αλλά πάντοτε πρέπει να προηγείται ο πνευματικός πατέρας να τους καθοδηγεί, και αυτός όχι με ανθρώπινο σκοπό αλλά επί τη βάση του Ευαγγελίου. Αυτό γίνεται στο γάμο, αυτό γίνεται στο μοναχισμό, γιατί και ο μοναχός έχει την ακτιμοσύνη, την υπακοή και την παρθενία. Αυτό γίνεται και για τον άνθρωπο ο οποίος ενδεχομένως δεν ανέπτυξε η οικογένεια και δεν έγινε μοναχός και πρέπει να τηρεί τις εντολές του Χριστού στη ζωή του. Τηρώντας κανείς τις εντολές του Χριστού αποφεύγει και την εκούσια ειδονή, την υπερβολική ειδονή, αλλά υπερβαίνει και τον ακούσιο πόνο, δηλαδή ξεπερνάει όλες τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες και το φόβο του θανάτου, και έτσι ζει την εν Χριστώ ζωή. Απαλλάσσεται από το μεγάλο φορτίο, την διαδικότητα της σχέσεως μεταξύ ειδονής και οδύνης. Χαίρετε.